Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών.

Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Άγιας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφημών Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτίδωρος της Αγίας Μονής Ταύτης,

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

14 του μηνός Ιουλίου. Τέσσερες του μηνός Ιουλίου γιορτάζει ο Άγιος Ανδρέας Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο θαυματουργός, ποιητής του Μεγάλου Κανόνος, ο λεγόμενος και Ιεροσολυμίτης. Γεννήθηκε στη Δαμασκό, εκεί που μετεστράφει ο Μέγας Απόστολος Παύλος. Στα 660 μετά Χριστόν, τον 7ο αιώνα, από γονείς ευλαβείς και πιστούς, τον ανέθρεψαν εν παιδεία και εν ουθεσία Κυρίου και τον έμαθαν τα Ιερά Γράμματα. Λένε πως μέχρι τα 7 του χρόνια δεν μπορούσε να μιλήσει, ήταν κοφάλαλος, και σαν τον πήγαν στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμου να προσκυνήσουν τους Αγίους Τόπους, μετέλαβε τα άχαρτα μυστήρια από τον Πατριάρχη και θεραπεύθη τελείως. Και έμεινε εκεί, αφιερώθηκε στο Θεό, είχε μεγάλη έφεση στα γράμματα, έμαθε τις γραφές, έμαθε τη φιλοσοφία, έμαθε τη ρητορική, έμαθε όλες τις γνώσεις και ήταν σοφός και σπουδαίος. Και στα 680 που έγινε η έκτη Οικουμενική Σύνοδος στην Κωνσταντινούπολη, εστάλει και με άλλους αντιπροσώπους κληρικούς να λάβει μέρος στη Σύνοδο, γιατί μπορούσε εκείνος με τη σοφία που είχε, τη θεολογική και με την αρετή και τα υπόλοιπα, να συντελέσει κατά πολύ στο να διατυπωθεί το ορθόδοξο δόγμα. Και η Σύνοδος αυτή πολέμησε το μονοθελητισμό και το μονενεργητισμό, γιατί αυτοί οι οπαδοί της αιρέσεως που προανέφερα και κυρίως ο Σέργιος Κωνσταντινούπολεος και ο Νόριος ο Πάπας της Ρώμης έλεγαν πως αφού ο Χριστός έχει ένα πρόσωπο, έχει και μία ενέργεια και μία θέληση, τη θεϊκή. Όμως ο Χριστός έχει ένα πρόσωπο, αλλά έχει και δύο φύσεις, τη θεία και την ανθρώπινη. Έτσι και έχει και δύο ενέργειες και δύο θελήσεις, τη θεία και την ανθρώπινη. Με τη διαφορά ότι η ανθρώπινη θέληση και η ανθρώπινη ενέργεια υποτάσσεται πάντοτε και εκουσίως στη θεία. Τι ψάχνανε οι άνθρωποι, θα μου πεις. Τι ψάχνανε τώρα οι άνθρωποι. Πώς λέει μια παροιμία του λόγου, ο διάβολος έχει να κάνει δουλειά, παίζει με τα παιδιά του. Έτσι κάνουν και όταν έχουν, αφήσουν οι άνθρωποι το δρόμο του Θεού και έχουν λύσεις του μυαλού, που θα λέει ο Γέροντας Παΐσιος, ξεστρατίζουν πολύ και από τα αυτονόητα ακόμη ξεφεύγουν. Τι να κάνουν. Πήγε λοιπόν εκεί και βοήθησε κατά πολύ και με τους άλλους συνέδους πατέρας, πατριάρχας και κληρικούς και λοιπά από όλα τα πατριαρχία, και έτσι διατυπώθη το ορθόδοξο δόγμα, τον εθαύμασαν στην Κωνσταντινούπολη και ο Πατριάρχης και οι λοιποί, και τον κράτησαν εκεί. Τον έκαναν διάκονο, τον έκαναν διευθυντή του μεγάλου ορφανοτροφείου και είχε εκείνος μεγάλες οργανωτικές, διοικητικές και πνευματικές ικανότητες και δύναμη λόγου όσοι είχαν λίγοι άνθρωποι. Και στα 712 τον έκαναν αρχιεπίσκοπο Κρήτης, τον έστειλαν στη Μεγαλόνησο και αναμόρφωσε ο Άγιος Ανδρέας μέσα σε λίγα χρόνια ολόκληρη την Κρήτη. Έκαμε τους παπάδες και τους καλογύρους να αγαπάνε το Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους, και έκαμε το λαό να μετανιώσει και να έρθουν όλοι στην Εκκλησία και στην πίστη και στη χάρη, και γέμισε η Μεγαλόνησος με Αγίους και Ενάρετους και κληρικούς και μοναχούς και λαϊκούς, και ήταν όντως η Μεγαλόνησος ένα κομμάτι του Παραδείσου. Και όταν ήρθαν Σαρακινοί και άλλοι πειρατές, προσευχήθηκε ο Άγιος, βούλιαξαν στο λιμάνι εκεί του Ηρακλείου και εξαφανίστηκαν οι υπόλοιποι από την προσευχή του Αγίου Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, του Θαυματουργού.
είχε δε και χάρισμα λόγου και εκφωνούσε στις εκκλησίες ομιλίες τόσο πιστικές, τόσο γλαφυρές και τόσο ουράνιες που οι άνθρωποι έλεγαν «Να μην τελειώσεις Άγιε, να μην σταματήσεις Άγιε, νέος Χρυσόστομος μας έτυχε, τυχεροί που είμαστε και ευλογημένοι από το Θεό, τι καλό είχαμε κάνει Χριστέ μου και μας έστες αυτό το χρυσό στόμα, αυτόν τον υπέροχο ιεράρχη, αυτή τη μεγάλη ψυχή». Και άρχισε να φτιάχνει και ύμνους στους κανόνες της Εκκλησίας, ο πρώτος που επινόησε το είδος, που είναι η συνέχεια των ύμνων του Ρωμανού του Μελωδού, που αντικατέστησε ακριβώς τους ύμνους του Ρωμανού και των άλλων μελωδών. Έγραψε δε και στο τέλος της ζωής και το γνωστότατο σε εμάς μεγάλο κανόνα, που τον ψάλλουμε την πέμπτη της πέμπτης εβδομάδος των νηστειών, κίνου αδαμιαίος θρήνος, και είναι τόσο διδακτικός και γλαφυρός που κάνει και τις πιο ακόμη σκληρές ψυχές να μαλακώνουν, να κατανήσονται και να κλαίνε με δάκρυα μετανοίας μπροστά στην καλοσύνη του Χριστού και στην αγάπη του Αφέντη μας Κυρίου. Έγραψε δε και ομιλίες δεσποτικές και θαυμητορικές εορτές και πολλούς κανόνες και κατανυκτικά τροπάρια. Παρέστη ανάγκη να πάει στην Κωνσταντινούπολη για κάποια υπόθεση και εκεί δεν τον άφηναν να φύγει οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης, παρότι έλειπε τόσα χρόνια, δεν είχαν ξεχάσει, γιατί εκεί ως διάκονος έκαμε ομιλίες, αγαθοεργίες και τόσα άλλα. Σκεφτείτε πόσο μεγάλο ήταν ο Άγιος Ανδρέας, αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο Ιεροσολυμίτης και θαυματουργός και πατήρ των κανόνων της Εκκλησίας και του μεγάλου κανόνος ιδιαίτερα. Αλλά τελικά αποσπάστη με το ζόρι και γύριζε πίσω στην αγαπημένη του Κρήτη, που τόσο του είχε λείψει του Αγίου Ανδρέου. Μπήκε στο καράβι και ερχότανε, ήταν 740 μετά Χριστόν, 80 ετών ο ιεράρχης. Και καθώς παρέπλεε την ίσο Λέσβο, εκεί κοντά στην Ερεσό, εκοιμήθη. Τον έβγαλαν στην ξηρά, τον πήγαν στην πόλη, τον έκλαψαν, τον έθαψαν στο ναό της Αγίας Αναστασίας. Υπάρχει στην Ερεσό μέχρι σήμερα ο τάφος του Αγίου Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης. Τον έκλαψαν στην Κρήτη, τον έκλαψαν στην Κωνσταντινούπολη, τον έκλαψαν παντού. Αλλά έχουμε αυτό το αηδόνι στην Εκκλησία κάθε μέρα. Και με τους λόγους που έγραψε για τις εορτές του Χριστού και της Παναγιάς και με τους κανόνες και με τα τροπάρια και με την πρεσβεία του και την παρουσία του και με τη χάρη του και ποτέ δεν λείπει. Ας τον βάζουμε και εμείς στην προσευχή μας, ας διαβάζουμε τα έργα του αν μπορούμε ή τουλάχιστον το βίο του από τα συναξάρια και ας θερμαίνουμε την ψυχή μας με τη χάρη και το ζήλο που έχει εκείνος και του λουμένου των αναλογιών. Μεγάλη λοιπόν η χάρη του Αγίου Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, να έχουμε την ευχή του και στη Μεγαλόνησο και στην πατρίδα μας και σε όλη τη Ρωμιοσύνη και σε όλη την Οικουμένη, και να μας δίνει ο Χριστός μας με την ευχή του Αγίου Ανδρέου Κρήτης ειρήνη, μετάνοια και διόρθωση βίου.

Σεβασμιότατε Δέσποτε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, με πρόσκληση του σεβασμιωτάτου ποιμενάρχου σας, τον οποίον και εμείς ιδιαιτέρως ευλαβούμεθα και σεβόμεθα, ευρίσκομαι πάλι κοντά σας μετά από πολλά χρόνια και χαίρομαι διότι συναντώ πάλι αγαπητά και σεβαστά πρόσωπα αδελφών χριστιανών. Ακούσατε τον τίτλο του θέματός μου. Ο Τίμιος Σταυρός είναι το αγιότερο σημείο και σύμβολο της πίστεώς μας. Όλα τα Άγια Μυστήρια τελειώνονται με την επίκληση του Αγίου Πνεύματος και τη σφραγίδα του Τιμίου Σταυρού. Το βάπτισμα, το χρίσμα, η Θεία Ευχαριστία. Όλες οι ιερατικές ευλογίες είναι σταυρικές. Οι ιεροί ναοί, τα ιερά σκεύη και άμφια αγιάζονται με τον Τίμιο Σταυρό. Δεν νοείται λειτουργική πράξη ή σύναξη των πιστών χωρίς τη σφραγίδα του Τιμίου Σταυρού. Ο Σταυρός είναι και ο πιστότερος σύντροφος κάθε Ορθοδόξου Χριστιανού από τη στιγμή που θα γεννηθούμε μέχρι το θάνατό μας. Και ο τάφος του Χριστιανού με το Σταυρό ευλογείται. Σταυροκοπούμεθα συχνά. Φέρουμε το Σταυρό στο στήθος μας, στα σπίτια μας, στα αυτοκίνητά μας, στους τόπους εργασίας μας. Και όπως ψάλλει η Εκκλησία, Σταυρός ο φύλαξ πάσης οικουμένης, Σταυρός η ωραιότητα της Εκκλησίας, Σταυρός βασιλέων το κρατέωμα, Σταυρός πιστών το στήριγμα, Σταυρός αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τραύμα. Ακόμη, ο Σταυρός είναι όχι μόνο το αγιότερο και προσφυλέστερο, αλλά και το αναντικατάστατο χριστιανικό σύμβολο. Χωρίς αυτό δεν νοείται Εκκλησία του Σταυροθέντος και Αναστάντος Χριστού. Γι' αυτό οι αιρετικοί είτε δεν εκδηλώνουν την οφειλωμένη στον Τίμιο Σταυρό ευλάβεια, όπως οι Προτεστάντες, Ευαγγελικοί, λεγόμενοι, Πεντηκοστιανοί κτλ., είτε το αρνούνται τελείως και το υβρίζουν όπως οι Ιεχωβίτες. Γράφει στο γεροντικό: «Ο Ιάννης ο Βοστρινός, άνθρωπος Άγιος, με εξουσία κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ρώτησε δαίμονες που κατοικούσαν μέσα σε κόρες και που εξαιτίας τους ήταν κυριευμένες από μανία και υπέφεραν φοβερά και τους είπε: ποια πράγματα φοβάστε από τους χριστιανούς? Και αυτοί απήντησαν: έχετε πράγματι τρία μεγάλα πράγματα, εκείνο που φοράτε στο λαιμό σας, εκείνο που λούζεστε στην εκκλησία και εκείνο που τρώτε στη λειτουργία. Αυτός ρώτησε πάλι: ποιο από τα τρία αυτά φοβάστε περισσότερο? Και αποκρίθηκαν: αν φυλάγατε καλά εκείνο που μεταλαμβάνετε, κανένας από εμάς δεν θα μπορούσε να βλάψει χριστιανό. Αυτά λοιπόν που φοβούνται περισσότερο οι δαίμονες είναι ο Τίμιος Σταυρός, το βάπτισμα και η Θεία Κοινωνία. Η χάρη και η δύναμη του Τιμίου Σταυρού οφείλεται όχι στο ότι στο σχήμα του, ότι δηλαδή είναι Σταυρός, αλλά στο ότι είναι ο Σταυρός του Χριστού, το όργανο δια του οποίου ο Χριστός έσωσε τον κόσμο. Είναι το θυσιαστήριο, επάνω στο οποίο προσέφερε τον εαυτό του θυσία για όλο τον κόσμο, ως θήτης και ως θύμα. Δεν ξέρω, ακούτε? Γιατί ακούω μια αντίχηση. Ακούτε κάτω? Μήπως δεν ακούγεται καλά? Όλη η κένωση, η πτωχία, η εξουδένωση, η ταλαιπωρία, η οδύνη, ο θάνατος που έλαβε για μας ο Κύριος κορυφώνονται στο Σταυρό. Στο Σταυρό έζησε το βαθύτερο πόνο και τον μεγαλύτερο εξευτελισμό για μας. Έγινε υπερημών κατάρα για να ελευθερώσει εμάς από την κατάρα της αμαρτίας και του νόμου. Όλο το έργο του Χριστού, όλη η φιλανθρωπία του συνοψίζονται στο Σταυρό. Όταν κάποιος, όπως αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, ερώτησε ειρωνικά ένα από τους θεοφόρους πατέρας μας: εάν πιστεύεις τον εσταυρωμένο, αυτός απάντησε: ναι,
πιστεύω σε Αυτόν που εσταύρωσε την αμαρτία. Στο Σταυρό ο Θεάνθρωπος Χριστός έλυσε την τραγωδία της ανθρωπίνης ελευθερίας που προκάλεσε η ανυπακοή των πρωτοπλάστων. Γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και επαναπροσανατόλισε την ελευθερία μας στο Δημιουργό της, στον Τριαδικό Θεό. Στο Σταυρό ενίκησε το θάνατό μας, θανάτο θάνατο πατή σας, με το να κάνει ειδικό του τον ειδικό μας θάνατο. Και με την Ανάστασή του μας εχάρισε ζωή και αφθαρσία. Δια του Σταυρού μας συμφιλίωσε με το Θεό Πατέρα και μας εχάρισε την άφεση των αμαρτιών μας. Στο Σταυρό απέδειξε με τον πιο πιστικό τρόπο ότι μας αγαπά με άπειρη αγάπη, ακόμα και την ώρα που τον σταυρώναμε. Δια του Σταυρού μας συνήγαγε και μας ένωσε σε ένα σώμα τα πρώην διεσκορπισμένα τέκνα του Θεού. Γκρέμισε τα αδιαπέραστα τείχη που μας εχώριζαν και έκτισε εν εαυτό των κενών άνθρωπων. Στο Σταυρό καθάρισε και αγίασε ουρανό, αέρα και γη, διότι σταυρώθηκε κάτω από τον ουρανό. Ανυψώθηκε στον αέρα και το Πανάγιο αίμα του έσταξε στη γη. Στο Σταυρό προσέφερε θυσία καθολική για όλη τη γη και καθαρισμό κοινό για όλη την ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό και έπαθε έξω της πόλεως, εκτός του ναού του Σολομώντος, όπως θεολογεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Στο Σταυρό, με τη δική του πεπληρωμένη ταπεινώσεως ύψωση, όπως λέει μια αρχαία ευχή, ύψωσε και την ειδική μας φύση, η οποία δική μας φύση, δια της ψευδούς υψώσεως και ματέας ίσεως, είχε μέχρι σάδου καταβιβαστεί. Στο Σταυρό φανέρωσε ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι η τελική πραγματικότητα, αλλά η οδός προς την τελική πραγματικότητα, εάν μέσα σε αυτόν αγωνιστούμε σταυρικά κατά του εγωισμού μας. Αποκατάστησε έτσι το θετικό νόημα του κόσμου. Στο Σταυρό απεκάλυψε τον εαυτό του ως τον μόνο ευεργέτη και σωτήρα και λυτρωτή και ζωοδότη του σύμπαντος κόσμου και κατέλυσε οριστικά το έργο του διαβόλου, τις μεθοδίες και πανουργίες του, τις πλάνες, τη δύναμη και την εξουσία του στους ανθρώπους. Γι' αυτό και ο διάβολος φρύτει και τρέμει μη φέρον καθοράν αυτού την δύναμη. Ενώ εμείς μέσα στην Αγία Εκκλησία ψάλλουμε «Εσταυρώθης δι' εμέ, ή να εμή πηγάσεις την άφεση, εκεντήθης την πλευράν, ή να κρουνού ζωής αναβλήσεις μη, της ύλης προσήλωσε, ή να εγώ το βάθη των παθημάτων σου, το ύψος του κράτους σου πιστούμενος, κράζωση, ζωοδότα Χριστέ, δόξα και το σταυρό σου, σώτερ και το πάθη σου». Ο επί του σταυρού θάνατος του Κυρίου είναι ζωοποιός, δίδει ζωή και λυτρωτικός, προσφέρει ζωή και λύτρωση. Γιατί? Διότι είναι εκούσιος. Πορεύεται προς το θάνατο όχι αναγκαστικά, όχι ως κατάδικος, αλλά ως βασιλεύς, θυσιαζόμενος υπέρ των υπηκών του. Άλλος το ίδιο το είπε: «Βάπτισμα έχω βαπτιστήνε και πώς είναι έχομαι έως ού τελεστεί». Το βάπτισμα εννοούσε το σταυρικό θάνατο. Γι' αυτό και οι Βυζαντινοί γράφουν επί του σταυρού «Ο βασιλεύς της δόξης» και εικονίζουν τον Κύριο πάνω στο σταυρό των εσταυρωμένων, όχι κυριευμένο από τον πόνο, με κρεμασμένο το σώμα από τα χέρια σε τέλεια δυναμία, αλλά Κύριο και του πόνου του. Τα χέρια του Βυζαντινού εσταυρωμένου Χριστού, όπως έχετε δει, είναι οριζόντια στο σταυρό και όχι έτσι κρεμασμένα σαν να είναι ο Κύριος εξουδενημένος. Είναι και επί του σταυρού βασιλεύς και Κύριος του πόνου του. Είναι ακόμα σωτήριος ο θάνατος του Χριστού στο σταυρό, διότι είναι πραγματικός θάνατος. Ο απαθής κατά τη θεότητα Κύριος έπαθε για μας κατά τη σάρκα. Η θεία του φύσης παρεχώρησε ώστε η ανθρωπίνη του φύσης να περάσει την πρώτου θανάτου αγωνία και τις οδύνες του σταυρού. Έπρεπε να ζήσει το θάνατό μας πλήρως, όχι φαινομενικά. Προς στιγμήν μάλιστα, στον κήπο της Γεστημανή, η ανθρωπίνη φύση εδηλίασε, αλλά η ανθρωπίνη φύση και θέληση του Κυρίου
υπετάγει στη θεία φύση και θέληση και έπαθε και απέθανε υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Ακόμα θάνατος του Κυρίου είναι ζωοποιός και λυτρωτικός, διότι αυτός ο οποίος έπαθε επί του Σταυρού είναι αναμάρτητος. Έπαθε και απέθανε ο αναμάρτητος υπέρ των αμαρτωλών. Είναι βασική αλήθεια ότι ο Κύριος υπήρξε αναμάρτητος, διότι η ανθρωπίνη του φύσης, εξάκραση λήψεως στην κοιλία της υπερευλογημένης του τόπου, ήταν ενωμένη με τη Θεία Φύση λόγω της υποστατικής ενώσεως στο πρόσωπο του Λόγου του Θεού. Άρα λοιπόν ο Κύριος ούτε ήθελε ποτέ να αμαρτήσει, ούτε μπορούσε ποτέ να αμαρτήσει, γιατί η Θεότηση ήταν ενωμένη με την ανθρωπότητα. Και γι' αυτό είναι βλασφημία αυτά που λέει ο Καζαντζάκης, ότι ο Χριστός πάνω στο Σταυρό είχε δήθεν πειρασμούς. Ο Σταυρός του Χριστού είναι για τους Ιουδαίους σκάνδαλο, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Ήταν παράδοξο πράγμα οι Εβραίοι να πιστέψουν ότι ο Θεός μπορεί να πάσχει πάνω στο Σταυρό. Γιατί πίστευαν σε ένα Θεό απρόσιτο. Ο Ιεχωβάς ήταν ένας Θεός απρόσιτος. Για τους Έλληνες, δηλαδή τους ιδωλολάτρες, τους εθνικούς και τους φιλοσόφους κάθε εποχής, ο σταυρικός θάνατος του Κυρίου είναι μορία. Γιατί πράγματι, ποιος φιλόσοφος και ποιος άνθρωπος με ανθρώπινο μυαλό, όπως ήταν οι αρχαίοι Έλληνες, μπορεί να πιστέψει ότι ο Θεός γίνεται άνθρωπος και πεθαίνει πάνω στο Σταυρό? Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι μπορεί ο άνθρωπος να γίνει Θεός ή μη Θεός, αλλά ποτέ δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι ο Θεός μπορεί να σαρκωθεί και να γίνει άνθρωπος και να σταυρωθεί. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος είπε, για τους Εβραίους είναι σκάνδαλο ο Σταυρός του Χριστού, για τους Έλληνες είναι μορία, για μας όμως είναι Θεού σοφία και Θεού δύναμης ο Σταυρός του Χριστού. Όλη η σοφία του Θεού και όλη η δύναμη της αγάπης του Θεού φανερώνεται πάνω στο Σταυρό του Χριστού. Είναι το μεγαλύτερο παράδοξο της ιστορίας. Δια του θανάτου η ζωή, δια της κατάρας η ευλογία, δια της ατιμίας η δόξα, δια της ταπεινώσεως η ύψωσης. Όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, τούτο ουν η του Θεού σοφία και δύναμης, το δια ασθενείας νικήσε, το δια ταπεινώσεως υψωθήνε, το δια πτωχίας πλουτίσε. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Κύριος δεν θέλησε να παραμείνει στη δόξα της μεταμορφώσεως και να αποφύγει το Σταυρό, αλλά κατερχόμενος από το Θαβόρ προετοίμαζε τους μαθητάς του για τα μέλλοντα αυτό συμβαίνει. Όταν ο Πέτρος τον συμβούλευσε να αποφύγει το σταυρικό θάνατο, ο Κύριος τον επετίμησε πολύ αυστηρά. «Είπα γιο πίσω μου σατανά, σκάνδαλον μου ή, ότι ου φρονίστα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων». Πορευόμενος πάλι προς το εκούσιο πάθος, έλεγε «Νιν εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου». Και σε άλλα σημεία του Ευαγγελίου, ο Σταυρός χαρακτηρίζεται ως δόξα του Χριστού. Όπως λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, ο Σταυρός πρώτερον εσκήνησιν και κολάσεως υπόθεσης, νυν δε γέγονε δόξης και τιμής αφορμή. Μετά την επιτίμηση του Πέτρου, ο Κύριος εζήτησε και από τους μαθητάς του να πορεύονται και αυτοί στη ζωή τους σταυρικά. Τότε ο Ιησούς είπε στους μαθητές αυτού, «Ήτις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί τον». Στους Ιούς Λεβεδαίου και στη μητέρα τους που ζητούσαν πρωτοκαθεδρίες, ο Κύριος είπε, «Ουκ είδατε τι αιτήστε, δίναστε ποιήν το ποτήριον ο εγώ μέλο πίνην ή το βάπτισμα ο εγώ βαπτίζομαι βαπτιστήνε». Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε το ποτήρι του πάθους που εγώ πίνω ή να βαπτιστείτε το βάπτισμα του θανάτου που εγώ βαπτίζομαι? Είναι φανερό από αυτά τα λόγια του Κυρίου ότι ο Χριστός έπαθε για μας για να μας αφήσει υπογραμμών και εμείς να ακολουθήσουμε στα ίχνη. Ο Σταυρός δεν είναι μόνο ο τύπος ή το σύμβολο ή το σημείο του Χριστού, αλλά είναι και τρόπος ζωής των χριστιανών, ή μάλλον είναι ο τρόπος ζωής των χριστιανών. Όπως δεν νοείται αληθινός Χριστός χωρίς σταυρό, έτσι δεν νοείται αληθινός χριστιανός χωρίς σταυρό, δηλαδή χωρίς συμμετοχή στο σταυρό του Χριστού, όπως ο ίδιος ο Σωτήρανος λέγει, «Ώστις ου βαστάζει τον σταυρόν εαυτού και έρχεται ο πίσω μου,
ου δύνατε είναι μου μαθητής. Αλλά τι σημαίνει να ακολουθώ τον Ιησού βαστάζοντας το σταυρό μου? Τι σημαίνει να ζω σταυρικά? Σημαίνει πρώτον να σταυρώνω τον παλαιό άνθρωπο που έχω μέσα μου, τα πάθη μου. Η δε του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν, συν τις παθήμασι και τις επιθυμίες. Απαρνούμε τον παλαιό άνθρωπο και αγωνίζομαι να ξεριζώσω από μέσα μου τα αμαρτωλά και εγωιστικά πάθη, τον εγωκεντρισμό, τη φιλαυτία. Μορφές της φιλαυτίας είναι η ολιγοπιστία και η απιστία, η αδιαφορία για τον συνάνθρωπο και το χειρότερο η εκμετάλλευση του συνανθρώπου μας, η φιλιδονία και η σαρκολατρία, η απληστία και η φιλαργυρία, η μνησικακία και η συκοφαντία και κάθε ενέργεια με την οποία πληγώνουμε και στενοχωρούμε τους συνανθρώπους μας, ακόμα είναι η φιλοδοξία και η ματαιοδοξία. Ο φίλαυτος κατά τους Αγίους Πατέρας δεν μπορεί να είναι ούτε φιλόθεος, να αγαπάει το Θεό δηλαδή, ούτε φιλάνθρωπος, να αγαπάει τους ανθρώπους. Μπορεί να προσποιείται τον φιλόθεο και φιλάνθρωπο, αλλά κατά βάθος αγαπά μόνο τον εαυτό του με αρρωστημένη εγωκεντρική αγάπη. Εάν δεν σταυρώσουμε τη φιλαυτία μας στο σταυρό του Χριστού, δεν μπορούμε να είμεθα αληθινοί μαθητές του, γιατί δεν μπορούμε να αποκτήσουμε την ειδική του αληθινή αγάπη. Γι' αυτό και ο μιμητής του Χριστού, ο Μέγας Παύλος, λέγει: «Εμή δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού εμή κόσμος εσταύρωται, καγώ το κόσμο». Μη γέννητο να καυχηθώ παρά μόνο για το σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δια του οποίου ο κόσμος για μένα έχει σταυρωθεί και εγώ έχω σταυρωθεί για τον κόσμο. Κόσμος κατά τους Αγίους Πατέρας είναι οι εμπαθείς σχέσεις μας με τον κόσμο, δηλαδή τα πάθη μας. Ο ίδιος ο κόσμος είναι καλός, δεν είναι του Θεού δημιούργημένο. Αλλά όταν εμείς συνδεόμεθα με τον κόσμο με εμπαθή τρόπο, ο κόσμος γίνεται κακός. Άρα ο κόσμος έχει σταυρωθεί για μένα και εγώ για τον κόσμο, σημαίνει ότι αποφεύγω όχι μόνο τις ίδιες αμαρτίες, αλλά και τις αμαρτωλές επιθυμίες και τους αμαρτωλούς λογισμούς. Λέγουν λοιπόν οι Άγιοι Πατέρες, ακολουθώντας το Ιερό Ευαγγέλιο, ότι πρώτα πρέπει να φύγουμε εμείς από τον κόσμο, που σημαίνει ότι πρέπει να κόψουμε εμείς κάθε αμαρτία που κάνουμε που μας χωρίζει από το Θεό. Και πράγματι, πολλοί χριστιανοί το κατορθώνουν αυτό. Ενώ ζούσαν μακριά από το Θεό, κάναν και μεγάλες αμαρτίες, εξομολογήθηκαν, μετάνιωσαν, έφυγαν από τον κόσμο, την αμαρτωλή ζωή του κόσμου και θέλουν να ζήσουν κατά Θεό. Τώρα, η δεύτερη φυγή είναι πώς θα βγάλουμε από μέσα μας τους λογισμούς των αμαρτιών. Τις ίδιες αμαρτίες σταματήσαμε. Μένουν όμως οι λογισμοί μέσα μας. Μένουν οι επιθυμίες οι κακές. Να ο άλλος αγώνας. Πώς θα βγάλουμε από μέσα μας, πώς θα γίνει από μέσα μας η φυγή του κόσμου, θα ξεριζώσουμε από μέσα μας ό,τι κακό μας έχει μείνει από ανάμνηση από τον κόσμο. Μέσα στην νεκρή ζωή μας, μας χαρίστηκε δια του Αγίου Βαπτίσματος η καινή εν Χριστώ ζωή. Έτσι λοιπόν, έχοντας πάρει μέσα στο Άγιο Βάπτισμα τη νέα ζωή του Χριστού, το Άγιο Πνεύμα, μπορούμε να αγωνιστούμε όλοι μας και να νικήσουμε τον παλαιό άνθρωπο, τα πάθη που έχουμε μέσα μας. Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, που όπως ξέρετε είναι ένας μεγάλος δάσκαλος της Εκκλησίας μας, μας λέει ότι κανείς δεν μπορεί να ακολουθήσει το Σταυρό του Χριστού παρά μόνο εάν ακολουθήσει την πράξη και τη θεωρία. Το πρώτο στάδιο είναι οι πράξεις. Να αγωνιστούμε να τηρούμε τις εντολές του Θεού σε κάθε πράξη της ζωής μας, σε κάθε ενέργεια της ζωής μας. Αυτό λέγεται πράξεις. Αλλά δεν φτάνει μόνο η πράξη, λέει ο Άγιος Παλαμάς, χρειάζεται και η θεωρία. Η θεωρία τι είναι? Να αρχίσουμε να προσευχόμαστε και να ζούμε μέσα μας τον Χριστό, με στην καρδιά μας, μυστικά, με την προσευχή. Και ζώντας έτσι τον Χριστό, η προσευχή να φέρνει μια ενέργεια μέσα μας, πνευματική, μια θερμότητα, η οποία θερμότης διώχνει τους κακούς λογισμούς, διώχνει τις εμπαθείς επιθυμίες και μας καθαρίζει και μας αγιάζει. Με αυτούς τους δύο τρόπους λοιπόν, με την πράξη και τη θεωρία, ο χριστιανός γίνεται άξιος να σηκώνει το Σταυρό του Χριστού. Μας λέει όμως και ένα άλλο μυστήριο ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, ότι ο Σταυρός του Χριστού προενεργούσε στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Σταυρός του Χριστού δεν άρχισε να ενεργεί από τότε που σταυρώθηκε ο Χριστός και μετά, αλλά και πρώτου σταυρικού θανάτου Χριστού προενεργούσε το μυστήριο του Σταυρού. Και όποιος άνθρωπος Παλαιάς Διαθήκης, δίκαιος, σώθηκε με τη δύναμη του σταυρικού θανάτου Χριστού,
ο οποίος μετά από αιώνες θα ελάμβανε χώρα. Όπως ξέρουμε, υπάρχουν πολλοί δίκαιοι στην Παλαιά Διαθήκη, όπως ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ άκουσε την εντολή του Θεού και άφησε την περιουσία του, την πατρίδα του, για να πάει σε μια άλλη γη που δεν ήξερε και που ο Θεός θα τον οδηγούσε τη γη της Επαγγελίας. Αυτή η φυγή του Αβραάμ από τη γη της Επαγγελίας ήταν μια θυσία και μια συμμετοχή στο Σταυρό του Χριστού. Και ο Αβραάμ λοιπόν σώθηκε συμμετέχοντας στο Σταυρό του Χριστού. Τα ίδια και όλοι οι Άγιοι και δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, όπως και ο Μωυσής, ο οποίος περιφρόνησε τις τιμές του παλατιού του Φαραώ για να ηγηθεί του λαού, έκαμε αυτή τη θυσία και να οδηγήσει τον λαό στη γη της Επαγγελίας. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι και πρώτου των σταυρών παγίνε, Χριστός είναι ο σώζον. Και πριν αστηθεί ο σταυρός του Γολοκά, ο σταυρός έσωζε τον κόσμο. Τόσο μεγάλο είναι το μυστήριο του σταυρού του Χριστού και της σταυρικής του θυσίας. Εάν η ενέργεια του σταυρού του Χριστού προενεργούσε σε όλους τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, είναι αυτονόητο ότι κατεξοχήν προενεργούσε στην Κυρία Θεοτόκο, την Παναγία μας, την Αϋπάρθενο Μαρία, η οποία απ' αρχής επέτυχε το ανενέργειο των γενέστερων άνθρωπων προς πάντο απαρέσκον Θεό. Δηλαδή επέτυχε η Παναγία μας από την αρχή να είναι αδρανής προς κάθε τι που δεν αρέσει το Θεό. Να κάνει μόνο ό,τι αρέσει το Θεό. Άρα λοιπόν η Παναγία είχε την πράξη και τη θεωρία. Ποτέ δεν εμόλυνε τον εαυτό της, ούτε με ψηλό λογισμό, κακό λογισμό. Και από νεαρωτά της ηλικίας έκανε αυτό που ο Αβραάμ έκανε στα γερατιά του. Εξήλθε εκ του οίκου και της συγγενείας της και εισήλθε στα Άγια των Αγίων, όπου υψώθηκε επάνω από κάθε υγιεινό λογισμό, ένωσε το νου της με το Θεό και είχε διαρκή ένωση και θεωρία, θέαταπη θεωρία. Έβλεπε τον Θεό. Βέβαια, ο σταυρός της ζωής της Παναγίας μας, ως πράξη και θεωρία, δεν νοείται όπως στη ζωή των άλλων δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίοι μετήχαν της αμαρτίας. Ο σταυρός για τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, πρώτης Παναγίας, ήταν αγώνας για να υπερβούν την αμαρτία. Ενώ για την άσπυλο και αμόλυντο Θεοτόκο, ο σταυρός της ζωής της ήταν ο αγώνας της να πορευθεί από αγιότητα σε αγιότητα, από δυνάμεως εις δύναμη, από δόξη εις δόξα. Αυτό τον αγώνα έχει η Παναγία. Από τη στιγμή που γεννήθηκε, λέει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, οικοδομούσε κατάλημα για εκείνον που μπορούσε να σώσει τον άνθρωπο, αγωνιζόταν να καταστήσει ωραία την κατοικία του Θεού, τον εαυτό της τέτοια που να μπορεί να είναι άξια γι' αυτό. Τι άλλο σημαίνει σηκώνω το σταυρό του Χριστού? Είπαμε λοιπόν, το πρώτο, σηκώνω το σταυρό του Χριστού, σημαίνει καθαρίζω τον εαυτό μου από τον εγωισμό, από τα πάθη, από τις αμαρτίες. Το δεύτερο που σημαίνει είναι υπομένω τις ακούσιες δοκιμασίες της ζωής καρτερικά και ευχαριστώντας τον Θεό. Σε όλους μας τυχαίνουν σε αυτή τη ζωή δοκιμασίες. Ασθένειες, θάνατοι, κατατρεγμοί και τόσα άλλες δοκιμασίες. Εκείνος ο οποίος αυτές τις δοκιμασίες της ζωής θα τις σηκώσει χωρίς γονισμό, χωρίς αγανάκτηση, αλλά ευχαριστώντας τον Θεό, αυτός γίνεται συμμέτοχος του Σταυρού του Χριστού. Σηκώνει με τον Χριστό το Σταυρό του. Αν αγανακτήσουμε, ζημιωνόμαστε πνευματικά. Αν τις δοκιμασίες τις δεχθούμε παθητικά, στοικά, επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, δεν ωφελούμεθα. Αν όμως τις δεχθούμε ως επίσκεψη Θεού και ως ευκαιρίες για την πνευματική μας τελείωση, τότε πολύ είναι το κέρδος. Η εκούσια αποδοχή του πόνου Σταυρού ως δώρου της αγάπης του Θεού για την πνευματική μας τελείωση μας ανεβάζει στο ύψος των Αγίων Μαρτύρων. Έτσι λένε οι Άγιοι Πατέρες. Όποιος χριστιανός σηκώνει δυνατούς πόνους στη ζωή του και του σηκώνει ευχαριστώντας τον Θεό, είναι εφάμιλος και εισάξιος των Αγίων Μαρτύρων, οι οποίοι επέμειναν φρικτά βασανιστήρια για την αγάπη του Χριστού. Και λοιπόν ο ένας άνθρωπος που υποφέρει πολύ και σηκώνει το σταυρό του θα λάβει στέφανον μαρτυρικών. Με την αποδοχή του πόνου που κάνει ο χριστιανός, μεταβάλλει το ακούσιο του πόνου σε εκούσιο. Ο μακαριστός πατήρ Παΐσιος, που όλοι έχετε ακούσει, έλεγε «Ένα δόξασε ο Θεός
την ώρα που πονάμε έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από χίλια Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησόν των αμαρτωλών όταν δεν πονάμε. Και ο ίδιος μας έδωσε παράδειγμα, διότι όπως ξέρετε τελείωσε τη ζωή του με καρκίνο, με φρικτούς πόνους, αλλά όχι μόνο έκανε υπομονή, αλλά εδέχθη τον καρκίνο ως δώρο του Θεού και έκανε τον εξής λογισμό, ότι ευτυχώς που και εμείς οι μοναχοί αρρωσταίνουμε από καρκίνο, ώστε όταν οι λαϊκοί αδελφοί μας αρρωσταίνουν και αυτοί από καρκίνο, να μην έχουν το παράπονο ότι μόνο εμείς οι λαϊκοί αρρωσταίνουμε και οι μοναχοί δεν αρρωσταίνουν. Και με τον καλό αυτό λογισμό υπέμεινε με χαρά το τέλος της ζωής του, τις οδύνες του καρκίνου, και όπως με έλεγε ο καθηγητής ο οποίος τον εφρόντισε και τον εγχείρησε, πολλά διδάχθη όλο αυτό το διάστημα που ήταν κοντά στον πατέρα Παΐσιο, και μάλιστα όταν το ανακοίνωσαν ότι έχει καρκίνο οι γιατροί του το είπαν, ήταν μια κυρία κοντά του η οποία είχε κάποιο πρόβλημα και ιστούσε τη βοήθεια του πατρός Παϊσίου, και ο πατήρ Παΐσιος ούτε καν πρόσεξε τι του έλεγαν ότι έχει καρκίνο, ούτε καν στενοχωρήθηκε, αλλά είχε το νου του πως θα βοηθούσε εκείνη την ψυχή η οποία έχει ανάγκη πνευματικής ενισχύσεως και παρηγορίας. Ο συσταυρωμένος με τον Χριστό Απόστολος Παύλος, ο οποίος έφερε στο σώμα του τα στίγματα του Χριστού, μας εβεβαίωσε ότι ή υπομένομεν και συμβασιλεύσομεν. Αν υπομένω μαζί με τον Χριστό, θα βασιλεύσουμε και μαζί με τον Χριστό. Αυτή τη στάση έδειξαν στα παθήματα της ζωής όλοι οι Άγιοι, με κορυφαίο τον μακάριο και πολύ αθλο Ιώβ, που γι' αυτό θεωρείται και τύπος Χριστού. Ο Ιώβ ήταν δίκαιος, δεν ήταν ασεβής και αμαρτωλός. Και όμως παρεχώρησε ο Θεός να περάσει αβάστακτους πόνους, ενώ άλλοι ασεβείς ευημερούσαν. Αυτό είναι μυστήριο. Γιατί να πάσχει ο Ιώβ, γιατί να πάσουν οι δίκαιοι? Την απάντηση δίνει ένας θεολόγος της Εκκλησίας μας, ο μακαριστός πατήρ Δημήτριος Στανιλωάε Ρουμάνος, ο οποίος λέει ότι ο Θεός επιτρέπει στους Αγίους ανθρώπους να περνάνε δοκιμασίες, στους χριστιανούς, τους πιστούς, να περνάνε δοκιμασίες για να αποδειχθεί ότι οι Άγιοι αυτοί άνθρωποι δεν αγαπούν τον Θεό για τα δώρα του, επειδή τους δίνει υγεία, επειδή τους δίνει παιδιά, επειδή τους δίνει άλλες ανταμοιβές στη ζωή τους, αλλά αγαπούν τον Θεό για το Θεό, ώστε όταν πάρει ο Θεός τα δώρα του από αυτούς, αυτοί εξακολουθούν να τον αγαπάνε. Ο Ιώβ αγαπούσε τον Θεό. Πριν αρρωστήσει, πριν χάσει τα παιδιά του, πριν χάσει την περιουσία, τον αγαπούσε. Αλλά και όταν τα έχασε όλα, πάλι αγαπούσε τον Θεό. Άρα δεν αγαπούσε τον Θεό για τα δώρα του, αλλά αγαπούσε τον Θεό για τον ίδιο τον Θεό. Και αυτή είναι μια πολύ δυνατή απόδειξη ότι ένας άνθρωπος αγαπάει τον Θεό για τον Θεό, όταν πάσχει, όταν ο Θεός πάρει τα δώρα που του είχε δώσει, αυτός εξακολουθεί να αγαπά τον Θεό. Κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο συμμετείχε στα παθήματα του Χριστού η Θεοτόκος. Η Παναγία, όπως ξέρετε, πόνεσε πολύ. Από την εκπνεύματος Αγίου σύλληψη του Κυρίου μας στην Αγία Αγαστέρα της, άρχισαν οι δοκιμασίες της. Μην μπορώντας ο Ιωσήφ να εξηγήσει την υπερφυή σύλληψη και εγκυμοσύνη της, ευουλήθη λάθρα απολέσε αυτή και να τη διώξει βέβαια. Μεγάλη έπρεπε να είναι τότε η οδύνη της απλής και ασίμου κόρης Μαρίας. Δοκιμασία και οι δυσκολίες να βρεθεί τόπος εν το καταλήματι για να γεννήσει το μονογενή της. Σπανίως γυναίκα έγκυος και τιμόγενη δεν ευρίσκει τόπο να γεννήσει. Η Παναγία μας δεν ευρίσκει. Δοκιμασία η προσπάθεια του Ηρώδου να χωνεύσει το θείο βρέφος. Δοκιμασία και η φυγή του στην Αίγυπτο. Άστεγη στη Βηθλεέμ, πρόσφυγα στην Αίγυπτο. Δοκιμασία και η αγωνία όταν κατά το προσκύνημά του στα Ιεροσόλυμα έχασε επί τριήμερο τον δωδεκαετή Ιησού. Κάθε πόνος και κατατρεγμός κατά του Ιησού Χριστού, κατά τη τριετή δράση του, ήταν και δική της δοκιμασία. Ο δίκαιος Σιμεών κατά την υπαπαντή είχε προφητεύσει ότι η Ρομφαία θα περνούσε την Αγία Ψυχή της Θεοτόκου. Αυτή η Ρομφαία πολλές φορές την πόνεσε την Παναγία. Πάντα όμως υπέμενε και επιτελούσε κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά άθλων της απαραμήλου καρτερίας. Άθλων της απαραμήλου καρτερίας.
Βέβαια, ο μεγαλύτερος πόνος Παναγίας ήταν έβλεπε τον Χριστό πάνω στο Σταυρό, όπου όπως λέγουν οι ιερείς θεολόγοι της Εκκλησίας μας, δεν πονούσε μόνο η Παναγία μας για τους σωματικούς πόνους που υπέμεινε ο Κύριός μας. Θα έχετε ακούσει βέβαια ότι ο σταυρικός θάνατος προκαλεί τους πιο δυνατούς πόνους από κάθε άλλο θάνατο στον άνθρωπο. Δεν υπάρχουν δυνατότεροι πόνοι στους ανθρώπους από αυτόν τους οποίους πάσουν όταν βρεθούν στο Σταυρό. Όμως η Παναγία πιο πολύ πονούσε για την αχαριστία των ανθρώπων που οδήγησαν τον αναμάρτητο Κύριο, τον ευεργέτητος Κύριο επάνω στο Σταυρό. Πονούσε λοιπόν η Παναγία μας, αλλά πάντοτε εσήκωνε το Σταυρό της με υπομονή και δοξολογία στον Θεό. Και μετά το σταυρικό θάνατο του Κυρίου, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, η Παναγία ήταν κοντά στους Αποστόλους και μαζί τους τους ενίσχυε στους διωγμούς τους οποίους υφίστανται από τους Εβραίους, και μαζί τους σήκωνε το Σταυρό της Εκκλησίας. Και μέχρι σήμερα η Παναγία μας σηκώνει μαζί με όλους μας το Σταυρό της δοκιμασίας κάθε χριστιανού και το Σταυρό της Εκκλησίας. Είναι η μητέρα όλων των χριστιανών, η συμπάσχουσα μαζί μας. Αλλά και ένα τρίτο. Σηκώνω το Σταυρό μου σημαίνει αναλαμβάνω εκουσίους πόνους, στερήσεις, αγώνες για την προς το Θεό αγάπη. Όχι μόνο όταν έρθουν οι δοκιμασίες κάνω υπομονή, αλλά και από μόνος μου προσπαθώ να βρω κάποιες στερήσεις, κάποιους αγώνες για να δείξω την αγάπη προς το Θεό. Όπως ξέρετε, η Εκκλησία μας είναι ασκητική Εκκλησία, γι' αυτό έχει αγρυπνίες, νηστείες, ορθοστασίες και γενικά άσκηση. Με την άσκηση ο χριστιανός τι κάνει? Στενοχωρεί λίγο τον εαυτό του για να δείξει αγάπη στο Θεό. Διότι και αν δεν στενοχωρήσουμε λίγο τον εαυτό μας, αν δεν πονέσουμε λίγο τον εαυτό μας, θα προσκοληθούμε στα γήινα πράγματα, στα υλικά πράγματα και θα ξεχάσουμε τον Θεό. Μας διδάσκει λοιπόν η Εκκλησία με την άσκηση να μην πολιτευόμεθα σαν τα ζώα, αλλά ως εικόνες του Θεού. Να μην χρησιμοποιούμε τον κόσμο καταναλωτικά, αλλά ευχαριστιακά. Είναι γνωστό το πατερικό λόγιο, δώσε αίμα και λάβε πνεύμα. Γι' αυτό εμείς οι Ορθόδοξοι, επειδή έχουμε την άσκηση στην Εκκλησία μας, έχουμε και χαρά. Διότι χωρίς σταυρό, χωρίς άσκηση, δεν υπάρχει χαρά. Να φέρουμε ένα παράδειγμα. Ένας χριστιανός νηστεύει όλη τη Μεγάλη Σαρακοστή. Έρχεται το Πάσχα και μαζί με την πνευματική αγαλίαση έχει και την σωματική ανάπαυση. Χαίρεται. Ένας ο οποίος δεν νήστεψε καθόλου τη Μεγάλη Σαρακοστή, τι να χαρεί το Πάσχα? Πού να βρει χαρά? Γι' αυτό λοιπόν η χαρά είναι συνυφασμένη, η ανάσταση συνυφασμένη με το Σταυρό. Η χαρά συνυφασμένη με την άσκηση, με τη στέρηση. Όταν η στέρηση γίνεται προς δόξαν Θεού. Γι' αυτό θυμάστε ότι οι παλαιοί άνθρωποι, οι γονείς μας, οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας, τους άρεσε πολύ και να νηστεύουν και να κάνουν μετάνοιες και να στέκονται όρθιοι στην Εκκλησία, γιατί θέλανε κάτι να στερηθούν για την αγάπη του Χριστού. Και όχι συνέχεια άνεση. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας ο λαός μας παιδαγωγήθηκε και απέκτησε ασκητικό και σταυροναστάσιμο ήθος. Αυτό το ήθος τον βοήθησε να υπομείνει σκληρότητα των βαρβάρων κατακτητών επί 400 χρόνια, αλλά και να αναλάβει γυμνός και αδύνατος τις ταλαιπωρίες, τις οδύνες και τους κινδύνους του απελευθερωτικού αγώνος του 1821. Άραγε σήμερα τι αγωγή δίνουμε στα παιδιά μας? Πόσο τα βοηθούμε να ξεπεράσουν τον εγωκεντρισμό τους και να γίνουν αληθινά ελεύθεροι άνθρωποι? Σήμερα διαφημίζονται και προβάλλονται και άλλες μορφές ασκήσεως. Ακούμε για άσκηση και από άλλες ιδεολογίες και θρησκείες, μη ορθόδοξες και μη χριστιανικές. Η Ευαγγελική όμως και η Ορθόδοξη άσκηση δεν έχει καμία σχέση με τις ασκητικές μεθόδους των διαφόρων ανατολικών Ινδουιστικών αιρέσεων τύπου γιόγκα, όπου η άσκηση έχει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Είναι μια γυμναστική της θελήσεως και δεν είναι συσταύρωση με τον Χριστό. Δεν γίνεται για να μας ενώσει με τον Χριστό, ούτε για τη δόξα του Θεού. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας η άσκηση ποτέ δεν είναι αυτός σκοπός που καταλήγει στην αυτοδικαίωση. Πάντα είναι μέσον για να αποκτήσουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, την αληθινή αγάπη προς τον Θεό και προς τον άνθρωπο. Για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς η άρση του Σταυρού, η άσκηση, είναι έκφραση υπακοής και αγάπης προς τον Θεό.
είναι αντίδωρο και αντιπροσφορά προς τον Κύριο που θυσιάστηκε για μας. Και ακόμη τα υπέρ Χριστού παθήματα μπορούν να προσφερθούν στο Θεό υπέρ της Εκκλησίας, όπως έκαμε ο Απόστολος Παύλος. Νυν χαίρον εις παθήμασή μου, υπέρ ημών και ανταναπληρώ τα εστιήματα των θλίψεων του Χριστού εν τη σαρκή μου, υπέρ του σώματος αυτού, ώρες την Εκκλησία. Τι ωραίο να το κάνουμε κι εμείς αυτό. Καμιά φορά όταν έχουμε κάνα πόνο, καμιά οδύνη, κάνα βάσανο ή κάνουμε κάποια νηστεία, κάνουμε μια αγρυπνία, να πούμε Κύριε σου προσφέρω αυτή την ταπεινή μου θυσία, αυτή την ταπεινή μου άσκηση για τη σωτηρία των παιδιών μου, του τάδε ανθρώπου, για τη βοήθεια των πεινασμένων ανθρώπων, των νέων παιδιών, ώστε να προσφέρουμε και εμείς κάτι στο Θεό από αυτά τα οποία μας κουράζουν και μας βάζουν σε κάποια αγώνα χάρη της Εκκλησίας. Στα μαρτύρια πολλών Αγίων μαρτύρων, όπως του Αγίου Χαραλάμπου, του Αγίου Μοδέστου, της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας και άλλων, βλέπουμε ότι οι Άγιοι μάρτυρες προσφέρουν τον πόνο τους και το θάνατό τους στο Θεό υπέρ των πονεμένων ανθρώπων, οι οποίοι θα τους επεκαλούνται. Θυμάστε ο Άγιος Μόδεστος, είναι πολύ χαριτωμένο αυτό, όταν τον οδηγούσαν στο μαρτυρικό θάνατο, ήταν επίσκοπος Ιεροσολύμου. Το σταμάτησε κάποιος και του λέει, Άγιε του Θεού, λέει, ευλόγα την αγελάδα μου γιατί ψοφάει. Και ο Άγιος του λέει, ευλογημένο, εγώ πάω στο μαρτύριο και εσύ την αγελάδα σου μου λες. Ναι, λέει, αλλά εγώ άμα πεθάνει ψοφή σε αγελάδα μου δεν έχω να ζήσω. Αυτή είναι η ζωή μου όλη. Και ο Άγιος ευλόγησε, έκανε προσευχή και έκανε καλά την αγελάδα. Και τον έσωσε τον άνθρωπο, του χάρισε τη ζωή. Είναι λοιπόν δείγμα τελείας αγάπης να προσφέρει ο πιστός την υπομονή του στις δοκιμασίες και τους κόπους, τους κόπους ασκήσεως στο Θεό, όχι μόνο για τη δική του σωτηρία, αλλά και για τη σωτηρία του συνανθρώπου. Θα πούμε τελειώνω.

τον Χριστό. Μένει στη φθορά και στο θάνατο, στο κενό, στην πλήξη, στην ανία, στο αδιέξοδο. Διασκεδάζει αλλά δεν χαίρεται. Η ψυχολογία, η εκπαίδευση, η αγωγή, η πολιτική, οι κοινωνικές σχέσεις, το δίκαιο, η ψυχαγωγία διαποτίζονται έντονα από το πνεύμα αυτό. Εύστοχα παρατηρεί ο πατήρ Δημήτριος Ντούτκο στο βιβλίο του «Η Ελπίδα μας». Ας προσέξουμε όμως ότι μερικές φορές παρά την πίστη μας στο Χριστό προσπαθούμε ακόμη και το δρόμο για τη Βασιλεία του Θεού να τον κάνουμε άνετο. Ο κόσμος με τα αγαθά του και την τεχνική του πρόοδο μας παλάβωσε. Και αν καμιά φορά μιλούν για τον πόνο και τα παθήματα, ξαφνικά το γυρίζουν και λένε «Ο χριστιανισμός είναι χαρά. Όλα πρέπει να είναι χαρά». Όμως η χαρά δεν έρχεται έτσι. Η χαρά του χριστιανού αγοράζεται με τον πόνο και τα παθήματα. Άλλα αγοραστικά μέσα δεν υπάρχουν. Για να σωθεί ο άνθρωπος, ο Κύριός μας ανέβηκε στο Σταυρό. Εκούσια και σταυρώθηκε και απέθανε. Μετά αναστήθηκε. Μετά ήλθε η χαρά. Όσοι θέλει ο πίσω μελθύν, απαρνησά στο εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί τον, είπε ο Χριστός. Είναι απαραίτητο να σηκώσουμε το σταυρό μας. Όποιος χωρίς σταυρό πηγαίνει πίσω από τον Χριστό, δεν είναι άξιος μαθητής του Χριστού. Και μας το είπε καθαρά. Ου και έστι μου άξιος. Αυτό σημαίνει η πίστη του και η αγάπη του για τον Χριστό δεν είναι γνήσιες, δεν αξίζουν τίποτα. Αυτός ο κόσμος που σήμερα, εκτός εξαιρέσεων βέβαια, απορρίπτει το Σταυρό του Χριστού, είναι υποχρεωμένο σήμερα να αντιμετωπίσει οδυνηρότατες και φοβερές μάστιγες, που είναι και συνέπειες της αντισταυρικής του πορείας, της φυλαυτίας του, το AIDS, τα ναρκωτικά, τη φοβερή οικολογική καταστροφή. Και η λύση δεν ευρίσκεται εκεί που την τοποθετεί, δηλαδή στο να ληφθούν ορισμένα προφυλακτικά μέτρα. Χρήσιμα είναι αυτά, αλλά ανεπαρκή. Η βαθύτερη λύση είναι μία, η μετάνοια, αυτή που έσωσε την Ινεβή από την καταστροφή. Οι Ιουδαίοι ζητούσαν σημείων από τον Χριστό και ο Χριστός τους είπε ότι θα τους δοθεί το σημείο Ιωνά του προφήτου, δηλαδή ο θάνατός του, η ταφή του και η ανάστασή του. Αυτό είναι και σήμερα το σημείο για τη λύση του αδιεξόδου μας, της ερχομένης καταστροφής. Η επιλογή του σταυρικού τρόπου ζωής ως του μόνου αληθινού τρόπου ζωής. Ένας πατήρ της Δύσεως, της πατερικής εποχής, ο Άγιος Αυγουστίνος, είπε «Γνωρίζω τρεις σταυρούς. Ένα σταυρό που σώζει είναι ο σταυρός του Χριστού. Ένα σταυρό δια του οποίου σώζεται ο άνθρωπος είναι ο σταυρός του καλού ληστού, του εκδεξιών του Χριστού σταυροθέντος. Γνωρίζω και ένα τρίτο σταυρό που σε κάνει να χάνεσαι για την αιωνιότητα. Είναι ο σταυρός του εξαριστερών του Χριστού σταυροθέντος ληστού». Οι τύποι αυτών των ανθρώπων, των δύο ληστών, αντιπροσωπεύουν όλη την ανθρωπότητα. Ο σταυρός του ληστού του εκδεξιών παίρνει μέσα του, παίρνει επάνω του το σταυρό του Χριστού και σώζεται. Ο σταυρός του αριστερού ληστού αντιπροσωπεύει τη μερίδα εκείνη των ανθρώπων που δεν δέχονται το σταυρό του Χριστού και χάνονται. Γενικά όμως, τον Σταυρό δεν μπορούμε να τον αποφύγουμε κατ' ουδένα τρόπο. Οι χριστιανοί που ζουν σε αυτόν τον αντισταυρικό κόσμο πρέπει να κάνουν μεγάλο αγώνα. Να κάνουμε όλοι μεγάλο αγώνα. Για να μην παρασυρθούμε από το γύρω μας κυκλοφορούν ληστικό και αντισταυρικό πνεύμα. Κάθε στιγμή καλούμεθα να διαλέγουμε μεταξύ δύο τρόπων ζωής. Της εν Χριστώ σταυρικής ζωής και της κατά κόσμον αντισταυρικής ζωής. Δηλαδή της σταυρικής αγάπης και του αντισταυρικού εγωισμού. Με την αγάπη συσταυρωνόμεθα με τον Χριστό, ενώ με τον εγωισμό σταυρώνουμε τον Χριστό. Γινόμεθα εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Για τους παλαιούς και συγχρόνους σταυρωτάς του Χριστού, λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Πολύ γάρ περιπατούσιν, ους πολλάκις έλεγον ημίν, νυν δε και κλαίων λέγω», σας το λέω και κλαίω, λέει ο Απόστολος Παύλος, «τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού, όν το τέλος απώλεια, όν ο Θεός η κοιλία και η δόξα εν διεσχύνη αυτών, ή τα επίγεια θρονώντες». Αυτοί λέει, οι οποίοι είναι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, το τέλος είναι η απώλεια και Θεός τους είναι η κοιλιά, η καλοπέραση δηλαδή. Ο διάβολος προσπαθεί να φοβήσει τους χριστιανούς ότι αν διαλέξουν τη σταυρική ζωή

δεν θα προοδεύσουν, δεν θα επικρατήσουν. Και μάλιστα λένε πολλοί, με το σταυρό στο χέρι δεν προοδεύεις. Τους βάζει ο διάβολος στο λογισμό ότι θα γίνουν θύματα της εκμεταλλεύσεως των άλλων και τους προτρέπει να εκμεταλλευτούν τους άλλους για να μην εκμεταλλευτούν οι άλλοι αυτούς. Επιτρέψτε να κάνουμε μια παρένθεση εδώ και να πω κάτι που το συναντάμε συχνά και στην εξομολόγηση των χριστιανών που έχουν να εξομολογηθούν. Λέμε στους ανθρώπους που έχουν διαφορές μεταξύ τους, πολλές φορές και στενείς συγγενείς. Πρέπει να πρώτος εσύ να δείξεις αγάπη. Μα με έχει αδικήσει, με έχει κάνει, με έχει δείξει. Ενδείξε εσύ αγάπη και με την αγάπη θα το κερδίσεις. Μα αν δείξω αγάπη, θα το εκμεταλλευτεί ο άλλος. Εάν με φοβάσαι ότι θα το εκμεταλλευτεί ο άλλος, δεν έχεις αγάπη. Αυτός που έχει αγάπη, δείχνει αγάπη και στο εκμεταλλευτεί ο άλλος. Και τότε τον σώζει τον άλλον. Αυτό έκανε και ο Χριστός μας. Ο Χριστός μας έδειξε αγάπη εν γνώση του ότι εμείς θα την εκμεταλλευτούμε την αγάπη. Τον σταυρώσαμε. Την ώρα που μας έδειχνε εκείνος τη μεγαλύτερη αγάπη, εμείς τον ανεβάσαμε στο σταυρό. Δέχτηκε να εκμεταλλευτούμε την αγάπη του. Και την ώρα που εμείς οι αμαρτωλοί εκμεταλλευόμαστε την αγάπη του, εκείνη την ώρα μας έσωσε. Νίξε το θάνατο, αναστήθηκε από τον νεκρό και μας έδωσε ζωή και αυθασία. Άρα λοιπόν, όπως λέει και ο Απόστολος, ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης, η αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Αυτός που αγαπάει πραγματικά, προσφέρεται στον άλλον, χωρίς να φοβάται ότι ο άλλος θα εκμεταλλευτεί την αγάπη του. Αλλά κι αν την εκμεταλλευτεί, εκείνη την ώρα με τη θυσία του θα τον σώσει. Νομίζω ότι είναι ένα πρόβλημα που πολλές φορές συναντάμε στη ζωή μας. Φοβόμαστε να δείξουμε αγάπη σε ανθρώπους οι οποίοι μας έχουν στενοχωρήσει, αδικήσει κτλ. Μήπως τυχόν εκμεταλλευτούν την αγάπη μας. Παρακαλώ εκείνη την ώρα να θυμάστε αυτό που σας είπα. Ότι ο αληθινός χριστιανός δίνει την αγάπη του και ας την εκμεταλλευτούν οι άλλοι. Τότε του σώζει όμως. Και σώζει και τον εαυτό του φυσικά. Έτσι από αλληγοπιστία παραγνωρίζουν τη χάρη και τη δύναμη και την προστασία του Θεού σε όσους τηρούν τις εντολές του. Οι Εβραίοι ήθελαν τον Ιησού Χριστό Μεσσία, αλλά χωρίς σταυρό. Και σήμερα οι κοσμικοί άνθρωποι θέλουν να φτιάξουν ένα επίγειο παράδεισο, χωρίς σταυρό. Μας καλούν και εμάς χριστιανούς να εγκαταλείψουμε το σταυρικό τρόπο ζωής. Πόσες αντιδράσεις δεν έχουν από το περιβάλλον οι ευσεβείς γονείς, οι οποίοι θετώντας το σταυρικό πνεύμα γίνονται πολύτεκνοι. Πόσους πειρασμούς δεν έχουν οι νέοι που θέλουν να ζήσουν με ευσέβεια και αγνότητα. Εάν ο Αντίχριστος πολεμά τον Χριστό, το κάνει διότι ο Χριστός είναι σταυρωμένος και γι' αυτό αναστημένος. Αυτός ο Αντίχριστος, ως ψεύδο Μεσσίας, ψεύδο προφήτης, υπόσχεται στους ανθρώπους επίγειο παράδεισο, λύτρωση και σωτηρία χωρίς σταυρό. Πώς μπορεί όμως να υπάρξει παράδεισος χωρίς αγάπη? Και πώς μπορεί να υπάρξει αληθινή αγάπη χωρίς το σταύρωμα του εγωισμού μας, χωρίς σταυρό? Η επανάσταση κατά του εγωισμού είναι η πιο ριζική επανάσταση στον κόσμο, που χωρίς αυτήν καμία αλλαγή στο καλύτερο δεν μπορεί να γίνει. Ας ζητήσουμε σήμερα τη χάρη από σταυρωθέντα και αναστάντα Κύριο, να μην παρασυρθούμε από τον Αντίχριστο, να μην αρνηθούμε το σταυρό του Χριστού μας και το σταυρό το δικό μας, την αγάπη, το πνεύμα της θυσίας και προσφοράς, την ταπείνωση, την υπομονή στις δοκιμασίες, την εγκράτεια, την άσκηση. Ιδιαίτερα τις στιγμές που ο εγωισμός τείνει να μας κυριαρχήσει, ας ασθενίζουμε τον εσταυρωμένο, όπως οι δηλητηριασμένοι στην έρημο Εβραίοι το χάλκινο φίδι. Ας σταυρώνουμε στο σταυρό του Χριστού κάθε εγωιστική μας επιθυμία, κάθε αμαρτωλό μας πάθος, κάθε ανυπακοή μας, κάθε κακία και μνησικακία μας, κάθε ανυπομονησία μας, κάθε οργή και θυμό, κάθε ολιγοπιστία μας. Και αν από ανθρώπινη αδυναμία και αμέλεια πέφτουμε και ενεργούμε αντισταυρικά, ας μετανοούμε και δια της μετανοίας ας επανερχόμαστε στη σταυρική ζωή. Ας ζητούμε γι' αυτό και τη βοήθεια της Παναγίας μας, που όχι μόνο δεν απέτρεψε το μονογενή της Υιό από το σταυρό, αλλά και η ίδια έζησε σταυρικά και διακριτικά βοηθούσε τον Υιό της στην άρση του σταυρού του. Τώρα βοηθεί και εμάς στην άρση του ειδικού μας σταυρού, σταυρού όμως που οδηγεί στην Ανάσταση. Η Εκκλησία μας με σοφία μας μυσταγωγεί στη σταυροαναστάσιμη ζωή. Στην Αγία Σταυροαναστάσιμη Εκκλησία μας και εμείς γινόμαθα σταυροαναστάσιμοι άνθρωποι, σταυροαναστάσιμοι χριστιανοί. Ο χορός των Αγίων της Εκκλησίας μας είναι χορός εσταυρωμένων και αναστημένων, συνεσταυρωμένων και συναναστημένων με τον Χριστό, που γύρω από το εσφαγμένο αρνίον
με κορυφαία την κυρία Θεοτόκο, ψάλλουν κατά την Ιερά Αποκάλυψη, οδύν και νυν είναι το αιώνιο Πάσχα της Εκκλησίας. Σε αυτό το Πάσχα ευχηθείτε σεβασμιότατε να μας καλέσει όλους ο Χριστός και να μας αξιώσει όλους ο Χριστός δια της στηρίσεως των Αγίων των Αντολών και της άρσεως του Σταυρού.

0: Αγία Φωτεινή. Έτσι. Αυτό είναι. Τότε αποκτάς τη δύναμη να δεις τη μαυρίλα τη δική σου μπροστά στο φως του άλλου. Καταλάβατε. Αυτά λοιπόν ζούσαν οι γονείς της Παναγίας. Μετά στο ναό γίνεται ίδια ναός του Θεού. Μην ξεχνάμε ότι μέσα στο ναό ζούσαν παρθένοι, παρθενεύουσα. Ήταν μοναστήριο ο ναός του Σολομώνου. Υπήρχε η προφητική παράδοση, ο πρώτος μοναχισμός. Ακόμη και αυτά που λένε κάτι που δεν ξέρουν γράμματα, γιατί δεν ασχολούνται δηλαδή, και επιφανειακά τα βλέπουν στα χειρόγραφα του Κουμράν που έχουμε εκεί, τους Εσαίους. Τι ήταν οι Εσαίοι? Μοναχικά τάγματα. Βέβαια είχαν πάρει πλέον τη δική τους πορεία, αλλά ήταν ασκητικά τάγματα. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος μπορεί να πέρασε και από εκεί, αλλά μετά είναι αναχωρητής. Το πρότυπο του αναχωρητισμού, του μοναχού που ζει στις τρύπες της γης, είναι ο Πρόδρομος. Ο Άγιος Παχώμιος, ο Άγιος Παχώμιος Χαλαλαίο και άλλοι Άγιοι είναι οι συνεχιστές του Προδρόμου. Γι' αυτό η Παναγία και ο Πρόδρομος είναι τα πρότυπα της ασκήσεως, της πνευματικής ζωής. Λοιπόν, όλα αυτά βρίσκουν το νόημά τους, δεν είναι ούτε ιδιαίτεροι μυστικοί σύλλογοι, ύποπτα πράγματα. Είναι η προφητική άσκηση, ο αγώνας δηλαδή να μπορέσει να δεχθεί ο άνθρωπος τη χάρη του Θεού. Η Παναγία λοιπόν είναι εκείνη η οποία πραγματώνει το ύψιστο ασκητικό ιδεώδες, διότι είναι η και χαριτωμένη. Βέβαια για να μείνει η Παναγία έτσι έχει και τον προσωπικό της αγώνα. Δεν είναι ένα μηχάνημα κουρδισμένο για να φτάσει σε κάτι χωρίς τη μετοχή του ανθρώπου, αλλά είναι το ευλογημένο εκείνο πλάσμα που ποτέ δεν μπόρεσε να πει όχι στο Θεό ή δεν θέλησε να πει όχι στο Θεό. Αυτά λοιπόν τα φαινόμενα τα ζούσαν μέσα στην οικογένεια. Σκεφτείτε τον Ιωακήμ και την Άννα να έχουν σπίτι τους αυτό το πλάσμα, την Παναγία. Όπως η Παναγία να έχει τον Χριστό. Σε ποιες καταστάσεις ζούσαν. Και έτσι λοιπόν λέει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι εισέρχεται εις το ναό, μένει μέσα στο περιβάλλον του μοναστηριού του ναού, της ασκήσεως δηλαδή, γιατί ξέρετε η πνευματικότητα θέλει και το ανάλογο περιβάλλον για να διατηρηθεί. Δεν μπορεί στην Ομόνια να γίνει κανείς πνευματικός, να αποκτήσει Άγιο Πνεύμα. Αλλά και αν βγει στην Ομόνια, ξαναγυρίζει στην τρύπα του. Ο Άγιος Γεράσιμος έβγαινε έξω, δίδασκε και γράμματα μάθαινε τα παιδιά και λειτουργούσε και τον κόσμο κατηγούσε και πάει. Όταν έφευγε ο κόσμος, αυτός κατέβαινε στην κρύπτη του και έκανε τις μετάνοιες του. Χωρίς προπόνηση δεν μένει κανείς πρωταθλητής, έτσι. Γι' αυτό και η Παναγία ανατρέφεται μέσα στο ναό, ζει, όπως λέει ο Δαμασκηνός, αυτή που επρόκειτο την των θεών υποδέχεστε μέλουσαν. Αυτή όπως ένα πλάσμα που πρόκειται να δεχθεί των θεών μέσα. Μοναδικό φαινόμενο στην ανθρώπινη ιστορία. Η Παναγία και η θέση της στο έργο της σωτηρίας. Μοναδικό φαινόμενο, ανεπανάληπτο. Δεν περιμένουμε τίποτα άλλο, ό,τι περιμέναμε ήλθε. Ήλθε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, διά της Θεοτόκου. Αυτή λοιπόν είναι η είσοδος της Παναγίας στο ναό. Είναι είσοδος στο πνευματικό εκείνο κλίμα εις το οποίο μπορούσε να συνεχίσει αυτή την υπερβατική κατάσταση στην οποία ζούσε. Την κατάσταση του φωτισμού και της θεώσεως. Την κίνηση αυτή μεταξύ φωτισμού και θεώσεως. Φωτισμός είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Θεώσεις είναι η έλαμψη. Το αγκάλιασμα όλης της υπάρξεως από τη χάρη του Θεού, την άκτιστη χάρη. Ο φίλος μου τηλεοπτικά, ο κύριος ο Ραφαηλίδης, είχε γράψει μια σειρά άρθρων στο Έθνος πέρσι, μου τα έφερε κάποιος και συχνά πυκνά αναφερότανε και στο όνομά μου και έλεγε πού είναι ο Παπαγιώργης ο Μεταδεινός για να το δει αυτό. Αυτός προσπαθούσε να κατανοήσει το άκτιστο με τα κβαντικά, τις κβαντικές θεωρίες ή κάτι τέτοιο. Λοιπόν, του στείλα ένα γράμμα και έστειλα στην εφημερίδα. Λέω, σας παρακαλώ να σας δώσω κάποια εξήγηση. Δεν έχει καμία σχέση. Αυτά είναι παραμύθια της καλυμάς για την πνευματικότητα. Είναι σωστά και ισχύουν για τις ανθρώπινες σκέψεις. Εντάξει. Αλλά δεν έχουν καμία σχέση με το άκτιστο. Το άκτιστο είναι εντελώς διαφορετικό. Κάποιοι άλλοι προσπαθούν να δείξουν ότι ήρθαν από άλλους πλανήτες, ότι οι θεοί του Ολύμπου ήταν από άλλους πλανήτες. Από όπου και να τους φέρεις, από το πιο μακρινό αστέρι και να τους φέρεις, πάλι δική μας είναι, στη γειτονιά μας είναι. Είναι χτιστό, όποιο αστέρι και να πας. Ας υποθέσουμε ότι φτάσανε σε κάποιο τέτοιο ύψος τεχνικής τεχνολογίας που ξεπερνάνε την ταχύτητα του φωτός, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα, και ταξιδεύουν 5 δισεκατομμύρια χρόνια για να έρθει φωτός, για να έρθουν σε εμάς. Πρώτα απ' όλα είναι και η ζωή, πόσο θα πρέπει να παράγονται, να παράγονται μέσα και λοιπά, να έρθει η 500η, 1000η, τόση γενεά να έρθει σε εμάς. Καταλαβαίνετε που πάμε με τα αστρονομικά ταξίδια. Ο κύριος Γραμματικάκης σας έλεγα, λέει ότι μόνο στο περιβόλι μας μπορούμε ίσως να γυρίσουμε, που είναι το δικό μας πλανητικό σύστημα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Και τι σου λένε, ναι, ο Δίας, η Αφροδίτη, ο Αθηνάς ήταν εξωγήινοι που ήρθαν από άλλο. Μα και εξωγήινοι να είναι και υπεργήινοι να είναι, χτιστή είναι μέσα στο χτιστό σύμπαν. Βγες από αυτό το χτιστό σύμπαν και πήγαινε στο άχτιστο, που είναι πέρα από όλα τα σύμπαντα. Αυτό είναι το θέμα. Και έτσι λοιπόν προσπαθούν δια παντός τρόπου να κατανοήσουν. Και έλεγε ο Ραφαηλίδης, ο καημένος, τα κβαντικά και λοιπά, τίποτα. Αυτά είναι ερμηνείες. Δηλαδή, εάν απορούσαμε να αποκτήσουμε λίγο χάρη Θεού, αυτά όλα θα τα βλέπαμε όπως βλέπουμε εμείς τα παιχνίδια του παιδιού μας των 3-4 ετών. Παιδικά παιχνίδια, τίποτα άλλο. Όχι ότι δεν έχουν αξία. Για να μάθουμε να ζούμε μέσα σε αυτό το σύμπαν που ζούμε. Εντάξει, αξία έχουν. Αλλά δεν έχουν σχέση με αυτό που λέμε άκτιστο. Το άκτιστο είναι το αδημιούργητο, το πέρα που μπορεί να φανταστεί κανείς αδημιούργητο. Ακόμη και οι αρχαίοι Έλληνες δεν μιλούσαν για δημιουργία. Διαβάζω μετά ερμηνείες των αρχαίων Ελλήνων, για τους αρχαίους Έλληνες, και βλέπετε πόση ακατανοησία έχουν. Ποτέ δεν μίλησε ο αρχαίος Έλληνας για δημιουργία. Αναφέρεται στον κόσμο, δηλαδή δέχεται κάτι που είναι όπως η επιστήμη σήμερα. Η επιστήμη δεν ασχολείται για το πώς δημιουργήθηκε. Το Big Bang είναι η αποπύκνωση μιας, ενός πυρήνος μέσα στο σύμπαν που υπήρχε. Ποιος τον έφτιαξε, καλά κάνει ο επιστήμον και δεν ασχολείται. Ο γνήσιος επιστήμον δεν ασχολείται. Αλλά δέχεται από εκεί και πέρα, έτσι δεν είναι, πώς διαμορφώνονται όλα αυτά. Κόσμος είναι το διαμορφωμένο σύνολο. Πώς διαπλάσσεται και μεταπλάσσεται. Γι' αυτό και ο Θεός λέγεται κοσμήτων. Και ο ακάθιστος ύμνος λέει ο των όλων κοσμήτων. Έλληνες είμαστε, την ίδια ορολογία χρησιμοποιούμε για εκείνον όμως που είναι και δημιουργός και όχι μόνο κοσμήτων. Γιατί είναι και δημιουργός και κοσμήτων. Λοιπόν, να μην προχωρήσω σε αυτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει το πρόσωπο της Παναγίας. Να το πω κοραϊστή, ενεγαστρώθησαν πάντες οι αιώνες για να γεννήσουν, ας πούμε, μια μεγάλη μορφή. Εδώ είναι ότι κυλοπονούσαν όλοι οι αιώνες, Όδυνον, Οδύνο με γιώτα, Όδυναν οι αιώνες για να γεννήσουν την Παναγία. Αυτό είναι το θαύμα της Παναγίας. Γι' αυτό σε κάποιο τροπάριο θα το δούμε στον όρθρο που λέει «Χαίρε θαύμα παγκόσμιο». Έτσι προσφωνείται η Παναγία. «Χαίρε θαύμα παγκόσμιο». Λοιπόν, και το τέλος με τους μάρτυρες του Γεχοβά που ξεκινήσαμε. Υπάρχει ένας άνθρωπος, ωραίος τύπος, έχει και μια ιδιάζουσα γλώσσα, και αυτό είναι για άλλους είναι απόλαυση, για άλλους είναι αφορμή κατακρίσεως. Είναι ο κύριος Χρήστος Βακύπουλος. Σε κάποιες εκπομπές που έκανε ο κύριος Χούντας στο, πως λέγεται, το High Channel, ναι, είχε εμφανιστεί. Αυτός ήταν πρώην μάρτυρς του Γεχοβά, ο οποίος μεγάλης θέσεως, ο οποίος έφερε στην επιφάνεια, στο φως, τις κατεργαριές τους. Και δημοσίευσε ένα πρώτο βιβλίο, αποκαλύπτοντας τα όσα έζησε μέσα. Είναι ο καλύτερος τρόπος για την αποκαταστήσει κανείς. Τι άλλο θα κάνει, το βιβλίο εκείνο. Το πρώτο βιβλίο είναι πιο ογκώδες από αυτό, τιμάτο 5.000 δραχμές. Αυτό το βιβλίο είναι «Σιωνισμός και μάρτυρες του Γεχοβά». Δηλαδή από πρώτο χέρι ξέρει ο άνθρωπος. Τουλάχιστον να ξέρουμε ποιοι είναι γύρω μας και από πού απειλούμε. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός έχει συνεχείς δίκες και τις κερδίζει. Αλλά τον έχουν εξαντλήσει οικονομικά. Αυτά τα ξέρω, δηλαδή για να σας τα λέω, σημαίνει ότι γύλεψα το πράγμα. Και πήγε κάπου σε κάποιον εκκλησιαστικό και του βγάλε από την τσέπη του να του δώσει. Δεν ζητάω ελεημοσύνη. Έχει μια συνταξούλα με την οποία προσπαθεί να ζήσει, εμπεπλεγμένο σε τόσες δίκες, αλλά δεν ζητάω ελεημοσύνη. Εγώ γράφω αυτά που έχω και πάρτε ένα βιβλίο εκεί που κάνετε δώρο, ξέρω εγώ, ένα περιοδικό, κάνετε δώρο αυτό το βιβλίο σε κάποιον. Λοιπόν, για να μην σας ταλαιπωρώ, μου έφερε ένα. Του ζήτησα εγώ μάλλον ένα, για να το έχουμε εδώ. Παρακαλώ να υπάρχει έξω, εκεί στην έξοδο, τον Ανδρέα παρακαλώ, ένα φύλλο χαρτί. Όσοι θέλετε να πάρετε αυτό το βιβλίο, 3.000 δραχμές είναι. Δεν είναι παραπάνω από όλα τα βιβλία που κυκλοφορούν. Αλλά μία ματιά που του έριξα με τα ντοκουμέντα που έχει, θα με κάνει το διαβάσω σε μία νύχτα. Λοιπόν, σας παρακαλώ, όποιος θέλει να βοηθήσει αυτή την υπόθεση, τον συνιστώ εγώ. Ξέρω τώρα ποιος είναι ο άνθρωπος. Δηλώστε το όνομά σας. Ας τα αναλάβει κάποιος παπαδιά, κάποια κυρία, ξέρω εγώ, υπεύθυνα, να αναλάβετε στο τέλος να δηλώσετε τα ονόματα που θέλετε το βιβλίο ή για να χαρίσετε σε κανένα, ξέρω εγώ. Ο καθένας μου δηλώνει πόσα βιβλία θέλει. Και θα του πω τότε, φέρε μας τόσα βιβλία, την προσεχή φορά, τη μεταπροσεχή φορά, να τα έχουμε στα χέρια μας για να σας τα δώσω.
1: Για τον χρόνο, όποιος το έχει και το πρώτο βιβλίο και το πλησιάσει μάρκες και έχω πάρει, μιλάμε ότι είναι το...
0: Λοιπόν, για να μην φανεί ότι κάνεις τον κολαούζο και εσύ
1: του...
0: Ναι, συγγνώμη, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Και άλλες κυρίες ήδη το έχουν, η κυρία Ντίνα Παπαθανασοπούλου το έχει πάρει. Παρακαλώ, προσέξτε να, γιατί εμείς γράφουμε από τρίτο χέρι περί των Γεωβητών. Αυτός γράφει από πρώτο χέρι. Σας παρακαλώ λοιπόν, όποιος θέλει και το πρώτο βιβλίο, σημειώστε. Πρώτο, δεύτερο. Είναι 5.000 το πρώτο, είναι πιο ογκώδης τόμος, και 3.000 ο δεύτερος τόμος. Λοιπόν, όποιος θέλει, ας σημειώσει πόσο θέλει, αν θέλει το πρώτο, το δεύτερο ή από το πρώτο και από το δεύτερο. Λοιπόν, τώρα μεγάλοι είστε, δεν είναι ανάγκη να σας παιδεύω με τις εξηγήσεις. Ναι, το σημειώνουν εδώ. Το έλεγα στο κήρυγμα προχθές. Ξέρετε, αυτός ο ναός δεν μαζεύει λεφτά για κανένα. Αλλά δόξα τω Θεώ έχει κάνει θαύματα από το 1975. Δηλαδή σε περιπτώσεις κρίσιμες ισχύει αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, μη φοβού το μικρό πίμνιο. Οι λίγοι άνθρωποι μπορούν να κάνουν θαύματα. Και διερωτάσαι μετά πώς βγήκε τέτοια δύναμη από τόσο λίγο κόσμο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έλεγα προχθές ότι υπάρχει ένας Πολωνός. Αλήθεια, μάθαμε τι πίστη έχει, γιατί εμείς λένε καμιά φορά δεν ενδιαφέρει. Ποιος ερώτησε τον άνθρωπο τι πίστη έχει, αν πιστεύει, αν δεν πιστεύει, αν είναι χριστιανός. Τι είναι, είναι Ορθόδοξος, Καθολικός, τι είναι. Όχι, μάλλον Ρωμαιοκαθολικός πρέπει να είναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ένας νέος άνθρωπος γύρω στα 30, έδωσε μια βουτιά το καλοκαίρι, εργάτησε εδώ και βγήκε παράλυτος. Χωρίς τίποτε να προσκρούσει κάπου, ας πούμε. Βγήκε παράλυτος και τώρα είναι στο ΚΑΤ. Κάμανε θαύματα οι γιατροί εκεί. Τους εμπειρεφέρθησαν κατά τον καλύτερο τρόπο ο κύριος Μπάκας, ο διευθυντής και άλλοι. Ό,τι έκαναν και στον Τριανταφύλου, τον ναρκωμανή, τον παράλυτο, που τον έκαναν άνθρωπο παράλυτο. Τον ξανά έκαναν να περπατεί και να κινείται. Το ίδιο και τι να κινείται, να παίζει μπάσκετ. Το ίδιο και τούτος εδώ. Βρίσκεται σε μια κατάσταση προοδευτικής καλυτερεύσεως, βελτιώσεως. Αλλά για να κινηθεί και να μην διαλυθεί ξάπλα, χρειάζεται ένα καροτσάκι με την τελευταία λέξη της επιστήμης. Γιατί τα χέρια του ακόμη δεν έχουν δύναμη να κάνουν κινήσεις. Να το τσουλάνε δηλαδή. Ηλεκτρονικό καροτσάκι. Το οποίο στοιχίζει σε μια τιμή εκπτώσεως λογική 2.400.000 δραχμές. Και είπαμε τα Χριστούγεννα αυτά, αντί να μαζέψουμε χρήματα όπως κάνουμε κάθε χρόνο για κάποιες οικογένειες, να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε αυτή την περίπτωση. Να κερδίσει τον αγώνα με τη ζωή ένας άνθρωπος, νέος άνθρωπος. Καταλάβατε. Να κερδίσει τον αγώνα με τη ζωή. Και δεν είναι ανάγκη να σας το πω. Πρώτον, όποιος θέλει να βοηθήσει, έχει ανοιχθεί ένας λογαριασμός. Σήμερα με πήρε τηλέφωνο ο κύριος Βασιλόπουλος από μια φαρμακευτική εταιρεία, μάλλον με πήρε η συνεργάτης του, και μου είπαν ότι προσφέρουν 200.000 δραχμές. Είπαν και εμείς ό,τι μπορούμε, όχι σήμερα και την άλλη φορά και την παράλληλη, μέχρι τα Χριστούγεννα, ό,τι μπορούμε να δώσουμε για να αγοραστεί αυτό το καροτσάκι. Και το δεύτερο, ακόμη ουσιαστικότερο, αν κάποια παιδιά μπορούν να τον επισκέπτονται. Πάνε, πρέπει να επενέσω, είναι κάποιες γυναίκες εδώ μέσα και όχι και έξω από εδώ, οι οποίες κανόνισαν και πηγαίνουν κάθε μέρα, είναι κάποια ή κάποιες κοντά του, και τον βοήθησαν. Παρόλες τις νοσοκόμες που πληρώθησαν και λοιπά για τη νύχτα, πήγαν ως μανάδες και ως αδελφές να του κρατήσουν συντροφιά, να τον βοηθήσουν. Να μην σκιστεί η πλάτη του, να τον γυρίσουν, να τον μετατοπίσουν. Είναι τελείως παράλυτος. Τώρα αρχίζει η βελτίωσή του. Τις ευχαριστώ λοιπόν και ο Θεός να τις έχει καλά. Εάν κάποια από εσάς τα παιδιά δεν ξέρετε τι να κάνετε κάποια στιγμή, συνεννοηθείτε με την Παπαδιά ή την κυρία Αρχοντάκη που είναι εκεί, για να σας πούν τι είναι τρόπο μπορείτε να πάτε, μισή ώρα να περάσετε κοντά του. Ελληνικά ξέρει αντί να παίξουμε ένα μπιλιάρδο, ξέρω εγώ, ας πάμε να τον δούμε. Λοιπόν, σύμφωνοι, υπάρχει δυνατότητα πληροφορίας από την κυρία Φοντάκη, την Παπαδιά μου, και υπάρχει και δυνατότητα να βοηθήσουμε και οικονομικά στις προσεχείς μέρες, όπως θέλετε. Και σημειώστε, αν θέλετε, αντί άλλου δώρου, να πάρετε αυτό το βιβλίο και να δώσετε, αξίζει τον κόπο. Σας ακούω. Ορίστε. Συγγνώμη, βάλτε το καλυμάτι που δείτε.
1: Σε κάποια άλλη συνάντηση.
0: Δεν πειράζει. Πειράζει. Αλίμονο, με επαναλαμβανόμεθα.
1: Όχι, δεν είμαι από εδώ και έτσι.
0: Να είστε καλά.
1: Κολυμπάτε.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: ναι, ναι, σύμφωνο. Το 1754 εμφανίστηκε ένα ζήτημα στο Άγιον Όρος. Γεννήθηκε ένα πρόβλημα. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο 18ος αιώνας είναι αιώνας χωρίς σημαντικά θεολογικά ζητήματα, προβλήματα. Τα δύο προβλήματα τα οποία δημιουργούν κάποια κίνηση και δείχνουν το πού βρίσκονται τα κριτήρια, τα παραδοσιακά, είναι το ζήτημα των κολυβάδων και δεύτερον το ζήτημα της βαπτίσεως των αιρετικών, παπικών και προτεσταντών. Λοιπόν, το 1754 δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα στην σκήτη της Αγίας Άνης. Τα έχετε ακούσει, ανήκουν στην Αγία, στη Μεγίστη Λαύρα όλες αυτές οι σκήτες, Προδρόμου, Αγίας Άνης κλπ. Είναι στο νότιο μέρος προς τη Δύση, στο εσωτερικό της Χερσονήσου, αλλά προς τα κάτω. Λοιπόν, τι είχε γίνει. Ξέρετε ότι στα μοναστήρια κυρίως μαζεύονται τα λεγόμενα ψυχοχάρτια. Δηλαδή δίνουν οι άνθρωποι ονόματα ζώντων και τεθνεώτων. Και κυρίως των τεθνεώτων να μην πονευτούν. Είχαν φτάσει λοιπόν να είναι χιλιάδες χαρτιά. Αυτά κυρίως διαβάζονται στην προσκομιδή κάθε λειτουργία. Γι' αυτό εμείς οι παπάδες την ώρα που οι ψάλτες ψάλουν την ακολουθία του όρθρου, διακόπτουμε κάπου κάπου σύμφωνα με το τυπικό έτη και έτη εν ειρήνη, ξέρω εγώ, παρεμβάλλονται μια παύση, αλλά όλο τον όρθρο κάνουμε την προσκομιδή και τα χαρτιά που μας φέρνετε με τα ονόματα, αφού ξεχωρίσουμε το σώμα του Χριστού, την Παναγία, τους Αγίους, μετά μνημονεύουμε τα ονόματα, αυτά που μας δίνετε εσείς, και είναι η σύναξη όλων για να τελέσουμε τη Θεία Ευχαριστία. Λοιπόν, σας λέω για να καταλάβετε. Θέλανε ώρες, θέλει ώρες, και μάλιστα στα γιορίτικα μοναστήρια που τα λένε όλα 10 κανόνες, ξέρω εγώ, στον όρθρο και κρατάει 6-7 ώρες και παραπάνω η ακολουθία, βρίσκουν το χρόνο σε 3 ώρες όρθρο να διαβάσουν μια ομάδα μοναχών, λίγα κάθε μία, κάθε μοναχός λίγα κείμενα, αυτά ονόματα, χαρτιά, να διαβάσουν όλα τα ονόματα. Για να έχουν την άνεση όμως του χρόνου, πρέπει να έχουν μακρές ακολουθίες. Συνέβη όμως το εξής. Τότε έκαναν κάποια επισκευή εις το ναό τους στην σκήτη της Αγίας Άνης και είχαν ανάγκη από χρήματα. Και πήγαιναν εις το κέντρο του Αγίου Όρους που είναι οι Καριές, που γίνεται ένα υποτυπώδες εμπόριο και σήμερα. Δηλαδή σου πουλούν ψωμί, πατάτες, ξέρω εγώ οτιδήποτε, τρόφιμα, αντικείμενα, ρούχα, φανέλες, παπούτσια, κάλτσες. Και τότε το ίδιο γινόταν. Και μέσα από αυτό το εμπόριο κερδίζονται ορισμένα χρήματα. Και αυτοί που εμπορεύονται δεν είναι αγιορείτες, κατά κανόνα είναι από έξω. Οι οποίοι όμως εισάγουν πράγματα τα οποία είναι αμέσου σημασίας και σπουδαιότητος για τη ζωή των μοναχών. Επειδή φτιάχνανε χειροτεχνήματα οι ασκητές της Αγίας Άνης, θέλανε να πηγαίνουν στην αγορά, όταν είχε αγορά μια φορά τη βδομάδα στις Καριές, και να πουλούν τα καλάθια, ό,τι έφτιαχναν, για να μπορούν να συνεχίζουν την ανοικοδόμηση του ναού τους. Το χρήμα είναι αναγκαίο, το πώς χρησιμοποιείται είναι το πρόβλημα. Για να μπορέσουν λοιπόν να το κάνουν αυτό, μετέθεσαν τα μνημόσυνα και την ανάγνωση όλων αυτών των ονομάτων την Κυριακή. Για να έχουν το Σάββατο ελεύθερο να πάνε στην αγορά. Αλλά η παράδοση του Αγίου Όρους και της Ορθοδοξίας είναι την Κυριακή να μην τελούνται μνημόσυνα. Διότι τα μνημόσυνα εκφράζουν μια λύπη, μια θλίψη. Όσο που λέγαμε προχτές, και αν ο άνθρωπος ζει χριστιανικά, δεν μπορεί να χορεύει που έχασε το συγγενή του, το φίλο του. Η Κυριακή όμως είναι Αναστάσιμη. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών. Κάθε Κυριακή είναι Πάσχα σε μας. Θα πρέπει να λέμε κάθε Κυριακή Χριστός Ανέστη. Αλλά για να μην το συγχύσουμε με το Πάσχα, Γι' αυτό το λόγο λέμε ο Αναστάς εκ νεκρών κλπ. Αλλά δεν λέμε Χριστός Ανέστη, το λέμε μόνο στην περίοδο του Πάσχα. Για να έχει την ιδιαιτερότητά του. Και έτσι λοιπόν άρχισε μια συζήτηση. Ένας νεόφυτος καψοκαλυβίτης που ζούσε στα καψοκαλύβια λίγο πιο κάτω, τους επετέθη με ωραίο τρόπο. Του λέει: όχι, αδέλφια, αδελφοί, δεν είναι σωστό να το κάνουμε αυτό. Καταλύουμε την έννοια της Κυριακής, την καταστρέφουμε. Το αναναστάσιμο χαρακτήρα της. Όταν κάνουμε μνημόσυνα την Κυριακή. Το μνημόσυνα το Σάββατο. Και άρχισε ένας διάλογος θεολογικός. Προσέξτε δε ότι, όπως λέω συχνά, γι' αυτό και δεν γονατίζουμε την Κυριακή. Ούτε στα σάικ των σών, πουθενά. Δηλαδή, άμα με βλέπετε με ένα, πούμε και χοντρός, με βλέπετε και δεν γονατίζει, θα λέει ο Παπαγιώργης, ή δεν μπορεί να γονατίσει, όχι μπορώ ακόμη, δόξα τω Θεώ. Ή δεν μπορεί να γονατίσει, ή βαριέται. Αν δεν είναι έτσι. Τις καθημερινές, τώρα, αν αφήσει ο Θεός και τελειώσω τη λειτουργία, θα γονατίσω τώρα. Αλλά την Κυριακή όχι, διότι δια των Αγίων μας μάθαμε την Κυριακή ορθή να γιορτάζουμε. Ξέρετε τι σημαίνει το όρθιο, ο Χριστός Ανέστη. Δηλαδή, αν μας έλεγε ο Χριστός ότι για να ομολογήσετε την Ανάσταση πρέπει να έχετε το ένα χέρι ψηλά, θα λειτουργούσαμε με το ένα χέρι ψηλά. Εκείνοι λοιπόν που γονατίζουν είναι ασεβείς και όχι ευσεβείς την Κυριακή. Και όλη την περίοδο της Αναστάσεως, από το Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή, δεν γονατίζουν. Λοιπόν, αυτό σας το λέω για να δείτε ότι οι πράξεις της Εκκλησίας δεν είναι τύπος, είναι ομολογία. Ό,τι κάνουμε, το σημείο του Σταυρού, πόσες φορές, 500 φορές σταυροκοπιόμαστε. Κηρύσουμε κάνοντας το Σταυρό αυτό που εκφράζει ο Σταυρός, θα το πούμε άλλη φορά. Και έτσι λοιπόν, τους λέει ο νεόφυτος ο καψοκαλυβίτης, που ήταν και διδάσκαλος, λέει: παιδιά, αδελφοί, ξέρω εγώ, δεν είναι σωστό αυτό που κάνω. Καταστρέφουμε την έννοια της Κυριακής. Άναψε η συζήτηση και σιγά σιγά εμπλέκονται και άλλες μορφές μέσα. Τι ξέρετε, άμα αρχίσει μια συζήτηση, όλοι μπαίνουμε μέσα. Έλληνες είμαστε. Μπήκε ο Νικόδημος ο Αγιορείτης, μπήκε ο Αθανάσιος ο Πάριος, μπήκε ο Άγιος Μακάριος Κορίνθου. Αυτοί όλοι πλην του πρώτου του καψοκαλυβίτου που έφυγε για τις Σπαραδουνάβιες χώρες και μετά έμεινε ως δάσκαλος και χάθηκε από το προσκήνιο. Όλοι οι άλλοι είχαν ο καθένας με τον τρόπο του ανάμειξη στο πρόβλημα και εκατοντάδες άλλοι. Και βγήκαν στην επιφάνεια τα υπεροχότερα, τα σημαντικότερα προβλήματα της παραδόσεως. Τώρα, οι αντίπαλοι τους για να τους μειώσουν, γιατί είχαμε και αντίπαλοι και παράταξη, αυτούς που είχαν μια άλλη δυτική ζούσα παράδοση, τους ονόμασαν κολυβάδες. Ότι δηλαδή ενδιαφέρονται για τα κόλυβα. Οι άνθρωποι των κολύβων, των μνημοσύνων, οι περιμνημοσύνων αίρης ονομάζεται, ενώ δεν είναι η ουσία αυτό. Ξεκίνησε από αυτό και βγήκε στην επιφάνεια όλη η παράδοση της λατρείας. Δηλαδή θέματα μετοχής στη Θεία Κοινωνία, θέματα πνευματικότητος, είναι ησυχαστές οι κολυβάδες, δηλαδή συνεχίζουν την ησυχαστική, την ασκητική δηλαδή παράδοση της Εκκλησίας και είναι οι μετά τους ησυχαστές του 14ου αιώνα ησυχαστές. Μάλλον η αίρης αυτή έδωσε την ευκαιρία να εμφανιστεί η ακμή ακόμη, η πνευματική ακμή του Αγίου Όρους. Αλλά εμφάνηκε και κάτι άλλο, ο διχασμός που υπήρχε. Με ρωτούσαν χθες στο Βόλο, μου λέει Παπαγιώργη, μου λέγανε γιατί, πώς οι κολυβάδες διώκονται. Τους τιμωρούσε το Πατριαρχείο και λοιπά, το Πατριαρχείο ήθελε να κρατήσει ησυχία, τάξη και ασφάλεια. Και μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, και λέει: ρε παιδιά, μη δημιουργούμε προβλήματα. Και κάτι άλλο, κάποια περίοδο είχαν επαναστατήσει οι έμποροι στην Κωνσταντινούπολη, κάνανε συλλαλητήρια, διότι με τις ασκήσεις, με τις νηστείες των μοναχών δεν πουλούσαν, ή με την κατάργηση των νηστείων από άλλους δεν πουλούσαν τα νηστήσιμα. Άλλοι φώναζαν γιατί δεν πουλούσαν τα αρτήσιμα, άλλοι φώναζαν γιατί δεν πουλούσαν τα αριστήσιμα. Βλέπετε, μπαίνουν πολλοί παράγοντες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τα κόλυβα ήταν το θέμα των μνημοσύνων και τους ονομάσανε κολυβάδες υβριστικά. Και λέγανε λοιπόν, γιατί τους εδίωκαν. Και τους απαντούσα χτες, όπως εδίωκαν τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Μπορείτε να φανταστείτε ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς πέρασε χρόνια στην εξορία, πέρασε χρόνια στη φυλακή. Όλοι οι δυτικόφρονες, αυτό ξαναγίνεται τώρα στο Άγιον Όρος. Έχουμε μια δυτική ζούσα πλευρά στο Άγιον Όρος, εκοσμικευμένη περισσότερο, η οποία είναι στα μαχαίρια σε πλήρη αντίθεση, αυτή είναι κυρίως με το Πατριαρχείο. Δεν καταδικάζω κανένα, αλλά η αλήθεια είναι αλήθεια. Και έχουμε και μια άλλη πλευρά, η οποία είναι η παραδοσιακή πλευρά, η οποία είναι σε μόνιμη αντίθεση. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Και η κάθε πλευρά ασκεί τον δικό της τρόπο συμπεριφοράς. Έχουμε και μια τρίτη πλευρά που είναι η συντηρητική, εκείνη που δεν παίρνουν χαμπάρι τι γίνεται. Τα βάζουν όλα σε ένα ντουλάπι και τα κρατάνε να μην φύγουν, καταλάβατε. Η συντήρηση είναι ο θάνατος της αλήθειας. Και έτσι λοιπόν οι κολυβάδες από τα κόλυβα. Στο τέλος, ο καλύτερος χαρακτηρισμός για αυτούς, μια και το είπατε, είναι του πατρός Αμφιλοχίου Ράντοβιτς. Το 1984 ήρθε ο επίσκοπος, Μητροπολίτης Μαυροβουνίου σήμερα. Διδάκτορ της θεολογικής. Διδάκτορ, ξέρετε, δεν σημαίνει καθηγητής. Είναι αυτός που γράφει δοκτορά, το λέγω γιατί λένε διδάκτορ του Πανεπιστήμιου και νομίζουν ότι διδάσκει. Ο διδάκτορ μπορεί να μην διδάσκει. Έχει τίτλο επιστήμονος. Είναι η αρχή της ακαδημαϊκής καριέρας. Έχει γράψει δοκτορά, εργασία επιστημονική δηλαδή, που αναγνωρίστηκε ως δοκτορά και πήρε τον τίτλο. Λοιπόν, ο πατήρ Ράντοβιτς είναι διδάκτορ, πήρε τον δοκτορά του στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Γεύτης, Ράντοβιτς, Ραντοσάβλεβιτς, Μπούλοβιτς, όλοι αυτοί είναι οι μεγάλοι ελληνογνώστες. Άμα έρθουν αυτοί να μιλήσουν ελληνικά, εμείς θα σιωπήσουμε. Από τον Όμηρο μέχρι σήμερα ξέρουν όλη την ελληνική γλώσσα στην τελειότερη. Όλοι, φιλόλογος, θα σιωπήσεις, δεν μπορεί. Λοιπόν, αυτά τα αναστήματα σήμερα, σύγχρονα θεολογικά αναστήματα, μας προσφέρουν μεγάλη υπηρεσία και στον ελληνισμό και στην Ορθοδοξία. Μεταξύ τους μιλούν ελληνικά μόνιμα. Ο πατήρ Αμφιλόχιος, ο επίσκοπος Μητροπολίτης Μαυροβουνίου, μας έχει δώσει μια σύντομη εργασία που ήταν ομιλία του στο Ίδρυμα Γουλανδρή Χόρν το 1984. Η φιλοκαλική κίνηση των κολυβάδων. Φιλοκαλία σημαίνει νύψη, κάθαρση, με ήττα τον νύψη, νύφο. Είναι δηλαδή η ασκητική, η ορθόδοξη παράδοση, η φιλοκαλική παράδοση, η παράδοση που αποτυπώνεται στους τόμους της φιλοκαλίας. Υπάρχουν και κυκλοφορούν η φιλοκαλία, οι τόμοι της, 5 τόμοι σήμερα με μετάφραση κλπ. Αυτοί λοιπόν είναι οι κολυβάδες πατέρες. Φιλοκαλική αναγέννηση. Του 18ου και του 19ου αιώνα. Ξέρετε, όλη η Ορθοδοξία ξαναβρήκε το δρόμο της μετά από μια ξεραήλα σχολαστική, την επιρροή του παπισμού και του προτεσταντισμού, με τους κολυβάδες και τους μαθητάς των κολυβάδων στις ρουμανικές περιοχές, στη Σερβία, στη Βουλγαρία, στην Ουκρανία, στη Ρωσία. Ο Παΐσιος Βελιτκόφσκι ήταν σύγχρονος και συνασκητής του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Αυτός που ξαναφώτισε όλη την παράδοση της σλαβικής ορθοδοξίας, της σλαβικής χριστιανοσύνης. Άλλο. Ορίστε. Ποιος είναι, πιο δυνατά. Ναι. Είναι γεγονός ότι δεν το υποστήριξε κανένας. Άλιστα. Ωραία. Είχε. Κοιτάξτε, ναι, τέτοιες κινήσεις φιλελληνικές όπως τις ονομάζουμε γίνονται πολλές. Μην ξεχνάτε ότι πλήρες λεξικό της ελληνικής γλώσσης μας έχει δώσει η Ακαδημία της Ισπανίας, η Ισπανική Ακαδημία, ενώ η Ακαδημία η δική μας 60 χρόνια ή στο γάμα ή στο δέλτα είναι ακόμα.
2: Έχει φτάσει στο κάπα,
0: εντάξει. Το έλεγε ο Φρέντι ο Γερμανός. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, πολλά δεν έχουμε και πολλά θα μπορούσαμε να έχουμε. Επιστήμονες έχουμε. Οργάνωση δεν έχουμε. Δηλαδή, ξέρετε, μια και το είπατε. Ναι, για κοιτάξτε να δείτε, προσέξτε να σας πω κάτι. Εμείς έχουμε πλάσει μύθους. Πέρα από μια κούφτα γερμαναράδων επιστημόνων, Βιλαμόβιτς, Μόλεντορφ, Νόρντεν, Βέρνε Γέγκερ κλπ., οι οποίοι σαν άριστοι ελληνιστές. Μην νομίζουμε ότι κάθε Γερμανός επιστήμονας ξέρει καλύτερα τα ελληνικά από μένα και σένα, που είναι η γλώσσα μας η μητρική. Ένας καθηγητής πανεπιστημίου, γνωστότατος πατρολόγος και άνθρωπος που ασχολείται με τους πατέρες, πρέπει να ξέρει καλά ελληνικά. Μου έστειλε γράμμα προ λίγων ημερών, γιατί μου είχε ζητήσει κάτι να το εξηγήσω ένα φαινόμενο και αλληλογραφήσαμε. πολύ φίλος μου, είναι καθηγητής του Ανατολικού Βερολίνου ήταν και τώρα είναι Κούλμαν λέγεται, και τώρα είναι καθηγητής, είναι ευρωβουλευτής των Πρασίνων στην Ευρωβουλή, στο Στρασβούργο. Αλλά είναι μεγάλος επιστήμονας, πατρολόγος, φιλόλογος κλπ. Λοιπόν, και μου έστειλε ένα γράμμα και έγραφε, αφού όλο το γράμμα είναι γερμανικά, στο τέλος, με ονία, φιλία και σύνδεσμο, και έγραφε από κάτω, ευχαριστώ για την βοήθειά σας. Το ευχαριστώ όμικρον. Λοιπόν, καταλάβατε, ο άνθρωπος ξέρει γράμματα, αλλά δεν έχει το αισθητήριο. Ένας φιλόλογος δικός μας είναι σαν να ακούει φάλτσο, ας πούμε, μουσικός. Φάλτσο σου λέει. Ενώ ένας που δεν είναι μουσικός, ό,τι και να του πεις, λέει τι ωραία που τραγουδάει. Λοιπόν, ευχαριστώ με όμικρο. Γιατί πλάθουμε εμείς μύθους. Παρ' όλα αυτά, η αγάπη τους για την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό είναι μεγάλη. Πρέπει όμως να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Η Σιμών Βέιλ, επί παραδείγματι, ευρωβουλευτήνα, που αν έχει σημασία ότι είναι εβραϊκής καταγωγής, αυτό δεν το ξέρω. Μία είναι κληρονομία όλης της Ευρώπης. Γιατί δεν είναι πια κληρονομία. Και αρχαία. Δηλαδή εμείς τι είμαστε σήμερα, πεθάναμε. Αυτό που λέω συνήθως. 2000 χρόνια πού είμαστε, σε κάνα ντουλάπι, σε κάνα ντάφο και μας βγάλανε πάλι απ' έξω. Αυτά πιστεύουν οι Ευρωπαίοι. Είχαμε πεθάνει, είχαμε νάρκωση. Ναι, λέγε το Δημήτρη.
3: Λέω ότι το πρόβλημα δεν είναι ότι οι Ευρωπαίοι πιστεύουν αυτά. Το πρόβλημα είναι ότι για 150 χρόνια η επίσημη διανόηση στην Ελλάδα πιστεύει και αυτή αυτά περισσότερο.
0: Μπράβο. Έτσι.
3: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Για να φανούμε καλοί στους Ευρωπαίους. Λοιπόν, δεν είναι όμως τώρα να μην το παρατραβήξω κι εγώ σε αυτό το θέμα. Δεν θα πρέπει να τελειώνουμε. Αλλά όταν λέει λοιπόν η Βέιλ ότι αγαπάει, λέμε φιλενίδα, όχι, για μένα είναι εχθρά του ελληνισμού. Διότι για να με δεχτεί πρέπει να με δεχτεί από την κορυφή μέχρι τα πόδια. Άμα δέχεται μόνο τα πόδια μου και από τη μέση και πάνω με πετάει, το καταλάβατε. Δηλαδή αν δεν είναι και φιλορθόδοξος κανείς, φιλέλλην δεν μπορεί να ονομαστεί. Δέχεται κομματιασμένο τον ελληνισμό αμέσως και εδώ είναι το πρόβλημα του ευρωπαϊκού φιλελληνισμού. Παρ' όλα αυτά, να ολοκληρώσω και αμέσως λέτε ό,τι θέλετε, παρ' όλα αυτά, ορισμένοι άνθρωποι μας δέχονται ολοκλήρους. Επί παραδείγματι, ο Γκίλφορντ μας δέχτηκε ολοκλήρους. Νεότεροι, σήμερα άνθρωποι, μας δέχονται ο Ράνσιμαν. Ο Μπέκ είναι ο μεγαλύτερος ανθέληνας που υπήρξε, η Ιησουίτη δηλαδή. Ο Ράνσιμαν είναι πραγματικός φιλέλληνας. Δέχεται τον ελληνισμό ολόκληρο. Ο Κάλιστος Γουέρ, ο πατήρ Κάλιστος, δηλαδή ο επίσκοπος Διοκλίας, ο πατήρ Ντεσέι. Ξέρετε, όλοι αυτοί που δέχονται όλο τον ελληνισμό, κατά κανόνα γίνονται κληρικοί ή αγιορείτες. Ο Ράνσιμας δεν είναι μεν καλόγερος ή αγιορείτης, αλλά ο έρωτάς του είναι το Άγιον Όρος. Τώρα είναι που ήρθε η μη παράλυτος για να πάρει το βραβείο ο Νάση που του έδωσε, η πρώτη του επαφή ήταν με το Άγιον Όρος. Του Ράνσιμα, του μεγαλύτερου βυζαντινολόγου του αιώνα μας και μετά βυζαντινολόγου. Λοιπόν, παρόλα αυτά έχουμε ορισμένες κινήσεις και αυτό μας αρέσει. Ό,τι ελληνικό προβάλλεται, εμείς καθήκον έχουμε να το χειροκροτούμε, είτε είναι μετά χριστιανικό είτε προχριστιανικό. Δικό μας είναι. Οι Βάσκοι λοιπόν θέλησαν και δεν είναι η πρώτη περίπτωση, έχουμε και άλλους και Γάλλους καθηγητές οι οποίοι προβάλλουν τα ελληνικά και μάλιστα προχτές διάβαζα μία μελέτη ότι η ενότητα της Ευρώπης, έλεγε ένας Γερμανός, θα προωθηθεί περισσότερο εάν έχουμε πανευρωπαϊκή γλώσσα τα ελληνικά. Άλλοι μιλούσαν για παγκόσμια γλώσσα, όπως θα γινόταν στην Αμερική η ελληνική γλώσσα, για μία ψήφο δεν έγινε, η γλώσσα της Αμερικής. Και θέλανε τη γλώσσα του Ευαγγελίου. Ορίστε, δεν ξέρω, ναι, αλλά θέλανε τη γλώσσα του Ευαγγελίου επειδή είναι η κοινή ελληνική που και αυτοί τη διαβάζουν λόγω της Καινής Διαθήκης. Ξέρετε, δεν είναι οι αρχαιολάτρες ελληνιστές που προάγουν την ελληνική γλώσσα και την προωθούν. Περισσότεροι είναι οι ασχολούμενοι με την πίστη, την χριστιανική. Όχι μόνο οι καθηγητές και οι διανοούμενοι, είναι χιλιάδες οι ασχολούμενοι με την Καινή Διαθήκη που αναγκαστικά ως επιστήμονες πρέπει να έχουν την ελληνική. Επομένως είναι ήδη παγκόσμια γλώσσα η ελληνική επιστημονικά λόγω της θεολογίας, όσο και σας φαίνεται περίεργο. Διότι ο αρχαιολάτρης πάει πολύ πιο πίσω και έρχεται εδώ και δεν μπορεί να συνεννοηθεί μαζί σου. Ενώ αυτός που διαβάζει Καινή Διαθήκη αναγκαστικά μαθαίνει και νεοελληνικά, διότι είναι η μάνα της νεοελληνικής. Λοιπόν, είναι το τραγικό αυτό που είπε ο κύριος Κοσμόπουλος, εμείς πότε θα το καταλάβουμε. Πάσχουμε όχι από τους ξένους, πάσχουμε από εμάς τους ιδίους. Ποιοι βουλευτές μας έχουν τέτοια παιδεία ώστε να μπορούν να καταλάβουν αυτά τα πράγματα? Μπορεί να βρίσκονται μερικοί, αλλά πνίγονται οι άνθρωποι. Ορίστε. Και οι Ρωμηγοί το ίδιο, είναι στην ίδια κατάσταση. Αρχαιολάτρες, ναι. Σύμφωνα. Ναι, είναι το αιώνιο πρόβλημα. Ναι. Μισό λεπτό πριν πάμε σε αυτό, για να καταλάβετε, αναφέραμε τόσα ονόματα, ξεχάσαμε ένα. Την Μακδόναλντ. Η οποία Μακδόναλντ είναι καθηγήτρια Αμερικανίδα, η οποία έκαμε το περίφημο δίσκο με όλο τον θησαυρό της ελληνικής γλώσσας. 60 εκατομμύρια, 60 εκατομμύρια νομίζω, λέξεις, λίματα. Είναι ο νέος θησαυρός της ελληνικής γλώσσας. Αυτή έγινε Ελληνίδα πραγματικά, Θεός να την έχει καλά, προσέφερε τέτοια υπηρεσία σήμερα, κάθε πανεπιστημιακό Ινστιτούτο μπορεί να έχει αυτό το CD-ROM. Και έχει στα χέρια του όλη την ελληνική γλώσσα. Εργαλείο σημαντικότατο. Ξέρετε τι έκαμε για να τα κάνει όλα αυτά? Βαφτίστηκε Ορθόδοξη. Και μου έκανε εντύπωση, ήμουνα σε μια επιστημονική και πολιτική αυτό τελετή που παρουσίασαν το έργο. Ουδής βρέθηκε να πει από τους μεγάλους, πλην ενός νομίζω, του Μπαμπινιώτη, αν δεν κάνω λάθος, και είναι προς τιμήν του καθηγητή του Μπαμπινιώτη, ότι ήταν, έγινε Ορθόδοξη. Βαπτίστηκε Ορθόδοξη. Σαν τον Γκίλφορντ. Για να γίνει Ελληνίδα, έλεγε, το λέει ίδια. Δεν μπορούσα να γίνω Ελληνίδα, δεν γινόμουν και Ορθόδοξη. Να έχω όλον τον Ελληνισμό μέσα. Λοιπόν, αυτό το ξέρατε. Αυτή. Η Μακδόναλντ. Πού είναι η Παπαδιά? Α, έφυγε, ναι. Νομίζω Μαρία είναι το όνομα. Μαρία, μπράβο. Μαρία πήρε το όνομα Μαρία. Μπράβο. Αν Αμερική, τώρα ξέρω, Καλιφόρνια, δεν ξέρω. Ορίστε, δεν ξέρω. Και τι αλλάζει το να πούμε ότι είναι από τη Μινεζότα, ας πούμε. Παίζει κανένα ρόλο. Α, ναι, μακάρι, ναι. Τώρα θα το μάθουμε. Νομίζω ότι είναι Καλιφόρνια. Ναι, πες το λοιπόν. Σ' ακούω. Πιο δυνατά όμως να σ' ακούν όλοι.
4: Όπου διδάσκεται ο Πλούταρχος, για παράδειγμα, που είναι γύρω στα τέλη του πρώτου αιώνα, και διδάσκεται, ας πούμε, ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Αυτό γίνεται ακόμη σαφέστερο αν πάρουμε την όψιμη Βυζαντινή περίοδο, όπου διδάσκονται δημοτικά τραγούδια, καλά και αυτά δεν λέω. Διδάσκονται ένα σωρό άλλα πράγματα, όπως το λένε, φτωχοπρόδρομος, αλλά δεν διδάσκεται ο Γρηγόριος ο Παλαμάς που μόλις τον αναφέραμε, ή ο Ψελός, ας πούμε. Βυζαντινή συγγραφή με θρησκευτική υφή στο έργο τους.
5: Ποιο μας ενδιαφέρει το θρησκευτικό, μας ενδιαφέρει η θρησκευτική.
4: Έστω. Νομίζω ότι είναι σκόπιμο το ότι...
5: Δεν είναι μια καθοδήγηση της θρησκευτικότητας. Είναι η αποκάλυψη ενός τρόπου υπάρχει.
4: Ναι. Εκτός από αυτό, φαίνεται ότι καθαρά ότι η λογοτεχνία στο σχολείο δεν έχει συνέχεια, γιατί δεν είναι δυνατόν από τον Πλούταρχο να πάμε στον Σολωμό.
0: Κοίταξε, για να τα κάνει κανείς όλα αυτά, πρέπει να έχει προϋποθέσεις. Συγγνώμη τώρα, ζητώ πολλές φορές συγγνώμη, μην το θεωρήσετε εγωιστικό. Ελάχιστος και έσχατος και αναξιότατος πάντα είμαι. Αλλά θυμάμαι κάτι. Πού νομίζετε ότι εγώ απέκτησα κάπως αυτή τη συνείδηση της ενότητος του ελληνισμού, της καθολικότητος? Δηλαδή το ίδιο κλαίω άμα διαβάζω Όμηρο, το ίδιο κλαίω όταν διαβάζω Παπαδιαμάντη, το ίδιο κλαίω όταν διαβάζω, όταν βλέπω ή ακούω τραγωδία ή διαβάζω τραγωδία, κλαίω δηλαδή, αισθάνομαι συγκίνηση μέσα μου και κλαίω πολλές φορές από συγκίνηση, το ίδιο κλαίω όταν ακούω τη συνεφιασμένη Κυριακή του Τσιτσάνη, ότι είναι ο ίδιος πολιτισμός. Ίδια, αυτή την ενότητα του πολιτισμού πού την οφείλει? Όσο πήγα, μου λείπουν πολλά. Στον παπά μου, τον Παπαγιώργη, τον Σαβανή, τον παιδικό μου χρόνο, που με πήρε 9-10 χρονών στα χέρια του Και με άφησε 23. Μόλις πήγα πτυχίο και πήγα στρατιώτης. Τα 24 μου πέθανε. Όταν εγώ ήμουν 24 ετών. Λοιπόν, από τα 10 μου μέχρι τα 24, 14 χρόνια είχα αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό που είχε μου το έδωσε. Μέχρι σε αυτή την ενότητα. Να μην κάνω διακρίσεις παραταξιακές, αρχαίοι, μεσαιωνικοί, ένας ελληνισμός ενιαίος. Αυτό λοιπόν που λέτε προϋποθέτει αυτή τη συνείδηση. Και πολλοί από εσάς, δόξα τω Θεώ, ο κύριος Κοσμόπουλος και άλλοι, την έχετε. Αυτή τη συνείδηση. Τότε είμαστε ισορροπημένοι άνθρωποι. Δεν μαλώνουμε. Και τα καλά μας και τα κακά και τα πάντα κλπ. Δηλαδή, και ο Αριστοφάνης δικός μας είναι. Και δεν λέει πω μολόχος κλπ. Όπως ακούς σήμερα, συγγνώμη που το λέω στον ναό, τη Μαλβίνα την Κάραλη, ας πούμε. Ή το Χάρι Κλίν. Ο Φράγκος σου λέει πω λόγια που δεν πάει να λέει ό,τι θέλει. Δεν είναι τα λόγια. Η αισχρότητα είναι μέσα μας. Όχι τα λόγια. Τα λόγια είναι ένας τρόπος εκφράσεως. Και ξέρετε, όταν κορυφώνεται η συναισθηματική φόρτιση του ανθρώπου, όπως είναι η βλαστήμια, είναι η κορύφωση κακή, βέβαια, αλλά της έκφραση της κορυφώσεως της συναισθηματικής φορτίσεως. Δηλαδή περισσότερο πιστεύει αυτός που βλαστημάει τα θεία, είναι αρνητική θεολογία, από εκείνον ο οποίος είναι αδιαφοριστής, που δεν τον νοιάζει αν υπάρχει Θεός. Εκείνος είναι σατανάς. Γι' αυτό καμιά φορά στην Κέρκυρα έχουμε μια κετόπα, να βλαστημάει ο άντρας

0: όλα είναι μία ενότητα. Βέβαια, δεν θα πρέπει να διακρίνουμε από την τάση η οποία με αιμονή πάει να κυριαρχήσει σήμερα, η οποία τάση θεωρεί ότι όλα είναι και ισομεγέθη.
1: Άμπρα, ιεραρχούνται.
0: Υπάρχει μια ελληνολατρεία προγονοπληκτικού χαρακτήρα, η οποία τα χωράει όλα μέσα στο ίδιο κουβάρι και την Ορθοδοξία, αλλά σαν ένα μέγεθος και όλα τα άλλα.
1: Όχι.
0: Το θέμα της μεταμορφώσεως του Ιησού, δηλαδή και της συνέχειας μέσα στην Εκκλησία.
1: Σε ευχαριστώ για αυτό. Είναι η ιεράρχηση λοιπόν των πάντων.
0: Και το δεύτερο είναι ότι επειδή, όπως έλεγε και ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν θα υπήρχε πρόβλημα καθόλου οτιδήποτε στον κόσμο, αν εμείς οι χριστιανοί ήμασταν χριστιανοί και σωστοί σαν Εκκλησία. Να ξεκινάμε πρώτα από τους εαυτούς μας και να μην κοιτάμε τώρα από. Δηλαδή, εγώ θα βλέπω ή σκόπιμα ή υποβολημένα ή τελεία. Τα περί κάποιων οι οποίοι ζητούν την ελληνική γλώσσα και όλα αυτά τα πράγματα είναι προσωπικά πράγματα.
1: Έτσι.
0: Εάν η Εκκλησία, η Ορθόδοξη συνολικά, αλλά και η Εκκλησία, η Ελλαδική η Ορθόδοξη, είχε την αυτεπίγνωση να πει στον εαυτό τη και την παράδοση τη, νομίζω ότι όλη η Ελλάδα θα μπορούσε σήμερα να χαίρεται αυτό το αγαθό που είναι ο ελληνισμός όπως υπάρχει μέσα στην εξωτερική διάθεση. Το ότι δεν γίνεται αυτό δεν φταίει ούτε το Υπουργείο Παιδείας, ούτε κανένα Υπουργείο Παιδείας, ούτε βέβαια οι επιδοτήσεις και τα προσωπικά μεγέθη. Φταίει πρωτίστως η Εκκλησία.
1: Έτσι.
0: Μιλάμε για το αν στα σχολεία διδάσκεται ο Ιερός Χρυσόστομος ή ο Άγιος Γιώργος ο Παναμάς, τη στιγμή που ξεχνάμε να πούμε και να αυτομαστιγωθούμε στην κυριολεξία και να πάμε να πηγούμε για το γεγονός ότι μέχρι πριν 15-20 χρόνια, μέσα από έναν επανευαγγελισμό που γίνεται μετά από αυτά τα 15-20 χρόνια και σε αυτόν τον επανευαγγελισμό και ο πατήρ Γιώργος εκείνη τα μέγιστα από τη μεριά του. Μέχρι πριν 15-20 χρόνια, αυτά τα κείμενα των πατέρων, ξέρετε, η πιο καλή πατρολογία στον κόσμο την έχει κάνει ένας Βέλγος Προτεστάντης ιερέας, ο Μίνι. Ναι, καταλάβατε. Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή η αποστολική διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, την οποία κατά τα άλλα σέβομαι και οι εκδόσεις της, βγάζουν οποιοδήποτε συμπίλημα ή σκουπίδι και δεν το υποτιμώ και τα έργα του Αγίου Νεκταρίου είναι αντίποτα. Λοιπόν, όταν η Εκκλησία δεν φροντίζει με τον τρόπο που θα έπρεπε να φροντίζει, και αυτό είναι ενδεικτικό για το πόσο εμείς οι εντός Εκκλησίας είμαστε κατά κανόνα εκτός Εκκλησίας.
1: Σύμφωνοι. Κοιτάξτε, αν με επιτρέπετε, και ευχαριστώ για όλα τα προσυπογράφω. Τα προσυπογράφω. Τα προσυπογράφω. Λοιπόν, ευχαριστώ. Θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι. Ξέρετε, είναι το δράμα, πάει μακριά, με δύο λόγια θα το πω, που ζούμε από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, αυτά που είπε ο κύριος Κοσμόπουλος. Ότι το δόγμα, όσο δυτικότερα, τόσο καλύτερα, το δόγμα αυτό μας έκαμε να είμαστε τυφλοί μιμητέ και να περιμένουμε τους ξένους να πούν κάτι για τους θησαυρούς τους δικούς μας, για να τους συνειδητοποιήσουμε. Χάσαμε την σημασία των μαργαριταριών και τα ανταλλάσαμε με ψευτοχάντρες που μας δίνανε οι ξένοι. Στην Τουρκοκρατία, ναι, έτσι, στην Τουρκοκρατία είχαμε κάτι άλλο. Γενικά στη δουλεία. Ήταν πιο φωτεινή η περίοδος και της Ενετοκρατίας και της Τουρκοκρατίας από όσο φανταζόμαστε. Είχαμε σχολεία τόσο υψηλού επίπεδου που ερχόντανε δυτικοί και φοιτούσαν. Στη σχολή που ίδρυσε ο Βάμβας το 1813 στην Χίο ήταν 675 σπουδαστές πανεπιστημιακού επίπεδου και Γκρέλετ, Μάγερ κλπ. Ήταν ονόματα Αμερικανών που ήρχονταν να σπουδάσουν. Άλλο που ήταν και Προτεστάντες και ήθελαν να διευκολυνθούν στον προπαγανδιστικό τους έργο. Επίσης, οι εκδόσεις της Τουρκοκρατίας. Η μαθήτριά μου, η Χριστίνα Οικολογού, η οποία σπουδάζει τώρα στην Ελβετία, είναι η πρώτη μεταπτυχιακή φοιτήτριά μας στο νέο σύστημα μεταπτυχιακών εξετάσεων. Ήταν εργασία μάσταρ, δηλαδή που το έκαμε κοντά μου. Τι έχει, τι της έβαλα να πραγματευτεί. Τις πατερικές εκδόσεις στη διάρκεια της δουλείας. Και μας δείχνει ότι σταματάνε και νεκρώνονται αυτά τα πράγματα μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Γιατί βλαστημούσαν όλοι το Βυζάντιο, την Ορθοδοξία, για να στραφούν στους αρχαίους και να μας χειροκροτούν οι Φράγκοι. Να φανούμε πιστοί στην φραγκική, μασονική, δηλαδή πολιτική της Γαλλικής Επαναστάσεως. Ζήτω οι αρχαίοι, ζήτω οι αρχαίοι. Ενώ εμείς είχαμε εκατοντάδες εκδόσεις που τις χρησιμοποιούσαν, τις διάβαζαν κλπ. Πατερικών έργων κατά τη διάρκεια της δουλείας. Τώρα θα τυπωθεί το βιβλίο της Κολογού. Για να τελειώσουμε λοιπόν, αυτό που λέτε το θέμα της

του σεβασμού προς την παράδοσή μας. Πρόσφατα, δηλαδή πριν από μερικά χρόνια, το έχω στα χέρια μου, το ξεφύλισα, δεν το μελέτησα με πολύ προσοχή ακόμη, αλλά το έχω ξεφυλίσει. Μα έφτιαξε ένα βιβλίο αρχαιογνωσίας, θα έλεγα, ο κύριος Μπαμπινιώτης με κάποιους άλλους συνεργάτες του, για να αρχίσουν από την πρώτη τάξη να ακούνε ελληνικά τα παιδιά, μια και θίξατε αυτό το θέμα. Λοιπόν, ξέρω από κάποιες εκδηλώσεις την τύχη που έχει αυτό το βιβλίο από φιλολόγους. Γιατί έχει μέσα και πατερικά και Ευαγγέλιο και Καινή Διαθήκη, δίνει δηλαδή τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσης στο γυμνάσιο, για να μπορεί το παιδί να ακούει όπως διαβάζει ελληνικά αυτό αγγλικά τραγούδια και τραγουδάει, να ακούει τον ήχο των ελληνικών. Λοιπόν, ξέρω πόση πολεμική έχει δεχτεί το βιβλίο αυτό από φιλολόγους. Από γρεκύλους φιλολόγους και θεολόγους ίσως, αλλά κυρίως φιλολόγους, επειδή αυτοί ασχολούνται. Η τελευταία φράση για απόψε, θα ξαναδείτε. Ξεχνάμε μία δυνατότητα που έχουμε. Να κρατάμε ζωντανή τη σχέση μας με την παράδοσή μας. Με όλη την ελληνική πολιτισμική παράδοση, είτε προ-Χριστού είτε μετά Χριστό. Και αυτή η δυνατότητα είναι η λατρεία της Εκκλησίας. Ελληνικά μαθαίνει αυτός που εκκλησιάζεται και μετέχει ως πιστός και διαβάζει πατέρες κλπ. Αλλά κυρίως μετέχει στη λατρεία της Εκκλησίας. Μία απλή γριούλα, ταπεινή γριούλα, η οποία μετέχει στη λατρεία, ξέρει περισσότερα ελληνικά από έναν καθηγητή πανεπιστημίου, όσο και σας φαίνεται περίεργο. Διότι τα ζει μέσα τη, ο Μακρυγιάννης. Ποια σχολεία και ποια πτυχία πήρε ο Μακρυγιάννης. Αλλά ο Μακρυγιάννης άκουγε μία φράση και την καταλάβαινε πλην ελαχίστων περιπτώσεων, χωρίς να περιμένει να μάθει αν είναι γενική, υποκειμενική, συντάξει, ξέρω εγώ, κτητική ή απόλυτος μετοχή κλπ. Έπιανε το νόημα, όπως πιάνουν απλώς ο κόσμος. Δεν είναι όλοι έτσι. Όσο περισσότερη λοιπόν σχέση έχουμε με την λειτουργική ζωή, τόσο σώζεται ο ελληνισμός μέσα μας. Λοιπόν, να πάτε στο καλό, σε ένα τέταρτο περίπου θα

για να ξεφύγω σαρκικές διαστροφές. Ψαλμός 142. Δεύτερο μέρος. Κύριε, άπειρο είναι το ελαιός σου που μου δίνει την δύναμη να εκδιώκω τους εχθρούς μου και όσους εργάζονται την ανομία. Άκουσε, Κύριε, την προσευχή μου. Στρέψε το πρόσωπό σου και σε μένα. Γλίτωσέ με από τις συμφορές. Σώσε με και ελέησέ με, Κύριε, όχι για τις καλές μου πράξεις, αλλά για την άπειρη αγάπη σου. Δες τον εξευτελισμό στον οποίο θέλει να με οδηγήσει ο διάβολος. Οι σφοδροί λογισμοί και οι σαρκικοί πειρασμοί με πολεμούν για να μολύνουν το σώμα και την ψυχή μου. Συχνά με οδηγούν σε κοσμικές συναναστροφές, όπου φουντώνουν τα πάθη μου από την απρόσεκτη συμπεριφορά. Βοήθησέ με, Κύριε, να ξεφύγω από τις σαρκικές επιθυμίες που τρέφουν τα πάθη, οδηγώντας με στην εκτροπή. Βοήθησέ με να κρατήσω το σώμα μου καθαρό από τους σαρκικούς λογισμούς, γιατί αν αφήσω τον εαυτό μου χωρίς χαρινάρι, τότε θα καταντήσω χειρότερος και από τα άλογα ζώα. Βοήθησέ με, Κύριε, να μπορώ με σοφροσύνη να κατευθύνω τις επιθυμίες της ψυχής και του σώματός μου, όπως προστάζει το θέλημά σου. Κράτα με μακριά από τα ποτά, τα πολλά φαγητά, τις απρόσεκτες συναναστροφές, διότι ανάβουν την φλόγα των κακών επιθυμιών. Κάνουν το σώμα να αγριεύει, χάνοντας τη φυσική του ημερότητα και απλότητα. Ο αγώνας είναι δύσκολος, αλλά με τη βοήθειά σου και με τις πρεσβείες των Αγίων σου θα νικήσω. Ο κόπος και ο αγώνας μου είναι σκληρός και δύσκολος. Δεν θα πάνε χαμένοι. Θα με τελειοποιήσουν. θανατώνοντας τα σαρκικά μου πάθη. Ενδυνάμωσέ με λοιπόν να υπομένω τις θλίψεις με την άσκηση, την περιφρόνηση του σώματος και την προσευχή και να οδηγούμε σε πνευματική ανύψωση, ανθίζοντας η αρετή σαν λουλούδι στην ψυχή μου. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 142. Οικετήριος ψαλμός. Προσευχή για απαλλαγή από κίνδυνο. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου, εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με της καταβαίνου συνισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνωρίσον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομε, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε κεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύεις πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

είναι εσένα ο Χριστός. Δεν είναι εύκολο να δοθεί μια απάντηση. Μην αποτολμήσετε να απαντήσετε εσωτερικά σε αυτό το ερώτημα. Θέλετε ευθύς εξ αρχής να κάνουμε ένα τόλμημα, να προσπαθήσει ο καθένας μας να απαντήσει ειλικρινά στον εαυτό του, χωρίς να δημοσιοποιήσει την απάντηση. Έχω την αίσθηση, για να μην πω τη βεβαιότητα, κρίνοντας και τον εαυτό μου, ότι ειλικρινά θα μπορούσαμε να ομολογήσουμε στον εαυτό μας ότι εντάξει, ξέρω ότι ο Χριστός είναι το πάνω, αλλά δεν είναι για μένα το πάνω. Ξέρω ότι ο Χριστός θα έπρεπε να αποτελεί το άλφα και το ωμέγα της ύπαρξής μου, της ζωής μου, των επιλογών μου, αλλά δεν είναι έτσι για μένα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και τελικά, εάν αρχίσουμε να αποδεχτούμε αυτή την αλήθεια, θα δεχτούμε ότι ο Χριστός δεν είναι και κάτι σημαντικό στη ζωή μας. Είναι κάτι. Αυτός μας έφερε εδώ. Ήρθαμε να ακούσουμε μια θρησκευτική ομιλία, μια πνευματική ομιλία. Αλλά δεν είναι κάτι σημαντικό στη ζωή μας. Θα μπορούσαμε να τον ανταλλάξουμε και τον ανταλλάξουμε καθημερινά με ένα σωρό άλλες προτεραιότητες. Τι είναι για σένα ο Χριστός? Θα ακολουθήσουμε τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή και θα αφορμηθούμε από τη συνάντηση του νεανίσκου, του σημερινού Ευαγγελίου, με τον Κύριο, για να εκδηλατήσουμε απαντώντας αυτό το ερώτημα, σε προσωπική όμως βάση. Να μην κοιτάξουμε για άλλη μια φορά αποδοκιμαστικά την εγκατάλειψη του Κυρίου από αυτόν τον νέο του σημερινού Ευαγγελίου. Να μην πούμε κρίμα, έχασε μια ευκαιρία, θα γινόταν Απόστολος, τόσους αγώνες έκανε, να διαφυλάξει εκ νεότητός του τόσα πράγματα του νόμου και χάθηκε τελικά η ευκαιρία η μοναδική που του προσέφερε ο Κύριος. Να μην μιλήσουμε γι' αυτό, να μην δούμε αυτό, να δούμε μέσα από αυτό τη δική μας πραγματικότητα. Με βάση αυτό το ερώτημα που είπαμε στην αρχή. Αρχικά λοιπόν προσέρχεται αυτός ο νεαρός στον Κύριο και του υποβάλλει ένα ερώτημα. Φαίνεται ότι ήταν ίσως άγχον κάποια συναγωγής, είχε κάπως σχέση. Και σεβόταν τον Κύριο και με σεβασμό τον προσέγγισε. Διδάσκαλε αγαθέ του λέει, τι ποιή σας ζωή νεόμενου κληρονομίζω. Αυτή η προσφώνηση διδάσκαλε και μάλιστα με το συνοδευτικό του αγαθού, λένε οι ερευνητές ότι δεν απαντάται πουθενά. Μόνος αυτός προσφωνεί έτσι τον Κύριο, διδάσκαλο αγαθό. Και φαίνεται ότι φυσικά και δεν εννοούσε πλήρως αυτή την προσφώνηση. Του το λέει άλλος ο Κύριος παρακάτω. Του λέει, τι με λέγεις αγαθό, είσαι αγαθός μόνος, ο Θεός. Αλλά ήταν μια προσφώνηση φιλοφροσύνης. Και εδώ τίθεται το πρώτο ερώτημα για μας. Πώς προσεγγίζουμε εμείς αλήθεια τον Κύριο? Ο νέος του σημερινού Ευαγγελίου έδειξε ένα σεβασμό εξωτερικό. Και εμείς πολλές φορές με σεβασμό εξωτερικό όμως, τον τύπο, προσεγγίζουμε τον Κύριο. Έχουμε περιβληθεί ένα ένδυμα σεβασμού, φιλοφροσύνης απέναντί του, είτε μπαίνουμε σε κάποιο ναό, είτε παίρνουμε στα χέρια μας το λόγο του, είτε οτιδήποτε αισθανόμαστε ότι το βλέμμα του μας κοιτάει ή έχουμε κάποια σχέση με αυτό, σεβίζουμε εξωτερικά όμως τις περισσότερες φορές. Εσωτερικά παραμένουμε στην ίδια πραγματικότητα που ζούσαμε και πριν αντιληφθούμε το βλέμμα του, την παρουσία του. Πώς προσεγγίζουμε λοιπόν τον Χριστό? Με σεβασμό,
με φόβο κάποτε, με εκτίμηση στο πρόσωπό του, στη διδασκαλία του, στην παναγιότητά του, αλλά έξω από μας. Όπως σεβόμαστε και εκτιμούμε ένα πρόσωπο το οποίο έχει δόξα, έχει πλούτο, έχει γνώση. Με απορία κάποτε για το πώς συμπεριφέρεται, πώς δρά, πώς επεμβαίνει, πώς κοφέρει στις παρακλήσεις μας. Με ειρωνία ίσως κάποτε, απέναντι στην πραγματικότητα που διαφεντεύει, τον κόσμο μας δηλαδή, ή σε αυτά που λέει, σε αυτά που ζητάει από τους ανθρώπους. Με περιφρόνηση κάποτε και κάποτε και με εχθρική διάθεση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκθρέπονται το πρόσωπο του Χριστού και με κάθε ευκαιρία το εκδηλώνουν. Και κάποτε άλλοτε κάποιος άλλος μέσα στην Αγία Γραφή φάνηκε να έχει μια προσέγγιση στο πρόσωπο του Χριστού, αλλά διαφορετική από τον νέο του σημερινού Ευαγγελίου. Νομικός της λέει, προσήλθε το Ιησού, πειράζον αυτόν και λέγον. Πήγε περιπεκτικά, πήγε να τον ειρωνευτεί, πήγε να τον παγιδεύσει. Δεν είχε αγαθή διάθεση. Δεν είχε διάθεση να τον συναντήσει πραγματικά, να ακούσει απάντηση ουσιαστική, λειτουργική σωτήρια στο ερώτημα. Έχει σημασία τελικά πώς προσεγγίσουμε τον Κύριο. Και θα πρέπει ευθύς εξ αρχής να μας απασχολήσει, να μας απασχολήσουν οι διαθέσεις μας δηλαδή, για το πώς προσεγγίζουμε τον Κύριο. Αυτό που είναι για μας, ο Χριστός δηλαδή, υποβάλλει και το πώς τον προσεγγίζουμε. Δηλαδή, από τη συμπεριφορά μας, καταλαβαίνουμε και ποια αξία και θέση αξιολογικά έχει μέσα στην ύπαρξή μας. Είναι όπως συμβαίνει και με τους ανθρώπους. Προσεγγίζεις έναν άνθρωπο, του μιλάς, του σκουτάς, τον επιτιμάς και ξαφνικά κάποιος σου λέει, ξέρεις ποιος είναι αυτός. Αυτός είναι εισαγγελέας. Μαζεύεσαι. Αλλάζεις την περιφορά σου. Αυτός είναι στρατηγός. Το βλέπεις με τα πολιτικά, δεν ξέρεις ποιος είναι. Αυτός είναι ο βουλευτής. Και μετά χαμογελάς, παίρνεις πίσω ό,τι νομίζεις ότι σε έχει εκθέσει με τη συμπεριφορά σου, όπου το συναντήσεις, στο σούπερ μάρκετ, στη λαϊκή, στον δρόμο, τον θεωρείς έναν ίσο με σένα. Και μετά υπαναχωρείς στο πώς τον προσεγγίζεις. Κάπως έτσι συμβαίνει και με τον Χριστό. Μερικές φορές τον προσεγγίζουμε σαν ίσος προς ίσο ή μερικές φορές και σαν κατώτερό μας. Όταν το συναντάμε, ας πούμε, πού το Χριστό, είπα προηγουμένως, μέσα στην Αγία Γραφή, τον αισθανόμαστε ότι μας μιλάει σε προσωπικό επίπεδο. Ή μερικές φορές λένε μερικοί, Πάτερ, επιτρέπετε να διαβάσω την Αγία Γραφή εξαπλωμένος. Δεν απαγορεύεται νομίζω. Αλλά δεν μπορεί να διαβάσει την Αγία Γραφή και πάλι εξαπλωμένος. Άλλο, να είναι κάποιος άρρωστος. Εντάξει, θα διαβάσει το Λόγο του Θεού. Ή ξέρω εγώ, ρωτάνε, πάρε στην Αγία Γραφή. Τη διαβάζω, λέει, σταυροπόδι. Ή πώς τη διαβάζουν οι θεολόγοι μερικές φορές. Οι ξεφυλίσουν γρήγορα να παραπέμψουν, να ελέγξουν ένα χωρίο, λες και είναι τηλεφωνικός κατάλογος. Ψάχνουν να βρουν. Υπάρχουν και άλλοι που διαβάζουν τα Αγία Γραφή μοναδιστή. Συναντούν τον Χριστό, προσεγγίζουν τον Χριστό. Υπάρχουν άνθρωποι που διαβάζουν τα Αγία Γραφή κατόπιν προσευχής. Και η Αγία μας Εκκλησία έτσι διαβάζει την Αγία Γραφή. Κάθε φορά που διαβάζονται τα αναγνώσματα μέσα στη λατρεία, ο ιερέας αναπέμπει ειδική ευχή για όλο το εκκλησίασμα και τους πιστούς, για να δεχθούν ως έλαψη φωτός τα λόγια του Κυρίου, ως λόγια του Κυρίου. Ή στην προσευχή, πώς προσευχόμαστε. Μπορεί να προσεύχεσαι κάποιος ξαπλωμένος, μπορεί να προσεύχεται ημίχυμνος, μπορεί να προσεύχεται με χασχολητά. Δεν το κάνουμε έτσι. Χτυπάει κάποιος το κουδούνι μας, κοιτάμε από το τηλέφωνο και ρίχνουμε κάτι επάνω μας να βγούμε. Στο Χριστό μιλάμε. Είναι ενδεικτικά αυτά για το πώς προσεγγίζουμε τον Χριστό σε πρακτικό επίπεδο. Το ίδιο και στη Θεία Λατρεία. Μπαίνουμε μέσα
Θεού υπάρχει ο Χριστός. Βγαίνει ενώπιόν μας υπό τη μορφή του άρθρου και του ύμνου. Εμείς χαζεύουμε, καθόμαστε, περί άλλων την βάζουμε. Δεν έχουμε αίσθηση της παρουσίας του. Πολύ περισσότερο όταν το συναντάμε στη Θεία Κοινωνία. Υπάρχουν άγιοι που λένε ότι μην κοινωνήσεις αν δεν είναι γεμάτα τα μάγουλά σου από δάκρυα. Και εμείς πάμε πολύ συνέστηση. Μερικές φορές βλέπει κανένας να σπρώχνονται, να τσακώνονται μπροστά στο σώμα για το αίμα του Κυρίου μας και με ταραχή να πάσουν το Άγιο Μαντήλιο να κοινωνήσουν. Και λέει κανένας, ξέρουν τι κάνουν, πού πάνε, έχουν αίσθηση ποιον προσεγγίζουν. Τι είναι για σένα ο Χριστός? Κοιτάξτε τον νέο σου εδώ Ευαγγελίου. Λέει διδάσκαλε. Φυσικά και είχε ακούσει τον Κύριο να ερμηνεύει τον νόμο, την Παλαιά Διαθήκη και τους προφήτες. Φυσικά και ο Κύριος είχε μια φήμη διδασκάλου στην εποχή του. Είχε μαθητές και δίδασκε και τον άκουγαν τα πλήθη. Αλλά εάν προσεγγίσουμε τον Χριστό σαν διδάσκαλο, και το κάνουν πολλοί, και ο περισσότερος κόσμος που δεν έχει προσωπική σχέση με τον Χριστό ως σωτήρα και λειτουργή του, τον αντιμετωπίζει έτσι, σαν μεγάλο φιλόσοφο, σαν μεγάλο διδάσκαλο. Και τον αναγνωρίζει μεγάλο όντως, αλλά μερικές φορές με το ενδεχόμενο και κάποιον λαθό στη διδασκαλία του. Με το ενδεχόμενο της υπερβολής σε κάποια από αυτά που εντέλεται ο Κύριος. Με το ενδεχόμενο της ανεπικαιρότητος των λόγων του. Είναι εξωπραγματικός, λέμε, αυτός ο λόγος του Κυρίου μας στην εποχή μας. Δεν ταιριάζει, δεν δένει με το περιβάλλον, με το πνεύμα της εποχής μας. Είναι ξεπερασμένος. Ο Χριστός λέει στον εαυτό του, εγώ είμαι η αλήθεια. Εγώ είμαι η αλήθεια. Η αλήθεια που δεν είναι μια άποψη, μια ιδέα, αλλά είναι ένα πρόσωπο. Αυτή είναι η διαφορά της αλήθειας σε σχέση με όλες τις άλλες κοσμικές αλήθειες και φιλοσοφικές αλήθειες. Ότι όλες οι άλλες είναι απόψεις, είναι λόγος, είναι λογική. Εδώ, στην ορθόδοξη πνευματικότητα, η αλήθεια είναι πρόσωπο, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και όταν ο Πιλάτος εκείνο το βράδυ λέει στον Χριστό σκοπτικά και για να τελειώνει κάπως η συζήτηση. Τώρα, τι εσύ είναι αλήθεια, λέει, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Όταν του λέει ο Χριστός ότι εγώ εις τούτο ελήλυθα στον κόσμο ή να μαρτυρήσω περί της αληθείας. Ο Πιλάτος λέει τώρα, θα πιάσουμε φιλοσοφική συζήτηση. Τι εσύ είναι αλήθεια. Δεν μπορεί να καταλάβει. Και το ερώτημα του Πιλάτου, λένε κάποιοι που σχολιάζουν, δεν ήταν αυτό, δεν είναι σωστό αυτό που λέει, τι εσύ την αλήθεια, αλλά τι είσαι στην αλήθεια. Δεν καταλαβαίνει ο Πιλάτος. Ο Πιλάτος έχει μπροστά του την αλήθεια και όμως δεν μπορεί να την προσεγγίσει. Η αλήθεια είναι πρόσωπο, είναι ο Χριστός, είναι για μας η αλήθεια της ζωής μας. Αυτό είναι ο Χριστός. Είναι ο λόγος του, ο νόμος του, κάτι το οποίο απαρασάλευτα καθορίζει τις επιλογές μας, την νοοτροπία μας, το στόχο μας, τις επιδιώξεις μας, τους πόδους μας, τα πάντα. Ή μερικές φορές λέμε, τώρα άλλαξαν οι εποχές, άλλοι κανόνες, άλλα ήθη, και έτσι μπαίνουμε στη φάση της εκκοσμίκευσης, αυτό είναι η εκκοσμίκευση. Μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Να υποβιβάσουμε την αλήθεια, τον Χριστό, σε μια άποψη που παίρνει προσαρμοστικότητα, παίρνει προσαρμογή. Αν προσεγγίσουμε τον Χριστό σαν ένα διδάσκαλο, σημαίνει αυτόματα, για σκεφτείτε το λίγο, ότι εμείς τον κρίνουμε. Όσοι τι είχαμε και θυμάστε όλοι, είχαμε δασκάλους και καθηγητές και στη μέση εκπαίδευση και στην κατώτερη εκπαίδευση και στα πανεπιστήμια, λέγαμε αυτός ο καθηγητής είναι καλός. Ο άλλος είναι καλός. Αυτός είναι μεταδοτικότητα. Αυτός είναι φανταστικός, είναι πολύ καινοτόμος.
με τις λίγες γνώσεις που είχαμε, μαθητές εμείς, καθηγητές εκείνοι, αλλά κρίνονταν. Έτσι πρέπει να το. Ο Χριστός δεν κρίνεται έτσι. Γιατί αν τον κρίνουμε και τον προσεγγίσουμε έτσι στον Χριστό, σημαίνει αυτόματα ότι εμείς, η κρίση μας, το εγώ μας, αντιπαρατίθεται με το πρόσωπο το δικό του. Και είτε τον αποδεχόμαστε, είτε τον θαυμάζουμε, είτε τον απολύτουμε, είτε ενθουσιαζόμαστε από αυτό, είτε απογοητευόμαστε, αυτό συνεπάγεται ότι πάνω από τον Χριστό είναι η κρίση δική μας. Και αυτό επίσης συνεπάγεται ότι το εγώ μας τελικά ανεπαίσθητα θεοποιούμε. Και έτσι γίνεται τις περισσότερες φορές. Ο εαυτός μου, η κρίση μου, ο χαρακτήρας μου, η νοοτροπία μου είναι πάνω από τον Χριστό. Και μερικά πράγματα του τα εκφορώ όταν με συμφέρουν ή όταν τα αποδέχομαι λογικά. Εγώ διηθίζω και ανακρίνω τον λόγο του και την επίδραση του πάνω μου. Και μερικά τα απορρίπτω ή τα περιθωριοποιώ. Μη δεχόμενος να επιδράσω καταλυτικά, κέρια, σωτήρια δηλαδή, τη ζωή μου. Αυτό όμως έχει μια άλλη συνεπαγωγή. Πώς θα διορθωθώ τελικά, πώς θα με επηρεάσει έτσι ο Χριστός, πώς θα διορθώσω τις αδυναμίες μου, τα πάθη μου. Δεν υπάρχει σε αυτό το επίπεδο της σχέσης εμπιστοσύνη, η οποία περικλεί την έννοια και τη λέξη πίστη. Δεν πιστεύουμε στον Χριστό. Αποδεχόμαστε τον Χριστό. Όπως αποδεχόμαστε τις προτάσεις ενός πολιτικού κόμματος, όπως αποδεχόμαστε τις προτάσεις τις κοινωνικές, τις εργασιακές συμβάσεις και διάφορα άλλα πράγματα, με κριτική διάθεση, με άξονα κρίσεως, πάντα το εγώ μας, τη σκέψη μας, τον εαυτό μας. Ο Χριστός όμως επιμένει να φανερώνεται, όπως λέει, σε παιδικές ψυχές. Σε ψυχές που ανοίγονται, που τον αποδέχονται χωρίς κρίση. Απλά, ταπεινά, άδωλα. Εάν γέννηστε ως τα παιδεία, ομοί εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών. Δέστε πώς εμπιστεύονται τα παιδιά. Τους λένε οι φίλοι τους, οι δασκάλοι τους, κάποιος άλλος μεγαλύτερος. Γιατί το κάνεις έτσι, πού πας τώρα, τα παιδιά εμπιστεύονται όσο είναι μικρά. Το είπε ο μπαμπάς, μου είπε η μαμά. Έτσι να το φάω, τώρα να το φάω, έτσι να το κάνω. Δεν τρέπονται. Όπως και να τα δεις τα μικρά παιδιά, εμπιστεύονται τη μαμά που τα δίνει. Με τέλεια εμπιστοσύνη. Όταν τα παιδιά μπαίνουν σε μεγαλύτερη ηλικία, πριν από την εφηβεία ηλικία, στο δημοτικό σχολείο, μεταθέτουν την εμπιστοσύνη τους από το γονεϊκό πρότυπο στους δασκάλους. Και μπορεί να συμβεί τότε να έχουν μαμά καθηγήτρια πανεπιστημίου στο παιδαγωγικό και να έχουν δασκάλα μια φοιτήτρια της μάνας τους. Η δασκάλα μας είπε αυτό και ας λέει η μαμά το αντίθετο. Για το παιδί δεν χωράει τη συλλογιστική ότι η μαμά είναι πιο μορφωμένη, ανώτερη από τη δασκάλα. Το παιδί εμπιστεύεται, αφήνεται. Και όταν μπαίνει στην εφηβεία, δεν εμπιστεύεται καθόλου το γονεϊκό πρότυπο και εμπιστεύεται άλλες δομές. Τους φίλους του, τους συμμαθητές του, τη μόδα και άλλα πράγματα. Και τότε οι γονείς πασχίζουν να το πείσουν και αυτό πάλι εμπιστεύεται λαθασμένα, χωρίς να δέχεται σωστές βέβαια, δεν έχει σωστή κρίση, αλλά εμπιστεύεται. Τα παιδιά εμπιστεύονται. Εμείς μπορούμε να γίνουμε παιδιά απέναντι του προσώπου του Χριστού. Να πούμε δηλαδή ότι ο Χριστός είναι πατέρας. Μπορούμε να γίνουμε παιδιά. Θυμηθείτε εκείνο το παράδειγμα, το περιστατικό με το παιδί που έπαιζε αμέλητο, πολύ γνωστό περιστατικό, σε ένα καράβι που βυθιζόταν και οι πάντες έτρεχαν να κουφίσουν το πλοίο σύμφωνα με τις τα κελέσματα του πληρώματος και ένας πιτσιρικάς πάνω στο κατάστρωμα έπαιζε αμέλητος. Και του λέει κάποιος, δεν φοβάσαι, βυθιζόμαστε. Όχι. Γιατί δεν φοβάσαι, του λέει. Δεν ήταν η παιδική αφέλεια. Το παιδί δεν φοβόταν γιατί του είπε ότι καπετάνιος είναι ο πατέρας.
Μπορεί να έχουμε αυτή την εμπιστοσύνη στο Θεό, να έχουμε μια τέτοια σχέση με τον Χριστό, που να τον εμπιστευόμαστε, να τον ακουμπάμε, να πιστεύουμε ότι όλα τα γνωρίζει, όλα αυτός τα κατευθύνει. Δεν πέφτει μια τρίχα από το κεφάλι μας αν δεν το ξέρει και δεν το επιτρέψει εκείνος. Ξέρει ο Χριστός. Αυτή είναι η σχέση της εμπιστοσύνης. Διδάσκαλε αγαθέ. Το δεύτερο προσδιοριστικό στην προσφώνηση του νεανίσκου, του σημερινού Ευαγγελίου, είναι η λέξη αγαθός. Του λέει ο Χριστός, τι με λέγεις αγαθό, αυτό δεν με αποδέχεσαι τέτοιο. Αγαθός σημαίνει Θεός. Εις, ένας είναι αγαθός, ο Θεός. Με πιστεύεις αλήθεια σαν Θεό. Τον πιστεύουμε αλήθεια τον Χριστό σαν Θεό. Τον αποδεχόμαστε ως Θεό. Τον ονομάζουμε καθημερινά έτσι. Αλλά δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε και να το αποδεχτούμε. Δεν μπορούμε να το πιστευτούμε. Πάτερ ημών, του λέμε, ο Έλληνος ουρανής, γεννηθεί το θέλημά σου. Και την ίδια στιγμή που το προφέρουν τα χείλη μας, σχεδιάζουμε μέσα μας το δικό μας θέλημα. Έχουμε σκεφτεί και πώς θα συμπεριφερθούμε και πώς θα μιλήσουμε και τι επιλογές θα κάνουμε και όλες μας οι αποφάσεις και η πορεία που έχουμε χαράξει για τη ζωή μας είναι δική μας κρίση, δική μας επιλογή, δική μας απόφαση. Ο Χριστός δεν είναι καταλήτης στις σκέψεις μας. Δεν τις κατευθύνει, δεν τις καθορίζει, δεν διηθίζει τις σκέψεις που περνάνε από το μυαλό μας. Οι επιλογές είναι δικές μας. Μπορεί όπου μας συμφέρει, όπου μας βολεύει, όπου μας εξυπηρετεί, να τον χρησιμοποιήσουμε, όπως λέει και ο Χριστός, όπως είπε και ο Χριστός, όπως θέλει και ο Χριστός. Τις άλλες φορές το θέλημά μας κάνουμε. Και δεν, ουσιαστικά δεν αποδεχόμαστε τον Χριστό σαν Πατέρα μας. Θυμηθείτε εκείνον τον Πατέρα που προσεγγίζει τον Κύριο για το παιδί του και του λέει πάνω στην απελπισία του. Ήταν η τελευταία του ελπίδα. Ήδη δύναστε, του λέει, βοήθησον μη. Αν περνάει και από το χέρι σου, αν μπορείς, κάνε και εσύ κάτι. Πήγα παντού, έκανα τα πάντα. Η τελευταία μου ελπίδα είσαι. Και ο Χριστός θυμηθείτε τι του λέει. Ενώ ήταν ουσιαστικά προσβλητικός ο λόγος, υποβιβαστικός στην παντοδυναμία του. Δεν του το γυρίζει με αγαπητική διάθεση, να τον αφυπνίσει. Του λέει, εσύ μου λες, δεν το λέει όπως το λέω, εσύ μου λες εάν εγώ μπορώ ή τη δύναζε και εγώ θα σου πω εάν πιστεύεις, πάντα δυνατά το πιστεύω. Πιστεύεις, πάντα δυνατά σε αυτό το πιστεύω. Πώς προσεγγίζουμε μερικές φορές τον Κύριο στις προσευχές μας και λέμε ότι προσευχόμαστε και λέμε ότι γονατίζουμε και λέμε ότι κετεύουμε, αλλά μέσα μας δεν πιστεύουμε. Ούτε ότι μας ακούει, πολύ περισσότερο ότι θα ανταποκριθεί στα αιτήματά μας. Και μπορεί αυτό να είναι και ο λόγος των προσευχών μας, όπως το αυτού του Πατέρα. Αν μπορείς να κάνεις κάτι, αν μ' ακούς, ένα σωρό αν. Εκπεφρασμένα και ανίποτα μερικές φορές, τα οποία καθορίζουν την προσευχή μας και τη διάθεση της προσευχής μας. Θυμηθείτε πώς τον αποδέχεται ο Απόστολος Θωμάς μετά την εμφάνιση του Κυρίου μας στους 10 μαθητές, όταν ο Κύριος εμφανίζεται και στο Θωμά. Όταν εμφανίζεται, όταν του λέει φέρε το δάχτυλό σου όδε και φέρε τη χείρα σου και βάλε στην πλευρά μου και μην γίνω άπιστος, αλλά πιστός, ο Θωμάς ούτε διεκδικεί, ούτε αποτολμά εμπειρικές αποδείξεις. Και λέει ο Κύριος μου και ο Θεός μου, και ο Κύριος μου είναι, και ο διδάσκαλός μου είναι, και ο Θεός μου είναι, και Θεός είναι, και τον ομολογεί σαν τέτοιο. Και όταν ο Κύριος στρέφεται κάποτε στους μαθητές που βλέπουν ότι δεν μένει κανένας να ακροατήσει τη διδασκαλία του Κυρίου, διότι είναι αυστηρή, υπερβολική, μακάβρια θα έλεγα, εάν μη φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πίεται αυτό το αίμα, άρχισε να φεύγει ο κόσμος. Τι λέει, ανθρωποφάγητε, λέει, μα τρώμε τη σάρκα του Υιού του αίμα, πάμε να φύγουμε.
και αραιώνει τον πρότυπο. Και ο Κύριος τότε στέλνεται προς τους μαθητάς τους και τους λέει μην και εμείς θέλετε υπάρχει, θέλετε να φύγετε εξής. Εγώ δεν υποστέλω τη διδασκαλία. Η αλήθεια δεν μπορεί να περιτιμηθεί. Δεν θέλει αλήθεια. Αυτό που σας λέω είναι αυτό το οποίο θέλω. Είναι η αλήθεια. Αν θέλετε, μπορείτε να φύγετε. Σέβομαι την ελευθερία σας. Αλλά δεν τη θυσιάζω. Δεν θυσιάζω την αλήθεια μπροστά στην ελευθερία σας. Και τότε οι μαθητές του λένε προς τι να απελευσόμεθα, ρήματα ζωής σε ό,τι έχεις, πού να πάμε, πού να πάμε. Εσένα τα λόγια σου είναι η αιώνια ζωή. Τι είναι ο Χριστός για σένα, είναι αγαθός, είναι Θεός, τότε γιατί δηλιάζουμε. Γιατί μπροστά σε μια αρρώστια, σε μια αποτυχία, σε μια δυσκολία, καπτώνεσαι. Δηλιάζουμε. Αλλάζει όλη η ψυχολογία μας. Πώς μπορούμε να πιστεύουμε. Πώς μπορούμε να λέμε ότι είμαστε με τον Πανοδύναμο και να σεβόμαστε κυριολεκτικά με ένα σωρό σκέψεις πεσημιστικές, απογοητευτικές. Γιατί δεν μπορούμε να αναθάλουμε. Πού είναι η πίστη μας. Πού είναι ο Χριστός. Γιατί αγχωνόμαστε. Άγχος. Έχω άγχος. Με ένα σωρό ενδεχόμενα. Μήπως με διώξω από τη δουλειά, μήπως χάσω το ένα, μήπως αρρωστήσω, μήπως. Χίλια μήπως. Τα οποία είναι απλές σκέψεις. Πού είναι η πίστη μας. Πόσο ακουμπάμε τον Χριστό. Γιατί απογοητευόμαστε. Γιατί κλαίμε τόσο πολύ. Γιατί κλαίμε. Πού είναι ο Χριστός που είναι Ανάσταση, που είναι ζωή, που είναι ελπίδα. Πιστεύουμε πραγματικά στον Θεό, τον Χριστό. Πώς ήταν οι πιστοί, οι χριστιανοί της πρώτης Εκκλησίας. Λέει μέσα στην Αγία Γραφή, «Σημεία δε της πιστέψουσι, τάφτα παρακολουθήσει. Εν το ονόματι μου, δαιμόνια εκπαρούσι. Γλώσσες λαλήσουσι κενές, όφης αρούσι. Κάρθα μάση μόνο την πίωση, που μη αυτούς βλάψει. Επί αρρώστους χείρας επιθύσουσι και καλώς έσουσι». Τέτοια ήταν η πίστη των πρώτων χριστιανών. Και τέτοια πρέπει να είναι η πίστη διαχρονικά όλων των χριστιανών. Και να κάνει η πίστη του σημεία. Πιστεύεις, σημεία, θα κάνεις θαύματα. Θα ζήσεις θαύματα. Αν πιστεύεις στον Χριστό πραγματικά, θα ζεις μέσα στο θαύμα διαρκώς. Με το όνομά μου θα βγάζεις δαιμόνια. Μπορούμε να βγάλουμε δαιμόνια σήμερα. Άμα συναντήσουμε κανένα δαιμόνιο καμιά φορά, φεύγουμε και τρέμουμε και δεν πλησιάζουμε. Όχι τα δαιμόνια των δαιμονισμένων στον Άγιο Γεράσιμο, τέτοιες περιπτώσεις. Αυτές τις περιπτώσεις προηγουμένως. Δεν πιστεύουμε ότι μπορούμε να βγάλουμε δαιμόνια. Δηλαδή τι. Να ξεριζώσουμε ένα πάθος μας. Να νικήσουμε ένα πάθος μας. Δεν πιστεύουμε. Πάτερ, λέει, δεν μπορώ να το κόψω. Το τσιγάρο. Δεν μπορώ να το κόψω αυτό. Πού είναι η πίστη μας. Ποια είναι η σχέση μας με τον Χριστό. Τι είναι ο Χριστός για μας. Μαζί με τον Χριστό, όχι σαν δάσκαλο, όπως είπα προηγουμένως, αλλά σαν τον παντοδύναμο σωτήρα και προσωπικό λειτουργή και το λειτουργή ολοκλήρου της ανθρωπότητος. Θα κάνουμε θαύματα. Για τον σύζυγό μου που πίνει και δεν μπορεί να το κόψει. Για τον σύζυγό μου, τη σύζυγό μου που απιστεί και το ξέρω και το έχω, και της το έχω πει και δεν συμμορφώνεται και συνεχίζει. Για το παιδί μου που παίρνει ναρκωτικά και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ούτε συνεργάζεται με καμία κοινότητα αποτοξίνωσης. Για το δύσκολο αφεντικό μου. Για τα παρανοϊκό, στριφνό, διπλανό μου, γειτονά μου, για τα πάντα. Εκεί που αισθανόμαστε πραγματικά ανήμποροι θύματα και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Σημεία δε της πιστεύσουσι, τάφτα παρακολουθήσει. Εν το ονόματί μου, δαιμόνια υπαρούσι. Θα αλλάζουν οι άνθρωποι, θα αλλάζουν τα γεγονότα,
θα αλλάζουν οι καταστάσεις. Αν πραγματικά ο Χριστός είναι ένα κομμάτι της ζωής μας, αν ο Χριστός είναι συνδεδεμένος μαζί μας, αν μπορούμε να Του μιλάμε και έχουμε την αίσθηση ότι μας ακούει, αν παραμερίζουμε να επέμβει Εκείνος και να αλλάξει άρνη τα δεδομένα και τα εμπόδια να συσσωρευτούν και να γίνουν άμμος μπροστά του. Γλώσσες γραλίσους και νέες αναφέρεται στο χάρισμα της γλωσσολαλίας της πρώτης Εκκλησίας. Τέλειωσε αυτό. Έτσι θέλησε το Πνεύμα το Άγιο να σταματήσει αυτό το έκτακτο χάρισμα των πρώτων χρόνων. Τώρα μπορούμε να μιλήσουμε τη γλώσσα του Χριστού. Εμείς

προσέγγιζε με αγάπη, φιλάνθρωπα τον άνθρωπο. Μπορούμε να μιλήσουμε μια τέτοια γλώσσα? Ή μιλάμε τη γλώσσα του συμφέροντος, τη γλώσσα της επιβολής, τη γλώσσα της επικυριαρχίας, τη γλώσσα της αντιδικίας? Τη δική μας γλώσσα, την εγωιστική γλώσσα, δεν είναι τα λόγια μας λόγια του Χριστού? Τι είναι για εμάς ο Χριστός? Μπορούμε να αποδείξουμε το Χριστό σαν αίσθη με τη ζωή μας, το Χριστό σε τέχνη με τη ζωή μας, το ότι ο Χριστός ζει με τη ζωή μας, με την αναστροφή μας καθημερινά, το ότι ο Χριστός είναι ο Ον, ο Ιν και ο Επόμενος. Μπορούμε? Λέει ο νέος του σημερινού Ευαγγελίου, τι πίστας ζωήν αιώνιον πληρονομήσω, τι να κάνω, λέει, για να κερδίσω την Βασιλεία των Ουρανών, την αιώνια ζωή. Και ο Χριστός του λέει, ό,τι λέει ο νόμος, που μη χέψεις, σου κλέψεις, σου ξεδομαρτυρήσεις, θύμα το πατέρα σου και την μητέρα σου. Και νόμισε ο νέος ότι πέρασε, ότι την κέρδισε, ότι τέλειωσε τις εξετάσεις. Ταύτα πάντα εφυλαξάμε για την νεότητός του. Τέλειωσε. Αλλά δεν τέλειωσε. Έτσι έτσι υπάρχει και κάτι ακόμα. Έφτασες, είσαι στην πόρτα, άνοιξε η πόρτα της Βασιλείας των Ουρανών. Ένα πράγμα είναι. Πόλη σώσου τα υπάρχοντα και διάδοση στοχής και δεν ακολούθη. Θα έπρεπε να στράφτει, να στράφτουν τα μάτια του από χαρά ανυπέρβλητη του νέου. Θα έπρεπε να πληρωθεί το είναι του με ανίποτη ευτυχία και χαρά και αγαρίαση. Δεν είναι μόνο ότι έχει μπροστά του τον παντογνώστη και καρδιογνώστη Κύριο, είναι ότι έχει και αυτόν που είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Είναι η αιώνια ζωή. Και μπορεί να πάρει την τέλεια και την πιο υπεύθυνη απάντηση στο ερώτημα και την παίρνει. Αλλά όμως δεν έχει τέτοια αισθήματα και συναισθήματα. Σκυτροπάσει. Περίληπος εγκαίρετο. Τον κατακυρίαβει η θλίψη, η στεναχώρια ανήκωτη και στρέφει τα μάτια του στον Χριστό. Γιατί? Γιατί ο Χριστός άγγιξε μια κορδί τη ζωή του, ευαίσθητη. Ήγαρ πλούσιος σφόδρα. Ποιος νομίζουμε, αδελφοί μου, ότι είναι ο Χριστός? Κάποιος που μπορούμε να τον κοροϊδέψουμε όπως κοροϊδεύουμε τους συνανθρώπους μας? Σε αυτούς που παρουσιαζόμαστε ευτυχισμένοι και κρύβουμε τον πόνο μας? Σε αυτούς που προβαλόμαστε ως υγιείς και δεν λέμε τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας? Σε αυτούς οι οποίοι φαντάζομαι αγέροχοι και όμως παίρνουμε ψυχοφάρμακα γιατί φοβόμαστε και τον ίσιο μας? Σε αυτούς που παρουσιαζόμαστε πνευματικοί άνθρωποι του Χριστού και όμως καμία σχέση δεν έχουμε με το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού? Μπορούμε να τον κοροϊδεύουμε πραγματικά τον Χριστό? Μπορούμε να τον βολεύουμε όπως βολεύουμε και τους ανθρώπους? Όχι. Όχι. Ο Χριστός μας ξέρει και κάθε φορά που τον προσεγγίζουμε μας δείχνει που υστερούμε. Ο Χριστός τα θέλει όλα. Δεν του φτάνουν όλα αυτά που νομίζουμε ότι έχουμε κερδίσει. Τα θέλει όλα. Σε αντίθεση με τον διάβολο που βολεύεται να μην του δώσουμε τίποτα παρά μόνο ένα. Όλα τα άλλα θα δώσουμε. Μια βάρκα όσα σκηνιά και αντλήσεις, ένα να κρατήσεις που τη δένει στο μουράγιο, δεν φεύγει η βάρκα. Όσο και να μασάει η μηχανή, όσο και να κινείται τα λουκιά, δεν φεύγει. Ο Χριστός τα θέλει όλα. Και αυτό το ένα που λείπει, που τελικά αποδεικνύεται ότι δεν είναι ένα μικρό και ασήμαντο, αλλά είναι μια τεράστια κολόνα πάνω στην οποία στηρίζονται ένα σωρό άλλα πάθη και αδυναμίες, δηλαδή πατέρες, και αυτό το ένα που του λείπει το ζητάει. Δεν συμβιβάζεται με ημίμετρα και μερικότητες ο Χριστός. Τότε τον ακολουθούμε όταν του τα προσφέρουμε πραγματικά και ειλικρινά όλα. Ταύτα πάντα, λέει ο νέος, εφυλαξάμι εκ νεότητός μου. Δεν ψεύδεται.

διδάξει. Δεν ψεύδεται, αλλά και αλήθεια δεν λέει. Δεν λέει την αλήθεια. Δεν τη γνωρίζει την αλήθεια. Γι' αυτό και δεν τη λέει. Δεν έχει αυτογνωσία. Έχει την έμπαρση αυτού που έχει κάποιες επιτυχίες. Όλοι μας το παθαίνουμε έτσι. Ο έφηβος κάνει ταξίδι όλα, γιατί έχει πάρει το απολυτήριο της Δευτέρας Γυμνασίου. Νομίζω ότι ξέρει τα πάντα. Ξέρει ιστορία, ξέρει φυσική, ξέρει μαθηματικά. Και κάνει το πολύξενο. Ο φοιτητής, επειδή πέρασε στο πανεπιστήμιο, κρύβει όλους τους καθηγητές και λέει: αυτός δεν ξέρει τι γίνεται. Και έχει την έδρα στο μάθημα που του διδάσκει. Νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα. Αν πραγματικά είχε αυτογνωσία ο νέος του σημερινού Ευαγγελίου, δεν θα έλεγε ταύτα πάντα εφυλαξάμεν εκ νεότητός μου, αλλά ταύτα πάντα παρεύει εν λόγω, εν έργο, κατά διάνοια από αυτής της μικρής μου ηλικίας. Δεν έχει φωτισμό Θεού, δεν έχει αυτογνωσία. Ο Χριστός λοιπόν δεν γνωρίζεται, δεν φανερώνεται με την τήρηση κάποιων μόνο θετικών διατάξεων. Εδώ είναι το μεγάλο σφάλμα των περισσότερων εξηγών. Επειδή είμαστε εντάξει, αν είμαστε, ως προς τις εξωτερικές, τυπικές διατάξεις, έχουμε την πλανημένη αίσθηση ότι είμαστε σε πολύ μεγάλο πνευματικό ύψος. Επειδή ξέρουμε να συμπεριφερόμαστε με θρησκευτικό τρόπο, νομίζουμε ότι είμαστε και πνευματικοί άνθρωποι. Είναι σαν τους κοσμικούς ανθρώπους που μαθαίνουν λίγο σαν το άρβι, ξέρουν να κινούνται μέσα στα σαλόνια, αλλά δεν ξεχνάνε τις ανθρώπινες κακές συνήθειες και αυτές από στιγμή σε στιγμή, κάποια στιγμή, τους προδίδουν και προδίδουν τη μη ευγενική καταγωγή τους. Και τελικά η τήρηση κάποιων εξωτερικών κανόνων και διατάξεων δημιουργεί μια έπαρση και υποβιβάζει την πραγματική και αληθινή και σωτήρια σχέση με τον Χριστό. Θυμηθείτε στην παραπολή του Ασώτου πώς υπερασπίζεται αυτήν την σχέση, που δεν είναι σχέση τελικά, Υιού προς Πατέρα, ο πρεσβύτερος υιός της παραπολής. Όταν απαιτεί από τον πατέρα του τι ένα ηλίθιο και του λέει το σάφτα έτη δουλεύωση και ουδέποτε έρωτας περίφυον ή να μετά τον φίλο με φραντό. Και ποτέ δεν ονομάζει τον Θεό Πατέρα. Ενώ ο Άσωτος από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία και αισθάνεται και προσφωνεί τον Θεό Πατέρα. Όταν του ζητάει να φύγει, Πάτερ, δώσε το επιβάλλον μέρος της ουσίας. Όταν βρίσκεται μέσα στην κατάπτωσή του, ως η μίστη του πατρός μου περισσεύουν συνάδελφοι. Όταν φτάνει στην τέλεια απόγνωση, αναστάς πορεύσουμε προς τον πατέρα μου. Όταν αρχίζει να έχει συνέστηση μετανοίας και εξομολογήσεως, λέει, να του πω Πάτερ, ήμαρτον εις τον ουρανό και ενώπιον σου και ουκέ τιμή άξιος πληθύν Υιός σου. Όλο Πάτερ, όλο πατέρα. Τον αισθάνεται λόγω σου πατέρα. Ο πρεσβύτερος, που ποτέ δεν έφυγε, που πάντα δούλευε στον πατέρα, δεν το λέει πολύ πάντα, πατέρα, πατέρα. Και τον αισθάνεται αφεντικό. Να πως μπορεί ο διάβολος να υποβιβάσει μια δίθεν σχέση πατρότητος και υιοθεσίας και Υιού, πατρός και Υιού, σε μια σχέση εργαζομένου και αφεντικού. Να το προσέξουμε αδερφοί μας. Αδελφοί μου, ο Χριστός είναι φως που φωτίζει το νου, το εσωτερικό των ανθρώπων. Γι' αυτό και όταν προσεγγίζουμε τον Χριστό πρέπει να έχουμε τη διάθεση, τον στεναγμό, τον πόδο και να λέμε δόρισε του οράν τα εμά πτέσματα. Δεν μπορεί να προσεγγίζουμε τον Χριστό και να βλέπουμε όλα τα αρνητικά στους άλλους. Δεν έχουμε σχέση με τον Χριστό. Αν ο Χριστός δεν φωτίζει το εσωτερικό μας σε τέτοιο βαθμό ούτως ώστε να σιωπούμε και να μην βλέπουμε, να τυφλώνει δηλαδή η συνειδητοποίηση των σφαλμάτων μας, να τυφλώνει τα μάτια μας όταν βλέπουμε τα τοπία μας, τον διπλανό μας, ούτε δεν έχουμε Χριστό. Και ούτε έχουμε σχέση με τον Χριστό. Και η κραυγή μας διαρκώς πρέπει να είναι Χριστέ φώτισό μου το σκότος.
όχι έλα Χριστέ να επιβεβαιώσεις ότι τα αυτά πάντα επιλαξάν είναι εκ νεοφυτός μου. Μην ψάχνουμε τέτοιες επιβεβαιώσεις από τον Χριστό. Και είπα προηγουμένως ότι όταν ο Χριστός του λέει του νεανίσκου ότι είπα και πόλεις όσο τα υπάρχουν και διάδοση που έχεις και δεν προπολούθημη, περίπλημος εγένετο. Τι είναι για μας ο Χριστός αλήθεια? Θλίψη ή χαρά? Ενθάρρυνση ή έλεγχος? Μόνο κάποιες απαγορεύσεις και μη και συγκρατήσεις στη πορεία της ζωής μας ή κάτι το θετικό τελικά σε ολόκληρη την ύπαρξή μας? Φοβόμαστε μερικές φορές το βλέμμα του Χριστού. Δεν το αντέχουμε. Δεν θέλουμε τον Χριστό να μιλάει εντός μας με τη φωνή της συνειδήσεως. Δεν θέλουμε. Μας δυσκολεύει. Αισθανόμαστε ότι όπως το σπίτι που είναι, έχει να ξεσκονιστεί καιρό, ένα κομματιθάκι σε μια γωνία και ένα φωτάκι στην άλλη, ατμόσφαιρα λέει. Να ανάψουμε τα φώτα, να φανεί ότι έχει σκόνη, δεν μας συμφέρει. Το ρίχνουμε σε άλλο design, σε άλλο decor. Είμαστε όπως οι μαθητές που φοβούνται να κοιτάξουν στα μάτια τον καθηγητή όταν είναι αδιάβαστοι. Κρύβονται. Είμαστε όπως όταν δεν θέλουμε να δεχθούμε κάποια αλήθεια και προσπαθούμε να την καμουφλάρουμε, να την πούμε έτσι, να την πούμε αλλιώς. Είμαστε όπως ο ασθενής που αναβάλλει να πάρει τις εξετάσεις, να κάνει εξετάσεις. Γιατί ξέρει ότι αυτές δεν θα έχουν καλά αποτελέσματα και λέει άσε. Θα μου πει ο γιατρός να κάνω δίαιτα, να κόψω το άλλο. Τώρα μετά τα Χριστούγεννα αυτό, να φάω πρώτα και μετά θα πάω να κάνω εξετάσεις. Ή φανεί ότι έχω χοληστερή, τη ζάχαρη και αυτά. Τέτοια πράγματα. Έτσι είναι πολλές φορές η συνάντησή μας με τον Χριστό. Μας δημιουργεί θλίψη, στεναχώρια, στένεμα. Αναβάλλουμε να τον συναντήσουμε. Δεν θέλουμε να τον συναντήσουμε. Δεν θέλουμε να μας κοιτάξει. Θέλουμε να ξεφύγουμε. Και ο Χριστός λέει στον νεανίσκο της σημερινής περικοπής τελικά ακολούθη να με ακολουθάς διαρκώς. Όχι τώρα, όχι για λίγο, αλλά για πάντα. Δηλαδή δείξε αγάπη, όχι πρόσκαιρη, όχι επιφανειακή. Μην κάνεις μια αγκαρία, όπως κάναμε στο στρατό. Λέγαμε, άντε, απόψε, άλλη μια μέρα να περάσει. Σβήναμε μέρες. Άντε, να κάνουμε για αυτή την άσκηση, να πάμε για αυτή την πορεία, να περάσει, να περάσει. Στο τέλος να πάμε στο πολυθύριο. Δεν μπορεί να είναι έτσι η πορεία μας με τον Χριστό. Κάτι φταίει, αν αισθανόμαστε αυτό το σφίξιμο. Αλλά αφοσίωση. Όχι σαν δίψυχοι άνθρωποι που την καρδιά μας πέφτουν πειρασμένη και από εδώ και από εκεί. Αλλά ολοκληρωτικό δόσημα στον Χριστό. Στον Χριστό, ο οποίος μας καλεί κάποτε στο Σταυρό. Στον Χριστό, ο οποίος μας καλεί κάποτε σε διωγμό, σε μαρτύριο, σε θάνατο. Αλλά ταυτόχρονα και στην Ανάσταση. Δυσκολεύει ο Χριστός. Δεν είναι δημαγωγός. Λέει την αλήθεια, ότι είναι στενός ο δρόμος του. Ότι είναι σταυρική η πορεία του. Αλλά είναι η μοναδική που οδηγεί στην Ανάσταση, στη χαρά. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ότι αν έρχεται, λέει, μια ανακοίνωση από τον ουρανό και έλεγε ότι ο Παράδεισος γέμισε. Δεν χωράει άλλος. Ανακοινώνουμε λοιπόν στην ανθρωπότητα ότι μην επιδιώκετε, μην αγωνίζεστε, δεν υπάρχουν θέσεις πλέον. Μπορείτε να κινηθείτε ελεύθερα. Ποιοι θα συνέχιζαν δηλαδή να αγωνίζονται τότε? Χωρίς κίνητρο, χωρίς έπαθρο. Αυτοί που θα αγωνίζονταν, λέει, χωρίς την έννοια της ανταμοιβής, αυτοί είναι τα πρικυπόπουλα του Παραδείσου. Όπως η Πινελόπη καθυστερούσε και πολυσιεργούσε προσμένοντας τον Οδυσσέα. Αυτή δείχνει πιστότητα.
Δεν άπαξε την ευκαιρία, έφυγε ο άντρας της, μπορεί και να σκοτώθηκε τώρα στην Τρία. Εντάξει, να διαλέξουμε εδώ πέρα ποιος είναι ο καλύτερος, ποιος είναι ο πλουσιότερος, ποιος είναι ο ομορφότερος. Όχι, το πέδευε, το πέδευε, το πέδευε και το καθυστερούσε μέχρι να έρθει ο Οδυσσέας της. Είναι ο Οδυσσέας της ψυχής μας ο Χριστός. Να παιδευτούμε σε αυτό το τοπίο, να αγωνιστούμε, να ματώσουμε, να σταυρωθούμε, να περιμένουμε να το συναντήσουμε. Αυτό που βάλεσε πρώτος τον δρόμο του μαρτυρίου, του σταυρού, της θυσίας, να μας χαρίσει την Ανάσταση. Πόλεις όσου τα υπάρχοντα και διάβος πτωχής. Τι είναι ο Χριστός για σένα? Αγαπάς τον Χριστό, τότε αγαπάς και τους αδελφούς του Χριστού. Αγαπάς τον Χριστό, τότε αγαπάς και τον πεινασμένο και τον διψασμένο και τον φυλακισμένο και τον μετανάστη. Τι είναι για μας ο Χριστός? Εάν τον αγαπάμε, είναι ό,τι όλοι και αυτοί. Ό,τι είναι αυτοί, είναι και ο Χριστός. Στο πρόσωπο κάθε δυσκολεμένο, κάθε αναγκημένο, βλέπουμε τον Χριστό. Είναι κάτι τελικά ο Χριστός πάνω από τα χρήματά μας? Είναι κάτι ο Χριστός πάνω από την καλοπέρασή μας? Λένε πολύ πάντερ, δεν μπορώ τώρα να νηστέψω, δυσκολεύομαι. Είναι ο Χριστός κάτι πάνω από το γάλα που βάζουμε το πρωί στον καφέ μας? Λέει, δεν μπορώ να κόψω το γάλα, δεν μου το κόψω. Πιο κάτω ο Χριστός, από το γάλα στον καφέ μας. Είναι ο Χριστός κάτι πάνω από την παρέα μας, από την δίθεν υπόληψή μας, από την καταξίωσή μας? Πού λυσέ τα λέει στον νέο όλα αυτά, άστα τα όλα, αυτά σε κρατάνε εδώ. Τι είναι τελικά για μας ο Χριστός? Δεν μπορούμε να το απαντήσουμε εύκολα. Καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι το πάνω, νομίζω. Να αφήσουμε τον Χρυσορήγωνα, πατέρα της Εκκλησίας μας, να μας πει αυτός τι είναι ο Χριστός για μας. Πώς μιλάει ο Χριστός, πώς αισθάνεται ο Χριστός για τον καθένα από εμάς. Για να ανταλλαχθούμε ακόμα περισσότερο. Λέει λοιπόν ο Χριστός, ο Χριστός με τη γλώσσα του Αγίου Ιωάννου του Χριστόδου. Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδερφός και αδερφή και μητέρα, όλα εγώ. Μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα. Στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα. Στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου. Στη γη έρχομαι για σένα, πρεσβευτής του πατέρα μου. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα και αδερφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις? Στάθηκε κάποτε ο Κύριος απέναντι των μαθητών του και ρώτησε, τι να μελέγωση οι άνθρωποι είναι? Τι ακούτε, τι σφυγμομετρείτε, τι αντιλαμβάνεστε περί του προσώπου μου? Κοιτάχτηκαν οι μαθητές και άρχισε ο καθένας να καταθέτει τη δική του εκδοχή, τη δική του αίσθηση. Άλλος είπε, σε θεωρούν σαν κάτι σαν τον Μωυσή. Άλλοι λένε ότι είσαι ο Ηλίας. Άλλος είπε, είσαι ένας προφήτης. Και τότε ο Χριστός στένεψε ακόμα και δυσκόλεψε περισσότερο το ερώτημα. Και το έκανε προσωπικό. Εμείς δε, τι να με λέγετε είναι? Εσείς αφήστε τους άλλους. Αφήστε αυτό που αφουγκράζεστε από τον κόσμο. Εδώ τώρα θέλω την κατάθεση της δικής σας ψυχής, της δικής σας εμπειρίας. Εσείς τι πιστεύετε, τι αισθάνεστε, τι νομίζετε ότι είμαι? Και οι μαθητές σιώπησαν. Το ερώτημα ήταν πιο δύσκολο. Και ανέλαβε ένας εξ αυτών, ο Πέτρος, πιο θαραλέος.
να απαντήσει. Και αυτός είπε τη σωστή απάντηση, ότι είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και ο Χριστός του είπε, ούτε εσύ απάντησες. Αυτή η απάντηση που έδωσες δεν είναι δική σου. Εσύ είσαι ο Πέτρος και επιτάφθην την πέτρα, πάνω σε αυτή την ομολογία, εγώ θα οικοδομήσω την εκκλησία μου. Και σαν σχέμα που καπεκάλυψες. Δεν είναι δική σου ανακάλυψη, δεν είναι δική σου εφεύρεση, δεν είναι δική σου σύλληψη αυτό που είπες. Αλλά το Πανάγιο Πνεύμα σε φώτισε να το απαντήσεις. Στάθηκε ο Χριστός κάποτε απέναντι στους μαθητάς του και τους ρώτησε. Και το ερώτημα έμεινε στην ιστορία, έτσι όπως σας το είπα προηγουμένως. Και το ερώτημα πλανάται τώρα γενναίες γενναιών. Και έρχεται και στον καθένα από εμάς προσωπικά. Τι να με λέγεται είναι, τι είναι για μας ο Χριστός. Έρχονται Χριστούγεννα. Θα αρχίσουν οι καμπάνες και θα διαμηνήσουν τον ερχομό του, τον ερχομό του Σωτήρα, του Ιτροπή. Ακάρι μέχρι τότε, ίσως και απόψε, πάντως κάποτε, σύντομα, χωρίς να αναβάλουμε, να θέσουμε πραγματικά και ειλικρινά αυτό το ερώτημα ο καθένας από εμάς στον εαυτό του. Και να δούμε τι πραγματικά είναι ο Χριστός. Και μέσα σε αυτές τις τόσες εκδοχές που είπαμε σήμερα, να βρούμε τη μία, τη μοναδική, αυτή που κατέθεσε Πνεύμα και Αγίου, ο Απόστολος Πέτρος, και να τον ομολογήσουμε έρηχης και λόγης σαν προσωπικό μας, σωτήρα, λειτουργή και ευεργέτη, και σαν τέτοιο να τον αγωνιστούμε.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Η ατομική ευθύνη είναι κάτι το δεδομένο στην πνευματική ζωή. Είναι απόφαση προσωπική. Η εσωτερική μας κατάσταση, το περίσσευμα της καρδιάς μας, προδίδει τι άνθρωποι είμαστε. Η Βασιλεία του Θεού έρχεται κάθε στιγμή που θα έχουμε πνευματική εμπειρία παραδείσου.
1: Και ο Χριστός πάλι φέρνει παραδείγματα για το ευνίδιο της Βασιλείας των Ουρανών, μιλώντας για αυτούς που θα αλέθουν η μία δίπλα στην άλλη, η μία θα αρπαγεί, η άλλη θα μείνει. Δύο θα δουλεύουν στον αγρό, ο ένας θα αρπαγεί, ο άλλος θα μείνει. Και μπορεί και στο ίδιο κρεβάτι να κοιμούνται δύο, συγγενείς ή ανδρόγυνο ή οτιδήποτε, ο ένας θα παραλυφθεί, ο άλλος θα φύγει. Και αυτά τα λέει μόνο και μόνο για να δείξει την ατομική ευθύνη. Είναι όρος των ημερών, είναι όρος σύγχρονος, αλλά η ατομική ευθύνη είναι κάτι το δεδομένο στην πνευματική ζωή. Είναι απόφαση προσωπική. Θέλει ο Χριστός μας με αυτό να πει ότι ο άνθρωπος όχι κατά τα όσα επιδεικνύει εξωτερικώς, αλλά κατά τα όσα υποδομεί εσωτερικώς, τα οποία εν πολλής είναι αθέατα, κατά αυτά θα κριθεί και θα παραλυφθεί και θα αναγνωριστεί ως άνθρωπος του Θεού. Και μπορεί πολύ εξωτερικά να έχουν σχήμα πιστού και χριστιανού, όμως δυστυχώς το μέσα τους θα είναι διαφορετικό. Γι' αυτό και θα αφαιθούν, ενώ θα παραλυφθούν αυτοί οι οποίοι πολλές φορές μπορεί να μην μας γεμίζουν το μάτι. Και αυτοί οι οποίοι, ενώ ενδεχομένως θεωρούνται δεύτεροι, θεωρούνται ήσυχοι, θεωρούνται αμήλυτοι, αυτοί μέσα στην εσωτερική τους ησυχία, έχοντας δημιουργήσει ουσιαστική πνευματική κατάσταση, αυτοί αναγνωρίζονται ως άνθρωποι του Θεού και αρπάζονται κοντά Του. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας συνέχει. Να μην κοιτάμε το εξωτερικό μας, το σχήμα με το οποίο εμφανιζόμαστε στην κοινωνία και στον κόσμο, διότι η εσωτερική μας κατάσταση, το περίσσευμα της καρδίας μας προδίδει τι άνθρωποι είμαστε. Μπορεί να μεταβαίνουμε συχνά στους ναούς, να κάνουμε σταυρούς, να κάνουμε λαιμοσύνες. Πολλά από αυτά μπορεί να γίνονται δια το Θεαθήνε, διεκδικώντας τον έπαινο των ανθρώπων. Αυτά που ελκύουν τον έπαινο και τη χάρη του Θεού γίνονται εν το ταμείο, δηλαδή στο εσώτατο δωμάτιο της οικίας μας, όπου αποσυρώμεθα για να ησυχάσουμε, όχι να κοιμηθούμε, να προσευχηθούμε, να μελετήσουμε, να αναλογιστούμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας και να το εφαρμόσουμε εμπράκτως. Η Βασιλεία λοιπόν του Θεού έρχεται την κάθε στιγμή που θα έχουμε πνευματική εμπειρία παραδείσου. Την κάθε στιγμή που ο Άγιος Θεός θα μας επιτρέψει μια αχτίδα από το φως του παραδείσου να λάμψει στην καρδιά μας. Η Βασιλεία του Θεού είναι ελληνηθεία εν δυνάμει, υπάρχει ήδη. Η Εκκλησία μας μιλάει για την 8η ημέρα, την ημέρα του Κυρίου, την ημέρα που ανέτειλε μετά την Ανάσταση, ως προτύπωση της Ανάστασης όλων μας. Η Βασιλεία του Θεού υπάρχει και μπορεί να μην είναι εμφανή σε όλους, γιατί ακόμα είναι περίοδος μετανοίας και καιρός αγώνος, όμως η Βασιλεία του Θεού οικοδομείται, υπάρχει, εμφανίζεται σε όποιον την διεκδικεί. Και οι αποκαλύψεις της, οι εμπειρίες της είναι τέτοιες που κάνουν τους ανθρώπους, όσοι πηγεύονται, όσοι αποκτούν σχετική εμπειρία, να θεωρούν πως τίποτε από τα κοσμικά δεν είναι εισαξιώτης. Πως τίποτε από αυτά που γευόμαστε στη ζωή αυτή δεν μπορεί να παρομοιάσει στο ένα πολλομιλιοστό αυτής της Βασιλείας. Και συνεπώς όλα είναι πολύ υποδεέστερα και αξιοκαταφρόνητα χάρη αυτής.

0: και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσαμε Κύριε Ρώσου, σε βασιλέα παράνοια παράκλητη, το πνεύμα της αληθείας, ο πατώκου παρών και τα πάντα πυρών, ο θησαυρός των αγαθών και εις ζωής χορηγός, λειτουργίας κίνησον ημίν, και καθόρισον ημάς τα πάση.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαν τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σώμ φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία έχει εν την συνόπλων ειρήνης αήτη των τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχυνδε, μη παρήδες αγαθήτας οικεσίας ημών, πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύειν, και χορήγη αυτή ουρανώθεν την νίκην, διότι έτεκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
0: Ελεήσον ημάς ο Θεός και το μεγαλεό σου, δε μετά σου επάκουσον και ελεήσον.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Και δεόμεθα υπέ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερώνυμου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει, συνδόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την νίκαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εν ονόματι Κυρίου ευλογήσον Πάτερ.
0: Δόξα τη Αγία και ομοσία και ζώπιο, και ταρέ το τριάδι πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνται σαν θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουσι την ψυχή μου, ουκ έστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριονε και έκραξα και πήκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσω με από μυριάδων λαού τον κύκλο συνεπτυθυμένων με. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντας τους εχθρένοντάς μη ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμός ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ό,τι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επεστήριξες επ' εμέ την χείρα σου. ουκ έστην ίεσης εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ουκ έστην ειρήνη εν της οσταής μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλήν μου, οσί φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και σάπισαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησα και κατεκάφθηνε ως τέλους όλην την ημέραν σκυτροπάζονε πορευόμην, ότι οι εψώοι μου εμπλίστησαν εμπεγμάτων και ούκ έστην ίεσης εν της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου, Κύριε εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου ούκ απεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπε μου η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ούκ έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου, εξ εναντίας μου, ίγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν και ξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοφος σου κήκον και ως άλαλος σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμην ως άνθρωπος ούκ ακούον και ούκ έχον εν το στόματι αυτού έλεγμους. Ότι επί σοι, Κύριε, ήλπισα, σοι εις ακούσι, Κύριε, ο Θεός μου, ότι είπον μήποτε επιχαρώσιμοι οι εχθροί μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και η αλγιδόν μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Ότι την ανομίαν μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσικε και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εν διεβαλών με επικατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειάν μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειάν μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς εορτρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, προς απλώσει η σάρξ μου, εγγύερή μου και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφτυνση, του ειδίν την δύναμήν σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το έλεό σου υπέρ ζωάς, στα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το όνομα της ορώτας κύρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος επληστεί η ψυχή μου, και χίλια γαλιάσεως ενέσει το στόμα μου, η εμνημονευό σου επί της στορμής μου, εν της όρθρισε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου απίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχήν μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ό,τι εν εφράγεις στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρισε μελέτων εισέ, ό,τι εγεννήθης βοηθός μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και νυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησήν μου, ό,τι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήγκυσε, προσελογίστην μετά το κατεβαινόν των εισλάκων, εγεννήθην οσύ άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Οσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ο νουκ εμνίστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντώμε εν λάκκο κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετερισμούς σου επήγαγες επ' εμέ, εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού. Εθεντώμε βδέλυγμα εαυτής, παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμεν, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς Σε, Κύριε, όλην την ημέραν δι' επέτασα προσέτας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου ετι απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσε Κύριε εκέκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ήνατι Κύριε αποθεί την ψυχήν μου, αποστρέφεις το πρόσωπον σου απ' εμού, πτωχός ημί εγώ, και κόπεις εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην, επεμέδι ήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με, εκύκλωσαν με ως είδωρ όλην την ημέραν περιέσχον με άμα, εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας, Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου. Ημέρα σε κέκραξα και νυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου στην δέησήν μου, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στας ανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσα στας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκφθορά στην ζωήν σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής, τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμίαν σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου, ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μην ιεί. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ενταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέχουσιν ανατολέ από της μόν, εμάκρυναν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς οι κτήροι πατήριους, ο κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ο τυχούς έσμεν, ο άνθρωπος ο σύχορτος ημέρε αυτού, ο σιάνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό, και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί Ισιών της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού. Δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον, πάσε η δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον, πάντα τα έργα αυτού, εμπαντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον, εμπαντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζον, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου, εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, δι' επέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύ εισάκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις κατεβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησών με το πρωί το έλεό σου, ό,τι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον με Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου, εξελούμαι εκ των εχθρών μου. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημί, εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά το δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιν μετά το δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: επίσημον Κύριε δόξα Συ.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δαϊτώμεν. Υπέ της όλους την ειρήνη σωτηρίας, ο ψυχώνυμόν του Κυρίου δαϊτώμεν. Υπέ της ειρήνης σήματος πόνες αθίας των Αγίων Θεκκλησιών, στο πάντων ενώσεως του Κυρίου δαϊτώμεν. Υπέ του κουτώτου και τα μεταπίσε βλαδίας και φόβο Θεού, εις αιώντων εν αυτό του Κυρίου δαϊτώμεν.
2: Υπέ
1: των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δαϊτώμεν.
2: Υπέ
1: του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου σε Χριστώ διακονίας παντός του Κυρίου και του λαού, Κύριε δαϊτώμε.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής εξουσίας εν αυτό, του κατάξιλαν θάλασσαν κέραν φίλων Χρήστου ημών στράτου, Κύριε δαϊτώμε.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της πόλεως και νωρίας ταύτης πάης πόλεως χώρας και των πίστη εικόντων εν αυτές του Κύριου δαϊτώμε.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κύριου δαϊτώμε.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ πλεόν των αδιφορούν των ασούν των καπνών των εκμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κύριου δαϊτώμε.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάση την ύψος ορκής κινδύνων και ανάγκης του Κύριου δαϊτώμε.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αδυναμούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
2: Αμήν.
1: Παναγίας Ακράντου, υπερευλογημένης εδόξου δεπνησιμού Θεοτόκου και υπατήνου Μαρίας, τα πάντα να γεμνημαν εύσανε σε αυτούς και Ελλήνους και πάσε τη ζωή νημών, το Θεό παραθωμεθά.
2: Συγκύριε.
1: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκυνήσεις, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύχαια ή και Ιησούς

0: Κυρίου.
1: Εξομολογήστε το Κύριο και επικαλείστε το όνομα του Άγιου Ναυτού. Θεός, Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κύριου.
0: Όντα τα έθνη εκυκλωσάν με και το ονόματι Κύριου ημίν άμεν αυτούς. Θεός, Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακύριε γένε του αύτη και εσύ θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον. Θεός, Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος

0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, είναι σαρκή ζωή σου κατεπλάγησαν αγγέλων τάγματα, ως μετασώματος, ως αοράτος ημλακάς εχώρησας πανέφημε και κατετραυμάτισας των δαιμόνων τας φάλαγγας, ως εν αθανάσιε ο Χριστός εημίψατε. Ψίες δωρέ, Υιώ Πατέρ, πρέσβευε Χριστό το Θεό, ότι είναι τα ψυχά σημών.
1: Και νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, σε την μεσητεύσασα την σωτηρία του γένου σημών, ανυμνούμε Θεότο και Παρθένε. Εν της αρχή γαρέξου προσληφθήσει ο Υιός σου και Θεός ημών, το διασταυρού καταδεξάμενος πάθος, ελυτρώσα το ημάς εκφοράς ως φιλάνθρωπος.
2: Έτυχε την ειρήνη του Κυρίου δαϊθόμεν,
3: αδελαβώς
2: όσον ελεησόν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
3: Αμήν.
2: Παναγία Σακράντου, υπερευλογημένη σε δόξο δεχτήσιμο Θεοτόκου και Πατένα Μαρίας.
0: Και σου όσον ημάς.
2: Κατά πάντων Αγία μνημανεύσαν εσέ τους και ενήνους και πάσα τη ζωή ημών. Αδεό παραθόμεθα.
3: Συ Κύριε.
2: Ότι σου το κράτος, εσφέστην η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Αναβλέψασε του τάφου την είσοδο και τη φλόγα του Αγγέλου μη φέρουσε. Εμυροφόρε συνδρόμο εξιστάντο λέγουσε. Άρα εκλάπη ο τολιστή ανοίξας παράδεισον. Άρα ηγέρθεο και προπάθος κηρύξας την έγερσιν. Αληθώς ανέστη Χριστός ο Θεός, της εν άδει παρέχον ζωή και Ανάσταση.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, εκουσία σου βουλή, σταυρών υπέμεινα σωτήρ, και νήματι και νου άνθρωποι έθεντος θητή, τον διαλόγου τα πέρατα εις της άμενου. Πώς δεν δεσμευθείς ο αλλότριος, θάνατος δεινός εσχυλεύετο και οι ενάδοι άπαντες εκράβγαζον η ζωή φορώ εγέρση σου. Χριστός Ανέστη, ο ζωδότης, μένουν εις τους αιώνας.
1: Και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, κατεπλάγιος ύπτων υπερπίσιν θεωρών, και λάμβανε εις νουν των επιπόκων ιετών, εν διασπόρος η λήψη σου Θεού.

0: ζήσασαν και μαρτυρών μνηστόρ σου και φύλαξ τους ιερεύσιν κραυγάζε. Παρθένος στήκτη και μετά τόκον παλιμένη Παρθένος.
1: Ανέδεσης ως αθάνατος από του άδου σωτή, κυνήγυρα στον κόσμο σου την Αναστάση της Ι, στέω Θεός ημών, έδραψα σε νησκή, του θανάτου του κράτους, έδειξε σε λέιμον την Ανάσταση Πάση, διό και σε δοξάζομαι, μόνε φιλάνθρωπε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εκ των άνω κατελθών των υψωμάτων Γαβριήλ και την πέτρα προσελθών ένθα η πέτρα της ζωής. Λευκή μόνον εν κραυγαζετες κλαιούσες. Πάψαστε ημείς της θρηνόδους κραυγής. Έχουσε αΐ το ευσυμπάθητον, ον γαρζητήτε κλαίουσε δαρσίτε, ως αληθώς εξεγήγερτε. Διό βοάτε της Αποστόλης, ότι ανέστη ο Κύριος.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, κατεφλάγησαν αγνή, πάντες αγγέλων οι χωροί, το μυστήριο της γης και οφορίας των φρικτών, πως τα πάντα συνέχουν νεύματι μόνο. Αγκάλες ο Θεός και σε συνέχεται και δέχεται αρχήν ο προαιώνιος και γαλουγείται σύμπασαν ο τρέχον, το είναι αφά το Χριστότητη και σε ως όντως Θεού μητέρα.

0: τον Αδάμε γύραντα και εξάλλου πάντας ελευθερώσαντα.
1: Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου τι τα μοίρα συμπαθώς τη δάκρυση ο μαθητρία κυρνάτε που ασάτων εν το τάγω άγγελος τος ευδέγγετον τες μυροφορείς είδετε ημις των τάφων και ίστητε όσο δίργα ρεξανέστη του μνή.

σου Παρθένε, φώνας γάμα μαρτίες, χαρμονήν δε διέβαν, αντιλήφεις παρέσχες, ρέσαντα ζωής, ήδη νε προστάφτην δε, που έξω σαρκωθείς Θεός και

0: Αμήν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παντελαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός. Εις η χάριτη.
1: Αμήν.
0: Παναγία Σακράντου, υπερευλογημένη σε δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.
2: Σώσον ημάς.
0: Τα πάντα των Αγίων μνημονεύσανε σε αυτούς και ενήνους και πάσε τη ζωή ημών. Σω Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι ευλογείται σου το όνομα και δοξαστέ σου η Βασιλεία του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Νύν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τα της εις παραδόξου εξ εγέρσεως προδραμούσε μυροφόρη της Αποστόλης, Εκύρη τον Χριστέ, ότι ανέστης ως Θεός παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος.

0: Κύριος θερμότερον, φίλοι των χρέους του με.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Τον αιώνων αμήν.
1: Αγίω Πνεύματι Θεογνωσίας πλούτος, θεωρίας και σοφίας,

0: Βοήθησον ημί και λύτρωσε ημάς ενε και της δόξης του ονόματός σου.
1: Άστα Κύριε βοήθησον ημί και λύτρωσε ημάς ενε και της δόξης του ονόματός σου.
2: Ο Θεός εν τη σωσήν ημών οικούσαμεν, Ανάστα Κύριε βοήθησον ημίν και

0: Έκδοση είναι πανορθούμενος εν του αγράντο ξύλο του σταυρού. Είναι ξύλο ιόμενος πανολεθρίαν δέσποτα ως αγαθός και παντοδύναμος.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, εν τάπο σωματικός εν άδει δε μετά ψυχής ως Θεός, εν παραδείσου δε μετά ληστού και εν θρόνο υπήρχες Χριστέ, μετά Πατρός και Πνεύματος πάντα πληρώνω απερίγραπτο.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς ασπόρος, το του Πατρός βουλήματι εκ Θεού Πνεύματος, τον του Θεού συνειδηφασιών και ζαργία πεκίσας, τον εκπαθήσεων.

Αθανασίος γεγονός επώνυμος ότι έτη εν βίω τελών της αληθούς σοφής πατέρα Αθανάσιε, Αθανασίας μέτοχος μεταστάς των προσχέρων, αλλά Χριστός

0: ημών θεοσεβή εξ απανών γενόμενων ονικονόσιε προς αρετιστήσι εν γεννητόρων στέρησης σε ουδαμός εκόλυσε αλλά πάντα των πόθων όλος χερός και την έφεση έδεψας προς μόνον τον κτίσαντα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, από χιλέων υπαρών την άνεση είναι, τολμήσα σα δώσει, τον πήρε σε, πέρι σε πόθο, κάτοχος γενόμενος και την αγάπη δεσμιός, αλλά Πάτερ συγγνώμων, γενού και δις και αξί.

Κυρία Αναστάσεις Κύριε, το ξύλον, το τη ζωή συνοητική αλληλή ζάμπητος, επί σταυρού κρέμεται.

0: Άδου καθελόν πρίαγμα και ως Θεός άπταρτος νησωματικός εξεγίγερτε.
1: Υπεραγίασε ο το και σώσον ημάς τη μόνη της εφυγής των υπερφύσιν αγαθών πρόξενος μητέρ Θεού γέγονας πόδες και το χέρι προσάγουμε.
2: Και την ειρήνη του Κυρίου δαϊθούμε. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
0: Αμήν.
2: Παναγίας αγράντου υπερευλογημένης εδόξου δεσποινήσιμον Θεοτόκου και η Πατέρα Μαρίας.
1: Παναγίας Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Τα πάντων Αγίων μνημονεύσαν εσέ τους και ενήνους και πάσα τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
0: Συκύριε.
2: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ως τον αείλον ουσιών, θεωρός άριστος και πρακτικός αφηγητής, επαναληθέστατος, ανακράζηση υπήμνησου θεωρήμων, μη ελείπης οικετεύειν προς τον Κύριον, λυτρωθήν πειρασμών και περιστάσεως τους βρωτούς η Χριστέ Πάτερ Αθανάσιε.
1: Και εις Πάτερ Αθανάσιε.
0: Άνωθε σου την κλίσιν ηλυφός παραδόξος αθάνατον ζωήν εκκληρώσω μετά σώματος γάρ επί γης ασωμάτων βίων μετελθών γέγονας της πάθεση ανάλατος διός εφημούμεν Πάτερ. Χέρις παιδρών μοναζόντων κλαίος, χέρις λαμπράς οφροσύνης στη θήλη.
1: Χέρις της Ανδρίας Αρίδηλων, γνώρισμα χέρις της Πανσόφου φρονήσεως ένδειξη. Χέρις στάδμης οστάσιος δικαιοσύνης ακριβούς, χέρις λόγου καταρτήσα σου των πρακτέων τα σορμάτ. Χέρις νους απολάβουν εν ιών απορρίτων, χέρις πάσα την κρίση νευσεβώς διαθρήσα. Χέρις διού ισχύντης ανδαίμονες, χέρις διού παν πάθος νενέκροτε. Χέρις λιμήν των ενζάλι του βίου, χέρις σωτήρ των πιστός υπογόντων, χέρις Πάτερ Αθανάσιε.
3: Εκ νεότητος πάντα κατά νυπών, τα του

0: αφεσιδωρήσαστε, εις εορτάζος υπόθω την Αγία Νήμην σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι,
2: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και σοφή αγγελόγων εν σοι γαστροί, κι λαβούς αφλέκτος μητήρ Θεού, το κόσμο εκείσας τον τον κόσμο συνέχοντα, και εκ μαζών εφύλασσας τον πάντας εκτρέφοντα, και εν αγκάλεσες και στον πάντα βαστάζοντα. Όθεν, Θεοσοφός Επαναγία Παρθένε, Χριστήν επτεσμάτων μου, όταν μέλλον παρήσασε προ προσώπου του Χριστού μου, Δέσποινα Παρθένε Αγνή, τη συμβοήθεια τότε μη δώρησε, σε γαρέγω ελπίδα ο δούλος σου.
3: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δαϊθόμεν.
4: Κύριε ελέησον.
3: Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
4: Αμήν.
3: Στον Αγία Σακράντου υπερευλογημένη σε δόξα δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας και τα πάντων Αγία μνημονεύσαντε σε τους και ελλήνους και πάσα τη ζωή ημών στο Θεό παραθόμεθα.
2: Κύριε.
3: Συγχάριο βασιλεύτης ειρήνης και σωστή των ψυχών ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νίκαια η και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Σωτήρ και Ρίστης μου από του τάφου, ως Θεός ανέστησε, εκ των δεσμών τους γενείς και πύλας άδου συνέτριψε, και ως Δεσπότης ανέστη τριήμερος.
1: Και ως Δεσπότης ανέστη τριήμερος.
2: Τον Αναστάντα εκ νεκρών Χριστών τον ζωοδότην, τριήμερον εκ τάφου και πύλας του θανάτου σήμερον συνθλάσσαντα, τη δυνάμει αυτού τον άδειν τε νεκρώσαντα και το κέντρον του θανάτου συντρίψαντα, και τον άδειν συντιέβα ελευθερώσαντα, υμνήσομεν πάντες οι γηγενείς, ευχαρίστως βοώντες ένων εκτενός, αυτός γαρός μόνος κρατεός, Θεός και Δεσπότης ανέστη τριήμερο.
1: Συναξάριον, την πέμπτη του αυτού μηνός μήνου του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Αθανασίου πεν του Άθου, Μέγας μεν Αντώνιος Αρχιπατέρων Θεός Διαθανάσιος, ένδιον τέλος, κάνειν Αθανάσιος ύστερος χρόνης, αλυπερέσχε και παλαιούς της πόνης Αθανασίου και μαζιτών εξάδει, να ήλιον δε σωμάτων να ουλήσει. Πέμπτη Διαθανάσιον, άγωνο εσάς της Θείων, και αυτή με αμήν του Θεού Πατρός ημών Λαμπαδού. Άδωνε λέω λαμπαδός στην λαμπάδα έτοιμος εγκίσαντος ο του νυμφίου. Ο Άγιος ο Χιομάρτης Κυπριανός ο νέος εν Κωνσταντινούπολη μαρτύρης σας εν έτη 1679 εξεβιτελιούτ. Ο Κυπριανός αγάπη πεφλεγμένος ηγητός πάντως ως τριβάσιτας βασάνου. Πες αυτόν Αγίες Πεσβήτης ο Θεός ελεησούν και

0: Μας της ακρόασεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον το Θεόν ημών οικετεύσομαι.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου.

Ο Πέτρος Αναστάς έτραμεν επί των μνημείων και παρακύψας βλέπει τα οθόνια και μεναμόνα και απείνστε προς αυτόν θαυμάζοντο και γονός. Και τούτοι εξ αυτών εις απορρευόμενοι εν αυτή τη ημέρα εις κόμην απέκουσαν στα δύο εξήγοντα από Ιερουσαλήμ ή όνομα Εμμαούς και αυτοί ομήνων προς αλλήνους περί πάντων τον συμβεβικό το τούτον και γένετο εν το μνήν αυτούς και συζητήν και αυτός ο Ιησούς αγγίζας είναι πορεύοντο αυτής οι δε αυθαλμοί αυτόν εκρατούντο του με επιγρώνε αυτόν είπε δε προς αυτούς την εσυλλόγη ούτη ους αντιβάλλετε προς αλλήνους περιπατούντες και εστέ σκητρόποι αποκριτής δε ο Ιης όνομα Κλεόπας είπε προς αυτόν Σιμώνος παρικής εν Ιερουσαλήμ και έγνωστα γενόμενα εν αυτή εν τες ημέρες ταύτες και είπεν αυτή η σπία είδε είπον αυτό τα περί Ιησού του Ναζωραίου ως εγένετο αν ήρ προφήτης δυνατός εν έργο και λόγο εναντίον του Θεού και παντός του λαού όπως τε παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και άρχοντες ημών εις κρίματα νάτου και σταύρωσαν αυτόν. Αυτόν εμείς δε ελπίζομεν ότι αυτός εστίν ο μέλλον λυτρούστε τον Ισραήλ. Αλλά γε συμπάση τούτης τρίτη ταύτην ημέραν Άγιος σήμερον αφού ταύτα εγένετο. Αλλά και γυναίκες την έσεξ ημών εξέστησαν ημάς γενόμενε όρθιοι επί των μνημείων και μη ευρούσε το σώμα αυτού ήλθον λέγουσε και οπτασί έναν γέλον εωρακένε. Η λέγουσιν αυτόν ζήν και απήνθον την αίστοσιν ημίν επί των μνημείων και ευρωνότο καθώς και οι γυναίκες είπων αυτόν δε ουκίδων και αυτός είπε προς αυτούς ο ανόητη και βραδύ στην καρδία του πιστεύειν επί πάσιν εις ελάλησαν οι προφήτε

και από πάντων των προφητών διερμήνευεν αυτής εν πάση τες γραφές τα περί αυτού και ίγγισαν εις την κόμην που επορεύοντο και αυτός προσιπεί το πορετέρω πορεύεστε και παρεβιάσοντο αυτόν λέγοντες μείνομαι τιμών ότι προσεσπέρανες την και κέκλικεν η ημέρα και εισήλθε του μήνες είναι αυτής και γένετο εν το κατακληθήνε αυτόν με τ' αυτόν λαβών των άρτων ευλόγησε και κλάσασε παιδί το αυτής. Αυτόν δε δινύκτησαν οι οφθαλμοί και επέγνωσαν αυτόν και αυτός άφατος έγινε το από αυτόν. Και είπαν προς αλλήλους, ουχή η καρδία ημών και ομένη είναι νημήν, ως ελάλη ημήν εν διόδο και ως δίνει και νημήν τας γραφάς. Και αναστάντες αυτή τη ώρα υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ και έβρον συνηθισμένους τους έντεκα και τους είναι αυτής λέγοντος ότι είχε έρθει ο Κύριος όντως και όφθη σήμονη και αυτοί

0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ανάσταση Χριστού Θεάς άμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση ημνούμεν και δοξάζουμεν. Σιγάρι Θεός ημών, εκτός σου άλλων ορκίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντα εσύ πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Εδώ γαρήλθε δια Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες τον Κύριον ημνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρόν γάρι υπομεινές δι' ημάς, θανάτο θάνατον όλεσεν.

ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθες.

0: και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψω.
1: Καρδίαν καθαράν κτίζων εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου.
0: Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον εμεί. Αντανέλησα πε μου.
1: Απόδος μη την αγαλιάσιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό.

0: θέσεις Θεοτόκου περίεσαι λεήμων σάλιψον τα πλήθη των εμβάς εγκλημάτων.
1: Ελεήμων ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου.

Θεός εν ελέη και εκτιμής, ύψος ον κέρας γνωδόξων και κατόπισον εφημάστε λέει στα πλούσια. Πρεσβεία της Πανακράτου δεσποινήσιμον Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Σοφίου Σταύρου, προστασίες των Τιμίων υπερών και δυνάμων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου δόξου προφήτου Παδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων εδόξων και πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων εδόξων καρνικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Συμπατρός ημών και Θεών του Ετυρνάφου τέλειοτέντος, των Αγίων εδόξων και Θαυματουργών αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού και πάντου και πασών, των Αγίων εδόξων και Θαυματουργών Άγιων αργύρων, των Αγίων εδόξων και Νεοφανών μάρτυρων, Ραφαήλ Νικολάου Κύρινης, του Αγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου του Εντυρνάφου Μαρτυρίσαντος, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου, που και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πολυελεκύριε, επάκουσον ημών.

0: Συ Κύριε,
1: ότι σεν ουσί πάσε δυνάμει του ναρού των ουρανών, εσύ την δόξα να αναπέμπωση, το Πατρί και το Υιό και το Αγιό.

Τον ενηγός άπηγος εν είτε αυτόν εμψαλτηρίο και κιθάρα τον πατρικό σου κόλπον μη χωριστείς μονογενές λόγια του Θεού ήρθες επί γης μια φιλανθρωπία άνθρωπος γενόμενος ατρέπτος και σταυρών και θάνατον υπέμεινα σαρκή ο απαθής τη θεότητη αναστάζε εκ νεκρών θανασίαν παρέσχες το γέννημα.

Ασχητών αγλάισμα των μοναζόντων ασύρ, των ποιμένων το κάθημα, πατεράς ανάχιε, των

εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Υπερευλογημένη υπάρχεις Θεότο και Παρθένε, δια χάρ του εξώου σαρκωθέντος, ο αδυσίγμα λόγος.

0: ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νίκη αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ευλογή.

0: Και σου έστειν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εν η ψυχή μου τον Κύριον, εν έστω Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, σον ημάς Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψαλούντας η Αλληλουία.
2: Μακάριος ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπίδα.

0: Αγίος ή ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαιαι, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

Αδελφοί, ο καρπός του Πνεύματος έστην αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης πραώτης εγκράτεια, κατά τον Τιούτονου και στην όμως. Ιδέ του Χριστού τη σάρκανε σταύρωσαν, συν της παθημάσι και τες επιθυμίες.

ελθόντι το Ιησού εις χώραν των Γεγερσινών, υπήντησαν αυτό δύο δαιμονισμένοι, εκ των μνημείων εξερκόμενοι, χαλεπηλίαν, ως τη μίσκην, την απαρελθήν, δια της οδού εκείνης. Και το έκραξαν λέγοντες, τι εμείν κι εσύ Ιησού, Υιέ του Θεού, ήρθες όδε προκαιρού βασανίσαι ημάς. Είδε μακράν από αυτόν οι αγγέλοι κύρων πολλών βοσκωμένοι. Είδε δαίμονες παρεκάλουν αυτό λέγοντες, η εκβάλληση μας επίτρεψον ημίν απελθήν εις την αγγέλη το κύρο. Κι είπεν αυτής, υπάγεται. Οι δε εξελθόντες απήλθον εις την αγγέλην το Κύρον, κι ειδού όρμησε πάσα η αγγέλη το Κύρον κατά του κρύπνου εις την θάλασσα και απέθανον εν της είδαση. Οι δε βόσκοντες έφυγον και απελθόντες εις την πόλη απήγγειλαν πάντα και τα των δαιμονιζομένων. Κι ειδού πάσα η πόλης εξήλθε η συνάντηση του ετού Ιησού και οι δόντες αυτών παρεκάλησαν όπως μεταβεί από τον ορίον αυτό και εκβάσει στο πλοίο.

και πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Στη Κύριος ο Θεός, εκ τη βασιλεία του πάντοτε,

0: και πάτησε Χριστό ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του κατάξηραν θάλασσαν και αέραν φιλοκρίστο ημών στρατού, των κατοικούντων και βρισκόμεν την πόλη και ενωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, δωρητών αφαιρετών, κοπιόντων και ψαλόντων του Αγίου Νοοτούτου και πάντων ημών του προσεθόντων, εις τη Θεία κερατά αυτή μυσταγωγία.
1: Κύριε ελέησον.
0: Το μακαρίων και δημοκτητόρων, ανακαινιστών και φερετών του Ιερού Ναοτούτου, των υπέ της πίστεως και της πατρίδος, ηρωικώς αγωνισάμενων και πεσόντων, και πάντων των επιθύτη αναστάσεως, ζωής αιώνιου και κοιμημένων, πατέρων και αδελφών ημών, των αημνίστων προκατόχων ιερέων ημών, των αημνίστων διδασκάλων, και την ψυχή της κειμένης δουλής του Θεού Παρασκευής, και όντα ονόματα εμνημών εύσαμεν, η Θεία Κερά ημών προθέση, ζώντων τε και κοιμημένων αδελφών ημών. Νηστή, Κύριος ο Θεός, εν την βασιλεία αυτού,

Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και αναθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάτα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμουν με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το σύ Πατρί και Υιός υ προσκυνούμενον, και σύ δοξαζόμενον το λαλίσσα διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εμβάπτισμα εις άφεση

0: Δώσε μην εις τόματι και μνή ακατία δοξάσαι και νυμνήν το πάντημο και μου επέσ' όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και είστε τα ελεή του Μεγάλου Θεού

0: την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ετισάμενοι αυτούς και ανήλους και πάσα τη ζωή ημών. Χριστού το Θεό παραθώμεθα. Και καταξίωσαν ημάς δέσποτα, με τα παρησίασα κατά Κρήτος, τον μάνε επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών ο έ της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη σε νέγκυση μας εις πειρασμός, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρίο.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Σήμερα πρώτη Κυριακή του μηνός Ιουλίου, αγαπητοί μου αδελφοί, και ο δίσκος ο οποίος σήμερα θα περιεχθεί στην αγάπη μας, θα είναι ο δίσκος υπέρ του Γενικού Φιλαπτόχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου. Ας το ενισχύσουμε το σημερινό μας δίσκο.
1: Αγία.

Ε.

0: Σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι η Κυριακή Πέμπτη Μανθαίου. Στη σημερινή εποχή της Τύρας και μονομερούς ορθολογιστική συμπεριφορά των ανθρώπων, τα πνευματικά ζητήματα και ανησυχίες προσκρούν πολλές φορές πάνω στην αριθμολογνία των σύγχρονων αντιλήψεων και τάσεων. Ο σημερινός άνθρωπος, ο οποίος ζει μέσα στην ευδαιμονία των υλικών αγαθών και των επιστημονικών αποκαλύψεων, αδυνατεί να ψηλαφίσει τον πνευματικό κόσμο, διότι έχει χαλαρώσει το πνευματικό αισθητήριο της πίστεως. Όπως ακούσαμε σήμερα στο Άγιον Ευαγγέλιον, είναι μεγάλη επιτυχία του διαβόλου η χαλάρωση και οκνηρία του ανθρώπου σε σχέση με τις διάφορες πνευματικές αναζητήσεις. Ο μισόκαλος και κοσμοκράτορ πονηρός διάβολος χαίρεται και φρένεται στο ότι δεν πιστεύουμε στην ύπαρξή του. Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον κόσμο. Όμως γεννάται το ερώτημα, τι είναι ο διάβολος? Είναι ενέργεια η οποία κινείται μέσα στο ανθρώπινο περιβάλλον για να διαβάλει και να αποκόψει την οποιοδήποτε σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Είναι ο άγγελος του σκότους, της διαβολής και της φθοράς. Είναι ο πατέρας του ψεύδους και της αμετανοησίας. Είναι θεομάχος και μισάνθρωπος. Του αναγνωρίζεται η πανουργία, δεν κοιμάται, δεν ησυχάζει ποτέ. Ο εσφορικός εγωισμός αποκλείει να βιώσει δύο μεγάλες αρετές. Πρώτον, το θεμέλιο της αγάπης και δεύτερον, την κορονίδα της ταπεινώσεως. Ο διάβολος αποδοχείο του θεϊκού φωτός έως φόρος γίνεται αδιαπέρατο σκοτάδι μέσα της αυτοαπομόνωσης και της αφόρατης μοναξιάς. Είναι τοξικός και ρηπογόνος, μολύνει κάθε τι που έχει αγαπητική και αγαθή πρόθεση. Εμείς όμως, σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ποια, αγαπητοί μου, τα πνευματικά αναχώματα το οποίο εμείς οι Χριστιανοί εναντί του διαβόλου μπορούμε να αποκρούσουμε, και είναι πολλά. Ένα εξ αυτών είναι η διάπορη προσευχή, η οποία πολεμείται ακαταπαύστος από τον δαίμονα και από τα δαιμόνια. Γιατί? Επειδή από την οαιρή και καρδιακή επικοινωνία μας με τον πλάστη, τον πάντων μόνο καρπούς ευγεστούς και παραδεισένιους μπορούμε να απολαύσουμε. Έχουμε αναρωτηθεί πολλές φορές ποτέ γιατί δεν μπορούμε να έχουμε την απαραίτητη συγκέντρωση κατά τη στιγμή της προσευχής. Όλοι οι λογισμοί μας, της βιωτικής μέρημνας, περνά μπροστά μας σαν μια ταινία και μας αποσπούν την προσοχή. Δαιμονοκινούμενες και δαιμονόπληκτες καταστάσεις επικρατούν. Στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, αγαπητοί μου, κομίζουμε πνευματοφόρο μήνυμα ότι ο Χριστός μας είναι ο Εξουσιαστής και ο Άρχοντας του ουρανού και αοράτου κόσμου. Είναι ο Θεός των πνευμάτων και Παϊσταρχός. Τα πάντα βρίσκονται κάτω από την παντοδυναμία Του. Οι δαιμονόπληκτοι της περικοπής βιώνουν μια υπαρξιακή τραγωδία, καθώς έχουν αποκοπεί από την κοινωνία, από το Θεό και τους ανθρώπους. Και σήμερα δυστυχώς, παρά την τεχνολογική πρόοδο της επικοινωνίας, πολλοί συνάνθρωποι μας βιώνουν αυτή τη μοναξιά και την δαιμονική απελπισία, επειδή η ζωή τους είναι ορφανή από τον Χριστό, από τους Αγίους και από την Παναγία μας. Ο άνθρωπος, αγαπητοί μου αδελφοί, μέσα στην επίγεια πορεία παλεύει άλλοτε συνειδητά, άλλοτε ασυνείδητα με τις αρχές και εξουσίες του κοσμοκράτορος, το αιώλος τούτου, που είναι ιδρυτικές και σατανικές δυνάμεις. Ο Λόγος του Θεού μας εφοδιάζει με την πανοπλία του. Προς το δύναστε στήνε, προς τας μεθοδίας του διαβόλου. Αγαπητοί μου αδελφοί, η Αγία μας Εκκλησία είναι πνευματοφόρος και σώμα Χριστού. Δια το σωστικό μυστηρίο της και δι' με την τέλεση της Θείας Λειτουργίας αποκτούμε απροσπέλαστη πνευματική θωράκιση στις διάφορες δαιμονικές ενέργειες. Χρειάζεται όμως να εμπιστήσουμε και την προσοχή μας προς όλους. Δεν καταφεύγουμε σε ανθρώπους που είναι όργανα και δορυφόροι του διαβόλου. Η ηθική αγάπη είναι επαρκέστατη σε όλο το φάσμα της πολυεπίπεδης ζωής μας. Πάντοτε να προσδοκούμε τα αγαθά έργα, να ελπίζουμε στην απεραιτοσύνη του Τριαδικού Θεού μας, και τότε ο Θεός και η Παναγία και όλοι οι Άγιοι θα μας βοηθούν στη ζωή μας και μάλιστα στην καθημερινή μας ζωή. Αμήν.
1: Ενή

0: Ορτή μεταλαβώτε το Θείον Αγίων Αγράδων, το θανάτων επορανίων και ζωπιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, ξύω σε ευχαριστήσω με το Κυρίο.
1: Δόξαση Κύριε, δόξα Συ.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχάρητη.
1: Κύριε, ελέησον.
0: Την ημέραν πάσα τελείαν Αγίαν, ειρηνική και αναμάρτωνε τη άμενη, εαυτούς και ανήλους και πάσα τη ζωή ημών. Σου Θεό παραθόμεθα.
1: Η Κύριε.
0: Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθομεν,

ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν, τους επισήπε επιθότος, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την πληρονομία σου. Το πληρωμά της Εκκλησίας σου φιλοξενογίασον, τους αγαπώντας δεν επρέπει το οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξου και σου δυνάμει και με καταλήψη μας, τους φίλοντας επισέ. Ήρη το κόμμα σου δόρισε, της Εκκλησίας σου της ιερεύση, της άρχουσιν ημών του στρατού και πατή το λαό σου, ό,τι πάσα δώσα κατά και παδόρημα τέλειον, άνω δεν είστε καταβαίνον, εξού το παδό το φώτο, και σε δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση, αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, νύν και αγίο.

0: Ευλογία Κυρίου και ελωσές δεθυμός, τι αυτού θεία χαρνοτροπία, πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, Κύριε δόξα Σε, ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της Παναγράντου και Παναμαγίας του Μητρός, θεία δυνάμει, η τιμίου και σοφίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων, πρόνοια δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του τιμίων δόξου, προφή των Πατρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων Κανικών Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Συμπατρός ημών και Θεών, του εν την άφου τέλειωτέντος, των Αγίων Εδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιένου και πάντων και πασών, των Αγίων Εδόξων και Θαυματουργών Αγίων Αργύρων, των Αγίων Εδόξων και Νεοφανών Μάρτυρων, Ραφαήλ, Νικολάου Κυρίνης, του Αγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου, του εν την άφου μαρτυρήσαντος, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Αθανασίου, του Αθωνίτου και τη μνήμη επιτελείς.

Σήμερα η Αγία μας Εκκλησία τιμά, αγαπητοί μου, και τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη. Είναι ο πρώτος Άγιος και ο οποίος ίδρυσε το πρώτο μοναστήρι στο Άγιον Όρος, τη Μεγίστη Λαύρο. Και εκεί είναι ο τάφος του, εκεί είναι το λειψανό του, εκεί είναι τα πάντα, και έτσι γιορτάζουν πανηγυρικά σήμερα οι Αθωνίτες πατέρες την μνήμη του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου, ο οποίος ίδρυσε το πρώτο μοναστήρι στο Άγιον Όρος. Ευχόμεθα να έχουμε κι εμείς την ευλογία του Αγίου Αθανασίου, να ευλογεί στο Θεό και να μας χαρίζει σε όλους υγεία, σωτηρία και κάθε οικογενική ευτυχία. Επίσης, την ερχόμενη Κυριακή 12 του μηνός είναι η εορτή του Αγίου, του Ιησού Πατρόσιμου Παϊσίου του Αγιορείτου. Όποιος θέλει να λάβει μέρος στην αυτοκλασία, να απευθυνθεί στην Κυρία Γεωργία. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Η Αγία Τριάς διαφυλάξηματα σημάς, καλημέρα σας, χρόνια πολλά και ευλογημένα, και βοήθειά μας ο Άγιος Αθανάσιος.

Πάντως θα ξέρετε ότι προχωράμε σε καθεστώς δύσκολο. Πάλι είπα, δεν θα φοβόμαστε, γιατί εμείς έχουμε τον Χριστό. Ο Χριστός ενήξει το θάνατο, την αμαρτία και τον διάβολο. Και εμείς μαζί με τον Χριστό νικάμε ήδη. Και μέσα στη Θεία Λειτουργία και ιδίως στη Θεία Ευχαριστία που κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Σταυρωθέντος και Αναστάντος Χριστού, ήδη συμμετέχουμε στη νίκη του Χριστού και στη δόξα του Χριστού. Αυτό δεν βλέπουμε σε κάθε λειτουργία. Σε κάθε λειτουργία βλέπουμε ότι ο Χριστός νικάει. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, το 100 μετά Χριστόν, λέει ότι ο Σάκης, οι χριστιανοί συνέρχονται να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία, τη Θεία Ευχαριστία, ο Σατανάς παθαίνει πανολεθρία. Γι' αυτό ο Σατανάς δεν φοβάται τίποτα στον κόσμο, περισσότερο από τη Θεία Λειτουργία. Και γι' αυτό ο Σατανάς πολεμάει. Προσπαθεί να ματαιώσει τη Θεία Λειτουργία, να μας κάνει να μην λειτουργηθούμε με βλάβεια, να μην κοινωνήσουμε τα άθανα μυστήρια, γιατί κάθε φορά που κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, κοινωνούμε στην δύναμη του Χριστού, στην αιώνια ζωή του Χριστού, στη χαρά του Χριστού, στο φως του Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ήδη έχουμε τη χαρά, ήδη έχουμε τη νίκη, έστω και αν περάσουν κάποιες δυσκολίες, δεν φοβόμαστε. Ο Χριστός νικάει και θα νικήσει.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

0: Συντροφιά με τον Χριστό.
1: Μια εκπομπή για τα παιδιά. Γεια σας παιδιά!
0: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε!
1: Καθίστε αναπαυτικά, γιατί αρχίζει η εβδομαδιαία χαρούμενη συνάντησή μας
0: Συντροφιά με τον Χριστό.

0: Εδώ στη συντροφιά μας περνάμε λίγη ώρα με
1: τραγούδια,
0: ιστορίες,
1: ανέκδοτα,
0: παιχνίδια,
1: γέλια
0: και άλλα πολλά, όλα αυτά
1: συντροφιά με τον Χριστό.

0: Να σε ρωτήσω κάτι. Ο Άγιος Πολύκαρπος ήταν ιερέας?
1: Ναι, σωστά. Και μάλιστα ήταν επίσκοπος.
0: Επίσκοπος, δηλαδή?
1: Δεν ξέρεις τι είναι ο επίσκοπος?
0: Δεν είμαι σίγουρη. Μήπως είναι το ίδιο με τον Σεβασμιότατο?
1: Ακριβώς. Ο επίσκοπος είναι πρόσωπο πολύ σεβαστό, γιατί βρίσκεται στη θέση του Χριστού. Είναι διάδοχος των Αποστόλων του. Αλλιώς τον ονομάζουμε και επιμενάρχη, γιατί σε αυτόν ανέθεσε ο Χριστός την πίμνη της Εκκλησίας του. Όπως ο καλός βοσκός νοιάζεται για το κοπάδι που φυλάει, έτσι και ο ποιμενάρχης προσεύχεται και φροντίζει για όλα τα μέλη της Εκκλησίας.
0: Ο Άγιος Πολύκαρπος δηλαδή, που ήταν επίσκοπος, τι έκανε στη ζωή του? Μήπως ξέρεις να μου πεις το βίο του?
1: Ευχαρίστως να σου τον πω.

Ο Άγιος Πολύκαρπος ήταν επίσκοπος Σμύρνης. Ήταν μαθητής του Ευαγγελιστή Ιωάννη. Στα χρόνια του ξέσπασε διωγμός κατά των χριστιανών. Αυστηρό το ρωμαϊκό διάταγμα να λατρεύουν όλοι τον Καίσαρα, έναν άνθρωπο σαν να ήταν Θεός. Όποιος αρνηθεί θα οδηγηθεί στη φωτιά, στα βασανιστήρια, στον θάνατο. Κάποιοι χριστιανοί δηλιάζουν. Για να μην χάσουν τη ζωή τους, συμμετέχουν στη λατρεία του Καίσαρα. Μα οι περισσότεροι αντιστέκονται. Οι διώκτες βάζουν στόχο τους να συλλάβουν τον επίσκοπο Σμύρνης Πολύκαρπο. Αν αυτός υποκύψει, σκέφτονται, θα λυγίσουν τότε ευκολότερα και οι άλλοι χριστιανοί. Ο Πολύκαρπος λοιπόν καταζητείται. Το έμαθε, αλλά δεν ταράχθηκε. Δεν θέλησε να φύγει για να σωθεί. Με δυσκολία κατάφεραν οι χριστιανοί να τον πείσουν να εγκατασταθεί τουλάχιστον λίγο έξω από την πόλη. Κάποιος όμως πρόδωσε το κρυσφύγετο. Καταφθάνουν σε λίγο οι στρατιώτες. «Τον Πολύκαρπο ζητώ», λέει ο εκατόνταρχος. Με ένα πρόσωπο φωτεινό κατεβαίνει τις σκάλες ο γέροντας Πολύκαρπος. Ήταν τότε 86 ετών. «Θα έρθω μαζί σας», τους λέει ατάραχος. «Μόνο», απευθύνεται τώρα στους μαθητές του, «βάλτε τους κάτι να φάνε, γιατί είναι κουρασμένοι οι στρατιώτες». Οι στρατιώτες τον κοιτούν με απορία. «Τι άνθρωπος είναι αυτός? Ήρθαν να τον συλλάβουν και θέλει να τους φιλοξενήσει?» Δέχονται ωστόσο την πρότασή του. Κάθονται λίγο να ξεκουραστούν και να φάνε. Ο Πολύκαρπος ζητά την άδειά τους. «Όση ώρα τρώτε, θα μπορούσα να τακτοποιήσω τις εκκρεμότητές μου?» Δεν του το απαγορεύουν. Και ο Πολύκαρπος αποσύρεται να κάνει την προσευχή του. Προσεύχεται με αγωνία για το ποίμνιό του, για τους χριστιανούς που κινδυνεύουν, για τους διώκτες του, για όλο τον κόσμο. Όταν τελείωσε την προσευχή του, παραδόθηκε στα χέρια των στρατιωτών. Το πρόσωπό του ήταν τόσο λαμπερό που οι στρατιώτες θαμπόθηκαν. Μετάνιωσαν που ήρθαν να συλλάβουν έναν τέτοιον άνθρωπο. Έπρεπε όμως να εκτελέσουν την εντολή που πήραν. Ο επίσκοπος Πολύκαρπος οδηγείται στο στάδιο μπροστά στον ανθύπατο. Εκείνος προσπαθεί πρώτα να τον καλοπιάσει. «Λυπήσου γέροντα τα χρόνια σου, αρνήσου τον Χριστό και εγώ σε ελευθερώνω. 86 χρόνια τον υπηρετώ και σε τίποτα δεν με αδίκησε. Πώς μπορώ να αρνηθώ τον βασιλιά μου και σωτήρα μου?» απαντά ο επίσκοπος. «Θα σε ρίξω στα θηρία αν δεν αλλάξεις γνώμη». Κρατήστε, παιδιά, τη σοφή απάντηση που δίνει τώρα ο Άγιος Πολύκαρπος. Μετανοεί και αλλάζει γνώμη κάποιος μόνο για να πάει από την πλάνη στην αλήθεια. Αδύνατο να αφήσω το καλύτερο που είναι ο Χριστός για να διαλέξω κάτι ασύγκριτα κατώτερο, δηλαδή τη λατρεία ενός ανθρώπου. «Θα σε ρίξω στη φωτιά αν δεν λογαριάζεις τα θηρία». «Μα γιατί αργοπορείς? Κάνε ό,τι θέλεις». Και πραγματικά τον ρίχνουν στη φωτιά. Όμως τι θέαμα είναι αυτό που αντικρίζουν? Η φωτιά τον σεβάστηκε. Κάνει μια καμάρα και τον αφήνει ανέγγιχτο. Με ξύφος τελικά θανάτωσαν τον γέροντα επίσκοπο που τον στεφάνωσε ο Χριστός με το αμάραντο στεφάνι της αιώνιας δόξας. Τη μνήμη του την τιμάει η Εκκλησία μας στις 23 Φεβρουαρίου. Ακόμα και η φωτιά, παιδιά, σεβάστηκε τον επίσκοπο. Κάθε επίσκοπος αλλά και κάθε ιερέας είναι πρόσωπο πολύ σεβαστό. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε «Αν συναντήσω έναν παπά και έναν άγγελο, πρώτα θα χαιρετήσω τον παπά, θα ασπαστώ το αγιασμένο του χέρι και έπειτα τον άγγελο». Γιατί το έλεγε αυτό? Σκεφτήκατε ποτέ, παιδιά, πόσα χρωστάμε στους ιερείς μας? Αν αφήσουμε τη σκέψη μας να περιδιαβεί στα χρόνια της ζωής μας, θα διαπιστώσουμε τη μεγάλη και πολύτιμη προσφορά τους. Όταν ήμασταν μόλις 40 ημερών,
ο ιερέας μας πήρε στην αγκαλιά του και μας έβαλε για πρώτη φορά μέσα στο ναό. Από τότε και μέχρι την ώρα που θα φύγουμε από τον κόσμο, σε κάθε χαρά και λύπη μας, είναι δίπλα μας. Επίσης, παιδιά, ένας ιερέας μας βάφτισε και γίναμε παιδιά του Θεού. Και σκεφτείτε, από το χέρι του ιερέα κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ακόμα, στους ιερείς, ο Θεός δίνει το δικαίωμα να συγχωρούν τις αμαρτίες μας με το μυστήριο της εξομολόγησης. Και αν έχουμε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, καλούμε τον ιερέα στο σπίτι μας να τελέσει το μυστήριο του ιερού ευχελαίου, που γίνεται για τη θεραπεία της ψυχής και του σώματος. Επίσης, στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς έρχεται στο σχολείο μας να τελέσει τον αγιασμό για να είναι ευλογημένη η χρονιά μας και να έχουμε όλοι, και οι δάσκαλοι και οι μαθητές, τον φωτισμό του Θεού. Ακόμα, ο ιερέας τελεί και τον γάμο, στεφανώνει και ευλογεί το νέο ζευγάρι. Αλλά και τα συσίτια στις ενορίες μας οι ιερείς τα οργανώνουν. Με πατρική στοργή φροντίζουν να μην λείψει από κανέναν φαγητό. Και τις ψυχές μας φροντίζουν να τις στρέφουν με τα αθάνατα λόγια του Ευαγγελίου. Στις δύσκολες ώρες τη συμβουλή του ιερέα ζητούμε, γιατί ανάμεσά μας είναι ο εκπρόσωπος του Θεού. Να, παιδιά, γιατί αξίζει να σεβόμαστε και να τιμούμε τον ιερέα του Θεού. Και αν αναρωτιέστε πώς μπορούμε να του δείχνουμε τον σεβασμό μας, ακούστε και αυτά που θα σας πω. Όταν περνάει από μπροστά μας ένας ιερέας, σηκωνόμαστε όρθιοι και στεκόμαστε με ευλάβεια. Όταν τον συναντούμε, τον χαιρετούμε πάντοτε, φιλούμε το χέρι του και ζητούμε την ευχή του. Δυστυχώς, είναι και κάποιοι που επιπόλαια μιλούν για τους ιερείς, βιάζονται να τους κατηγορήσουν για λάθη. Δεν αποκλείεται ως άνθρωποι και ιερείς να κάνουν κάποια σφάλματα. Να ξέρετε όμως, παιδιά, ότι η ιεροκατηγορία, δηλαδή το να κατηγορούμε τους ιερείς, είναι πολύ μεγάλη αμαρτία. Κανέναν άνθρωπο δεν πρέπει να κατηγορούμε, πολύ περισσότερο τον ιερέα που είναι εκπρόσωπος του Θεού και τόσα του χρωστούμε. Τον ιερέα του Θεού τον σέβομαι και τον τιμώ, γιατί αυτός υπηρετεί τον ίδιο τον Χριστό.

0: Όπως κατάλαβες, Κατερίνα, είναι μεγάλο πράγμα η ιεροσύνη. Γι' αυτό και εμείς οφείλουμε όχι μόνο να σεβόμαστε και να τιμούμε τους ιερείς, αλλά και να προσευχόμαστε για αυτούς.
1: Και τι να ζητάμε στη προσευχή μας για τους ιερείς?
0: Να προσευχόμαστε να τους φωτίζει ο Θεός και να τους δίνει δύναμη, να αγιάζουν και η ζωή τους να είναι παράδειγμα για μας. Όπως η ζωή εκείνου του ιερέα που διαβάσαμε στο γεροντικό. Στα αλήθεια, τι θυμάσαι εκείνη την ιστορία?
1: Αχ, δεν τη θυμάμαι καθόλου. Θα μπορούσες να μου την θυμίσεις?
0: Ευχαρίστως, ας την ακούσουμε παρέα.

Ένας Άγιος Ιερέας. Σε ένα μικρό χωριουδάκι της Λυκίας, στη Μικρά Ασία, υπηρετούσε ως εφημέριος ένας απλοϊκός ιερέας. Ο ναός του χωριού, που ήταν αφιερωμένος στην Παναγία, ήταν φτωχικός, χωρίς αγιογραφίες, χωρίς ακριβές εικόνες, χωρίς πολύτιμα σκεύη. Όλοι οι κάτοικοι του χωριού ήταν αγρότες και τα χρήματα που κέρδιζαν, μόλις που έφταναν για να τους συντηρούν. Αγαπούσαν πολύ όμως την εκκλησία τους και τις Κυριακές μαζεύονταν όλοι στο μικρό ναό για τη Θεία Λειτουργία. Ο ιερέας του χωριού, για να μπορεί να συντηρεί την εκκλησία και τον εαυτό του όταν δεν είχε ακολουθίες, δούλευε στα χωράφια. Ήταν εργατικός και τίμιος και οι χωρικοί τον συμπαθούσαν πολύ. Κάποια μέρα ο τοπικός επίσκοπος, που έκανε περιοδεία στα χωριά της επαρχίας του, έφτασε και στο χωριουδάκι αυτό. Αμέσως κατευθύνθηκε στην εκκλησία και ζήτησε να δει τις διάφορες τοιχογραφίες που μπορεί να είχε εκεί. Έμεινε έκπληκτος που δεν υπήρχαν. Μετά ζήτησε να βρει τον ιερέα. Την ώρα εκείνη όμως βρισκόταν στα χωράφια. Έτσι πήγαν κάποιοι για να τον ειδοποιήσουν ότι ήρθε ο επίσκοπος. Και ύστερα από αρκετή ώρα ο ιερέας έφτασε στην εκκλησία και εμφανίστηκε μπροστά του. Τα ρούχα του ήταν βρώμικα και σκισμένα. Ήταν τα ρούχα της δουλειάς. Ο δεσπότης όταν τον είδε απογοητεύτηκε. Ήθελε οι ιερείς του να είναι πιο περιποιημένοι. Δεν ήταν δυνατόν, συλλογίστηκε, ο λειτουργός του Θεού να φοράει τέτοια άθλια ρούχα. Δεν μίλησε ο επίσκοπος. Απλά ανέφερε πως την επόμενη μέρα θα λειτουργούσε. Σκέφτηκε όμως πως ο χωριάτης αυτός ιερέας θα έκανε αρκετά λάθη την ώρα του μυστηρίου. Αποφασισμένος να τον τιμωρήσει, μόλις θα διαπίστωνε λάθη, ο επίσκοπος πήγε να αναπαυθεί. Την επόμενη μέρα, πρωί-πρωί, ο δεσπότης με τον ιερέα πήγαν στην εκκλησία. Το βλέμμα του επισκόπου ακολουθούσε τον παππούλη σε κάθε βήμα. Ξεκίνησε η ακολουθία και ο δεσπότης ανέβηκε στο θρόνο. Μόλις γύρισε να κοιτάξει τον ιερέα, τον είδε να βρίσκεται μέσα σε ένα υπέρλαμπρο ουράνιο φως. Η εκκλησία ήταν μικρή και σκοτεινή, μα ο ιερέας άστραφτε μέσα στο θείο εκείνο φως. Η ευλογία από το φως έκανε ακόμα και τον ίδιο τον ταπεινό παππούλη να φέγγει ολόκληρος. Το πρόσωπό του έλαμπε. Ο επίσκοπος θαύμαζε το μεγαλείο αυτό που πρώτη φορά αντίκριζε. Το θαυμάσιο φως έμεινε γύρω από τον ιερέα ως το τέλος της Θείας Λειτουργίας. Αφού ο δεσπότης με τον παππούλη μοίρασαν το αντίδρο στους χωρικούς και όταν πια είχαν φύγει όλοι από το μικρό εκκλησάκι, οι δυο λειτουργοί του υψίστου μπήκαν μέσα στο ιερό. Ο επίσκοπος, πως εκείνη την ώρα είχε θαυμάσει το μεγαλείο του ουράνιου φωτός, αλλά και είχε ζήσει στη σκέψη του την τροπή για το πρόχειρο συμπέρασμα που είχε βγάλει αρχικά για τον παππούλη, έπεσε στα γόνατα και φιλώντας τα πόδια του ιερέα είπε «Ευλόγησον Πάτερ Άγιε». Ο ιερέας σαστισμένος, προσπαθώντας να αποφύγει την κίνηση του δεσπότη, είπε «Άγιε Δέσποτα, πώς είναι ποτέ δυνατόν ο ανώτερος να ζητάει ευλογία από τον κατώτερο? Εσείς να ευλογήσετε εμένα, Δέσποτα». Μα ο επίσκοπος ήταν αδύνατο να αλλάξει γνώμη για να πιστεί. Γονατιστό συνέχισε. «Αδύνατον τίμιε πάτερ να ευλογήσω εγώ ανάξιος εκείνον που στέκεται μπροστά στο θυσιαστήριο μέσα σε φλόγα θεϊκή και προσφέρει στο σωτήρα και λυτρωτή μας την ανέμακτη θυσία». Στο άκουσμα των λόγων αυτών ο παππούλης απάντησε

0: και έφυγε παίρνοντας μαζί του από το μικρό εκείνο χωριουδάκι τεράστια ωφέλεια.
1: Τώρα, παιδιά, έφτασε η πιο χαρούμενη ώρα. Η ώρα που όλοι περιμέναμε. Ώρα για παιχνίδι!
2: Επιτέλους θα παίξουμε!
1: Και όχι μόνο θα παίξουμε, αλλά θα παίξουμε και ένα παιχνίδι υπέροχο αυτή τη φορά.
2: Ναι, παιδιά, ένα παιχνίδι πολύ ιδιαίτερο που δεν το έχουμε ξαναπαίξει ποτέ.
1: Ανοίξτε καλά τα αυτιά σας, γιατί αυτή τη φορά πρέπει να ακούμε πάρα πολύ καθαρά για να καταφέρουμε να κερδίσουμε. Τι εννοούμε?
2: Εννοούμε πως θα σας βάζουμε έναν ήχο και εσείς θα πρέπει να βρίσκετε τι είναι αυτός ο ήχος.
1: Είναι ήχοι οι οποίοι το πιο πιθανό είναι να τους συναντάμε στην καθημερινότητά μας, αλλά πολλές φορές μπορεί και να μην τους δίνουμε τόση σημασία. Πάμε λοιπόν τώρα αυτή τη φορά να τους δώσουμε σημασία. Στο τέλος κάθε ήχου θα δίνουμε λίγο χρόνο να το σκέφτεστε μέχρι να δώσουμε την απάντηση. Είστε έτοιμοι, παιδιά?
2: Νομίζω πως είμαστε όλοι έτοιμοι και ανυπομονούμε. Ας ακούσουμε τον πρώτο ήχο.
1: Πάμε. Καταλάβατε, παιδιά, τι είναι αυτός ο ήχος?
2: Μήπως να τον ξαναβάλουμε άλλη μια φορά?
1: Φυσικά. Λοιπόν, η απάντηση νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ακουστεί. Τι λέτε?
2: Ναι, είναι το αυτοκίνητο. Λίγο έμοιαζε και με μηχανάκι στην αρχή, αλλά όσο προχωρούσε ο ήχος και τον ακούγαμε καλύτερο, νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο πως ήταν αυτοκίνητο.
1: Γι' αυτό λοιπόν, παιδιά, πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι για να μην μπερδευτούμε με κάτι που μοιάζει με αυτό που ψάχνουμε. Πάμε για τον δεύτερο ήχο.
2: Φυσικά.
1: Εδώ κι αν θέλει προσοχή, ε.
2: Είναι λίγο πιο δύσκολος ήχος, αλλά νομίζω ότι αν τον ξανακούσουμε, σίγουρα θα τον βρούμε. Για σκεφτείτε, παιδιά, να βοηθήσουμε και λίγο.
1: Νομίζω ότι θα βοηθήσει άλλη μια φορά.
2: Εντάξει, δεν θα πω τότε κάτι ακόμα. Ας τον ακούσουμε.
1: Φύγαμε.
2: Καταλάβατε, παιδιά. Είναι και αυτό ένα μεταφορικό όχημα. Ποιο είναι? Έχετε ταξιδέψει ποτέ με τρένο? Αν έχετε ταξιδέψει, σίγουρα θα καταλάβατε πως ο ήχος που ακούσαμε δεν ήταν άλλος παρά το τρένο.
1: Τσουφ τσουφ και το τρένο περνά πάνω στις ράγες, οι ρόδες του κυλάνε. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Πάμε να συνεχίσουμε στον επόμενο ήχο.

0: Καταλάβατε, παιδιά, τι είναι. Τώρα, αυτό θα μπορούσε να είναι πολλά πράγματα, αλλά για να δούμε άλλη μια φορά. Αρχικά, νομίζω ότι είναι εμφανές ότι πρόκειται για...
1: Σιρήνα.
0: Πάρα πολύ σωστά. Όμως, τι σιρήνα άραγε θα μπορούσε να είναι, ενώ πιανού οχήματος. Θα μπορούσε να είναι περιπολικό. Θα μπορούσε να είναι...
1: πυροσβεστικό όχημα.
0: Πάρα πολύ σωστά. Ή επίσης θα μπορούσε να είναι ασθενοφόρο.
1: Τι από όλα αυτά ήτανε?
0: Η απάντηση είναι...
1: το πυροσβεστικό όχημα, παιδιά. Ήταν λίγο πιο δύσκολο αυτό. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο.

0: Για να δούμε. Τώρα κάπως είναι πιο ξεκάθαρο. Τι λέτε και εσείς, παιδιά?
1: Και εγώ νομίζω πως τα παιδιά σίγουρα θα βοηθήθηκαν με τη δεύτερη φορά.
0: Μάλιστα, άρα νομίζω ότι δεν χρειάζεται να δώσουμε περισσότερο χρόνο.
1: Όχι, ούτε κάποια άλλη βοήθεια, πιστεύω θα το βρήκαν.
0: Δεν νομίζω ότι έχουμε ανέβει πάρα πολύ σε ελικόπτερο, αλλά σίγουρα έχουμε δει και έχουμε ακούσει. Ήταν λοιπόν, παιδιά, ένα ελικόπτερο.
1: Προχωρούμε στον επόμενο ήχο.
0: Μα φυσικά. Έχω την αίσθηση ότι δεν χρειάζεται να τα ακούσουμε δεύτερη φορά. Ήτανε, παιδιά, τι άλλο κάνει κοκοκό, παρά η κότα.
1: Πολύ σωστά. Νομίζω ότι αυτό ήταν εύκολο. Παιδιά, το βρήκατε κι εσείς αμέσως?
0: Έτσι νομίζω κι εγώ, οπότε συνεχίζουμε γρήγορα στον επόμενο ήχο. Μάλιστα. Και αυτό θυμίζει πολλά πράγματα. Πώς θα το ξανακούσουμε, τι λέτε?
1: Ναι, νομίζω καλύτερα να το ξανακούσουμε.
0: Μήπως είναι χτύπημα πόρτας?
1: Μοιάζει, αλλά όχι, παιδιά, δεν είναι χτύπημα πόρτας. Για να σας βοηθήσω θα σας πω πως είναι ήχος από ένα ζώο.
0: Ήταν δηλαδή ο βηματισμός του?
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Μήπως ήταν ο ελέφαντας?
1: Όχι, ένα άλλο ζώο που τρέχει, καλπάζει θα λέγαμε.
0: Άρα είναι το άλογο?
1: Ακριβώς, ήταν το άλογο, παιδιά. Στα αλήθεια εσείς το βρήκατε? Θέλετε να συνεχίσουμε?
0: Πιστεύω πως χρειάζεται μερικά ακόμα να ακούσουμε. Τι λέτε, παιδιά, πάμε στο επόμενο. Μόνο που το άκουσα, σαν να δίψασα. Το καταλάβατε, παιδιά?
1: Μάλλον θα το κατάλαβαν, αλλά τι λέτε να το ξανακούσουμε άλλη μια φορά για κάποιους που ίσως δυσκολεύονται ακόμα?
0: Βέβαια. Παιδιά, να σας πω την αλήθεια. Με το που το ακούω, καταλαβαίνω ότι είναι νερό. Ακούω όμως και κάποιους ήχους σαν πλατσουρίσματα, κάποια παιδιά να παίζουν. Οπότε μήπως βρισκόμαστε στη θάλασσα?
1: Ακριβώς, βρισκόμαστε στη θάλασσα και είναι ο ήχος του κύματος.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και κάπως έτσι νομίζω ότι όπως μας πάει το κύμα, μας οδηγεί στον τελευταίο ήχο. Συγκεντρωθείτε για να τα καταφέρουμε.
1: Και βάλτε τα δυνατά σας.

0: Μάλιστα. Η αλήθεια είναι πως ακούω κάτι σαν έντομο, αλλά δεν μπορώ να εντοπίσω προσωπικά ακριβώς τι είναι. Εσείς παιδιά από το σπίτι έχετε καταλάβει? Μήπως να το ξαναβάλουμε άλλη μια φορά?
1: Ας το ξανακούσουμε καλύτερα. Είναι ένα μικρό έντομο που ο ήχος του είναι πολύ γνωστός. Σίγουρα τον έχετε ακούσει, ειδικά αν έχετε πάει μια βόλτα στην εξοχή ή το καλοκαίρι αν συνηθίζετε να κάθεστε έξω.
0: Μήπως είναι η μύγα?
1: Όχι, δεν είναι η μύγα. Είναι ένα άλλο έντομο που του αρέσει να πηγαίνει στα λουλούδια.
0: Άρα λογικά μιλάμε για την εργατική μας μελισσούλα.
1: Ναι, ακριβώς. Ήτανε η μέλισσα. Κλείσαμε το παιχνίδι με την εργατική μέλισσα για να θυμόμαστε πως είναι πολύ όμορφο να εργαζόμαστε και αρέσει πολύ στο Θεό η εργασία.
0: Έτσι λοιπόν γλυκά με το μέλι της μέλισσας κλείνουμε για σήμερα το παιχνίδι μας. Μην ξεχνάτε να παίζετε, να χαίρεστε, να τρέχετε στα λιβάδια και στις μελισσούλες και να είστε πάντα χαρούμενοι. Μέχρι το επόμενο παιχνίδι, γεια σας παιδιά!
1: Γεια σας παιδιά!

Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα να γελάσει το χιλάκι μας. Πάμε να ξεκινήσουμε για μερικά ανέκδοτα της ημέρας. Στο μάθημα της γεωγραφίας, λέει η δασκάλα, «Δεν μου λες, Άννα, πώς λέγονται οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης?» «Θεσσαλονικιώτες, κυρία». «Ωραία. Και οι κάτοικοι της νήσου Κο?» «Κότες, κυρία». Στο μάθημα της φυσικής ιστορίας, «Ξέρεις, Μίμη, σε ποια οικογένεια ανήκει η Φάλαινα?» λέει η δασκάλα. «Δεν ξέρω, κυρία, αλλά πάντως σε καμιά οικογένεια της γειτονιάς μας δεν ανήκει». Επίσης, λέει ο δάσκαλος στον Νικόλα, «Νικόλα, ποια είναι τα τελευταία δόντια του ανθρώπου?» «Τα ψεύτικα δόντια, κύριε, αυτά που τα βάζει ο δοντίατρος». «Θανάση, ποιος λέγεται εφημέριος?» «Αυτός που... Α, ναι, ξέρω. Αυτός που πουλάει εφημερίδες». Μια άλλη δασκάλα ρωτάει τη Δέσποινα. «Δέσποινα, σε τι μας χρησιμεύει η μύτη?» «Για να βλέπουμε, κυρία». «Πώς, για να βλέπουμε?» «Και βέβαια, διότι σε αυτή στηρίζονται τα γυαλιά». «Ήθελα τόσο να πάω στη συναυλία που γίνεται απόψε», λέει ένας νεαρός κύριος σαν φίλο του, «αλλά η γυναίκα μου έχει καλέσει κάποιον στο σπίτι για φαγητό». «Μα είναι δυνατόν τέτοια μέρα?» «Μιας και έχω πάρει το εισιτήριο όμως, δεν το παίρνεις να πας εσύ?» «Α, δεν γίνεται. Απόψε είμαι καλεσμένος για φαγητό στο σπίτι σου». Ο μικρός Γιαννάκης είναι το κέντρο γενικής προσοχής στο σαλόν. «Μα τι χρυτωμένο παιδάκι», λέει μια κυρία, «και πόσο μοιάζει τον μπαμπά του. Η μύτη του όμως είναι του παππού του», λέει ο άλλος. «Και τα μαλάκια του είναι ξανθά, κατάξανθα όπως το θείο του», κάποιος άλλος φωνάζει. «Το στοματάκι του είναι όμως της μαμάς του». Τέλος πάντων, κάποια στιγμή ο Γιαννάκης εκνευρισμένος λέει, «Καλά, καλά, και το παντελόνι που φοράω είναι το αδερφού μου». «Πρέπει να έχω πολύ πυρετό», λέει μια κότα στην άλλη. «Πώς το κατάλαβες?» «Αφού γεννάω βραστά αυγά». Πριν από μερικά χρόνια, μια πολύ ζεστή μέρα του Ιουλίου, μια ηλικιωμένη κυρία που ταξιδεύει για πρώτη φορά με το αεροπλάνο, φωνάζει την αεροσυνοδό για να κάνει τα παράπονά της. «Δεν θα ξαναμπω στο αεροπλάνο σας, είναι ελαττωματικό». «Τι ελάττωμα του βρίσκεται, κυρία μου?» «Δεν καταλαβαίνω γιατί του βάλατε τους ανεμιστήρες έξω». Στο δρόμο ένας μικρός κλαίει. Ένας περαστικός σταματάει και το ρωτάει τι συμβαίνει. «Έχασα 2 δεκαράκια», του απαντά. «Σε καλό σου, να 2 δεκαράκια και μην κλαις άλλο». «Σας ευχαριστώ, κύριε», κατάφερε να πει ο μικρός μέσα από τα αναφιλητά του. «Μα εσύ κλαις ακόμη», είπε ο περαστικός φεύγοντας. «Είναι να μην κλαίω, κύριε. Αν δεν είχα χάσει τα 2 δεκαράκια, τώρα με αυτά που μου δώσατε θα είχα 4. Ο Μιχαλάκης 6 ετών παίζει με τη μικρότερη αδερφούλα του στην αυλή. Η μαμά τους μαγειρεύει στη κουζίνα. Σε μια στιγμή ο Μιχαλάκης βάζει τις φωνές. «Μαμά, μαμά, τι θέλεις, χρυσό μου? Μαμά, έλα γρήγορα, η κικίτσα τρώει την εφημερίδα». «Τι είπες?» ρωτάει η μητέρα από την κουζίνα. «Δεν σ' άκουσα καλά». Σε λίγο ο Μιχαλάκης προσθέτει. «Άσε, μαμά, μην ανησυχείς, η εφημερίδα είναι χθεσινή». «Γιατί έδεσες αυτό το σπάγκο γύρω από το δάχτυλό σου, Κώστα?» «Για να θυμηθώ εύκολα κάτι. Ο σπάγκος με κάνει να σκεφτώ το σκηνή. Το σκηνή μου θυμίζει το ρινγκ. Το ρινγκ μου θυμίζει πυγμάχους. Οι πυγμάχοι μου θυμίζουν γροθιές. Οι γροθιές μου θυμίζουν καυγά. Ο καυγάς μου θυμίζει κρασί. Το κρασί μου θυμίζει σταφύλι. Το σταφύλι μου θυμίζει αμπέλι. Το αμπέλι μου θυμίζει το τέρμα μπελοκήπων, όπου θέλω να πάω απόψε στις 8. Ελπίζουμε, παιδιά, εσείς θα θυμάστε πιο εύκολα τις συναντήσεις και τα ραντεβού σας. Λοιπόν, αυτά ήταν τα ανέκδοτα για σήμερα και μην ξεχνάτε, πάντα να χαμογελάτε! Γεια σας, παιδιά! Έφτασε η στιγμή για τα παράξενα της ημέρας. Ο ποταμός Αμαζόνιος εκβάλλει στον Ατλαντικό ωκεανό πάνω από 10 εκατομμύρια κυβικά νερού το λεπτό. Και όσο πάει, εντυπωσιαζόμαστε περισσότερο. Γιατί? Γιατί ο εγκέφαλος του ανθρώπου περιέχει δισεκατομμύρια νεύρα.
Ένα σαλιγκάρι μπορεί να κοιμάται, μην τρομάξετε, για 3 χρόνια. Μια κατσαρίδα μπορεί να επιζήσει 9 μέρες χωρίς κεφάλι. Την εποχή της παντοδυναμίας της Σπάρτης, δηλαδή το 400 π.Χ., υπήρχαν 25.000 μόνιμοι κάτοικοι και 500.000 σκλάβοι. Για να γίνει 1 κιλό μέλι, οι μέλισσες πρέπει να πάρουν τον νέκταρ από 1 εκατομμύριο λουλούδια. Οπότε παιδιά, κάθε μπουκιά μέλι που μας γλυκαίνει, να σκεφτόμαστε τις μελισσούλες που τόσο κουράστηκαν και το Θεούλη που μας έφτιαξε τόσο εργατικές μελισσούλες για να μας προσφέρουν απλόχερα το πεντανόστιμο μελάκι. Όσο πιο σκούρο είναι το χρώμα του φρούτου ή του λαχανικού, τόσο περισσότερα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά περιέχει. Γι' αυτό λοιπόν παιδιά, να τρώτε λαχανικά και φρούτα, μας κάνουν πολύ καλό και αν είναι και πιο σκούρα, ακόμα καλύτερα. Η καρδιά μας χτυπά πιο γρήγορα όταν είμαστε ενθουσιασμένοι ή θυμωμένοι. Κάθε χρόνο περίπου 100 άνθρωποι πνίγονται και πεθαίνουν από το στυλό τους. Προσοχή τι βάζετε στο στόμα σας. Μετά το φαγητό, η καρδιά μας χτυπά πιο γρήγορα, επειδή τρέχει περισσότερο αίμα στο σώμα μας, για να πάρει τις ουσίες από το φαγητό και να τις πάει εκεί που πρέπει. Το πιο δυνατό ζώο είναι ένα σκαθάρι, που ζει στις τροπικές ζώνες. Σηκώνει 859 φορές το βάρος του. Αν το έκανε αυτό ο άνθρωπος, θα έπρεπε να σηκώνει, ξέρετε πόσο, 64.000 κιλά, δηλαδή 64 τόνους. Το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου είναι το Ερμιτάζ. Βρίσκεται στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας. Οι επισκέπτες, ακούστε παιδιά, θα πρέπει να περπατήσουν 20 χιλιόμετρα αν θέλουν να περιηγηθούν τις 322 αίθουσες του μουσείου, το οποίο φιλοξενεί 3 εκατομμύρια αριστουργήματα. Ξέρετε παιδιά ότι το σώμα μας έχει 206 κόκαλα. Το πιο μικρό είναι ένα που βρίσκεται στο αυτί και το πιο μεγάλο είναι αυτό του μυρού. Κάθε μέρα ο οργανισμός μας παράγει 1 λίτρο σάλιο. Η αγελάδα όμως παράγει μέχρι και 60 λίτρα την ημέρα. Δείτε παιδιά διαφορά! Ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο θηλαστικό στον κόσμο? Πιθανόν να πάει το μυαλό σας αν σας αποκαλύψω ότι βρίσκεται στη θάλασσα. Είναι παιδιά, ναι, η μπλε φάλαινα. Μόλις γεννηθεί, ζυγίζει 50.000 κιλά, δηλαδή 50 τόνους. Αυτά ήταν λοιπόν παιδιά τα παράξενα της ημέρας. Και όσο διαβάζουμε, τόσο χαιρόμαστε, τόσο εντυπωσιαζόμαστε με τη σοφία και την τόση ποικιλία που χάρισε ο Θεός στον κόσμο μας. Γι' αυτό λοιπόν παιδιά, καλά διαβάσματα!

0: Ξέρεις, τόση ώρα που συζητάμε για Αγίους Ιερείς, θυμήθηκα κι εγώ έναν Άγιο Ιερέα.
1: Ποιον θυμήθηκες δηλαδή?
0: Τον Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη, που ήταν κοινωνός του Αγίου Παϊσίου. Ξέρεις το βίο του?
1: Και βέβαια τον ξέρω, αλλά ίσως οι φίλοι που μας ακούν από το ραδιόφωνο να μην τον γνωρίζουν. Θέλεις να μας τον πεις?
0: Φυσικά και θέλω. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε.

σιγοκάπνιζαν ακόμη τα αποκαίδια από τις φλόγες της μικρασιατικής καταστροφής, όταν οι μεγάλες δυνάμεις αποφάσισαν να ξεριζώσουν οριστικά τον Ελληνισμό από τη Μικρά Ασία και να διώξουν μια για πάντα και τους τελευταίους Έλληνες που είχαν απομείνει. Έτσι έδωσαν διαταγή να γίνει γενική και υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών των Τούρκων που παρέμεναν ακόμη στην Ελλάδα και των Ελλήνων που κατοικούσαν στη Μικρά Ασία. Η πρωτάκουστη απόφαση απλώθηκε από τις παραλιακές πόλεις της Ιωνίας και του Πόντου και έφτασε μέχρι το εσωτερικό της Μικράς Ασίας, στην Καπαδοκία δηλαδή, όπου ζούσαν απομονωμένοι, σχεδόν ξεχασμένοι θα λέγαμε, κάποιοι Έλληνες, ακρίτες του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Ξεκίνησαν λοιπόν, φόρτωσαν στα κάρα τους τα λιγοστά τους υπάρχοντα, πήραν στην αγκαλιά τους τα εικονίσματα και τα λείψανα των Αγίων τους και άρχισαν να κατηφορίζουν προς τα παράλια της Ιωνίας. Ξεκίνησαν και οι Έλληνες από τα φάρασα της Καπαδοκίας, έχοντας μαζί τους και τον δικό τους Άγιο, που όμως ήταν ολοζώντανος και όρθιος. Ήταν ο παπάς του χωριού τους, ο πατήρ Αρσένιος ο Χατζιαφεντής, όπως τον αποκαλούσαν σεβαστικά. Αφέντης, ο ιερέας Χατζής, ο οποίος είχε προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους. Περισσότερα από 50 χρόνια τους είχε υπηρετήσει ως ιερέας και δάσκαλος και τώρα, στα 83 του χρόνια, τους συνόδευε στο δρόμο της προσφυγιάς. Ποιος ήταν όμως ο Άγιος Αρσένιος? Γεννημένος στα Φάρασα, ο Θεόδωρος, όπως ήταν και το βαπτιστικό του όνομα, μετά τις σπουδές του στη Σμύρνη και στην Κεσάρια, έγινε μοναχός με το όνομα Αρσένιος. Στα χρόνια εκείνα τα δύσκολα, οι Έλληνες της Καπαδοκίας πάλευαν να κρατήσουν την πίστη τους μέσα στη βία των Τούρκων, αλλά και τη σκληρή προπαγάνδα των Προτεσταντών που επιδίωκαν να παρασύρουν τους Ορθόδοξους. Γι' αυτό ο επίσκοπος της Κεσαρίας διόρισε δάσκαλο στα Φάρασα το νεαρό τότε διάκονο Αρσένιο. Και εκείνος, όπως οι δάσκαλοι του κρυφού σχολείου παιδιά, ανέλαβε να κρατήσει αναμένο το κεράκι της Ορθοδοξίας στις ψυχές των μικρών μαθητών του. Η διδαχή του όμως απευθυνόταν και στους ηλικιωμένους. Τα χειμωνιάτικα βράδια μαζεύονταν στο σπίτι του οι χωρικοί για να ακούσουν από αυτόν πότε κάποια παραβολή του Ευαγγελίου και πότε το βίο του Αγίου της ημέρας ή και περιστατικά από την Παλαιά Διαθήκη. Για αμοιβή ζητούσε να διηγούνται αυτές τις ιστορίες στα παιδιά και στα εγγόνια τους αντί για παραμύθια. Ως ιερέας και πνευματικός, ο Αρσένιος έγινε ο στοργικός πατέρας που αγρυπνούσε για τις ψυχές των φαρασιωτών, αλλά και όλων των χριστιανών της περιοχής. Δεν δίσταζε παιδιά να διανύσει πολλά χιλιόμετρα με τα πόδια για να επισκεφθεί έστω και μια χριστιανική οικογένεια που ζούσε απομονωμένη σε κάποιο τουρκοχώρι. Δίδασκε, εξομολογούσε, κυρίως όμως προσευχόταν και νίστευε. Η ασκητική του ζωή και η καθαρή, η φιλόθεη και ανθρώπινη ψυχή του έλαβε από τον Θεό την ιδιαίτερη χάρη να κάνει θαύματα. Έλληνες αλλά και Τούρκοι τον σέβονταν, τον τιμούσαν και κατέφευγαν στο κελί του σε κάθε τους δυσκολία. Ο Αρσένιος κρατούσε με αυστηρότητα ακέραιη την ορθόδοξη πίστη. Την αγάπη όμως τη μοίραζε σε όλους τους πονεμένους χωρίς διακρίσεις. «Στην πατρίδα μας τι θα πει γιατρός, δεν ξέραμε», διηγούνται οι φαρασιώτες. «Στον Χατζεφεντή τρέχαμε». Και εκείνος, αντί για άλλη ιστορική συνταγή, τους διάβαζε κάποια ευχή από το ευχολόγιο και τότε γίνονταν καλά. Το καλοκαίρι του 1924 η επίγεια ζωή του Αγίου Γέροντα πλησίαζε στο τέλος της. Ο Θεός όμως παιδιά του ανέθεσε μία τελευταία αποστολή. Μαντεύετε πια? Να βοηθήσει τους συμπατριώτες του στη δύσκολη ώρα που θα εγκατέλειπαν τα πατρικά τους χώματα.
Πολύ πριν φτάσει η είδηση για την ανταλλαγή, ο Χατζεφεντής προετοίμασε τους φαρασιώτες. Τους συμβούλευε δηλαδή να μην ανοίγονται σε δουλειές, αλλά να κάνουν οικονομίες, ώστε να έχουν χρήματα για το μεγάλο ταξίδι της προσφυγιάς. Μόλις ήρθε η εντολή για αναχώρηση και ενώ όλοι ετοιμάζονταν βιαστικά, έκανε και εκείνος τις δικές του ετοιμασίες. Βάφτισε πρώτα όλα τα αβάφτιστα βρέφη για να μην πεθάνει κανένα αβάφτιστο στο μακρινό ταξίδι που είχαν να κάνουν. Τότε ήταν που βάφτισε και ένα μικρό βρέφος δίνοντάς του το δικό του όνομα. Το ονόμασε δηλαδή Αρσένιος. «Θέλω κι εγώ να αφήσω καλόγερο στο πόδι μου», είπε προφητικά στους γονείς του παιδιού, το οποίο έμελε να γίνει αργότερα μοναχός, ο γνωστός σε όλους μας Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ύστερα έσκαψε μέσα στην εκκλησία και στο κημητήριο του χωριού και έκρυψε με προσοχή τα ιερά σκεύη που δεν ήταν εύκολο να μεταφερθούν και σαν καλός πατέρας προσπαθούσε να γλυκάνει τις ψυχές των συμπατριωτών του που είχαν πικραθεί από το φοβερό αυτό ξεριζωμό, λέγοντάς τους ότι θα ζήσουν πια ελεύθεροι στην Ελλάδα. Το ταξίδι των προσφύγων άρχισε τον Αύγουστο του 1924. Ο Αρσένιος πολλές μέρες βάδιζε πεζός, πιστός στην αρχή του να μην ανεβαίνει σε ζώα, αλλά να πεζοπορεί όπως και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Στο τέλος τον έβαλαν με το ζόρι σε ένα κάρο, από το φόβο μην αρρωστήσει και χάσουν την ευλογημένη παρουσία του. Εκείνος όμως το είχε δηλώσει καθαρά. «Στην Ελλάδα θα ζήσω μόνο 40 ημέρες και θα πεθάνω σε ένα νησί». Και έτσι και έγινε, παιδιά. Οι φαρασιώτες με τον Άγιό τους, ιερή συντροφιά, τακτοποιήθηκαν προσωρινά στο κάστρο της Κέρκυρας. Ο Αρσένιος σε λίγες μέρες αρρώστησε και παρά τη φροντίδα και την αγάπη τους, έφυγε για την αληθινή ζωή του ουρανού στις 10 Νοεμβρίου του 1924. Στο χέρι του βρήκα να κρατά το δικό του θησαυρό από την πατρίδα. Ένα τεμάχιο από το ιερό λείψανο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που είχε πάρει από την Αγία Τράπεζα του Ναού των Φαράσων. Η μνήμη του εορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Νοεμβρίου, ημέρα της κοιμήσεώς του.

0: Αυτή ήταν, παιδιά, η εκπομπή μας για σήμερα. Λοιπόν, ελπίζουμε να περάσατε όμορφα. Σας περιμένουμε όλους την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε, να έχετε μια εβδομάδα γεμάτη Χριστό. Γεια σας, παιδιά!
1: Η εκπομπή προετοιμάζεται και παρουσιάζεται από ομάδα εκπαιδευτικών, δασκάλων και νηπιαγωγών.

Γεια σας καλά μου παιδάκια, να είμαστε και πάλι εδώ με τις μικρές ιστορίες και κοντά σας όπως πάντα η Χριστίνα Γιολδάση με μια νέα ιστορία. Η Δέσποινα Κουμπούρα ρυθμίζει τον ήχο και η Αφροδιτούλα θα πει το ποιηματάκι της. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε φίλους, όμως οι αληθινοί φίλοι είναι λίγοι και πολύτιμοι για τη ζωή μας. Η ιστορία μου λοιπόν λέγεται «Οι δυο φίλοι». Για ακούστε! Με το Μανολάκι είμαστε μαζί από την πρώτη δημοτικού. Φίλοι καλοί, σαν τώρα θυμάμαι την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε. Ήταν μια μέρα συννεφιασμένη, φθινοπορεινή. Ο ήλιος έλαμπε στον ουρανό, αλλά κρυβόταν και πίσω από τα σύννεφα που και που. Ο αέρας φυσούσε δυνατός. Με κρατούσε η μαμά σφιχτά από το χέρι. Φτάσαμε στο σχολείο. Είχαμε αρχίσει το μάθημα να το κάνει ο Θεός δηλαδή, γιατί ήταν οι πρώτες μέρες και είμαστε όλα τα παιδιά σαν χαμένα αρνάκια σε ένα άγνωστο λιβάδι, χωρίς τη μαμά και τους δικούς μας. Ήμασταν σχεδόν άγνωστα μεταξύ μας, εκτός από όσα παιδιά ήταν μαζί στο νηπιαγωγείο. Αυτά είχαν καθίσει 2-2 και ψιλοκουβεντιάζανε. Τα υπόλοιπα, άλλα παρακολουθούσαν την κυρία, άλλα χάζευαν την καινούρια σάκα και μερικά χαζοέκλεγαν. Η αλήθεια είναι πως η κυρία κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για να την προσέξουμε, αλλά δύσκολες οι πρώτες μέρες. Εγώ ήμουν από αυτούς που παρακολουθούσαν την κυρία. Την άκουγα που έλεγε, κάτι έγραφε στον πίνακα, αλλά για να πω την αλήθεια μου, από εδώ τα άβαζα και από εκεί τα άβγαζα. Το μυαλό μου ήταν στο σπίτι, συγκεκριμένα στο δωμάτιό μου. Εκεί ήθελα να ήμουν, παρά σε αυτό το άγνωστο δωμάτιο που το λέγανε αίθουσα και με όλα αυτά τα άγνωστα παιδιά γύρω μου. Αχ, έκανα μια προσπάθεια, μήπως δω από το παράθυρο τη μαμά. Μπα, πολύ ψηλό το παράθυρο. Αχ, μαμά, αν ήσουν κι εσύ δίπλα μου σε αυτό το παράξενο μακρουλό τραπέζι που το λένε θρανίο, θα ένιωθα πιο καλά. Αχ, όχ, ένα δάκρυ. Αντρέα, δεν φαντάζομαι να κλαις κι εσύ σαν την Ανά και τη Χαρούλα, ε? Την άχτηκα. Η κυρία μου χαμογελούσε γλυκά. Ντροπιάστηκα. Όχι, εγώ δεν κλαίω ποτέ, είπα θαραλέα. Ωραία, μπράβο σου Αντρέα, είσαι γενναίο παιδί, ε? Όχι πως είναι κακό να κλάψει κανείς, αλλά πρέπει να υπάρχει λόγος, συμφωνείς? Ναι, πώς, συμφωνώ, είπα, αλλά μέσα μου είχα σοβαρό λόγο. Να, θυμήθηκα λίγο τον μπέμπι μας και το γάτο μας τον Τούλι. Και τη μαμά και τον μπαμπά. Δεν είπα όμως τίποτα. Η κυρία ξαφνικά χτύπησε η πόρτα. Μπήκε μέσα μια ψηλή κυρία που κρατούσε από το χέρι ένα ξανθό μικρούλι, πιο φοβισμένο από όλους μας. Μου φάνηκε σαν τον κοντορεβιθούλη του παραμυθιού. Όχι ότι εγώ ήμουν κανένας ψηλός. Αυτό ήταν. Ήταν λίγο αστείος. Μου ήρθε να γελάσω. Ξέχασα τον πόνο μου. Η κυρία μίλησε με τη δασκάλα μας και τότε έγινε μια βαβούρα. Όλα τα παιδιά άρχισαν να μιλάνε μεταξύ τους δυνατά και οι δυο κλαψάρες δυνάμωσαν τους λιγμούς. Εγώ κοιτούσα τον κοντορεβιθούλη με συμπάθεια και αυτός κοιτούσε εμένα με απόγνωση. Κάποια στιγμή η δασκάλα μας είπε, αφού τέλειωσε την κουβέντα με την άλλη κυρία, «Παιδιά, από εδώ ο φίλος μας ο Μανολάκης ή Μάνος,
από σήμερα θα είναι στην τάξη μας. Θα τον έχετε συμμαθητή. Μας ήρθε από άλλη πόλη. Ποιο παιδάκι θέλει στο θρανείο του το Μάνο?» Η αλήθεια είναι πως όλα σχεδόν τα παιδιά ήταν 2-2 στο θρανείο. Μόνοι μας ήμασταν 4, εγώ, ένας ψηλός και οι κλαψάρες. Κοιταχτήκαμε όλοι, αλλά πριν το ξαναπεί η δασκάλα πετάχτηκα πρώτος. «Εγώ θέλω το Μάνο!» Και το ματάκι του Μάνου γυάλισε. Ήρθε βολίδα και έκατσε δίπλα μου. Αυτό ήταν. Έλειωσε και ο δικός μου πάγος. Ένιωσα μια μικρή χαρά, αλλά το ίδιο φαίνεται ένιωσε και εκείνος. Και από τότε, ποιο διάλειμμα και ποιο σχόλασμα, δεν μας έφτανε η ώρα να κουβεντιάζουμε με το Μάνο. Θυμάμαι πως φύγαμε και οι δυο χαρούμενοι εκείνη την πρώτη φορά από το σχολείο. Και χαρούμενοι ξανάρθαμε την άλλη μέρα, αλλά και τις άλλες μέρες. Ξέχασα και τον πόνο μου για τον μπέμπι και το γάτο μας, τον Ντούλη, τη μαμά και τον μπαμπά. Η μαμά χαμογελούσε και μου έλεγε: «Βρήκε ο Φίλιππος τον Αθαναήλ». Και από τότε γίναμε αχώριστοι φίλοι με το Μάνο ή Μανολάκη και έτσι φτάσαμε ως την έκτη τάξη. Μαζί στο θρανείο, στα αγγλικά και στο γυμναστήριο, στη γειτονιά και την Κυριακή στην εκκλησία. Τέριαξαν και οι γονείς μας και περνούσαμε όλοι τόσο όμορφα. «Α, η φιλία είναι πολύ σπουδαίο δώρο στη ζωή μας», λέει η μαμά όταν με ακούει να μιλάω για το Μάνο. «Μετά την οικογένειά μας είναι οι φίλοι μας. Τους αγαπάμε, τους εμπιστευόμαστε και μοιραζόμαστε μαζί τους τις χαρές μας, τις λύπες μας και τις δύσκολες στιγμές μας. Οι πραγματικοί φίλοι νιώθουν για μας όπως και εμείς για αυτούς και βαδίζουμε μαζί στη ζωή στηρίζοντας ο ένας τον άλλον. Ο Χριστός μας πρώτος από όλους έδειξε το δρόμο και τον τρόπο της αληθινής φιλίας, που είναι πραγματικός πλούτος για όλους τους ανθρώπους». Ο Χριστός στο μυστικό δείπνο αποκάλεσε τους μαθητές του φίλους του και πρόσθεσε ότι κανένας δεν έχει μεγαλύτερη αγάπη από εκείνον που θυσιάζεται για χάρη των φίλων του. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο Χριστός είναι και δικός μας φίλος, αφού έγινε άνθρωπος και θυσιάστηκε για χάρη μας. «Τι όμορφα που τα λέει η μαμά!» «Πρέπει να σας πω πως η μαμά ήταν πολύ καλή στην έκθεση, αλλά και στα προφορικά. Δηλαδή όχι που να το πενευτώ, αλλά η μαμά μου είναι η καλύτερη σε όλα της. Κυρίως όμως είναι ο φύλακας άγγελός μου και με παρακολουθεί διακριτικά. Πάντα με διορθώνει, με ενθαρρύνει, με επαινεί όταν πρέπει ή μου βάζει φρένο. Για το Μάνο το φίλο μου, μου λέει πάντα: «Πρόσεχε αγόρι μου, να μην πληγώσεις ποτέ το Μανολάκι. Είναι τόσο καλό παιδί και νομίζω πως αγαπάει πραγματικά. Η φιλία σας κρατάει χρόνια και μακάρι να κρατήσεις ολόκληρη τη ζωή σας». Και πραγματικά, πριν λίγο καιρό συνέβη κάτι στο σχολείο που έδειξε πόσο δυνατή είναι η φιλία μας. Πλησίαζε η εθνική γιορτή και έπρεπε να βγάλουμε σημεοφόρο για την παρέλαση. Οι υποψήφοι ήμασταν 2, ο Μάνος και εγώ. Μετά από μας ήταν η συμμαθήτριά μας η Βάσο. Είχαμε ισοβαθμία οι 2 μας και θα έπρεπε να τραβήξουμε κλήρο. Μας φώναξε ο διευθυντής στο γραφείο. Πιο πριν όμως, εγώ είχα παρακαλέσει το δάσκαλό μας κρυφά να μην με βάλει εμένα στον κλήρο. Ας έβαζε το Μάνο σημεοφόρο, το άξιζε. Όμως, την ίδια κίνηση φαίνεται έκανε και ο Μάνος κρυφά, παρακαλώντας το δάσκαλο να είμαι εγώ σημεοφόρος χωρίς κλήρωση.
στο γραφείο ο διευθυντής είπε πως ήταν συγκινημένος και επένεσε την πράξη μας που ήταν πράξη θυσίας και αληθινής φιλίας. Και έτσι στη θέση μας μπήκε σημεοφόρος η Βασούλα που την κάναμε πολύ χαρούμενη και εμείς παραστάτες, ένας αριστερά και ο άλλος δεξιά από τη σημαία και ήμασταν χαρούμενοι επίσης και περήφανοι. Όμως στη ζωή όλα αλλάζουν, ευτυχώς ή δυστυχώς, δεν μένει τίποτα ίδιο. Ο χρόνος είναι σπουδαίος μάστορας, όλα τα μεταποιεί και τα αλλάζει, τα γεγονότα και τις καταστάσεις, χωρίς να μας ρωτήσει ποτέ. Και να μια μεγάλη αλλαγή που δεν την περίμενα. Η οικογένεια του φίλου μου μετακόμισε για λόγους οικογενειακούς στην Αθήνα. Όταν μου το είπε ο Μάνος, έφυγε η γη κάτω από τα πόδια μου. Για πολύ καιρό ήμουν λυπημένος. Ο Μάνος ήταν σαν αδελφός μου και θα μου έλειπε απίστευτα. Ήταν και η αλλαγή από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Ταρακουνήθηκα. Αλλά ήταν να γίνει και έγινε. Και περνούσα μια δύσκολη περίοδο, η αλήθεια είναι. Όχι πως δεν είχα κι άλλους φίλους, αλλά με κανένα δεν τέριαξα όσο με το Μάνο Μανολάκη. Μια μέρα, καθώς γύριζα με το ποδήλατο από τα αγγλικά, πετάχτηκε μια γάτα μπροστά στη ρόδα μου. Και για να μην την πατήσω, μου ξέφυγε το τιμόνι και έπεσα. Λίγο πριν φτάσω στο σπίτι, έπεσα λοιπόν πάνω σε ένα τοίχο. Χτύπησα άσχημα. Συγκεκριμένα, ράγισα το χέρι μου και έσπασα το πόδι μου. Ήρθε το ασθενοφόρο και βρέθηκα στο νοσοκομείο. Θα χρειαζόμουν εγχείρηση, είπαν οι γιατροί, και κανονίστηκε για την επομένη. Η μαμά με ενθάρρυνε όπως πάντα. «Μη φοβάσαι, αγόρι μου, όλα θα πάνε καλά, είσαι δυνατό παιδί εσύ και έπειτα ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος είσαι που εγχειρίζεται. Να λέμε δόξα τω Θεώ που ήταν μόνο τόσο το κακό και δε χτύπησες και στο κεφάλι. Κάθε εμπόδιο για καλό», που λέει και η παροιμία. Και η εγχείρηση έγινε για το πόδι όπως είχε οριστεί. Το χέρι απλώς μου το βάλανε συνάρθηκα. Με είχανε ναρκώσει βέβαια και ξύπνησα σε ένα άσπρο κρεβάτι μετά την εγχείρηση. Μόλις άνοιξα τα μάτια μου, σαν μέσα σε σύννεφο, είδα πάνω μου 4 πρόσωπα, τους γονείς μου και το μικρό μου αδερφό και ότου θαύματος το φίλο μου το Μάνο. Νόμιζα πως κοιμάμαι ακόμα, αλλά όχι. Όλοι μου γελούσαν και μου μιλούσαν χαρούμενοι και άκουσα τη φωνή του φίλου μου που μου μιλούσε. «Αντρέα, τα κατάφερες, μπράβο σου, είσαι γενναίος, πάντα σε θαύμαζα για τα χαρίσματά σου. Περαστικά, περαστικά», και μου έσφυγε το γερό μου χέρι, συγκινημένος. «Μάνο, πώς βρέθηκες εσύ εδώ», ψιθύρισα θολωμένος ακόμα. «Τι γενναίος μου λες, απρόσεκτος ήμουνα, αλλά εσύ πώς το έμαθες?» «Αντρέα, είσαι ευαίσθητος και καλός όπως πάντα. Για να σώσεις το ζωντανό έπαθες το ατύχημα. Εγώ είχα πάρει τηλέφωνο να μιλήσω με σένα και μίλησα με τη μαμά σου. Παρακάλεσα τότε τον μπαμπά μου και με έφερε με το αυτοκίνητο. Σιγά, σε 3,5 ώρες φτάσαμε και να με. Μου λείπεις, φίλε», ψιθύρισα συγκινημένος. «Και εσύ μου λείπεις, Αντρέα. Μου είναι όλα δύσκολα εκεί στην Αθήνα και είμαι λυπημένος, αλλά ξέρεις κάτι? Έχω ευχάριστα νέα. Σε ένα χρόνο θα γυρίσουμε πίσω», έτσι είπαν οι γονείς μου. «Εδώ περάσαμε τα καλύτερα χρόνια. Έχουμε ρίζες, συγγενείς και φίλους. Έχω εσένα, Αντρέα, που είσαι φίλος, αδερφός.
Θέλω να συνεχίσουμε να βαδίζουμε μαζί. Εσύ θέλεις?» «Αν ήθελα», λέει. «Ναι», ψιθύρισα και του έσφιξα το χέρι. Η μαμά μας κοίταζε δακρυσμένη. «Κάθε εμπόδιο για καλό, αγόρι μου», ψιθύρισε και κοίταξε την εικόνα πάνω από το κρεβάτι μου, που ήταν η εικόνα της Παναγιάς με το Χριστούλη αγκαλιά. Χαμογέλασε η μαμά, χαμογέλασα κι εγώ. Αυτό ήταν και για σήμερα, παιδάκια. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ως την επόμενη φορά, να είστε όλα καλά. Σας αγαπώ και σας χαιρετώ. Γεια σου, Αφροδιτάκι μου, Κωνσταντινάκο μου, Καλλιοπίτσα, Στελίτσα μου. Γεια σας, καλά μου παιδάκια. Γεια!

Η φιλία. Η Φοφό και η Ναταλία είχανε τρελή φιλία. Είχανε και έναν φίλο, το Φιφίκο του στο σκύλο. Φέραν τη Φανή το Φώτη και το φίλο του στο Νότη. Πέρασα κι εγώ τους είδα και ήτανε σαν αλυσίδα. Η φιλία φίλους θέλει και είναι πιο γλυκιά από μέλι. Φίλοι, φίλοι και άλλοι φίλοι, σαν τσαμπί από σταφύλι.

Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές. Είμαι η Εύη Λαζαρίδου και θα ακούσετε παραμύθια από το σεντούκι των παραμυθιών. Αδελφή Γκριμ, μαγκουρίτσα μου, βάρα τραπεζάκι μου, στρώσου και γάιδαρε τεντό σου. Ραδιοχριστότητα Άγιος Παντελεήμων Μεσημερίου, ενορική ραδιοδικτυακή παρέμβαση, μια άλλη φωνή στο πέλαγος του βίου μας. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένας πατέρας με τα τρία παιδιά του. Ήταν όμως τόσο φτωχός που σαν μεγάλωσαν τα φώναξε και τους είπε: «Παιδιά μου, τώρα που μεγαλώσατε δεν σας κρατώ κοντά μου μιας και είμαι φτωχός. Σας συμβουλεύω να ξενιτευτείτε για να βρείτε την τύχη σας. Μονάχετε το νου σας τούτα τα λόγια. Να δουλέψετε τίμια και ό,τι αποκτήσετε να είναι μουσκεμένο με τον ιδρώτα σας». Χαιρέτησαν τα παιδιά τον πατέρα τους και έφυγαν. Πήραν τρεις διαφορετικούς δρόμους. Ο μεγαλύτερος τράβηξε κατά την πολιτεία, όπου μαθήτευσε 10 χρόνια κοντά σε κάποιο μαραγκό. Σαν έκλεισαν τα 10 χρόνια και έγινε τέλειος τεχνίτης, τον φώναξε το αφεντικό του και του είπε: «Παιδί μου, πέρασαν κιόλας 10 χρόνια που δούλεψες κοντά μου. Την τέχνη την έμαθες και καλά. Από εδώ και μπρος, όσο κι αν κάτσεις, δεν θα κερδίσεις τίποτα. Μόνο πάρε αυτό το τραπεζάκι για ενθύμιο και γύρνα στο χωριό σου. Αν καμιά φορά πεινάσεις το δρόμο, δεν έχεις παρά να πεις: τραπεζάκι μου, στρώσου. Και το τραπεζάκι θα στρώνεται με λογιόλογιο φαγητό».

Παίρνει το παιδί το τραπεζάκι, αποχαιρετά το μαραγκό και τραβά για το χωριό του. Στο δρόμο που γύρισε, πείνασε. Θυμήθηκε τα λόγια του μαραγκού, σταματά κοντά σε μια πηγή, βγάζει το τραπεζάκι του και του λέει «Τραπεζάκι μου, στρώσου». Αμέσως το τραπεζάκι στρώθηκε με λογιών-λογιών φαγητά. Έφαγε, ξεκουράστηκε, ήπια νεράκι από την πηγή, πήρε το τραπεζάκι και ξεκίνησε. Το βράδυ όμως της παραμονής, προτού φτάσει ακόμα στο χωριό του, συναντά ένα πανδοχείο. Εκεί θα περνούσε την τελευταία του νύχτα. Μπαίνει μέσα και κάθεται σε μια γωνιά. Το πλησιάζει ο πανδοχέας και το ρωτά τι θα φάει. «Ευχαριστώ», απαντά το παλικάρι, «έχω δικό μου φαγητό». Στα λόγια αυτά παραξενεύτηκε ο πανδοχέας, γιατί το παιδί δεν κρατούσε τίποτα στα χέρια του, εκτός από ένα τραπεζάκι. Καμώθηκε πως το πίστεψε, αποτραβήχτηκε σε μια γωνιά και το παρακολουθούσε. Το παιδί, σαν ξεκουράστηκε λίγο, στείνει μπροστά του το τραπεζάκι και του λέει «Τραπεζάκι μου, στρώσου». Με γουρλωμένα μάτια παρακολουθούσε από την κρυψώνα του ο πανδοχέας. Σαν απόφαγε το παιδί, μαζεύει το τραπεζάκι του και τραβά για ύπνο.

Τότε ο Πανδοχέας λέει με το νου του: «Αυτό το μαγικό τραπεζάκι μου χρειάζεται. Αν το αποκτήσω, δεν θα αναγκάζομαι να μαγειρεύω και να κουράζομαι». Έτσι, όταν αποκοιμήθηκε και ο τελευταίος πελάτης του ξενοδοχείου, ανεβαίνει γρήγορα-γρήγορα στη σοφίτα του, παίρνει ένα ίδιο και απαράλλαχτο τραπεζάκι, το βάζει στη θέση του μαγικού και κρύβει στην ίδια σοφίτα το μαγικό τραπεζάκι του παιδιού. Το άλλο πρωί σηκώθηκε ο νέος, πλήρωσε για τη διανυκτέρευση, πήρε το τραπεζάκι χωρίς να καταλάβει την αλλαγή και φτάνει στο χωριό του. Εκεί τον υποδέχτηκε ο πατέρας με ανοιχτές αγκάλες και τον ρώτησε: «Τι έκανες στην ξενιτιά τόσα χρόνια, γιέ μου? Έμαθες καμιά τέχνη? Καζάντισες?» «Έγινα πατέρα μαραγκός», απάντησε το παιδί. «Σπουδαία τέχνη διάλεξες. Κέρδισες τίποτα?» «Αυτό το τραπεζάκι. Και γι' αυτό το παλιό τράπεζο χαράμισες τόσα χρόνια, παιδί μου?» «Ναι, πατέρα, γι' αυτό. Δεν μοιάζει με τα άλλα τραπέζια. Αυτό που βλέπεις είναι μαγικό. Όταν του πεις τραπεζάκι μου στρώσου, γεμίζει λογιό-λογιό φαγητά και λογιό-λογιό κρασιά. Και αν θέλεις να σου δείξω την αξία του, κάλεσε όλο το χωριό να έρθει να φάει και να γλεντήσει μαζί μας». Πράγματι, μαζεύτηκε όλο το χωριό, στείνει το τραπέζι στη μέση και λέει: «Τραπεζάκι μου στρώσου», αλλά το τραπεζάκι δεν στρώθηκε. Κατάλαβε αμέσως την αλλαγή και ξέσπασε στα κλάματα. Ο κόσμος νόμιζε τους κορόιδευε και έφυγε φουρκισμένος και νηστικός. Στο μεταξύ, ο άλλος αδερφός πήγε μαθητευόμενος σε κάποιο μήλο. Σαν έκλεισαν τα 10 χρόνια και έγινε τέλειος στη δουλειά του, τον φώναξε ο μιλωνάς και του είπε: «Παιδί μου, πέρασαν κιόλας 10 χρόνια που δούλεψες κοντά μου. Την τέχνη την έμαθες για καλά. Από εδώ και μπρος, όσο κι αν κάτσεις, δεν θα κερδίσεις τίποτα. Μον πάρε αυτό το γαϊδουράκι για ενθύμιο και γύρνα στο χωριό σου. Αν καμιά φορά χρειαστείς φλουριά, στρώσε ένα σεντονάκι πίσω του και πες του: «Γάιδαρε, τεντώσου!» Και αυτός θα σε γεμίζει από φλουριά.

Παίρνει το παιδί το γαϊδουράκι, αποχαιρετά το Μιλωνά και τραβά για το χωριό του. Στο δρόμο του χρειάστηκαν λεφτά. Θυμήθηκε τα λόγια του Μιλωνά, σταματά, απλώνει ένα ζεντονάκι πίσω από το γάιδαρο και του λέει: «Γάιδαρε, τεντό σου!» Δεν είχε αποτελειώσει τα λόγια του και το σεντονάκι γέμισε από φλουριά. Καθώς πλησίαζε ο νέος στο χωριό του, συναντά το ίδιο πανδοχείο που είχε συναντήσει και ο αδερφός του. Σταματά και αφού έδεσε το γάιδαρό του στο στάβλο, μπαίνει μέσα και παραγγέλνει ένα βασιλικό δείπνο. Έφαγε, ήπιε και ζήτησε λογαριασμό. «Ποιο φλουριά?» του λέει ο πανδοχέας. Αμέσως απαντά το παιδί και βάζει το χέρι του στην τσέπη. Βγάζει όμως ένα φλουρί. Γυρίζει και λέει στον πανδοχέα: «Σε 5 λεπτά θα έχετε και το άλλο φλουρί». Παίρνει το σεντονάκι και τραβάει για το στάβλο. Αυτό το βρήκε ύποπτο ο πανδοχέας. Και ακολουθώντας μυστικά το παιδί, είδε από ένα πλαγινό παραθυράκι να πλώνει το παιδί πίσω από το γάιδαρο το σεντονάκι και να του λέει: «Γάιδαρε, τεντό σου!» Στο λεφτό τεντώθηκε ο γάιδαρος και γέμισε από φλουριά το σεντονάκι. Ο πανδοχέας όλο χαρά γύρισε τρέχοντας πίσω. Σε λίγο γύρισε και το παιδί και αφού του έδωσε και το άλλο φλουρί, τράβηξε για

Ο Πανδοχέας τρέχει στην αγορά, αγοράζει ένα όμοιο γαϊδουράκι σαν και του παιδιού και γυρνώντας το άλλαξε με το σπάνιο γαϊδουράκι που γεννούσε τα χρυσά φλουριά. Το πρωί σηκώθηκε ο νέος, πλήρωσε ακόμη ένα φλουρί για τη διανυκτέρευση, παίρνει το γαϊδουράκι του χωρίς να καταλάβει την αλλαγή και φτάνει στο χωριό του. Εκεί τον υποδέχτηκε ο πατέρας του με ανοιχτές αγκάλες και τον ρώτησε: «Τι έκανες στην ξενιτιά τόσα χρόνια, παιδί μου? Έμαθες καμιά τέχνη? Καζάντησες?» «Έγινα πατέρα Μιλωνάς», απάντησε το παιδί. «Σπουδαία τέχνη διάλεξες, κέρδισες τίποτα?» «Αυτό το γαϊδουράκι. Καημένε, γι' αυτό το γαϊδουράκι χαράμισες τόσα χρόνια?» «Ναι, πατέρα, γι' αυτό. Δεν μοιάζει με τα άλλα γαϊδουράκια. Αυτό που βλέπεις είναι μαγικό. Όταν του πεις γάιδαρε τεντό σου, γεμίζει ένα σεντονάκι με φλουριά. Και αν θέλεις να σου δείξω την αξία του, κάλεσε όλο τον κόσμο να έρθει για να τους κάνω όλους πλούσιους». Πράγματι, μαζεύτηκε όλος ο κόσμος, φέρνει το γαϊδουράκι στη μέση, στρώνει πίσω του το σεντονάκι και λέει: «Γάιδαρε, τεντό σου!» «Στα αλήθεια τεντώθηκε ο γάιδαρος, αλλά αυτά που έκανε στο σεντονάκι δεν ήταν δυστυχώς φλουριά». Κατάλαβε αμέσως την αλλαγή και ξέσπασε στα κλάματα. Ο κόσμος νόμιζε ότι τους κορόιδευε και έφυγε φουρκισμένος και με άδειες

Ο μικρότερος πήγε μαθητευόμενος σε κάποιον τζομπάνι. Πάνω στα 10 χρόνια τον φώναξε ο τζομπάνις και του είπε: «Παιδί μου, πέρασαν 10 χρόνια που δούλεψες κοντά μου. Την τέχνη την έμαθες για καλά. Από εδώ και μπρος, όσο και αν κάτσεις, δεν θα κερδίσεις τίποτα. Λοιπόν, πάρε αυτή τη μαγκουρίτσα για ενθύμιο και γύρνα στο χωριό σου. Αν καμιά φορά σου επιτεθεί κανείς, να πεις αμέσως: «Μαγκουρίτσα μου βάρα!» Και ευθύς η μαγκουρίτσα θα τσακίσει τα πλευρά του εχθρού σου». Παίρνει το παιδί τη μαγκουρίτσα, αποχαιρετά το τζομπάνι και δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει, φτάνει στο χωριό του από διαφορετικό δρόμο. Εκεί τον υποδέχτηκε ο πατέρας του με ανοιχτές αγκάλες και τον ρώτησε: «Τι έκανες στην ξενιτιά τόσα χρόνια, γιέ μου? Έμαθες καμιά τέχνη? Καζάντησες?» «Έγινα πατέρα τζομπάνης. Σπουδαία τέχνη έμαθες. Κέρδισες τίποτε? Αυτή τη μαγκουρίτσα. Χαρά στο πράγμα. Και για αυτή την παλιομαγκουρίτσα χαράμισες τόσα χρόνια?» «Ναι, πατέρα, για αυτή. Δεν είναι παλιομαγκουρίτσα, όπως λες, αλλά μια μαγική μαγκουρίτσα που σαν της πεις: «Μαγκουρίτσα μου βάρα», τσακίζει τα πλευρά του.

Σαν άκουσαν αυτά οι πιο μεγαλύτεροι, τον παίρνουν κατά μέρος και του εξιστορούν τα παθήματά τους. Συμφώνησαν και οι δυο πως τις αλλαγές τις έκανε ο Πανδοχέας. «Θα τον κανονίσω εγώ», λέει ο μικρότερος. Παίρνει τη μαγκουρίτσα του, τη βάζει μέσα σε ένα σακί και τραβά για το Πανδοχείο. Φρόντισε να φτάσει την ώρα που βασίλευε ο ήλιος. Μπαίνει μέσα, παραγγέλνει φαγητά, τρώει και καθώς η σάλα ήταν γεμάτη ταξιδιώτες, αρχίζει να διηγείται διάφορες ιστορίες από τα ταξίδια του. «Βέβαια», έλεγε, «αν είσαι τυχερός, μπορεί να βρεις και μαγικά τραπεζάκια που στρώνονται μόνα τους ή γαϊδουράκια που γεννούν φλουριά. Αλλά τι να σας πω, όλα αυτά είναι ένα τίποτα μπροστά σε αυτό που έχω μέσα στο σακί μου». Ο Πανδοχέας, πλεονέκτης καθώς ήταν, αναρωτιόταν τι να είχε μέσα στο σακί αυτός ο νέος. Και όταν πήγαν όλοι να πλαγιάσουν, παρατήρησε ότι ο νέος τοποθέτησε το σακί του κάτω από το κρεβάτι. Περίμενε λοιπόν να κοιμηθούν όλοι και σαν βεβαιώθηκε από τις αναπνοές τους ότι κοιμούνται, μπαίνει σιγά σιγά στο δωμάτιο του παιδιού. Την ώρα όμως που ήταν σκυμμένος για να πάρει το σακί, λέει το παιδί: «Μαγκουρίτσα μου, βάρα!» Αμέσως πετάχτηκε πάνω η μαγκουρίτσα και άρχισε να ανασπάζει τα πλευρά του πονηρού και πλεονέκτη Πανδοχέα. Σε κάθε χτύπημα ο Πανδοχέας φώναζε και έκλαιγε. Αλλά όσο δυνατότερα φώναζε, τόσο πιο δυνατά τις έτρωγε. Ώσπου στο τέλος είπε: «Έλεος, ομολογώ πως ήρθα να σε κλέψω. Αλλά σταμάτα σε παρακαλώ αυτό το κακό, γιατί θα με ξεκάνει». Το παιδί τότε του λέει: «Δώσε μου πρώτα το μαγικό τραπεζάκι και το μαγικό γαϊδουράκι που κλέψες από τα αδέρφια μου, γιατί αλλιώς εξακολουθώ». «Θα στα δώσω, θα στα δώσω», απαντά πνιγμένος στα κλάματα ο Πανδοχέας. Και πράγματι του τα έδωσε.

Αν νιώθεις ότι πνίγεσαι αυτές τις μέρες, δεν είσαι ο μόνος. Αν ανοίγεις βιβλίο και δεν μπαίνει τίποτα στο μυαλό, δεν είσαι ο μόνος. Αν φοβάσαι ότι δεν θα τα καταφέρεις, ούτε πάλι είσαι ο μόνος. Πολλοί από εμάς νιώθουμε ακριβώς το ίδιο. Και ξέρεις κάτι, αυτό δεν σημαίνει ότι χάνεις. Σημαίνει ότι παλεύεις.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι αλήθεια ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας. Ξαναθυμάμαι και εγώ κάθε Τρίτη που έρχομαι, όταν έρχομαι για τις ομιλίες, με πόση προσμονή και χαρά ακούγαμε κι εμείς κάθε ομιλητή που ερχότανε. Η αλήθεια είναι ότι το θέμα είναι δύσκολο. Δεν είναι θέμα μόνο τίτλου, είναι και θέμα ανάπτυξης. Και ο τίτλος είναι «Αγάπη χωρίς όρια στο γάμο» ή «Αγάπη με όρια πριν το γάμο». Και τώρα θα πείτε, τι θες να μας πεις. Για να μην καθυστερούμε λοιπόν, όταν ήμουνα στην ηλικία τη φοιτητική, είχα παρατηρήσει ότι ακόμη έτσι και στους χριστιανικούς κύκλους, ότι αποφεύγουν πολλές φορές να συζητάνε για ένα θέμα τόσο καυτό, τόσο που ενδιαφέρει τους φοιτητές, και αυτό τις περισσότερες φορές γίνεται γιατί είναι παρεξηγήσιμο θέμα, οι προγαμιαίες σχέσεις. Και βλέπω κάποιους παλιούς και χαίρομαι, δεν γελάω έτσι. Βλέπω κάποιους παλιούς ομαδάρχες και ομαδόπουλα και χαίρομαι πάρα πολύ. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι σκεφτόμουν για αυτό το θέμα, αν δεν σου μιλήσει κάποιος έξω από τα δόντια, αλλά να είναι άνθρωπος του Θεού, να αγωνιζόμενος εννοώ, από πού θα τα ακούσεις? Θα τα ακούσεις ίσως από κανένα ψυχίατρο που τα έχει μπερδεμένα. Πολύ συχνά υπάρχουν και ψευδείς. Ίσως τα ακούσεις από κάποιον νεοορθόδοξο επιστήμονα, κληρικό, που επίσης είναι μια μπερδεμένη, ένα ρεύμα σύγχρονο, το οποίο δεν δίνει σαφή όρια στις προγαμιαίες σχέσεις. Αναφέρεται κυρίως σε υπαρξιακές οντότητες, σε ενώσεις προσώπου, και ποτέ δεν λέει ξεκάθαρα ότι πριν το γάμο είναι αμαρτία. Και γιατί είναι αμαρτία? Έτσι, από ευσεβισμό, από ηθικισμό, επειδή πρέπει? Αυτό θα δούμε λοιπόν σήμερα. Δεν θα ασχοληθούμε τόσο για το γάμο, διότι δεν σας ενδιαφέρει, φαντάζομαι. Θα ασχοληθούμε για πριν το γάμο, που μάλλον σας ενδιαφέρει. Δεν ξέρω, νομίζω δεν έχουμε κάποιον παντρεμένο. Στο γάμο, θα πω μόνο αυτό, επιτρέψτε μου, η αγάπη καλείται να είναι χωρίς όρια. Και μάλιστα, καλείται να είναι χωρίς όρια, και όπως ο Χριστός λέει αγάπησε την Εκκλησία, έτσι και εσείς, λέει ο Απόστολος Παύλος, να αγαπάτε τις γυναίκες σας. Βάζει πάρα πολύ ψηλά τον πήχη. Και πολλές φορές αυτό είναι και ένα ερώτημα για σένα, νέε μου, ας πούμε, που θέλεις και θέλεις να ακολουθήσεις τον δρόμο τον έγγαμο. Ξέρεις πόσο ψηλά είναι ο πήχης? Είσαι κατάλληλος? Έχεις καλλιεργηθεί, αγωνίζεσαι να καλλιεργηθείς για να φτάσεις σε αυτό εδώ το μέτρο που θέτει ο Χριστός διαμέσου του Αποστόλου? Διότι λέει να αγαπάτε όπως και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Και εξηγεί παρακάτω και λέει, όπως έφτασε ο Χριστός να θυσιαστεί για την Εκκλησία, έτσι και εσείς πρέπει να αγαπάτε τις γυναίκες σας. Συνήθως, άμα κάναμε τώρα μια μικρή δημοσκόπηση έτσι μεταξύ μας και μιλούσαμε, θα μου λέγατε περισσότεροι ότι ναι, σύγχρονες γυναίκες χάλια είναι, είναι άσχετες, είναι έτσι, είναι αλλιώς, προς τα που πάει ο κόσμος και χειροτερεύει, και όσο πάει χειροτερεύει, και όλοι οι άλλοι φταίνε, με λίγα λόγια, εκτός από εμάς. Κανένας δεν ασχολείται, μακάρι, αλλά λέω το σύνηθες είναι δεν ασχολούμαστε. Εγώ απέναντι στο Θεό και απέναντι στη γυναίκα που θα επιτρέψει να είμαι μαζί της, τι κάνω γι' αυτό? Προσέχω από τώρα την ψυχή μου? Προσέχω από τώρα το σώμα μου? Ή είναι ένα πάρεργο, ρε παιδί μου, εντάξει, ό,τι έρθει και ό,τι κατεβάσει, δεν είμαι όπως και σαν τους άλλους τους φοιτητές μου με τη μία και με την άλλη, εντάξει? Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να μας συνέχει. Εγώ τι κάνω, βάζω τα δικά μου όρια σε αυτή την αγάπη. Τι εννοούμε, λέει, δεν είναι πολλά τα φύλλα, μην τρομάζετε. Κάποια είναι έτσι σημειώσεις δικές μου. Το λέω γιατί καμιά φορά τρομάζουν κάτω από το... Σου λέει πολλά φύλλα, αυτός δεν θα τελειώσει ποτέ, λέει. Μη στεναχωριέστε, την ώρα τη βλέπω, 8.30 μέχρι τις 12.30 πιστεύω, εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, λέει, πολύ ωραία στο βιβλίο των παροιμιών. Πάση φυλακή τύρι συν καρδία. Εγκάρ τούτων έξοδη ζωής, λέει στις παροιμίες του Σολομώντος. Δηλαδή, μετάφραση, εσύ ο νέε μου, φύλαγε με κάθε προσοχή την καρδιά σου, την ψυχή σου, διότι από εκεί αναβλύζει η ζωή. Λέει αλλού, στην προς Θεσσαλονικής επιστολή, ένα πολύ σύνηθες, τούτο γαρεστεί το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών. Απέχεστε ημάς της πορνείας. Και δεν εννοεί την πορνεία όπως την έχουμε εμείς στο μυαλό μας, εννοεί κάθε σχέση που δεν είναι ευλογημένη, ολοκληρωμένη σχέση που δεν είναι ευλογημένη από το Θεό, από το γάμο, μέσω του γάμου. Μα είναι μια σχέση που είχε κάποιος, το πήγαιναν για γάμο, είχε καλά συναισθήματα. Ήταν 18 χρόνια και ήθελε να την παντρευτεί. Αν δεν ευλογηθεί από το Θεό, είναι πορνεία. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για κάποιους. Για κάποιους άλλους είναι το αυτονόητο. Και λέει ο Απόστολος συνεχίζοντας, «Ιδένε, να γνωρίζετε δηλαδή, έκαστον ημών, το εαυτού σκεύος κτάστε εν αγιασμό και τιμή, μη εν πάθη επιθυμίας καθάπερ και τα έθνη». Δηλαδή, αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Ο αγιασμός σας, να απέχετε από την πορνεία, να ξέρετε να διαχειρίζετε το σώμα σας με αγιασμό και τιμή, όχι με πάθος και ποικίλες κακές επιθυμίες, όπως και τα υπόλοιπα έθνη, οι ειδωλολάτρες ή εν προκειμένου οι υπόλοιποι άνθρωποι ή του κόσμου που λέμε. Αλλού λέει στην προς Κορινθίους, φεύγετε την πορνείαν, το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστί, και ούκ είστε εαυτόν, ηγοράστητε γάρ τιμής. Αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Μην νομίζετε ότι ανήκετε στους εαυτούς σας, λέει. Λέει μακριά από την πορνεία. Το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Το βλέπουμε αυτό κάθε φορά που κοινωνάμε και μάλιστα ιδιαίτερα στις κατασκηνώσεις όταν κάνουμε μια πολύ καλή εξομολόγηση και πολύ καλή θεία κοινωνία, εννοώ συναισθανόμενοι τον ποιον παίρνουμε μέσα μας, είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Και λέει δεν ανήκετε, λέει, στον εαυτό σας. Αγοραστήκατε, λέει, πάρα πολύ ακριβά, με πολύ μεγάλο τίμημα. Πόσο ακριβό είναι το τίμημα? Είναι το τίμημα του αίματος του Κυρίου μας. Αυτό, μόνο να το σκεφτούμε τι πλήρωσε ο Χριστός μας και τι αγάπη είναι ο ορισμός της αγάπης, για τον καθέναν μας έχισε το αίμα του πάνω στο Σταυρό. Για να είμαστε εμείς, να μπορούμε να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών με τη βοήθεια της εξομολόγησης και της Θείας Κοινωνίας και να ζούμε από τώρα τη χάρη του. Είναι πολύ δύσκολο αυτό να το κατανοήσουμε, αλλά ούτε και εγώ φυσικά που το γράφω και το λέω. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ συγκλονιστικό και μόνο κάτι να πιάσεις. Ότι ο Χριστός εξαγόρασε με το αίμα του. Πόσο αξία έχει το αίμα του? Άπειρη. Άρα, σε αγόρασε ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Πορνεία δε, λέει προς την προς Εφεσίους, πορνεία δε και ακαθαρσία πάσα, μηδέ ονομαστέ στο εν ημίν. Εδώ στην πορνεία πολλές φορές, στην ακαθαρσία εννοούν και κάποιοι πατέρες και το κατά μόνας αμάρτημα. Και γενικότερα την πορνεία δεν εννοούν μόνο, μπορεί ο άλλος με τα μάτια να αμαρτήσει, με το σώμα ποικιλοτρόπος. Δεν κάθεται να μπει σε λεπτομέρειες που ενδεχομένως μπορεί να σκανδαλιστεί και κάποιος, αλλά εννοεί εν γενή, προσέξτε να μην λερώσετε το σώμα σας, διότι προορίζεται για κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Στην προς Κολασσαΐς, νεκρώσατε ούν τα μέλη ημών, πορνεία να καθαρσία, νεκρώσατε ούν τα μέλη ημών, με ύψιλο, πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν, μετάφραση, να νεκρώνετε μέσα σας την πορνεία, την ακαθαρσία και τις κακές επιθυμίες. Δεν λέει να παίζετε με τη φωτιά. Νεκρώστε, δηλαδή να αγωνίζεστε με τους λογισμούς, με τα μάτια σας, με τις παρέες που μπορεί να σας ρίχνουν ενδεχομένως σε σκανδαλισμό, με κάτι πονηρό στο κινητό, με κάτι στη σχολή που σε σκανδαλίζει, μια κοπέλα κτλ. Προσέξτε! Δεν είναι... είναι μάχη. Και δεν είναι απλά να παίζεις με τη φωτιά. Σου λέει προσπαθήστε να νεκρώσετε. Λέει επίσης κάτι πάρα πολύ ωραίο στον Τιμόθεο ο Απόστολος όσον αφορά τις σχέσεις. Θα το δούμε λίγο και πιο ειδικά για μας σαν φοιτητές τώρα που είμαστε. Αλλά ειδικά στον Τιμόθεο που ήταν ένας νέος επίσκοπος στην Έφεσο, δεν ήταν στην Έφεσο, του λέει πρόσεξε. Του λέει διάφορες συμβουλές πατρικές, σαν επίσκοπος πώς πρέπει να συμπεριφέρεται στους ηλικιωμένους και τα λοιπά, και λέει νεοτέρας δε ως αδελφάς εν πάση αγνία, τις νεότερες να τις βλέπεις όπως τις αδελφές σου με κάθε αγνότητα. Και θυμάστε τον ψαλμό της μετανοίας, καρδίαν λέει καθαράν κτίσω εν εμεί ο Θεός. Βλέπετε, προσπαθούμε και προσευχόμαστε ο Θεός να μας χτίσει μέσα μας μια καρδιά καθαρή, αγνή. Και πριν και μετά το γάμο βέβαια, γιατί έχει να κάνει και με τη σχέση μας με το Θεό, όχι μόνο με... Αλλά αγωνίζεται ο σύγχρονος νέος βάζοντας αυτά τα όρια να χτίσει την καρδιά του και το σκεύος, το σώμα του να το έχει όσο γίνεται πιο καθαρό. Και για κάποιους που λένε ότι αυτό, ας μην σας το πω, εντάξει, δεν χρειάζεται. Πολλοί λένε και οι πατέρες. Πατέρες, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, κοιτάξτε να δείτε πώς δεν φοβάται να μιλήσει. Λέει, ουδέν έρωτος ισχυρότερον όταν ή καθαρός και θείος. Δηλαδή, αν είσαι ερωτευμένος με μια γυναίκα και σκέφτεσαι να παντρευτείς, αν είναι θεϊκό και είσαι καθαρός στην ψυχή, δεν υπάρχει τίποτα, λέει, δυνατότερο από τον έρωτα όταν είναι και καθαρός και θεϊκός. Και καθαρός, δηλαδή να μην τη βλέπεις την άλλη σαν σώμα μόνο, αλλά και σαν ψυχή. Και θεϊκός, με τι προοπτική την βλέπεις? Την βλέπεις ως βοηθό σου που θα αλληλοβοηθηθείτε ώστε με τη χάρη του Θεού να πάτε στο, να σας πάρει ο Θεός στον παράδεισο? Ή τη βλέπεις για να έχεις μια κοινωνική εικόνα καλυμμένη ότι και εγώ παντρεύτηκα, που λένε οι γυναίκες, εγώ δεν έμεινα στο ράφι? Είναι σημαντικό. Και λέει αλλού ο γάμος, λέει, κοινωνία εις την ζωής, ουδέν άτοπο εν τη αγνή κοινωνία. Όταν παντρευτείς και φτάσεις στον ευλογημένο καθαρός αγνός στο γάμο, είναι μια κοινωνία ζωής και μέσα σε αυτή την αγνή ένωση δεν υπάρχει τίποτε άτοπο. Ένας που έχει λερωθεί από πριν και τα έχει μπερδεμένα και έχει πολλές σχέσεις, μπορεί να ζήσει αυτό το πράγμα, αυτή την κοινωνία ζωής? Είναι δύσκολο. Και λέει αλλού και ότι η πορνεία την ψυχή, λέει, ατιμάζει. Δεν εννοεί την επιχρήμαση πορνεία μόνο. Σας είπα, οποιαδήποτε δεν είναι ευλογημένη από το Θεό μέσω του γάμου. Η πορνεία, λέει, την ψυχή ατιμάζει και το σώμα δουλεί, με ομικρον γιώτα. Η πορνεία δηλαδή ντροπιάζει, λέει, την ψυχή και υποδουλώνει το σώμα. Ο Μέγας Βασίλειος λέει για την εγκράτεια, πολύ, πολύ σπουδαίο. Έτσι, δηλαδή, ένας που είναι εγκρατής γίνεται σιγά σιγά ικανός με τη χάρη του Θεού να αγαπάει και σωστά. Εγκράτεια εστίν, ελευθερία από τις επιθυμίες. Εγκράτεια σημαίνει να είσαι ελεύθερος από την επιθυμία που σε κυριεύει. Αυτό τον λόγο, έτσι, το λέει στο βιβλίο το... Δεν σας λέω την παραπομπή, είναι στα ηθικά κανόνας 8. Η αληθινή αγάπη επίσης κινείται με σεβασμό, λέει αλλού ο Μέγας Βασίλειος. Φιλία εστίν, ομογνωμοσύνη περί των θείων και ανθρωπίνων. Φιλία σημαίνει κοινό φρόνημα στα θεία και στα ανθρώπινα. Ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσης, σας λέω έτσι επιτροχάδιν κάποια για να δούμε που πατάμε. Δεν τα λέμε έτσι από το μυαλό μας. Λέει ότι η αγάπη οριμάζει, λέει, με προσευχή και χρόνο. Πώς? Ο καθαρός, λέει, έρωτας στο βιβλίο του περί Παρθενίας, ο καθαρός έρος άγει προς την αληθινή ένωση. Δηλαδή, ο καθαρός έρωτας οδηγεί στην αληθινή ένωση. Και όταν λέει καθαρός έρωτας, δεν είναι... Εμένα όταν το διάβαζα αυτό, λέω, είναι ακριβώς το αντίθετο με αυτό που προβάλλει ο κόσμος. Ο κόσμος τι προβάλλει? Τον έρωτα, ας πούμε, κάτι πολύ ενθουσιώδες, γρήγορο, σαρκικό, χωρίς καμία διάθεση θυσίας, φουλ εγωιστικό, δεν το λέει βέβαια, αλλά λέει όταν είσαι όλη μου η ζωή. Εννοεί ότι εγώ παίρνω από σένα, παίρνω και νιώθω ότι είσαι όλη μου η ζωή. Και όταν σταματήσεις να μου δίνεις, τότε θα είσαι ο χειρότερος εφιάλτης μου και θα σε κάνω πέρα. Λοιπόν, ο καθαρός όμως έρωτας, σε αντίθεση, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, άγει προς την αληθινή ένωση. Οδηγεί στην αληθινή ένωση ψυχών και σωμάτων. Ο κόσμος προβάλλει μόνο το σώμα. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, πολύ ωραίος, πάντοτε περιγραφικότατος, λέει στο λόγο περί αγνίας, με έψιλον γιώτα αγνίας, όχι περί αγνίας, να έχουμε αγνία. Περί αγνίας με έψιλον γιώτα, να είμαστε αγνοί. Λέει για την καθαρότητα ότι αρχίζει από τους λογισμούς. Αγνία, λέει, αρχή του μη προσδέχεσαι λογισμούς. Πώς το είχε πει και ο Κύριος μας, θυμάστε, ότι αυτός που ήδη που σκέφτηκε να μοιχεύσει, είδε πονηρά μια γυναίκα, ήδη, λέει, εμίχευσε την καρδία αυτού. Δεν είναι ότι μόνο άμα πέσεις στην αμαρτία, μόνο άμα πορνεύσεις αμαρτάνεις. Και αυτός που σκέφτηκε πονηρά, δηλαδή αυτός που είχε λογισμούς και δεν τους πρόσεξε να τους κυριεύσει, να τους νεκρώσει, πάλι θα μπει στο τρυπάκι, ας πούμε, δηλαδή θα μπει σε αυτό στο φαύλο κύκλο να αμαρτήσει. Διότι ο λογισμός θα τον οδηγήσει στο να βλέπει πονηρά. Το να βλέπει πονηρά θα τον οδηγήσει στην αμαρτία. Γι' αυτό λένε και κάποιοι πατέρες, λέει, εκ του οράν τίκτεται το εράν. Δηλαδή, από το να βλέπεις γεννιέται το να κάνεις. Που ο Κύριος μας το είχε βάλει ως βάση, έτσι. Αγνία αρχή του μη προσδέχεσαι λογισμούς. Είναι η αρχή της αγνότητας, είναι να μη δέχεσαι πονηρούς λογισμούς. Και λέει και αλλού στην Κλίμακα, στο 15ο κεφάλαιο, αγνία, λέει, χαρά ανέτιος. Πραγματικά, ένας που είναι αγνός, το βλέπουμε και εδώ πέρα και στον Τευτήρο πολλές φορές, βλέπεις έναν άνθρωπο πολύ χαρούμενο. Όχι χαζοχαρούμενο, χαρούμενο. Και λες, τι γίνεται, πετάει αυτός ο άνθρωπος. Γιατί? Συνήθως είναι ένας αγνός άνθρωπος, ένα καθαρό παιδί που αγωνίζεται, ξεχωρίζει. Λέγανε και για τον Κυπριανό από την Κύπρο, το παιδί που χάθηκε στα Τέμπη, που σκοτώθηκε, ας πούμε, που το γνωρίζανε κάποιοι προσωπικά, γιατί διακονούσε και εδώ στην εκκλησία, ας πούμε, ότι έλαμπε. Ήτανε, λέει, πρόσχαρος, δηλαδή πετούσε αυτό το παιδί, λέει. Και μετά μαθαίθηκε πόσο αγνός ήτανε και τα λοιπά, ετοιμάζονταν να παντρευτεί. Δηλαδή ήτανε φοβερός. Και λέω, να, ένα παράδειγμα σύγχρονου παιδιού που διάλεξε την Αγία Ζωή. Και αυτός φοιτητής μικρός ήταν, 23-24 πόσο ήτανε. Κι όμως διάλεξε την αγνότητα. Δεν διάλεξε την εύκολη λύση. Και τώρα θα πείτε, εντάξει, τα είπαν αυτά οι πατέρες, χοντρά τα γνωρίζουμε ότι δεν πρέπει να αμαρτάνουμε, πρέπει να προσέχουμε κτλ. Τώρα εμείς είμαστε φοιτητές, καθημερινά γνωρίζουμε αριστερά-δεξιά, είμαστε συγκατηχητές με κάποιοι. Κάποιοι από εδώ που είστε κατηχητές, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Πολλές φορές συνεργαζόμαστε στις ενορίες, σαν φοιτητές συνεργαζόμαστε. Τι δηλαδή, θα είμαστε έτσι κάτω, θα πει ένας. Προφανώς και όχι. Εδώ μπαίνει το δεύτερο κομμάτι της ομιλίας, που είναι αγάπη πριν το γάμο με όρια. Παράδειγμα να πάρουμε. Αφού έχουμε πρώτα σαν βάση αυτά που είπαν οι Αγία Γραφή και οι πατέρες, γι' αυτό και τα είπαμε διότι αυτά μας καθοδηγούν. Είναι οι άλλοι συγκατηχητές. Δεν λέω για σας, είστε καλά παιδιά. Άλλοι. Δεν λέμε. Σίγουρα δεν θα σας έχει τύχει, αλλά λέμε αν τύχει σε κάποιον γνωστό σας. Λοιπόν, πολλές φορές λέει ο άλλος, είμαστε όλη την ημέρα μαζί, κλείει κάτι, αισθάνομαι και τα λοιπά. Πρέπει, αδελφέ μου, να προσέξεις πάρα πολύ, διότι αυτό το πρόσωπο που έχεις απέναντί σου, σαν αδελφή σου πρέπει να τη βλέπεις. Αυτή η γυναίκα που έχεις απέναντί σου, αύριο μπορεί να είναι σύζυγος κάποιανού φίλου σου. Πρέπει από τώρα να τη βλέπεις με τιμή, ως αδελφή, με σεμνότητα και χωρίς κανένα μια διάθεση εντυπωσιασμού να δείξεις ότι εσύ είσαι κάτι. Επίσης, να υπάρχει διαφάνεια, συγκεκριμένα πράγματα. Να υπάρχει διαφάνεια, οι συναντήσεις να γίνονται μόνο σε ομάδες, όχι κατηδίαν. Μην πεις, εγώ τώρα εντάξει μωρέ, καλό παιδί είμαι, χρόνια στην εκκλησία, εγώ αποκλείται να πέσω. Η άλλη αμαρτωλή, εγώ είμαι καλός. Όχι. Να είσαι σε ανοιχτούς χώρους ή σε ομάδα μαζί με άλλους. Πολλές φορές μην παίρνεις το ρόλο του πνευματικού ή του συμβούλου και ξέρετε τώρα, μπορεί να θέλει ο άλλος να δώσει, λέει, συμβουλές. Να βοηθήσει πνευματικά την αδελφή του, τη συγκατοικήτρια. Όχι. Έχει, δόξα τω Θεώ, και άλλους θεωρώ. Έχει και τον πνευματικό της και τα λοιπά. Δεν χρειάζεται. Μα θα πείτε τώρα τι είναι αυτά τα πράγματα, λέει. Πώς σας πέρασε από το μυαλό? Δεν ξέρω, αλλά εγώ είμαι πονηρός άνθρωπος και κακός και γι' αυτό μου περνάνε. Αλλά λέω, αν πέρασε κάτι από το μυαλό σας, πολύ συχνά είναι μια παγίδα αυτό. Λέει ο άλλος, έλα μωρέ, τι κακό κάνω. Μιλάω για πνευματικά θέματα με μια συγκατοικήτριά μου μέχρι τις 3 η ώρα το βράδυ. Δεν ξέρω αν κανένας το έχει σκεφτεί. Και απόδειπνο μπορεί και να συμπροσεύχονται. Και λέω τώρα, δεν θέλω να σας βάζω σε κακές σκέψεις, αποκλείεται να τα κάνει. Αλλά λέω, κάποιος άμα σκεφτεί ότι μπορεί να μπει σε αυτή την τέτοια. Και αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι εδώ είναι το όριο. Ότι δεν γίνομαι ούτε πνευματικός ούτε σύμβουλος. Αν θέλω να τη βοηθήσω, την παραπέμπω σε ένα πνευματικό. Και σκέφτομαι ότι αυτή είναι αδελφή μου. Αύριο μπορεί να θέλει να παντρευτεί έναν άλλον. Γιατί να δημιουργήσω υποψίες? Γιατί να δημιουργήσω κοιλίδες? Ή τη γυναίκα που θα ήθελα να παντρευτώ θα ήθελα να είναι, να συζητάει αριστερά δεξιά με τον ένα και με τον άλλον? Ο λόγος μας επίσης όταν μιλάμε πρέπει να είναι σεβαστικός, χωρίς υπονοούμενα, χωρίς καρδούλες, χωρίς διαβάστηκε και δεν διαβάστηκε και πώς να το πω, τι άλλα σύμβολα υπάρχουν που δείχνουν μια αλληλοκατανόηση απόψεων και χριστιανικών κτλ. Θέλει πολύ προσοχή, να είναι σεβαστικός, ούτε να μπερδεύουν ούτε να οδηγούν σε φλερτ. Προσευχή πάρα πολύ συχνά, αν τύχει και είμαστε κατηδίαν, προσευχή, Θεέ μου πρόσεξέ με, βοήθησέ με. Να προσέχω τη συμπεριφορά μου. Εγώ είμαι ένας αμαρτωλός και είχαμε ελπίσει. Όλη την ώρα μπορεί να σκέφτομαι τα πονηρά. Βοήθησέ με να βλέπω σαν αδελφές μου τις συγκατοικήτριες κλπ. Και βοήθησέ με, σε παρακαλώ, φώτισέ με όταν είναι η στιγμή να παντρευτώ. Ποια θα μου στείλεις? Τώρα μπορεί να σας φαίνονται περίεργα αυτά γιατί λέτε, καλά, αλλιώς πάει το πράγμα. Δεν σημαίνει όμως ότι ό,τι είναι παλιό είναι και περίεργο. Καμιά φορά λένε το παλιό δουλεύει. Και συγκεκριμένα θα λέγαμε ότι ειδικά στο Λόγο του Θεού συμβαίνει το απίστευτο. Να σε κάθε κοινωνία, κάθε περίοδο της ιστορίας να μπορεί να ταιριάζει fit. Γιατί είναι κατασκευασμένο από τον κατασκευαστή για το δημιούργημά του. Όποιος παρεκκλίνει και λέει αυτά στη σήμερα ημέρα δεν γίνονται, συνήθως ο ίδιος δεν μπόρεσε να το καταφέρει να το κάνει ή μπορεί να έχει εγωισμό και να θέλει να διδάξει κάτι άλλο, όπως είναι οι σύγχρονοι νεοορθόδοξοι, πώς τους λένε, οι Νικολαίτες, που τα λένε έτσι μπερδεμένα, νεοϋπαρξιακά, οντότητες, πρόσωπο. Βρε, είναι αμαρτία ή δεν είναι? Σου λέει θέωση, αυτοπραγμάτωση. Σου λέει κάτι λέξει που δεν καταλαβαίνει ούτε εσύ. Εν τέλει, είναι αμαρτία, δεν είναι? Πες ρε, παιδί μου, ξεκάθαρα. Δηλαδή, ο Χριστός και οι Άγιοι Απόστολοι και οι πατέρες που μιλούσαν ήταν πιο αμαρτωλοί από σένα και τα λέγανε πιο καθαρά και σταράτα? Τούτο εστί το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών. Απέκτητα από τις πορνείες. Δεν έλεγαν, ας πούμε, για αυτοπραγμάτωση και κοινωνία προσώπων με σκοπό την ανώτερη θέωση. Τι λες, καλά, δηλαδή, πες μας απλά, ρε παιδί μου. Ή για την ομοφιλοφιλία. Είναι ή δεν είναι αμαρτία? Τι βγάζεις άκρη? Παρακολουθείτε, είμαι σίγουρος, ας πούμε, πολλές φορές. Και λες τώρα, τόση ώρα απαντάει, αλλά δεν απαντάει. Λες και θέλει να αποφύγει, ας πούμε. Φοβάται τι? Μην τον πουν αναχρονιστικό? Με γεια του, με χαρά του. Μα είσαι με τον Θεό και ας είσαι Και άσε που είναι και 2.000 χρόνια πίσω. Τέλος πάντων, κλείνει μια μικρή παρένθεση εδώ. Λέει ο άλλος, εντάξει, συγκατηχητές, εγώ δεν είμαι κατηχητής. Είμαι φοιτητής στη σχολή, ρε παιδί μου. Και πολλές φορές και συνεργάζομαι. Τι κακό είναι να συνεργάζεσαι με την τέχνη, να συνεργάζεσαι μια φοιτητριά σου. Όχι, φυσικά, δεν είναι κακό. Το θέμα είναι τα όρια που βάζεις στον εαυτό σου. Μην κοιτάτε τους άλλους, ούτε τις κοπέλες τις άλλες. Σε εισαγωγικά τώρα μας χωροφύγει. Τα μούτρα μας να κοιτάμε. Δηλαδή με την έννοια να προσπαθήσουμε εμείς να είμαστε αγνοί. Μην λέμε ότι όλοι οι άλλοι φταίνε και οι άλλοι δίνονται έτσι και είναι έτσι και εγώ πέφτω γιατί οι άλλοι φταίνε. Άμα είμαστε του Θεού, αγωνιζόμαστε. Και με τη δύναμη του Θεού, βέβαια, και τη χάρη του, ξεπερνάς τα εμπόδια. Πάλι τα ίδια όρια. Χρόνος και τόπος. Σε βιβλιοθήκη, σε δημόσιο χώρο, ναι. Όχι σπίτι μόνη αργά για μια εργασία δύσκολη. Για να βοηθήσω. Μα για να βοηθήσω, κακός είστε. Ούτε δεν λέει ο άλλος. Τι παράλογος είστε. Μα εγώ να βοηθήσω ήθελα. Έλα που το σκέφτηκε και ο διάβολος να βοηθήσει. Αλλά να βοηθήσουν για άλλο λόγο ο καθένας. Λοιπόν. Οπότε αποφεύγουμε. Αν θέλουμε να λεγόμαστε χριστιανοί και αγωνιζόμενοι και να θέλουμε να φτάσουμε όσο γίνεται πιο καθαροί στο γάμο. Επικοινωνία. Να δείχνουμε καθαρή πρόθεση.

Ο Δον Ζουάν, να είσαι ο τέτοιο. Ότι εγώ με καμία. Οι γυναίκε με θέλω. Αλλά εγώ όλο σκορπάω μηνύματα, όλο πετάω κοπλιμέντα. Όλο, αλλά οι άλλε φταίνε. Εγώ είμαι πεντακάθαρο. Σεβασμό επίση στο σώμα. Όχι πολλέ αγκαλιέ, αγγίγματα. Φιλικά και φιλικά και φιλικά. Θυμάστε οι Άγιοι και οι κάποιοι. Πώς λένε ότι πρόσεχε το σώμα σου. Ή θεωρείς εσύ ότι είσαι ανώτερος πνευματικά και να αγκαλίζομαι με τους πάντες και τα λοιπά. Εσείς οι πονηροί οι χριστιανοί τα βάζετε όλα αυτά στη σκέψη σας. Όχι. Ο διάβολος όταν θέλει να βουλιάξει το πλοίο δεν σου πετάξει καμιά κοντρώνα. Συγγνώμη. Δεν σου πετάξει καμιά κοντρώνα. Να πει να βουτήξεις. Σου πετάει χαλίκι χαλίκι. Και λες έλα μωρέ σιγά το χαλίκι τώρα θα με βουλιάξει εμένα. Ένα μια αγκαλιά, ένα αυτό, ένα μάτσο μούτσα σιγά. Χρόνια πολλά αυτά. Μαζευτήκαμε. Μια άλλη στιγμή όμως ξέρει πότε θα σου κάνει τη ζημιά. Και θα πεις τότε, ρε Πάσχο από σαρκικό πόλεμο, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα ας πούμε. Ενώ μόνο σου ετοίμαζες τα φρήγανα για να καείς. Άρα λοιπόν πολύ μεγάλο σεβασμό στο σώμα. Όχι αλκοόλ, παρέες που δεν γνωρίζουμε και μπορεί να σκανδαλιστούμε. Που συμφοιτές, συμφοιτήτριες, χωρίς να έχουμε κοινούς στόχους και δεν ξέρουμε αμφιβόλου, ας πούμε, και ξαφνικά να βρεθούμε μόνοι και να μας λιδωρήσουν και να καμφθούμε. Και να πούμε, να σε κάνουν να νιώσει ότι έλα μωρέ, τι παριστάνεις τώρα τον Άγιο εσύ. Έλα μωρέ, παίζουμε ένα παιχνίδι. Έλα μωρέ, παίζουμε αυτό, μια σαχλαμαρίτσα, μια αυτό, ήπιαμε και λίγο μπύρα, λίγο ζαλιστήκαμε. Δεν είναι σπάνια αυτά. Μηνύματα. Πολύ συχνό φαινόμενο. Όσο πιο παλιά τόσο πιο καλά ήταν, πιστεύω προσωπική μου γνώμη, με την έννοια ότι να υπάρχει αυτή η ευθύτητα. Τώρα με τα μηνύματα είναι πολύ εύκολο άλλος να στείλει μήνυμα. Και οι άλλοι πολύ εύκολα να μπερδευτεί. Και ο άλλος να περιμένει να ξεροσταλιάζει, θα το διαβάσει, δεν θα το διαβάσει. Τι θα απαντήσει. Και για μεταξύ κατηχητών και τα λοιπά. Δηλαδή βλέπεις ας πούμε... Μία αίσθηση ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός και σεβασμός στο ότι δεν είναι, επειδή έχουμε ένα βήμα επικοινωνίας, δεν σημαίνει ότι οποιαδήποτε ώρα της ημέρας σαχλαμαρίζουμε μέσα εκεί και λέμε πράγματα τα οποία περνάνε τα όρια και είτε μπορούν να δημιουργήσουν προσδοκία από ένα κορίτσι που ενδεχομένως διαβάζει το μήνυμά σας γιατί το κατάλαβε αλλιώς. Και ψιλοθέλατε κι εσείς να το καταλαβαίνουν κι αλλιώς. Είτε απλά να σαχλαμαρίζουμε και να χάνουμε το χρόνο μας. Αυτά λοιπόν με τους φοιτητές επίσης. Τώρα άλλος κίνδυνος μεγάλος που κι αυτός χρειάζεται όρια. Φαντάζομαι θα γνωρίζετε. Πολλές φορές υπάρχουν γνωστοί οικογενειακοί φίλοι, φίλες, γνωστές, ξέρω εγώ, ας πούμε που όχι ήρθαν από το τάδε χωριό, θα μείνουν, δεν έχει που να φιλοξενηθεί. Πά εσύ νοικιάζεις ξέρω εγώ τέτοιο να φιλοξενηθεί. Όχι. Όχι. Μα είσαι παιδική φίλη ξέρω εγώ τέτοια. Όχι. Γιατί? Επειδή είμαστε εμείς πονηροί? Όχι, διότι ο διάβολος δεν αγνοούμε λέει τα νοήματα αυτού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν αγνοούμε την εμπειρία του διαβόλου χρόνια άπειρα τώρα πώς θα ρίξει παγίδες. Ακόμη και σε κάτι αγνό, σε κάτι τέτοιο, παιδική φίλη. Ήρθε να μείνει από την άλλη πόλη, έλα μωρέ, να μείνει να τη φιλοξενήσουμε τώρα. Τι θα μας πούνε και αφιλόξενους? Όχι. Μα θα μας πούνε αφιλόξενους. Θα μείνεις στο σπίτι σου και εσύ θα πας να μείνεις στο ξενοδοχείο. Δεν πειράζει. Άμα θες να είσαι φιλόξενος, πλήρωσε δύο μέρες να πας στο ξενοδοχείο εσύ. Γιατί, επειδή είμαστε πονηροί, όχι, επειδή ο διάβολος βρίσκει ευκαιρία, επειδή λέει από αρχής ανθρωποκτόνος και εκεί βρίσκει ευκαιρία που νομίζεις ότι δεν υπάρχει τίποτα, εκεί δημιουργεί χαμό. Και δεν θα ήθελε κανένας να ξεκινήσει το γάμο του έχοντας μια τέτοια πτώση μεγάλη. Οικογενειακοί φίλοι, είπαμε, φιλοξενία. Πάλι, προσέχουμε τα όρια της οικειότητας. Όχι πολλές αγκαλιές και τα λοιπά, λέει. Μα την αγαπάω λέει σαν αδελφή μου. Σύμφωνοι. Εντάξει. Αλλά δεν σημαίνει αυτό υπερβολικούς εναγκαλισμούς και λοιπά, διότι μπορεί να δημιουργήσουν πόλεμο. Και γενικότερα, αν μπορούσαμε να τα βάλουμε σε 7 χρυσούς άξονες ας πούμε, πρώτον, προσέχουμε το βλέμμα και τους λογισμούς. Λέει στις παροιμίες έτσι, φύλαγε την καρδία.

μου. Ο λόγος μας να είναι ευγενής, αληθινός, όχι με φλερτ που μπερδεύει και ημισυναισθηματικά πράγματα, 3 ώρα τη νύχτα κλπ. Και δεν κοιμόμουν, εσύ κοιμάσαι, α, εγώ δεν κοιμάμαι και εσύ κοιμάσαι και κάνει και μία ώρα και δημιουργούν μία συναισθηματική τέτοια που, αφού δεν έχεις κάποιο σκοπό ιερό, τι μπλέκεσαι. Αν είσαι σε μια ηλικία που είναι η ηλικία γάμου και πάλι να μην εμπιστευτείς τις δυνάμεις σου. Άμα έχεις μια καλή γνωριμία και τα λοιπά, θα ρωτήσεις τον πνευματικό σου, θα μιλήσετε, θα κάνετε σοβαρά πράγματα, να πάτε για ένα καφέ ενώπιον όλων. Τώρα τι βραδιάτικα να στέλνεις, να μην ξέρει μπερδεμένα πράγματα, ας πούμε. Θέλω να πω, δεν είναι και πολύ αντρίκιο στο τέλος. Δείχνει λίγο έναν φόβο. Αν κάποιος θέλει, πολύ ωραία, θέλει να παντρευτεί και νωρίς. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το εύχεται. Τώρα βέβαια έχουν αλλάξει λίγο στο κομμάτι, πρέπει να 18 χρόνων, ποιος τολμάει να παντρευτεί. Αφού δεν είναι ακόμη, παίζεις λολ, πώς το λένε, το ξέρει. Δηλαδή δεν ξέρεις τα κορδόνια σου να δένεις, εισαγωγικά λέω. Πώς θα κρατήσεις ένα σπίτι. Όταν φτάσεις σε μια όριμη ηλικία που το κρίνει και ο πνευματικός και είσαι όριμος να αγαπήσεις, όχι να περιμένεις να αγαπηθείς, αλλά να αγαπήσεις, έχοντας βάλει κάποια όρια, τότε ναι, πράγματι, δεν είναι απαγορευτικό. Και αν θέλετε, όλα αυτά τα όρια δεν είναι για τα μη και τα πρέπει και... Είναι οι πινακίδες οι οδοδείκτες, ας πούμε, που οδηγούν στη σωτηρία. Υπάρχει εύκολη λύση. Να αμαρτήσεις. Η πιο εύκολη λύση. Και είσαι και ελεύθερος, σου λέει ο Θεός. Αν αμαρτήσεις, είσαι ελεύθερος ή είσαι δεσμευμένος μετά από τις πτώσεις και δεν μπορείς να ανακάμψεις. Δηλαδή, ένας αγνός νέος μπορεί να αμαρτήσει. Ένας όμως που είναι... που έχει άστατη ζωή με κοπέλες και λοιπά, μπορεί να συνέλθει, να γίνει αγνός. Ποιος από τους δύο είναι ελεύθερος? Άρα το ένα δεν είναι ελευθερία που λέει ο άλλος πάω με τη μία και με την άλλη. Είναι ελευθεριασμός. Είναι μόνο στο όνομα ελευθερία. Στην πράξη είναι δέσμευση, είναι κατάρα και εφιάλτης. Διότι εσύ, ναι μου, που μου λες ότι άμα δεν το δοκιμάσεις, λέει όλα λέγανε στο στρατό. Ναι, άμα δεν... Και πώς θα πας να παντρευτείς? Καλά, ζούσαι. Θα παντρευτείς, ας πούμε, μία. Άμα δεν έχεις πάει να γνωρίσεις. Τι λες, ρε μεγάλη, σοβαρά. Ωραία. Να πας με. Για να αυτό θα πει ότι δεν μπορείς να αγαπήσεις. Λέει ο άλλος, ας πούμε, εγώ 3 φορές και απέτυχα. Ναι, απέτυχες να αγαπήσεις. Δεν έφταιγαν πάντα όλοι οι άλλοι. Δεύτερον, και ας πούμε ότι προχωράς σε μία σχέση. Μετά. Και πεθαίνει. Χωρίς να παντρευτείς. Αμάρτησες. Δηλαδή, πόρνευσες. Και γι' αυτό υπάρχει περίοδος του Αραβώνα που πρέπει να είσαι πολύ καθαρός πάλι απέναντι στην υποψήφια. Διότι μετά, εδώ ο άλλος αθλητής είναι, ας πούμε, βλέπετε μαραθωνοδρόμος ο άλλος και ένα χρόνο το τι προπόνηση κάνει, το τι πώς αθλείται και το τι βάζει, τι όρια να πιάσει και να χτυπήσει, ας πούμε, τα 2-5, πόσο, 2 ώρες και κάτι και λες... Για τόσο σημαντικό το θέμα του γάμου, τι προετοιμασία έκανες? Τίποτα. Πόσο προετοιμάστηκες? Τίποτα. Έχεις διαβάσει κανένα βιβλίο για το γάμο? Πόσο σημαντικό είναι αν έχεις μάθει να αγαπάς και ή μερημένη συνέχεια όλοι οι άλλοι φταίνε. Είμαι εγώ μονίμως το θύμα. Μονίμως εγώ είμαι το θύμα. Όλοι οι άλλοι φταίνε. Εγώ δεν. Κανένας δεν με θέλει. Μήπως εσύ ποτέ δεν έγινες όριμος να αγαπήσεις, να βάλεις στην άκρη το εγώ σου? Και αυτό δεν χρειάζεται να φανεί την ώρα που θα παντρευτείς. Αλλήμονό μας τότε. Τότε δηλαδή, άμα η κόλλα είναι μονογραμμένη, τελειώσαμε. Από τώρα, από τις σχέσεις με τους φίλους σου, θέλεις μόνο να πάρεις? Στο οικοτροφείο, ξέρω εγώ, στο τέτοιο, θέλεις μόνο να πάρεις? Περιμένεις όλα να σου είναι έτοιμα? Στη σχολή, πάντα οι άλλοι φταίνε? Δεν έχεις μάθει να αγαπάς? Καιρός να προσπαθήσεις να μάθεις να αγαπάς, ήδη από τώρα. Γι' αυτό λένε ένα ωραίο κριτήριο ενός πετυχημένου γάμου είναι πόσο νέος μιλάει στη μητέρα του. Ένας που μιλάει ευγενικά, σέβεται τη μητέρα του, ελέγχει τα νεύρα του, υπακούει τους γονείς του, πολύ εύκολα θα υπακούσει και τη γυναίκα του και θα είναι μαζί αγαπημένη. Έχει μάθει να αγαπάει ήδη. Ένας που δεν έχει μάθει να αγαπάει και μιλάει στη μητέρα του λες και είναι σκουπίδι. Δεν έχει μάθει να σέβεται. Τι νομίζετε? Ακόμη και χριστιανός να είναι. Νομίζετε ότι ξαφνικά θα γίνει μαγικά
και την κοπέλα που ερωτεύτηκε και τώρα ενθουσιάζεται και της κάνει τα χατήρια, θα είναι έτσι όλη τους η ζωή και θα είναι από εδώ και πέρα για πάντα αγαπημένη? Όχι βέβαια. Θα έρθουν τα δύσκολα, τα ξενύχτια, τα κλάματα των μωρών, το ένα το άλλο. Άμα δεν έχεις μάθει να αγαπάς πριν, τι θα αλλάξει ξαφνικά και θα αγαπάς στο επόμενο τέτοιο? Γι' αυτό και τα περισσότερα διαζύγια, γι' αυτό είναι και τόσο πολλά τα διαζύγια. Δεν έχουμε μάθει να αγαπάμε, όπως λέγανε οι παλιοί. Είχαμε μάθει, λέει, όταν χαλάει κάτι να το φτιάχνουμε. Ενώ τώρα, τι κάνουμε όταν χαλάει κάτι? Το πετάμε και παίρνουμε καινούριο. Και αυτή η διάθεση μπαίνει και σε εμάς. Άρα λοιπόν, χωρίς όρια, και επανέρχομαι στους 7 κανόνες, τον λόγο, είπαμε να είμαστε ευγενείς, αληθινοί, το σώμα μας, όχι εγκύτητες και ας πούμε απρόσεκτες κινήσεις, ο χρόνος, η ώρα δηλαδή που βρισκόμαστε, να είναι σε ώρες και συχνότητα που δεν επιφέρει, ας πούμε, πώς να το πω, υποψίες. Ο τόπος σε δημόσιους χώρους, προσέχουμε όσο γίνεται τα μηνύματα που παρεξηγούνται και αν μπορούμε να τα αποφύγουμε κιόλας ακόμη καλύτερα, αφού θα τα πεις, ας πούμε, στη συνάντηση των κατηχητών. Τι κάθεσαι από πριν και λες? Συζητάς για την τέτοια. Και μετά των κατηχητών που είχατε στην ενορία, ας πούμε, τάδε, τι κάθεσαι και λες, τι είπε ο πάτρε, και άμα φάνηκαν καλά και αν δεν είπα, φάνηκαν καλά κλπ. Δεν καταλαβαίνεις ότι μπορεί να δημιουργήσει υποψίες στο άλλο πρόσωπο και να παίζεις μαζί του? Τι θέλεις να κάνεις, ας πούμε, ένα fan club? Αυτό είναι μεγάλη αμαρτία. Γιατί παίζεις με την ψυχή. Τι άλλες θα θέλεις να στο κάνει αυτό μια κοπέλα εσένα? Και κλείνοντας λοιπόν με αυτό, η προσμονή οριμάζει αυτή την καρδιά και την εκπαιδεύει, βάζοντας αυτά τα όρια, όπως και ο αθλητής βάζοντας τα όρια τον κάνει να γίνεται πρωταθλητής, ενώ ένας άλλος που τρώει χάμπουργκερ δεν μπορεί να γίνει ποτέ, όχι να τρέξει μαραθώνιο. Ούτε το λεωφορείο δεν προλαβαίνει να προλάβει, να τρέξει, δεν μπορεί. Έτσι λοιπόν και με τα όρια που κάποιος ασκείται, θα νιώσει μετά την ελευθερία και τη χαρά και μέσα στο γάμο. Δεν θα έρθει ως διαμαγείας, χωρίς προσοχή στις προγαμιαίες σχέσεις. Δεν εννοώ όταν λέω προγαμιαίες μόνο τις ολοκληρωμένες σχέσεις. Εννοώ και τις προγαμιαίες σχέσεις ακόμη και με τους, σας είπα, με τα καθημερινά, αυτά που βιώνουμε. Δεν θα έρθει έτσι ως διαμαγείας. Δεν θα έρθει μια στιγμή στο γάμο και ξαφνικά θα αρχίσουμε να αγαπάμε. Ήδη από τώρα πρέπει να καλλιεργούμαστε σε αυτό το κομμάτι. Ο χριστιανός πρέπει να είναι υπόδειγμα, εκτός στην αγάπη του προς το Θεό, πρέπει να είναι υπόδειγμα και στο πώς αγαπάει τους γονείς του, πώς αγαπάει τους πνευματικά προϊστάμενους του, και θα φανεί από το πόσο καλά πάει σε αυτά, το πόσο καλά θα πάει και ο γάμος του αργότερα. Ένας που παίρνει κάτω από τη βάση δεν μπορεί ξαφνικά να αγαπήσει, να δοθεί, να θυσιαστεί, ενώ δεν παίρνει το πιάτο του, ας πούμε, το οικοτροφείο, να το πάει μέχρι μέσα. Τι γίνεται? Ξαφνικά λέει, τι θα αλλάξει και στο γάμο θα γίνεις δοτικός? Άμα έχεις μάθει μόνο να παίρνεις, δεν θα αλλάξει κάτι. Άρα λοιπόν αυτός ο χρόνος δεν είναι από ηθικισμό και από τέτοιο, μην τυχόν και κάνουμε αμαρτία, αλλά είναι που οδηγεί στην ελευθερία, που οδηγεί σε έναν ωραίο γάμο, σε έναν χαρούμενο γάμο. Και πιστέψτε με, δεν είναι δύσκολο. Ο Θεός ό,τι υπόσχεται το δίνει, και μάλιστα πλουσιοπάροχα, όταν τον βάζεις μέσα στο παιχνίδι. Λες, Θεέ μου, εγώ δεν μπορώ, ούτε αγνός να μείνω, σε παρακαλώ βοήθησέ με, δεν μπορώ. Ούτε τα μάτια μου δεν μπορώ να τραβήξω. Νομίζετε δυσκολεύεται ο Θεός να το καταφέρει? Δύσκολα θέλει. Αλλά εμείς πρέπει να κουνήσουμε έστω λίγο κάτι, να κάνουμε κι εμείς, να δούμε κάτι έκανε να πει. Έστω κάτι. Και αυτό το κάτι, ας πούμε, λογίζεται και σαν ασκητισμός. Δηλαδή είναι ασκητισμός μόνο στην έρημο. Ένας αγνός νέος που αγωνίζεται να μείνει καθαρός μέσα στη διαδρομή του από το σπίτι του μέχρι το πανεπιστήμιο, ας πούμε, που ντύνεται οι άλλοι όπως να είναι, που ακούει βρωμόλογα, όλη την ώρα υπάρχουν πειρασμοί, σκανδαλισμοί. Αυτό είναι ασκητισμός. Δεν χρειάζεται μόνο να είσαι στην έρημο του Αγίου Όρους για να ζήσεις τον ασκητισμό. Ήδη από τώρα παίρνεις πολλά στεφάνια. Ήδη από τώρα ο Θεός σου ετοιμάζει τη σύζυγό σου.
δηλαδή τον την σύζυγο που λέμε, ας πούμε. Ήδη από τώρα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να ζούμε προβλέποντας το μέλλον. Προσβλέποντας, ας πούμε, σε έναν καλύτερο γάμο. Γιατί όταν φτάσει η στιγμή πλέον που να βαγεί ο γάμος, λέει, ναι, αλλά τώρα είμαστε έτσι και δεν μου δίνει σημασία και αλλιώς και η γυναίκα που πήρα δεν με ακολουθεί στην εκκλησία και καταστρέφει τα παιδιά μας και δεν θέλει να νηστεύουν και δεν θέλει να πηγαίνουν εκκλησία. Βρε αδελφέ μου, σύμφωνοι, αυτό είναι τώρα το πρόβλημα. Τι έκανες εσύ όμως για να μην έρθει αυτό το πρόβλημα? Όταν δεν σε ένοιαζε ούτε να καλλιεργηθείς, ούτε και να βρεις την σύζυγό σου σε ένα μέρος που λες, κάτι θα έχει ακούσει. Θα έχει καλλιεργηθεί. Δεν την πέρασες από τον εξομολόγο, από τον πνευματικό, να σου ανοίξει τα μάτια. Εμπιστεύτηκε στο συναίσθημά σου και είπες, ο πνευματικός δεν ξέρει. Θα του πάω αυτή την ιδέα, δεν ξέρει. Σου έλεγαν οι φίλοι σου, δεν κάνει αυτή για σένα. Έχει άλλα, είναι αλλοπρόσαλλοι. Όχι, δεν ξέρουν, κανένας δεν ξέρει. Μόνο εσύ ξέρεις τότε. Τώρα αναβάγησε η κατάσταση. Τώρα λες, βοηθήστε με να βγάλω το νερό. Αλλά είναι μέσα γεμάτη όλη η βάρκα. Έπρεπε από πιο πριν να δεις ότι υπήρχε μια χαραμάδα μέσα στο πλοίο και δεν έπρεπε να την αφήσεις. Και πολύ πολύ πιο πριν να έχεις θωρακισμένο το πλοίο. Για να τη γλιτώσεις, σε εισαγωγικά. Αυτά είχα να σας πω

Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

25 του μηνός Ιουλίου. Ιούλιος ονομάστη προς τιμήν του Ιουλίου Κέσαρος Αυγούστου, ο οποίος γεννήθηκε αυτόν τον μήνα ο αυτοκράτορα της Ρώμης, ο γνωστός Ιούλιος Κέσαρ, και εσύ τεκνοβρούτε που είπε, γεννήθηκε σε 7 του μηνός αυτού και όλος ο μήνας επήρε το όνομά του. Ιούλιος από το Ιούλος που σημαίνει έφηβος, που σημαίνει νέος, νεαρός. Έτσι τα λέμε αυτά για να μένουν. Μερικοί αρέσκονται σε αυτά και να βρύνονται και να σμενίζονται. Και να κάνουμε και ποικιλία και να σπρώχνουμε και την ώρα. Πάμε στις 5 τώρα του μηνός Ιουλίου. Γιορτάζει άλλος ένας πολύ πολύ μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης. Του 10ου αιώνα εκείνος. Γεννήθηκε στην Τραπεζούντα του Πόντου το 10ο αιώνα. Από γονείς ευσεβείς καταγόμενους από την Αντιόχεια, τη μεγάλη Αντιόχεια της Συρίας, την πατρίδα του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου και όχι μόνο, που είχαν αποκληθεί Συριάδες Αθήνε, η Αντιόχεια και τα Πέριξ. Μόλις όμως εκειοφορείτο, ο ευλαβέστατος πατέρας του αναχώρησε για τον ουρανό και έμεινε η μάνα του χείρα και μόνη. Γέννησε το παιδάκι, το είχε συντροφιά και παρέα και χαρά, το ονόμασε Αβράμιο. Και όταν έφτασε 7 χρονών έφυγε κι αυτή και έμεινε ο Αβράμιος ολομόναχος στον κόσμο. Είχε μόνο το Χριστό και την Παναγία και τους Αγίους και την πίστη τη μεγάλη. Τον πήρε εκεί μια γειτόνισσα που ήταν μόνη της και νεαρά και τον μεγάλωνε με λογισμό και μόνιρο. Τον έμαθε να προσεύχεται, να διαβάζει και να ακολουθεί το δρόμο του Κυρίου. Και εκείνη προσευχόταν τις νύχτες, το έπαιρνε χαμπάρι ο Αβράμιος και πήγαινε κι αυτός και γονάτιζε δίπλα της και προσευχόταν συνεχώς. Και έτσι έμαθε να διάλειπτη προσευχή κοντά στη θετή του μητέρα. Πέρασε λίγος καιρός και ο Κύριος πήρε και αυτήν τη θετή του μητέρα και έμεινε πάλι μόνος. Και τον πήρε κάποιος και τον έφερε στην Κωνσταντινούπολη. Είχε δε και έφεση για τα γράμματα μεγάλη και έμαθε πολλά γράμματα και φιλοσοφικά και φιλολογικά και θεολογικά ο Αβράμιος ο μετέπειτα Αθανάσιος. Και επειδή του άρεσε και ο μοναχικός βίος, έφυγε και πήγε σε ένα βουνό στον Όλυμπο της Βυθινίας που ελέγεται το όρος του Κιμινά. Και ήταν εκεί ηγούμενος ο Μιχαήλ Μαλαιίνος, μια μεγάλη προσωπικότης του 10ου αιώνα στο Βυζάντιο. Και του έκανε εντύπωση του Μιχαήλ του Μαλαιίνου ο Αβράμιος. Διέβλεψε πως αυτός θα γίνει μέγας και θα προσφέρει πολλά στην εκκλησία αλλά και στην αυτοκρατορία. Τον έκανα μοναχό, το ονόμασαν Αθανάσιο και σε λίγο πρόκοψε τόσο πολύ στις αρετές που ξεπέρασε όλους τους πατέρες και τους νεότερους, νέος ήταν γι' αυτός, και τους μεγαλύτερους όλους. Τον εθαύμαζαν και τον καμάρωναν όλοι. Και ο ηγούμενος, αφού έφτασε σε βαθύ γύρας, ήθελε να αφήσει διαδοχό του τον Αθανάσιο. Εκείνος όμως σηκώθηκε κρυφά και έφυγε. Του λέει, Παναγία, φύγε εσύ από εδώ, δεν θα μείνεις εδώ, αλλού θα πας. Και σηκώθηκε και ήρθε στο Άγιον Όρος, που ήταν τότε έρημο, στον Άθωνα. Και εκεί πήγε σε έναν ασκητή και έμεινε και ασκήθηκε
και στην ταπείνωση περισσότερο και στην προσευχή και στην αγάπη. Και στη συνέχεια η Παναγία του λέει πήγαινε πιο μέσα στο όρος, πήγαινε εκεί και θα δεις τι θα γίνει. Και καθώς εγνωρίζεται και με τον Αυτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά, 1963-1969, 10ος αιώνας είπαμε, ο Αυτοκράτορος τον παρεκάλεσε να φτιάξει μια μεγάλη εκκλησία στο Άγιο Όρος, αφιερωμένη πού, στην Παναγία μας, και να τον ονομάσει Μεγίστη Λαύρα. Του έδωσε όλα τα έξοδα ο υπέροχος και ένθεος και μαρτυρικός αυτός Αυτοκράτορ. Από τους λίγους τόσο μεγάλους αυτοκράτορες του Βυζαντίου ήταν ο Νικηφόρος, ο δεύτερος ο Φωκάς. Και έφτιαξε όντως το μοναστήρι αυτό, τη Μεγίστη Λαύρα, με κελιά, με ξενώνες, με μεγάλο και σπουδαίο ναό αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, και μαζεύτηκαν πολλοί μοναχοί και έγινε ηγούμενος ο Μέγας και Άγιος Αθανάσιος και τους εφέρε το με τον πιο τέλειο και σοφό τρόπο. Και πήγαιναν και από όλα τα μέρη του κόσμου να τον δουν, να τον ακούσουν, να τον βουλευτούν. Ο δε Αυτοκράτορας Νικηφόρος Φωκάς τον είχε πνευματικό και οδηγό και ήθελε και αυτός να έλθει να μονάσει, αλλά πρόλαβαν και τον δολοφόνησαν στο Βυζάντιο αδίκως, και είναι μάρτης και αυτός και Άγιος της Εκκλησίας ο Νικηφόρος Φωκάς, και έτσι δεν πρόλαβε να κάνει το τάμα του. Βοήθησε όμως τα μέγιστα τιμονή και είναι εκείνος ο κτήτορ στην ουσία. Έχτισαν τότε οι αυτοκράτορες μοναστήρια και εκκλησίες και έργα ωφέλιμα για τους ανθρώπους, σπουδαία και μεγάλα, που φτάνουν μέχρι σήμερα. Και καθώς εκτίζεται ο ναός, και είχα φτιάξει τον Τρούλο λίγο ελαττωματικό, στον Άγιο δεν άρεσε, γιατί ήθελε πάντα την ομορφιά και την τελειότητα, και μάλιστα για ό,τι αφορά το Θεό, και αναφέρεται στον Κύριο και είναι αφιερωμένος σε Αυτόν. Γι' αυτό πήρε κι άλλους 6 πατέρες και ανέβηκαν στον Τρούλο με μαστόρους να τους υποδείξει πώς θα μετασκευάσουν τον Τρούλο που ήταν προβληματικός. Και εκεί καθώς τους έδειχνε, ήξερε απ' όλα ο Άγιος Αθανάσης, ήταν πάνσοφος και θεοφώτιστος. Υποχώρησε εις καλωσιά και έπεσε και αυτός και οι 6 μοναχοί στο έδαφος και σκοτώθηκαν από τα λιθάρια που ήρθαν μαζί και το λοιπό υλικό. Και έτσι επήγαν ως οσιομάρτυρες μέσα στο ναό της Παναγίας μας ο Μέγας Αθανάσιος ο Αθωνίτης και οι υπόλοιποι 6 πατέρες. Τον έκλαψαν επί ημέρες οι πατέρες και δεν ήθελαν να τον θάψουν. Έφτασαν και φίλοι του από παντού και αντλαλούσαν τα φαράγγια του Αγίου Όρους από τους θρήνους των πατέρων και μοναχών και των φίλων του, από τους θρήνους για τον άδικο χαμό του πατέρα τους Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου, ο οποίος και εν ζωή έκαμε θαύματα, έβγαζε νερό από τις πέτρες, θεράπευε αρρώστους με το ραβδί και με το χέρι του και με την προσευχή του, αλλά και μετά θάνατον έχει γεμίσει την οικουμένη και τότε και σήμερα ακόμη με άπειρα θαύματα ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, να έχουμε την ευχή του και την προσευχή του. Και την ίδια τη μέρα γιορτάζει και ο Όσιος Λαμπαδός, έχει σχέση με τη λαμπάδα. Δεν ξέρουμε ούτε πού έζησε, πώς έζησε και πότε. Ήταν όμως ασκητής, άνθρωπος με μεγάλη ταπείνωση, εγκράτεια, προσευχή και αγάπη, και ήταν κοντά λέει στον κόσμο περίπου
και βοηθούσε τους ανθρώπους στα προβλήματα και στα βάσανά τους, όπως ήταν και ο Γέροντας Πορφύριος εδώ στον Οροπό, και βοηθούσε ο Στάρες των Αθηνών τόσους και τόσους αδελφούς και εμάς τους ίδιους. Και όταν έφτασε μεγάλη ηλικία, τον ανέπαυσε ο Χριστός μέσα στο σπηλαιό του και αμέσως το λειψανό του έβγαζε μοίρα και έκαμε θαύματα και έγινε πηγή του Σιλοάμ και ήταν μια λαμπάδα που έφεγγε στις ψυχές και στα σκότη της ζωής και της ιστορίας και έδειχνε το φως του Ναζωραίου, το φως του Χριστού, το φως που οδηγούσε στον Παράδεισο. Και πάμε τώρα, γιατί έφυγε η ώρα,

Με συγχωρείτε να κοιτάω και τη σημειώσει μου πότε, γιατί δεν μπορώ να τα θυμάμαι κιόλα με τη σειρά. Οι Άγιοι της πίστεώς μας, τους οποίους τιμούμε στην Αγία μας Εκκλησία, ήσαν άνθρωποι θεωμένοι. Άνθρωποι ενωμένοι με τον Θεό. Και γι' αυτό είχαν λάβει μεγάλες και υψηλές εμπειρίες του Θεού. Επειδή ήσαν και μέλη άξια του σώματος του Χριστού. Όσο πιο άξιο μέλος του σώματος του Χριστού γίνεται ένας χριστιανός, όσο πιο συνειδητό μέλος του σώματος του Χριστού γίνεται ένας χριστιανός, όσο πιο υγιές μέλος του σώματος του Χριστού γίνεται ένας χριστιανός, τόσο και ανώτερη εμπειρία και αίσθηση της χάριτος του Θεού παίρνει στη ζωή του. Τι είναι αυτές οι εμπειρίες που μπορεί ένας χριστιανός να πάρει και να έχει, ώστε η πίστης γι' αυτό να μην είναι κάτι διανοητικό, να μην είναι όπως ένα θεώρημα, μία διανοητική γνώση, μία ψηλή διανοητική γνώση. Όχι όπως όταν διαβάζεις κάτι, ένα επιστημονικό κείμενο ή ένα οποιοδήποτε κείμενο και το καταλαβαίνεις με το μυαλό. Όχι τέτοιο πράγμα. Αυτό είναι κάτι το λίγο, κάτι το εξωτερικό. Η εμπειρία του Θεού είναι μια εμπειρία του όλου ανθρώπου. Αισθάνεσαι τον Θεό όχι με το μυαλό σου, με όλο σου τον εαυτό, με την καρδιά σου, με το μυαλό σου, με το σώμα σου, με τα πάντα. Τι είναι λοιπόν αυτές οι εμπειρίες που μπορεί να πάρει ο άνθρωπος από τον Θεό? Είναι πρώτα μία πληροφορία την οποία παίρνει μέσα του άνθρωπος, ότι δια της πίστεως στο Θεό βρίσκει το αληθινό νόημα της ζωής του. Αισθάνεται ότι η πίστη του προς τον Χριστό είναι μια πίστη που τον αναπαύει εσωτερικά, που τον οδηγεί στη ζωή του, που είναι ένα φως στη ζωή του. Όταν αισθανθεί έτσι την πίστη μέσα του, τη χριστιανική, αυτό σημαίνει ότι έχει αρχίσει να παίρνει εμπειρία του Θεού. Ο Θεός δεν είναι κάτι εξωτερικό γι' αυτόν. Ο Θεός έχει αρχίσει και γίνεται γι' αυτόν μια εμπειρία, ένα βίωμα, μια αίσθηση πνευματική. Άλλη εμπειρία του Θεού είναι όταν ο άνθρωπος αποφασίσει να μετανοήσει για τα σκοτεινά του έργα, για τα αμαρτωλά του έργα και να επιστρέψει στη ζωή τη χριστιανική. Και αισθάνεται μέσα του μία πρόσκληση από τον Θεό να μετανοήσει, να εξομολογηθεί, να μπει στον δρόμο του Θεού. Αυτή η πρόσκληση του Θεού που αισθάνεται μέσα του είναι μία πρώτη εμπειρία της χάριτος του Θεού. Αρχίζει να ακούει τη φωνή του Θεού μέσα του που τον καλεί σε μετάνοια. Ενώ τόσα χρόνια ζούσε μακριά από τον Θεό και τίποτα δεν καταλάβαινε. Έρχεται μια στιγμή και ο άνθρωπος κάτι αισθάνεται μέσα του ότι ο Θεός τον καλεί. Αυτό είναι μία αίσθηση της χάριτος του Θεού. Και ο άνθρωπος αρχίζει να μετανοεί, πάει να εξομολογηθεί. Και μετά την εξομολόγηση, τι αισθάνεται ένας άνθρωπος που δεν είχε εξομολογηθεί ποτέ στη ζωή του και δεν είχε μετανιώσει ποτέ στη ζωή του και πάει στο πνευματικό και εξομολογείται. Τι αισθάνεται να την εξομολογήσει? Αισθάνεται μία βαθιά ειρήνη. Μία χαρά την οποία ουδέποτε στη ζωή του είχε αισθανθεί. Και τότε λέει, ανακουφίστηκα. Αυτή η ανακούφιση είναι επίσκεψη της Θείας Χάριτος. Σε μια ψυχή που μετάνιωσε και ο Θεός θέλει να την παρηγορήσει. Και μετά, καθώς μετανοεί, επειδή έχει πραγματική μετάνοια, έχει και δάκρυα μετανοίας. Στην προσευχή του, όταν προσεύχεται και ζητάει συγχώρηση από τον Θεό ή όταν εξομολογείται, έχει δάκρυα μετανοίας. Αυτά τα δάκρυα της μετανοίας είναι πολύ ανακουφιστικά. Φέρνουν πολύ ειρήνη στη ψυχή του ανθρώπου. Και τότε ο άνθρωπος αισθάνεται ότι είναι η χάρις του Θεού. Σε αυτά τα δάκρυα της μετανοίας είναι η χάρις του Θεού.
Και καθώς μετανοεί και έρχεται κάθε μέρα σε περισσότερη αγάπη προς τον Θεό και προσεύχεται προς τον Θεό με ένα θεϊκό έρωτα, με μια θεϊκή αγάπη μέσα του για τον Θεό, τότε εκείνα τα δάκρυα της μετανοίας γίνονται δάκρυα χαράς, δάκρυα αγάπης, δάκρυα θείου έρωτος προς τον Θεό. Και όσοι έχετε τέτοια δάκρυα καταλαβαίνετε τώρα τι σας λέω. Αυτά τα δάκρυα που είναι ανώτερα τα δάκρυα της μετανοίας είναι και αυτά μία ανωτέρα επίσκεψης και εμπειρία της χάριτος του Θεού. Πάμε να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Μετανοημένοι, εξομολογημένοι, με νηστεία, με προετοιμασία πνευματική και μετά τη Θεία Κοινωνία τι αισθανόμαστε. Μια βαθιά ειρήνη στην ψυχή μας. Μια χαρά πνευματική. Είναι εμπειρία της χάριτος του Θεού. Είναι επίσκεψη της χάριτος του Θεού. Άλλες φορές πάλι μέσα στην Εκκλησία μας, όταν προσευχόμαστε, μέσα στη Θεία Λατρεία, μέσα στη Θεία Λειτουργία, μέσα στην προσευχή, αισθανόμαστε πάλι μία βαθιά ειρήνη και μία ανεκλάνητη χαρά. Και αυτό είναι επίσκεψη της Θείας Χάριτος και εμπειρία του Θεού. Και υπάρχουν και ανώτερες εμπειρίες του Θεού και η πιο ανώτερη εμπειρία του Θεού είναι αυτό που λέμε θέα του ακτίστου φωτός. Είναι αυτό που είδαν οι μαθητές του Κυρίου στο όρος της μεταμορφώσεως. Θυμάστε τι είδαν όταν μεταμορφώθηκε ο Κύριος, οι τρεις μαθητές, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Είδαν τον Χριστό να λάμπει όλος, σαν τον ήλιο, σε ένα ουράνιο και θείο φως, το οποίο φως δεν ήταν υλικό φως, δεν ήταν κτιστό φως, όπως είναι ο ήλιος, όπως είναι αυτά τα φώτα. Ήτανε άκτιστο φως, δηλαδή ήταν το φως του Θεού, το φως της Αγίας Τριάδος. Αυτοί οι οποίοι καθαρίζονται τελείως από τα πάθη τους και από την αμαρτία και προσεύχονται με αληθινή και καθαρά προσευχή, αξιώνονται αυτής της μεγάλης εμπειρίας να δουν το φως του Θεού από αυτή τη ζωή. Αυτό το φως είναι που θα λάβει στην αιώνια ζωή. Αλλά οι Άγιοι το βλέπουν από τώρα. Και όχι μόνο το βλέπουν από τώρα, αλλά και τους βλέπουν από τώρα μέσα σε αυτό το φως. Διότι αυτό το φως περιβάλλει τους Αγίους. Εμείς δεν το βλέπουμε, αλλά η καθαρή την καρδιά και η άξη το βλέπουν. Είδατε και που βάζουμε στους Αγίους ένα φωτοστέφανο γύρω από το πρόσωπό τους. Είναι το φως της Αγίας Τριάδος, με την οποία ενώθηκαν οι Άγιοι και άπαξ και ενώθηκαν, είναι και αυτοί μέσα στο φως του Θεού. Θα σας πω μια ιστορία του Άγιου Όρους. Ήρθε ένας ιερέας, καθηγητής, μια φορά στο μοναστήρι μας, γνωστός μου, και μου λέει, «Γέροντα, είμαι πολύ στενοχωρημένος, διότι επήγα σε κάποιον ασκητή που τον γνωρίζω, να τον δω. Και επειδή εκείνος έκανε προσευχή, δεν δεχόταν εκείνη την ώρα επισκέψεις. Και είχε κλείσει τον αυλόγυρο. Και εγώ δεν μπορούσα να μπω μέσα. Χτύπανα, δεν μου άνοιγε. Οπότε τι έκανα, εγώ λέει, πήδηξα τα κάρτελα. Και πήγα και κοιτάω από το παράθυρο στο κελί του ασκητού και τι να δω. Είδα αυτό τον ασκητή που τον γνωρίζω χρόνια και όλος έλαμπε μέσα σε ένα ουράνιο φως. Και εγώ τρόμαξα και τα έχασα. Και μετά από λίγο ήρθε ο ασκητής και μου άνοιξε την πόρτα και μου είπε, «Άκουσε Παπαγιάννη», έτσι να λένε τον ιερέα αυτό, «γιατί το έκανες αυτό? Σου βάζω κανόνα, δεν θα με ξαναδείς επί 3 χρόνια». Και επειδή ο πατήρ Ιωάννης αυτός ήθελε πολύ να βλέπει αυτό το γέροντα και να παίρνει συμβουλές πνευματικές, όταν άκουσε τον κανόνα 3 χρόνια δεν τον δει, στενοχωρήθηκε πολύ και ήρθε σε μένα να μου πει τον πόνο μου. Λοιπόν, και στο βίο του Μεγάλου Βασιλείου διαβάζουμε ότι τον Μέγα Βασίλειο όταν προσευχόταν στο κελί του τον έβλεπα να λάμπει όλος και όλο το κελί από το άκτιστο φως
το οποίο περιάβγαζε τον Άγιο Βασίλειο και σε πολλούς δήλους Αγίων θα το δείτε αυτό. Άρα λοιπόν το να αξιωθεί κανείς να δει το άχρηστο φως είναι μια ανωτάτη εμπειρία του Θεού, δεν δίνεται σε όλους, σε ελαχίστους, σε αυτούς οι οποίοι έχουν προχωρήσει πολύ στην πνευματική ζωή. Δεν ξέρω αν στο 1 εκατομμύριο χριστιανούς είναι ένας που αξιώνεται να δει το άχρηστο φως. Υπάρχουν όμως και σήμερα χριστιανοί, άγιοι, που αξιώνονται να έχουν αυτή την μοναδική εμπειρία του Θεού. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι καθένας που βλέπει ένα φως δεν σημαίνει ότι είναι το άχρηστο φως. Ο διάβολος πάει και πλανάει τους ανθρώπους και τους δείχνει άλλα φώτα, δαιμονικά φώτα, να νομίζουν ότι είναι το άχρηστο φως, ενώ δεν είναι το άχρηστο φως. Γι' αυτό κάθε ένας χριστιανός που βλέπει κάτι ή που ακούει μια φωνή ή που έχει μια εμπειρία δεν πρέπει να τη δέχεται. Γιατί μπορεί να πλανηθεί από τον διάβολο, αλλά πρέπει να πάει στο πνευματικό του να το πει και ο πνευματικός θα του πει αν είναι εκ του Θεού ή αν είναι της πλάνης και των δαιμόνων. Χρειάζεται πολύ προσοχή, αδελφοί, στο θέμα αυτό. Θα πούμε όμως και παρακάτω. Τώρα, ποιες είναι οι προϋποθέσεις οι οποίες μας εξασφαλίζουν ώστε οι εμπειρίες που ως χριστιανοί θα έρχονται και η αίσθηση και οι επισκέψεις της Θείας Χάριτος να είναι γνήσιες και να μην είναι νόφες. Η πρώτη προϋπόθεση είναι ότι θα είμαστε άνθρωποι μετανοίας. Εάν δεν μετανοούμε καθημερινά για τις αμαρτίες μας, εάν δεν καθαριζόμαστε από τα πάθη μας, δεν μπορούμε να δούμε τον Θεό. Είδατε τι λέει ο Κύριος μας στους μακαρισμούς. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Μακάρι αυτοί που είναι καθαροί στην καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν τον Θεό. Όσο πιο πολύ ο άνθρωπος καθαρίζεται από τα πάθη του, μετανοεί, επιστρέφει στον Θεό, τόσο πιο πολύ μπορεί να αισθάνεται τον Θεό στη ζωή του και να βλέπει τον Θεό. Άρα λοιπόν δεν είναι το να πάρουμε εμπειρίες του Θεού κάτι που θα το κάνουμε εμείς με τεχνητούς τρόπους, όπως γίνεται στις αιρέσεις, όπως γίνεται στους Ινδουιστάς, όπως γίνεται στα γιόγκα. Εκεί προσπαθούν με κάποιες τεχνικές μεθόδους να πάρουν κάποιες εμπειρίες. Αλλά οι εμπειρίες αυτές δεν είναι εκ Θεού. Είναι εμπειρίες τις οποίες προκαλούν με ψυχολογικούς τρόπους. Θα σας πω παρακάτω γι' αυτό. Οι Άγιοι Πατέρες λέγανε «Δώσε αίμα και λάβε πνεύμα». Εάν δεν δηλαδή δεν δώσει το αίμα της καρδιάς σου με τη μετάνοια, με την προσευχή, με την νηστεία, με την άσκηση, δεν μπορείς να λάβεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορείς ανέξοδα και ακοπίαστα να λάβεις τη χάρη του Θεού, ούτε την αίσθηση του Θεού. Οι αληθινές πνευματικές εμπειρίες δίνονται σε εκείνους οι οποίοι δεν ζητούν πνευματικές εμπειρίες, γιατί έχουν ταπείνωση, αλλά ζητούν από το Θεό μετάνοια και σωτηρία. Σε αυτούς που είναι ταπεινοί και λένε «Θεέ μου, εγώ δεν είμαι άξιος να έχω εμπειρίες, δεν είμαι άξιος να λάβω χαρίσματα πνευματικά, δεν είμαι άξιος να λάβω επίσκεψη της χάριτός σου και θείες και ουράνιες παρηγορίες και πνευματικές ειδονές». Σε αυτούς δίνει ο Θεός, γιατί αυτοί έχουν την ευλογημένη ταπείνωση. Σε αυτούς όμως οι οποίοι πάνε με μια υπερηφάνεια στο Θεό και λένε «Θεέ μου, θέλω να μου δώσεις εμπειρίες». Σε αυτούς δεν θα δώσει ο Θεός αληθινές και γνήσιες εμπειρίες. Θα του εκμεταλλευτεί ο πειρασμός και θα τους δώσει εμπειρίες πλανεμένες και διαβολικές λόγω της υπερηφανίας. Άρα λοιπόν ο δεύτερος όρος είναι η ταπείνωση. Ο τρίτος όρος για να λάβουμε αληθινές πνευματικές εμπειρίες είναι να είμεθα μέσα στην Εκκλησία. Όχι έξω από την Εκκλησία. Διότι έξω από την Εκκλησία ο διάβολος θα μας πλανήσει. Άμα το απομονώσει το πρόβατο, από την πίμνη θα το φάει ο λύκος. Μέσα στην πίμνη είναι η ασφάλεια. Και όσο ο χριστιανός είναι μέσα στην Εκκλησία, είναι ασφαλής. Όταν βγει από την Εκκλησία, είναι έκθετος στις πλάνες και τις δικές του και των άλλων ανθρώπων και των δαιμόνων. Γι' αυτό έχουμε παραδείγματα πολλών ανθρώπων οι οποίοι μη κάνοντας υπακοή στην Εκκλησία, μη κάνοντας υπακοή στο πνευματικό τους,
και πλανήθηκαν μεγάλες πλάνες και νόμιζαν ότι βλέπουν τον Θεό. Νόμιζαν ότι τους επισκέπτεται ο Θεός, ενώ στην πραγματικότητα οι εμπειρίες που είχαν ήταν δαιμονικές και καταστρεπτικές για αυτούς. Και επίσης βοηθάει πολύ να έχουμε καθαρή και θερμή προσευχή. Η αλήθεια είναι ότι την ώρα της προσευχής ο Θεός δίνει τις περισσότερες πνευματικές εμπειρίες στον άνθρωπο. Γι' αυτό και όσοι προσεύχονται με πόθο, με ζήλο, με επιμονή, λαμβάνουν τα δώρα του Αγίου Πνεύματος και την αίσθηση της χάριτος του Θεού. Και όπως ξέρετε υπάρχει μία προσευχή την οποία λέμε στο Άγιον Όρος και εσείς θα την λέτε ίσως, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με των αμαρτωλών. Αυτή η προσευχή η οποία είναι, λέγεται νοερά, καρδιακή και αδιάλειπτος προσευχή, είναι μια προσευχή που όταν ο άνθρωπος τη λέει με ταπείνωση, με πόθο, με επιμονή, φέρνει σιγά σιγά μέσα στην καρδιά του ανθρώπου την αίσθηση της χάριτος του Θεού. Ας πούμε τώρα δύο λόγια για τις ψευδείς εμπειρίες του Θεού. Είπαμε ποιες είναι οι γνήσιες εμπειρίες του Θεού και πότε ο άνθρωπος μπορεί να έχει γνήσιες εμπειρίες του Θεού, ο χριστιανός. Οι ψευδείς εμπειρίες του Θεού είναι από ανθρώπους οι οποίοι νομίζουν ότι από μόνοι τους, με τις δικές τους δυνάμεις, όπως ο Αδάμ και η Εύα, αυτό ήταν το λάθος του Αδάμ και της Εύας, έξω από την Εκκλησία, σε αιρέσεις, σε ομάδες, σε θρησκευτικές συναθρήσεις, εκτός Εκκλησίας, μπορούν να λάβουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μαζεύονται λοιπόν, κάποιος κάνει τον αρχηγό, κάποιος νέος προφήτης και αυτοί οι άνθρωποι νομίζουν ότι παίρνουν την επίσκεψη και τη χάρη του Θεού. Έτυχε να βρεθώ σε μία συνάντηση πεντηκοστιανών στην Αμερική, το 1966 που ήμουν στην Αμερική. Μου είπαν εκεί οι άνθρωποι που γνωριζόμασταν, δεν έρχεσαι εδώ να πάμε σε μία εκκλησία των πεντηκοστιανών να δεις πως είμαι. Και εγώ πήγα για να δω γιατί ήθελα να έχω αυτή την εμπειρία. Λοιπόν, τι γινόταν εκεί. Ήταν μια αίθουσα, σαν αίθουσα σχολείου. Και άρχισε πρώτα ένα όργανο να παίζει, κάποια μουσική. Η μουσική άρχισε από πολύ απαλούς και σιγανούς ήχους και όσο προχωρούσε γινόταν πιο εντατική και πιο έξαλλη. Και στο τέλος προκαλούσε τόσο εκοφαντική, ώστε προκαλούσε μία έξαψη. Τελείωσε η μουσική, άρχισε ο Ιεροκήρυκας. Ο Ιεροκήρυκας άρχισε ήσυχα, απαλά, προχωρούσε με ορφανές, και στο τέλος δημιούργησε κι αυτός μία κατάσταση εξάψεως. Και τότε, όταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν πάθει μια ομαδική υποβολή, άρχισαν να φωνάζουν, να σηκώνουν τα χέρια, να κάνουν κινήσεις, να βγάζουν άγραφες στραβιές και να λένε «Ήρθε ο Χριστός». Ομολογώ τον Χριστό και να λένε ακατανόητα λόγια σε μια κατάσταση ομαδικής ιστερίας. Εγώ βέβαια κατάλαβα ότι δεν είναι το Πνεύμα του Θεού, διότι το Πνεύμα του Θεού είναι πνεύμα ειρήνης και δεν είναι πνεύμα ταραχής και εξάψεως. Ούτε το Πνεύμα του Θεού έρχεται με τεχνητούς τρόπους, με μουσική κατάλληλη που προχωράει προς την... σε μια κατάσταση τέτοια, ούτε με κήρυγμα που είναι ψυχολογικά κατάλληλο για να δημιουργεί τέτοιες καταστάσεις. Και μάλιστα λυπήθηκα τα παιδιά που ήταν εκεί, γιατί αυτοί είχαν πάρει και τα παιδιά τους. Και λέω, καλά, αυτοί οι άνθρωποι μεγάλοι είναι πλανεμένοι και είναι σε αυτή την ομαδική νεύρωση και σε αυτή την ομαδική υποβολή. Τα καημένα τα παιδιά τι φταίνε, να τα παίρνουν εκεί και να τα ταράζουν κι αυτά το νευρικό του σύστημα και να τα αρρωστήσουν κι αυτά μέσα σε αυτή την ψυχολογική τους, την δική τους ψυχολογική αρρώστια. Άρα λοιπόν δημιουργούνται τέτοιες καταστάσεις ψυχολογικές σε τέτοιου είδους θρησκευτικές συναθρήσεις που οι άνθρωποι

Καταγόταν. Καταλάβαινε ότι δεν είναι το πνεύμα του Θεού εκεί. Και μια φορά ήρθε στο Άγιο Νόρο, έτσι απεριέργεια, και ο Θεός τον τράβηξε κοντά του, μίλησε μαζί μας, κατάλαβε αυτή τη πλάνη και αποφάσισε να γίνει και μοναχός. Και είναι τώρα μοναχός. Λοιπόν, μου έλεγε αυτός τι εμπειρίες προσπαθούσαν να κάνουν εκεί. Θέλανε, λέει, να δούνε φως. Αυτό που σας είπα, το άκτιστο φως. Τι κάναν για να δούνε φως? Τρίναν τα μάτια τους με κάποιο είδους κινήσεις και αυτό βλέπαν κάτι φωτάκια μετά. Και το πέναν ότι αυτό είναι το φως του Θεού. Θέλανε να ακούνε κάτι ήχους εξωτικούς. Κάναν κάποιες κινήσεις στα αυτιά τους, ώστε από αυτές τις κινήσεις να δημιουργούνται κάποιοι ήχοι, στους οποίους αυτοί πέρναγαν μετά ότι είναι ουράνιοι ήχοι. Πρόκειται λοιπόν περί ψυχολογικής αυταπάτης. Πολλές λοιπόν από τις εμπειρίες αυτές που λένε μερικοί τέτοιοι αιρετικοί ότι βλέπουν ή ακούνε και τις αποδίδουν στο Άγιο Πνεύμα, είναι τελείως καθαρά ψυχολογικές εμπειρίες. Αλλά μακάρι να ήταν μόνο ψυχολογικές. Το χειρότερο είναι ότι είναι και δαιμονικές. Διότι ο διάβολος σε τέτοια άτομα που ζητάνε τέτοιες εμπειρίες το εκμεταλλεύεται και πάει και τους κάνει διάφορα σημεία, τα οποία σημεία δεν είναι εκ Θεού αλλά είναι του διαβόλου. Και αυτοί δεν μπορούν να το καταλάβουν ότι είναι θύματα του διαβόλου. Νομίζουν ότι είναι ουράνια σημεία και του Αγίου Πνεύματος. Και νομίζουν επίσης, τους δίνει ο διάβολος και κάποια προφητική ικανότητα. Όπως δίνει και στα μέντιου. Είδατε και τα μέντιου, προλέγουν μερικά πράγματα. Από το Θεό είναι τα μέντιου. Από τον διάβολο. Ο Κύριος όμως μας είχε προειδοποιήσει. Θυμάστε τι λέει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο. Ότι ούτε τα θαύματα, ούτε η προφητεία είναι σημεία αληθινά της χάρης του Θεού. Αλλά μπορεί να είναι ψεύτο σημεία. Εγερθίσονται γάρ ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε. Δώσουσι σημεία μεγάλα και τέρατα. Όχι απλώς θα κάνουν θαύματα, μεγάλα θαύματα λέει θα κάνουν. Και τέρατα. Φοβερά πράγματα. Όπως και ο Αντίχριστος όταν έρθει. Ο Αντίχριστος όταν έρθει, και είδα τώρα που ανησυχούμε όλοι τι θα γίνει, πότε, μήπως ή έχει έρθει ο Αντίχριστος και πότε θα έρθει. Ο Αντίχριστος όταν έρθει δεν θα κάνει κακά πράγματα. Θα κάνει ευεργεσία στους ανθρώπους. Θα κάνει θεραπείες ασθενών. Θα κάνει θαυμαστά πράγματα ώστε να πλανήσει τους ανθρώπους ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Και να τον πιστέψουν για σωτήρα. Τον ανθρώπου και να ακολουθήσουν οι άνθρωποι. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται εμείς να προσέχουμε. Όχι καθένα που κάνει κάποιες προφητείες ή κάποια σημεία είναι εκ Θεού. Και αλλού πάλι ο Κύριος λέει: πολύ ερούσιμοι εν τη ημέρα εκείνη, Κύριε, Κύριε, ούτω σ' ονόματι δαιμόνια εξεβάλλομεν και το σ' ονόματι δυνάμεις πολλάς επιείσαμεν. Και τότε ομολογήσω αυτής ότι ουδέποτε έγνων ημάς αποχωρείται απ' εμού η εργαζόμενη την ανομία. Θα σας πω δύο περιπτώσεις που είχα εγώ ανθρώπων οι οποίοι σε τέτοιες μέσα αιρέσεις είχαν πλανηθεί από τον διάβολο. Ένας είναι ένα παιδί αξιωματικός του στρατού, με μεγάλο βαθμό. Αυτός, όπως μου είπε, από 12 ετών, από 14 ετών, είχε αρχίσει να μπλέκει με ανατολικές θρησκείες. Και σε ηλικία 28 ετών είχε λάβει και τον βαθμό του αρχιερέως. Στις θρησκείες αυτές. Είχε μοιηθεί την ανωτάτη μοίηση. Αυτός είχε λάβει, λέει, και το χάρισμα, εντός εισαγωγικών χάρισμα, να καλεί τα πνεύματα. Και ήξερα, λέει, είχα μάθει και ασκηθεί, όταν καλούσα τα πνεύματα, να μην τα αφήνω να μου κάνουν κακό. Αλλά να μπορώ να τα κρατάω σε τέτοια κατάσταση που να μην μου κάνουν κακό. Και μια φορά, λέει, που καλούσα τα πνεύματα, έρχεται και ένα φοβερό πνεύμα, ένα σκοτάδι, λέει, φοβερό με κατέλαβε ολόκληρο, και εγώ κατάλαβα πια ότι αυτό είναι ένα φοβερό πνεύμα που εγώ δεν μπορώ να το ελέγξω και ότι είναι το πνεύμα το ίδιο του διαβόλου, του αρχηγού του, του Βελζεβούλ. Και τότε λέει μέσα στην απόγνωσή μου, για πρώτη φορά στη ζωή μου φώναξα, σώσε με Χριστέ. Και εκείνη την ώρα λέει αυτό το βαθύ σκοτάδι διαλύθηκε και ήρθε να γλυκτεί φως και ακούω μια φωνή από το φως, πήγαινε στο Άγιο Όρος, εκεί θα σου πούν τι θα κάνεις για να σωθείς. Και αυτό το παιδί, ο αξιωματικός, είναι και τώρα εν ενεργεία, νέος είναι.

Ήρθε στο Άγιο Όρος, είναι μεγάλη ιστορία τέλος πάντων. Πώς ήρθε στο Άγιο Όρος, πώς μετάνιωσε, πώς εξομολογήθηκε και πώς 300 περίπου ανθρώπους που είχε γυρίσει αυτές τις αιρέσεις και τη γυναίκα του μεταξύ των άλλων, τους βοήθησε πραγματικά αφού ο ίδιος γύρισε στην Εκκλησία και τους έφερε πάλι πίσω στην Εκκλησία. Εξομολόγηση, μετάνοια και σώθηκε για αυτός και σώθηκε και αυτή. Θα σας πω τώρα μια άλλη εμπειρία που έχω από τους πεντηκοστιανούς. Ήρθε ένα παιδί στο Άγιο Όρος, τελειόφυτος του Πολυτεχνείου, πρώην πεντηκοστιανός, ο οποίος μου είπε, είμαι στους πεντηκοστιανούς, η ξαδέρφη μου είναι προφήτης. Δεν είχα ακούσει ότι έχουν και γυναίκες προφήτες, αν και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι απαγορεύει στις γυναίκες να κηρύττουν στην Εκκλησία. Και όμως όταν γίνονται, λέει, συνάξεις μας και έχουμε τη γλωσσολαλία, η γλωσσολαλία είναι να βγάζουν άναρθρες κραδιές και αρχίζουν εκεί και προφητεύουν όπως οι ξαδέρφοι μου, εγώ αισθάνομαι μία ταραχή και καταλαβαίνω ότι δεν είναι το Πνεύμα του Θεού και θέλω να γυρίσω στην Εκκλησία. Μπορείτε να με εξομολογήσετε και να με κοινωνήσετε. Λέω, άκουσα να σου πω, εφόσον έκανες ομολογία στους πεντηκοστιανούς, εφόσον δέχτηκες το λεγόμενο από τους πεντηκοστιανούς βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Οι πεντηκοστιανοί αρνούνται το βάπτισμα της Εκκλησίας. Και αν δεν ξαναβαπτίσουν αυτοί κάποιον σε αυτό που λένε βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, που είναι δαιμονικό βάπτισμα, δεν τον κάνουν δεκτό στον κύκλο τους. Λοιπόν, εφόσον λέω έκανες το βάπτισμα αυτό, δεν μπορώ εγώ να σε κοινωνήσω, εάν δεν λάβεις το Άγιο Χρίσμα. Και για να λάβεις το Άγιο Χρίσμα, πρέπει πρώτον να εξομολογηθείς και δεύτερον να κάνεις ομολογία πίστεως, λίβελο. Είσαι διατεθειμένος να γράψεις ένα χαρτί ότι απαρνείσαι την πλάνη των πεντηκοστιανών και αναθεματίζεις την πλάνη των πεντηκοστιανών και ότι εν μετανοία επιστρέφεις στην Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού και ζητάς να λάβεις, να γίνεις πάλι μέλος άξιων της Αγίας μας Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αυτό λέει δεν μπορεί να το κάνει. Ήθελε να εξομολογηθεί, ήθελε να κοινωνήσει, αλλά να καταδικάσει την πλάνη των πεντηκοστιανών δεν το ήθελε. Γιατί, διότι το πονηρό πνεύμα είχε κάνει κατοχή πάνω του και δεν τον άφηνε να κάνει το κέριο και αποφασιστικό βήμα προς την Εκκλησία. Εν τω μεταξύ είχε αγωνία, βασανιζότανε εσωτερικά, 25 χρονών περίπου. Μηχανικός. Λοιπόν, αρχίσαμε προσευχές με τους πατέρες. Έτσι και ένας στο μοναστήρι μας και ένας ασκητής, ενάρετος πολύ και της προσευχής. Του λέω λοιπόν, έχω αυτή την περίπτωση, τράβα το προσκύνη. Αρχίζει ο ασκητής. Προσευχή θερμή. Τον αρχίζω εγώ τους εξορκισμούς. Όσο του διάβαζα τους εξορκισμούς, τόσο ταραζόταν περισσότερο. Το δαιμόνιο τον τάραζε από μέσα. Όλη τη νύχτα αυτά γινόντουσαν Σάββατο απόγευμα. Όλοι πέρασε το απόγευμα του Σαββάτου, η νύχτα όλη, αυτός τίποτα, δεν έπαιρνε την απόφαση. Μου έλεγε και μου ξανά έλεγε να με κοινωνήσει ο Φανάνη. Του έλεγα δεν μπορώ να σε κοινωνήσω. Εάν δεν καταδικάσει την αίρεση, δεν μπορώ να σε κοινωνήσω. Τελικά οι προσευχές και η χάρη του Θεού νίκησε και την επόμενη μέρα, μόλις τέλειωσε η Θεία Λειτουργία, έρχεται και μου λέει δέχομαι τώρα να υπογράψω το λίβελο και δέχομαι να διαβάσω τον αναθεματισμό των πεντηκοστιανών ενώπιον όλης της αδελφότητας και της Εκκλησίας. Λοιπόν, γράφουμε το λίβελο, το διαβάζουμε, χτυπάμε το σήμαντρο, μαζεύονται όλοι οι πατέρες, τον διαβάζουμε το λίβελο, τον υπογράφει, τον έχρισα με το Άγιο Χρήσμα και τον κοινώνησα. Μετά ήρθε και ξαναήρθε στο μοναστήρι και τι μου έλεγε. Γέροντα, μόλις πάω να πω την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με τον αμαρτωλό», έρχεται από μέσα η γλωσσολαλία και με πνίγει να μην την πω. Πάω να βγάλω, λέει, αυτές τις κραυγές τις άναρθες που δεν αφήνω να πω την προσευχή. Το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με τον αμαρτωλό».
Και μετά από πολύ αγώνα και προσευχή, πιστεύω ότι αυτό το παιδί ηρέμησε. Και μου είπε και το εξής. Βρήκα, λέει, στη Θεσσαλονίκη μία γυναίκα που είχε δαιμόνιο. Και όταν βγήκε έξω η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας, το άξιο νεστή, θεραπεύτηκε. Θυμόσαστε που είχα γράψει και εφημερίδες. Μια δαιμονισμένη έγινε καλά από την Παναγία μας, το άξιο νεστή. Την είχατε δει κιόλας. Ναι. Λοιπόν, εγώ, λέει, βρήκα αυτή τη γυναίκα θεραπευμένη. Και τη ρώτησα, τι συμπτώματα. Θα σας πω και ένα τρίτο παράδειγμα. Αυτά είναι από προσωπικές μου εμπειρίες. Ή για τους πεντηκοστιάνους, σκεφτείτε, και ιερέας ακόμα, παρασύρθηκε από τους πεντηκοστιάνους. Πόσο κινδυνεύομαι όλοι. Όχι μόνο αυτός λαός, και εμείς κινδυνεύουμε. Λοιπόν, και αυτός πήγε στο σπίτι τους να τους προσηγητήσει. Τους είπε λοιπόν, ελάτε, λέει, τώρα να κάνουμε μία προσευχή. Προσευχή όπως κάνουν αυτοί. Μια τέτοια κατάλληλη προσευχή που δήθεν φέρνει το Άγιο Πνεύμα, αλλά στην πραγματικότητα φέρνει αυτά που είπαμε. Τα πνεύματα του πειρασμού. Λοιπόν, αυτά που ήταν πιστά παιδιά, του λένε, Πάτερ Ευσέβιε, ορίστε το ευχολόγιο να πούμε προσευχές. Λέει αυτός, δεν το χρειάζομαι το ευχολόγιο και το πετάει έτσι μακριά. Θα πούμε, λέει, αυτοσχέδια προσευχές. Λέτε το εγωισμός. Όχι τις προσευχές της Εκκλησίας, τις δικές μας προσευχές. Και αρχίζει, λέει, να λέει τις προσευχές αυτές που λένε οι πεντηκοστιανοί. Εμείς λέγαμε το κομποσκίνι στο χέρι. Να ξέρει, το κομποσκίνι έχει μεγάλη δύναμη και διώχνει τους δαίμονες. Και άμα βρεθεί ένας χριστιανός με κομποσκίνι και λέει την ευχή με πίστη, ούτε τα μέλη που μπορούν να κάνουν τίποτα, ούτε οι πνευματιστές, ούτε οι πεντηκοστιανοί, ούτε κανείς. Λοιπόν, αρχίζουν τα παιδιά. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον μας. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον μας. Αυτός προσπαθούσε να πει τις δικές του προσευχές. Αλλά δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα οι προσευχές του. Και για μια στιγμή λέει, ένα αντίθετο πνεύμα ενεργεί τώρα. Το δένω εγώ. Και σταμάτησε, δεν μπορούσε να προχωρήσει. Και τα παιδιά μου λένε μετά, ουδέποτε, λέει, γέροντα, αισθανθήκαμε τόση δυσκολία να κάνουμε την προσευχή όσο εκείνη την ώρα. Καταλάβατε, πάλευε ο διάβολος προς τον Χριστό. Αυτοί με τον Χριστό, εκείνος με τον διάβολο, και αυτοί αγώνα για να πούνε την προσευχή. Αλλά η προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ, είχε αποτέλεσμα και αυτός δεν μπορούσε να κάνει τα δικά του τα πνευματιστικά. Μήπως πρέπει να τελειώσουμε. Να μην σας κουράσω και πολύ, γιατί... Καλώς. Όποιος θέλει να φύγει, έχει ευλογία να φύγει. Αν έχετε δουλειές, παιδιά, υποχρεώσεις, χωρίς παρεξήγηση, φύγετε. Επειδή λοιπόν ο διάβολος μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός, γι' αυτό, όπως είπα, πρέπει να προσέχουμε πολλοί χριστιανοί τις εμπειρίες. Γι' αυτό και ο Απόστολος Ιωάννης λέει, αγαπητοί, μη παντή πνεύματι πιστεύετε, δεν όλα τα πνεύματα εκ του Θεού. Και γι' αυτό λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος ότι το ανώτερο χάρισμα είναι η διάκριση των πνευμάτων. Να μπορεί κανείς να διακρίνει τα πνεύματα τι είναι, είναι εκ του Θεού ή είναι εκ του διαβόλου. Αυτό το χάρισμα το έχουν οι πνευματικοί της Εκκλησίας. Γι' αυτό όταν έχουμε τέτοιο πρόβλημα θα πηγαίνουμε στον πνευματικό και αυτός θα μας διακρίνει τι είναι, είναι εκ του Θεού ή είναι εκ του διαβόλου. Και σας είπα ότι ακόμα και μοναχοί μπορούν να πλανηθούν. Έχουμε περιπτώσεις στο Άγιον Όρος που μοναχοί πλανήθηκαν από τέτοιες εμπειρίες. Παραδείγματος χάρη παρουσιάστηκε σε κάποιο μοναχό ένας άγγελος και ενώ ήταν ο διάβολος. Και του λέει, έλα πάνω, λέει, στην κορφή του Άθενος, εκεί να σου δείξω εγώ μεγάλα θαύματα. Τον πήρε πάνω και εκεί τον κρέμισε και τον σκότωσε. Αυτός πίστευσε, ενώ δεν έπρεπε να πιστεύει, γιατί ξέρουν οι μοναχοί ότι όταν δουν μια οπτασία, δεν πρέπει να την πιστέψουν. Πρέπει να το πούν στον γέροντά τους. Και ο γέροντάς τους θα τους πει αν είναι εκ Θεού ή είναι εκ των δαιμόνων. Όπου λοιπόν υπάρχει υπερηφάνεια ακόμα και στο μοναχό, μπορεί και ο μοναχός να πλανηθεί. Έχουμε αρκετές τέτοιες ιστορίες, αλλά δεν θέλω τώρα να σας κουράσω να σας πω παραδείγματα. Τότε λοιπόν οι εμπειρίες που λένε ότι έχουν τέτοιες θρησκευτικές αιρέσεις, όπως οι πεντηκοστιανοί, δεν είναι εκ Θεού. Φαίνεται και αυτό ότι οι άνθρωποι αυτοί, αντί με τις εμπειρίες αυτές να μπαίνουν στην Εκκλησία, βγαίνουν από την Εκκλησία.
Αν ήταν εκ Θεού οι εμπειρίες, θα τους έλεγα στους ανθρώπους αυτούς, μπείτε στην Εκκλησία, εξομολογηθείτε και κάντε υπακοή στο πνευματικό σας. Τότε οι εμπειρίες θα ήταν εκ Θεού. Όταν όμως οι εμπειρίες και τα πνεύματα που λένε, αυτοί ότι είναι το Άγιο Πνεύμα, τους λένε βγείτε από την Εκκλησία, η Εκκλησία είναι πλανεμένη, πάψτε να εξομολογήσετε, πάψτε να εκκλησιάζετε, πάψτε να κοινωνείτε, είναι εκ Θεού, αυτό είναι το δεδομένο. Ποιος έχει συμφέρον να βγάλει τους ανθρώπους από την Εκκλησία, ο Χριστός ή ο Διάβολος? Δεύτερον, είναι διηρημένοι. Οι Προτεστάντες θα ξέρετε ότι είναι χιλιάδες αιρέσεις. Το έχετε υπόψη σε αυτό. Πολλές χιλιάδες αιρέσεις είναι οι Προτεστάντες. Οι Πεντηκοστιανοί είναι 39 αιρέσεις. Θα σας διαβάσουμε μερικά ονόματα τώρα. Να το διαβάσουμε μέσα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες συναντάμε 39 είδη πεντηκοστιανών. Η κάθε μια από τις υποδιαιρές αυτές δίνει έμφαση σε μερικές διδασκαλίες και πολλές από αυτές δεν έχουν καμία σχέση με τις άλλες. Υπάρχουν Εκκλησίες του Θεού. Εκκλησία του Θεού, συνελεύσεις του Θεού, λέγονται. Συνάθρηση της Εκκλησίας του Θεού, του όρου. Ενσωματωμένη συνάθρηση της Εκκλησίας του Θεού. Είναι διάφορες ομάδες πεντηκοστιανών. Θέατρο Γκάρ. Άγρυπνη Ιεραποστολή. Εκκλησία της μητέρας Χόρν και της μητέρας Ρόμπερτσον. Αυτές οι κατηφωτισμένες που κάνουν τον αρχηγό. Άλλοι. Ιησούς και Άγρυπνη Ιεραποστολή. Άλλοι. Υπόλοιπο της Εκκλησίας του Θεού. Αυτές είναι όλες εντός παραθέσεως Εκκλησίες των πεντηκοστιανών. Άλλοι. Εν πυρή βαπτισμένη Εκκλησία του Θεού Αρχαιότητος Αμερικής. Άλλη. Εκκλησία της Μοζέλα Κουκ. Άλλη. Εθνική Βαπτιστική Πνευματική Ένωση Ναό της Εκκλησίας του Χριστού. Άλλη. Εκκλησία του Τετραγωνικού Ευαγγελίου. Και βγάλετε άκρη τώρα. Εάν υπήρχε το Πνεύμα του Θεού θα υπήρχε ενότηση. Θα υπήρχε μία Εκκλησία. Και όχι τόσες διαφορετικές ομάδες και πολλές φορές αντιτιθέμενες μεταξύ τους. Εδώ στην Ελλάδα, μερικές πεντηκοστιανές ομάδες βρίσκονται μεταξύ τους σε τέτοια διαμάχη, ούτε καλημέρα δεν είναι μεταξύ τους. Επίσης δεν θα είχαν εκδηλώσεις δαιμονικές στις συγκεντρώσεις τους. Το να τρέμουν, το να πέφτουν κάτω σαν νεκροί, το να βγάζουν άναθρες κραυγές, αυτά δεν είναι του Πνεύματος του Ειρηνικού του Θεού. Είναι δαιμονικά και παρόμοιες εκδηλώσεις συναντάμε στις ειδωλολατρικές θρησκείες όταν κάνανε χορούς γύρω από τα είδωλα και πέφταν κάτω και φώναζαν και τα λοιπά, δαιμονικά πράγματα. Υπάρχουν επίσης πολλές ομοιότητες με πνευματιστικά φαινόμενα, με τα medium. Επίσης, εάν ήταν εκ Θεού αυτές οι εμπειρίες, δεν θα καλλιεργούσαν ένα πνεύμα υπερηφανίας που έχουν οι πεντηκοστιανοί, ότι η Εκκλησία όλοι πλανάται 2.000 χρόνια, όχι η Εκκλησία σήμερα, η Εκκλησία 2.000 χρόνια πλανάται και αυτοί βρήκαν την αλήθεια το 1900. Ο πρώτος πεντηκοστιανός, ο πρώτος που ίδρυσε την ομάδα των πεντηκοστιανών, την έρευση των πεντηκοστιανών, είναι ένας Αμερικανός και μετά ένας Εγγλέζος. Ο δε πρώτος στην Ελλάδα πεντηκοστιανός ονομάζεται Μιχαήλ Κούνας, έγραψε το εξής. Μετά από τόσους αιώνες έγινε πάλι στη χώρα της Ελλάδας αταρχή της επίσκεψης του Θεού όπως την ημέρα της Πεντηκοστής. Από αυτόν άρχισε η επίσκεψη του Θεού στην Ελλάδα όπως την ημέρα της Πεντηκοστής. Τόσα χρόνια δεν υπήρχε. Βλέπετε σατανικός εγωισμός και υπερηφάνειος. Τι γίνεται τώρα με το λεγόμενο από αυτούς χάρισμα της γλωσσολαλίας. Πράγματι στην Καινή Διαθήκη, όπως ξέρετε, υπάρχει γλωσσολαλία την ημέρα της Πεντηκοστής, που οι Άγιοι Απόστολοι μιλούσαν τις γλώσσες των λαών που ήρθαν να προσκυνήσουν στα Ιεροσόλυμα την ημέρα της Πεντηκοστής, για να τους κατηχήσουν στο Ευαγγέλιο. Το χάρισμα της γλωσσολαλίας
είναι χάρισμα που δόθηκε από τον Θεό στους Αποστόλους για ένα ειδικό λόγο, για να προσηλυθήσουν τους μη χριστιανούς στη χριστιανική πίστη. Οι Απόστολοι όταν μιλούσαν γλώσσες, δεν μιλούσαν άναρχες στραβιές, σαν δαιμονισμένοι. Μιλούσαν ξένες γλώσσες και όχι οποιοδήποτε ξένες γλώσσες. Τις γλώσσες αυτών που ήταν εκεί, στα Ιεροσόλυμα και δεν ήξεραν την εβραϊκή γλώσσα. Για να ακούσουν τα μεγαλεία του Θεού και να πιστέψουν. Άρα οι άναρχες στραβιές δεν έχουν καμία σχέση με το χάρισμα της γλωσσολογίας, το οποίο επικαλούνται οι πεντηκοστιανοί. Δεν είναι λοιπόν η πεντηκοστιανή εκκλησία της Πεντηκοστής. Η εκκλησία της Πεντηκοστής είναι η Ορθόδοξη εκκλησία μας. Και γιατί είναι η Ορθόδοξη εκκλησία μας η εκκλησία της Πεντηκοστιανής, της Πεντηκοστής. Διότι είναι η εκκλησία η οποία είναι συγχρόνως η εκκλησία της σαρκώσεως και ανθρωπίσεως του Χριστού, του σταυρικού θανάτου του Χριστού, της Αναστάσεως του Χριστού και της Πεντηκοστής. Όταν από το όλο έργο του Χριστού απομονώσουμε ένα σημείο του έργου του Χριστού, το υπερτονίσουμε και λαθασμένα το εξηγήσουμε, αυτό γίνεται αίρεση, γίνεται μονομέλεια. Μόνο η Εκκλησία που δέχεται όλο το έργο του Χριστού και την Πεντηκοστή μέσα στο έργο του Χριστού είναι η αληθινή Εκκλησία της Πεντηκοστής. Χωρίς σταυρό γίνεται Ανάσταση. Χωρίς να σταυρωθεί ο άνθρωπος, με την νηστεία, με την προσευχή, με τη μετάνοια, με την ταπείνωση, με την άσκηση, μπορεί να δει το Θεό. Και ο ίδιος ο Χριστός δεν αναστήθηκε, δεν θα αναστερόταν αν δεν είχε σταυρωθεί πρώτα. Προηγείται ο σταυρός στη ζωή του χριστιανού και έρχεται η Ανάσταση και η Πεντηκοστή. Όλοι αυτοί οι πλανεμένοι θέλουν Ανάσταση και χαρίσματα πνευματικά χωρίς να σταυρώσουν τον εαυτό τους δια της μετανοίας, της ασκήσεως, της νηστείας, της υπακοής στην Εκκλησία. Και γι' αυτό δεν είναι Εκκλησία της Πεντηκοστής. Εμείς είμαστε η Εκκλησία, η αληθινή της Πεντηκοστής, η Ορθόδοξης Εκκλησία. Γιατί την Πεντηκοστή την περνάμε μέσα στο Σταυρό και την Ανάσταση. Και κάθε Θεία Λειτουργία, αδελφοί μου, στην Εκκλησία μας έχουμε Πεντηκοστή. Τι γίνεται στη Θεία Λειτουργία? Δεν κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα? Πόσο άρτος και ο ίνος γίνεται σώμα και αίμα Χριστού? Δεν γίνεται με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος? Να η Πεντηκοστή. Κάθε Αγία Τράπεζα της Ορθοδόξης Εκκλησίας είναι το υπερόν της Πεντηκοστής. Κάθε χειροτονία, διακόν, ιερέως, αρχιερέως, είναι μια νέα Πεντηκοστή. Το Άγιο Πνεύμα κατεβαίνει και κάνει έναν άνθρωπο λειτουργό του Θεού. Κάθε εξομολόγηση ενός χριστιανού είναι μια Πεντηκοστή. Την ώρα που ο χριστιανός γονατίζει στον πνευματικό του μεταπείνωση και λέει τις αμαρτίες του με μετάνοια και ο πνευματικός του διαβάζει τη συγχωρητική ευχή, το Άγιο Πνεύμα κατεβαίνει. Και είναι μια προσωπική Πεντηκοστή για τον κάθε χριστιανό. Κάθε σύναξη της Εκκλησίας και κάθε μυστήριο της Εκκλησίας είναι Πεντηκοστή. Διότι κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα. Και είδατε ότι σχεδόν όλες τις συνάξεις της Εκκλησίας και όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας τα αρχίζουμε με την προσευχή «Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ελθέτε σκήνωσον εν ημί». Ζητούμε να έρθει ο παράκλητος, ο παρηγορητής, το Άγιο Πνεύμα. Και έρχεται το Άγιο Πνεύμα. Όπου συγκεντρώνεται η Ορθόδοξη Εκκλησία, η αληθινή Εκκλησία του Χριστού, εκεί έρχεται και η χάρις του Αγίου Πνεύματος, στα μυστήρια της Εκκλησίας, στο κήρυγμα της Εκκλησίας, σε ό,τι κάνει η Εκκλησία μας, η αληθινή Εκκλησία. Κάθε Άγιος της Εκκλησίας μας είναι ένας άνθρωπος πνευματεμφόρος, γεμάτος από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Άνθρωπος της Πεντηκοστής. Σε κάθε βάπτισμα που βαπτίζεται ο χριστιανός, πάλι Πεντηκοστή έχουμε, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ο χριστιανός ενσωματώνεται στο σώμα του Χριστού. Αυτό που λέμε στο Πάτερ ημών, ελθέτω η βασιλεία σου, σημαίνει ελθέτω η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η βασιλεία του Θεού είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Άρα και με το Πάτερ ημών ζητάμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
Η προσευχή την οποία λέμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ Θεού, ελέη σώμα των αμαρτωλών. Και αυτή γίνεται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Κάθε στιγμή, κάθε φορά που λέμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέη σώμα, το Άγιο Πνεύμα μας φωτίζει και το λέμε. Διότι όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ημία Πνεύμα Διαγίου. Κανείς δεν μπορεί να πει τον Κύριο, τον Ιησούν Κύριον Θεόν, παρά μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Να λοιπόν ότι η Εκκλησία μας είναι η αληθινή Εκκλησία της Πεντηκοστής. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρώπ, έχετε ακούσει για τον Άγιο Σεραφείμ του Σαρώπ. Ήταν ένας Ρώσος ασκητής του περασμένου αιώνος. Γι' αυτόν έχει γράψει ο Ντοστογεύσκη, ο Τολστόι. Και ήταν ένας πολύ χαριτωμένος ασκητής. Επί 40 χρόνια έκανε αυστηρά άσκηση, προσευχή, αγρυπνία, νηστεία. Ζητούσε τη χάρη του Θεού. Η βαθιά του λαχτάρα, η καθημερινή του προσευχή ήταν πώς θα λάβει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και τον αξίωσε ο Θεός και έλαβε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ακούτε λοιπόν μία εμπειρία που είχε ένας μαθητής του, ένα πνευματικό του παιδί, ο Μοτοβίλος, με τον Άγιο Σεραφείμ του Σαρώπ, μέσα στα δάση της Ιβηρίας, εκεί που ασκήτευε ο Άγιος Σεραφείμ, και όπου και οι άγριες αρκούδες και οι δίκοι του κάνανε υπακοή και τον υπηρετούσαν. Δεν τον πείραζαν, μαζευόντουσαν δίπλα του και εκείνος τα πράιζε, τα χάιδευε και αυτά του κάνανε υπακοή. Λοιπόν, μια φορά τον ρωτάει ο μαθητής του Μοτοβίλων, «Γέροντα, ποιος είναι ο σκοπός της κινητής ζωής?» Και απαντάει ο Άγιος Σεραφείμ, «Να λάβουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος». Α, λέει ο Μοτοβίλων, «Δεν το καταλαβαίνω αυτό, Πάτερ, τι σημαίνει να λάβουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος?» Και εκείνη την ώρα, λέει ο Μοτοβίλων, ο πατήρ Σεραφείμ έλαμψε όλο σαν τον ήλιο. Και ήταν τόσο φωτεινό το πρόσωπό του, που εγώ δεν μπορούσα, λέει, να το δω. Και έβαλα τα μάτια μου. Τσούζα τα μάτια μου όπως τα βλέπω με τον ήλιο, κατά μεσήμερο. Κατάματα. Και τότε με ρωτάει ο πατήρ Σεραφείμ, «Παιδί μου, τι βλέπεις?» Και εγώ λέει απαντώ, «Πάτερ, δεν μπορώ να σε δω. Πονάνε τα μάτια μου. Είσαι μέσα στο κέντρο του ηλίου και δεν μπορώ να σε δω». Και ο Άγιος Σεραφείμ λέει, «Μη φοβάσαι, τέκνο μου, κοίτα με. Και εσύ είσαι στην ίδια χάρη τώρα. Στο ίδιο φως είσαι εσύ. Βλέπεις, παιδί μου, τι θα πει να λάβουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Παρεκάλεσα τον Θεό να σου δείξει τι θα πει να λάβουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τι αισθάνεσαι, παιδί μου?» Το ρωτάει ο Άγιος Σεραφείμ. «Αισθάνομαι», λέει, «μία χαρά και μία ευεξία και μία ειρήνη και στο σώμα μου ακόμα, την οποία ουδέποτε στη ζωή μου είχα αισθανθεί». Και ενώ ήταν μέσα στο πώς αυτό και οι δύο, ο Άγιος Σεραφείμ του έκανε μία ωραία διδασκαλία, την οποία έγραψε μετά μου το βίντεο, ότι ο σκοπός της χριστιανικής ζωής δεν είναι να κάνουμε καλά έργα μόνο, αλλά τα καλά έργα είναι μέσον να καθαριστούμε από τα πάθη μας για να λάβουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο τελικός σκοπός είναι να λάβουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, να ενωθούμε με τον Θεό. Και τα καλά έργα είναι το μέσο για να φτάσουμε σε αυτόν τον σκοπό. Σας συνιστώ να αγοράσετε και να διαβάσετε αυτό το ωραίο βιβλίο που έχει τη ζωή του Αγίου Σεραφείμ του Σαρώπ, ο οποίος επειδή είχε λάβει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ήταν γεμάτος χαρά. Και όποιος πήγαινε κοντά του, του μετέδινε χαρά. Και ο χαιρετισμός του, ξέρετε ποιος ήταν, σε όποιον έβλεπε, ούτε καλημέρα, ούτε ευχαριστώ, οτιδήποτε. Χριστός Ανέστη χαρά. Έτσι χαιρετούσε όλους τους ανθρώπους. Χριστός Ανέστη χαρά. Και μετέδινε αυτή τη χαρά. Έχουμε λοιπόν, αδελφοί μου, την ευλογία μέσα στην Αγία μας Εκκλησία να έχουμε τη χάρη του Θεού. Να έχουμε τη δυνατότητα να ζήσουμε τη χάρη του Θεού. Να ενωθούμε με τον Θεό. Η Ορθόδοξος Εκκλησία μας είναι ένας δοκιμασμένος και ασφαλής δρόμος σωτηρίας. 2000 χρόνια έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Είναι η Εκκλησία των Προφητών, των Αποστόλων, των Πατέρων, των Μαρτύρων, των Αγίων, μέχρι και των τελευταίων Αγίων, του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού.
Είναι η Εκκλησία που κρατάει τη διδασκαλία του Ευαγγελίου ανόθευτη 2000 χρόνια, παρότι φοβερή αιρετική την πολέμησε. Για θυμηθείτε διαμέσου των αιώνων πόσοι αιρετικοί πολέμησαν την Αγία μας Εκκλησία. Και όχι αιρετικοί σαν τους πεντηκοστιανούς. Αυτοκράτορες ολόκληροι, με στρατιές, με δυνάμεις κοσμικές, μπόρεσαν να την γκρεμίσουν την Εκκλησία. 100 χρόνια κράτησαν οι οικονομάχοι. Μπόρεσαν να γκρεμίσουν την Ορθοδοξία. Χιλιάδες μάρτυρες της Εκκλησίας. Κι όμως η Εκκλησία ουδέποτε νικήθηκε, έστω κι αν φαίνεται ότι πολεμείται. Και μάλιστα όσο πολεμείται, τόσο πιο πολύ λάμπει η Εκκλησία μας. Μέσα στην Εκκλησία μας λοιπόν υπάρχει ζωντανή η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχουν Άγιοι μέχρι σήμερα. Ανέφερα τον Άγιο Νεκτάριο και άλλοι πολύ σύγχρονοι Άγιοι. Τα σώματά τους διατηρούνται άθικτα, μυροβλίζουν, εμποδιάζουν, θαυματουργούν. Πού αλλού γίνεται αυτό? Σε ποια αίρεση και σε ποια εκκλησία εντός εισαγωγικών βγάζουν τους ανθρώπους από τον τάφο και βοδιάζουν? Ενώ χρωμάει ο άνθρωπος ο νεκρός. Εμείς βγάζουμε τους αγίους μας από τους τάφους και μυροβλίζουν και βοδιάζουν. Τα κημητήρια, τα οστεοφυλάκια του Αγίου Όρους αδελφοί εμποδιάζουν. Σας το λέω εκ πείρας αυτό. Και όσοι έχετε έρθει στο Άγιο Όρος θα το δείτε και μόνοι σας. Μπαίνετε μέσα στα οστεοφυλάκια και έρχεται κατά κύματα η εμποδία. Διότι μεταξύ των οστών των πατέρων υπάρχουν άγιοι άνθρωποι. Να λοιπόν η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Τα Άγια λείψανε. Ο αγιασμός των Ορθοδόξων, μόνο των Ορθοδόξων διατηρείται άθικτος. Θα το έχετε υπόψη σας αυτό. Οι Ρωμαιοκαθολικοί βάζουν αλάτι στον αγιασμό για να τον διατηρήσουν. Μόνο των Ορθοδόξων ιερέα διατηρεί το αγιασμό. Πού υπάρχει αυτή η χάρη? Το ξέρετε, όσοι έχετε λίγο αγιασμό στο σπίτι σας, 100-200 χρόνια καλά έχονται ο αγιασμός. Και βοδιάζει κιόλας. Μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχουν οι θαυματουργές εικόνες των Αγίων που μυροβλίζουν, που κάνουν θαύματα. Προχθές θα σας πω ένα τελευταίο θαύμα, να παρηγορηθείτε. Μου λέει ο αντιπρόσωπος της Μονής μας στις Καριές, γέροντα λέει στην Αγρυπνία που κάναμε τον Θεοφανία, ίδρωσε το πρόσωπο της Παναγίας το άξιο νεστή, Άγιο Μύρο. Και πήγαμε τον παπά και το σκουπίσαμε. Λοιπόν, να η πίστη μας, η αληθινή και η ορθόδοξος και η ζωντανή πίστη του Χριστού. Γιατί να αφήσουμε αυτή την πίστη και να ακολουθήσουμε κάποιους θρησκευτικούς Αμερικανούς businessmen, κάποιους νεοφανείς σωτήρες, οι οποίοι νομίζουν ότι αυτοί έχουν τον αληθινό δρόμο και ότι από αυτούς αρχίζει η Εκκλησία. Για σκεφτείτε τη δαιμονική έπαρση. Η Εκκλησία 2000 χρόνια να πλανάται και από αυτούς αρχίζει η αλήθεια. Από τους Ιεροβουβίτες και από τους Πεντηκοστιανούς και από τον ένα και τον άλλον αιρετικό. Και αν για τους άλλους λαούς υπάρχει κάποιο ελαφρυντικό να ακολουθούν τέτοιες αιρέσεις σκοτεινές, για μας τους Ορθοδόξους Έλληνες που έχουμε τέτοια παράδοση, που έχουμε τόσους Αγίους, που έχουμε τόσα μοναστήρια, που έχουμε τόσα Άγια Λείψανα, υπάρχει κανένα ελαφρυντικό ή καμιά δικαιολογία? Είναι αποστασία από τον Θεό τον Πατέρα μας. Ο διάβολος προσπαθεί με τις αιρέσεις να συντρίψει την Εκκλησία. Αλλά ξέρετε, στο τέλος την παθαίνει. Έτσι κάνει ο διάβολος πάντοτε. Νομίζει ότι θα κάνει κακό στο Χριστό και στην Εκκλησία και στους χριστιανούς και τους πολεμάει. Στο τέλος όμως την παθαίνει. Γιατί? Γιατί ο Θεός από τον πόλεμο που κάνει ο διάβολος και με τις αιρέσεις κατά της Εκκλησίας βγάζει καλό. Τι καλό βγάζει? Οι Ορθόδοξοι στερεώνονται στην πίστη. Βγαίνουν νέοι μάρτυρες. Βγαίνουν νέοι ομολογητές. Βγαίνουν νέοι μεγάλοι θεολόγοι της Εκκλησίας και υπερασπίζουν την Ορθόδοξη πίστη. Εάν οι Δυτικοί το 14ο αιώνα δεν είχαν πολεμήσει τους αγιορείτες μοναχούς δια του Βαρδάν, δεν θα είχε βγει ο μεγάλος θεολόγος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Γρηγόριος, ο Παλαμάς, ο Θαυματουργός,
ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης να διδάξει αυτή τη μεγάλη θεολογία του ακτίστη φωτός την οποία διδάξε. Να λοιπόν ότι ο διάβολος τελικά την παθαίνει. Νομίζω ότι θα κάνει κακό. Αλλά τελικά ο Θεός μεταστρέφει τον πόλεμο του διαβόλου να γίνει προσωπηρία της Εκκλησίας. Εάν δεν υπήρχε η αίρεση των Πεντηκοστιανών, θα μαζευόμαστε εμείς απόψε εδώ. Θα ακούγαμε αυτά που ακούσαμε. Θα κάναμε την ομολογία που κάναμε. Να λοιπόν τελικά εις βάρος των αιρετικών και του διαβόλου είναι αυτό το οποίο κάνει. Λέει ο Απόστολος Παύλος, δίκαιοι αιρέσεις είναι οι να ειδόκιμοι φανεροί γίνονται. Πρέπει λέει να υπάρχουν και αιρέσεις για να φαίνονται οι στερεοί στην πίστη. Να λοιπόν, σε αυτές τις ώρες που η Αγία μας Εκκλησία πολεμείται από τον αθεϊσμό, από τον ηλισμό, από τη σαρκολατρία, από τις αιρέσεις, από τα ραδιόφωνα, από τις τηλεοράσεις, από τις εφημερίδες, από, τώρα είναι που θα φανούνε οι γνήσιοι και αληθινοί ορθόδοξοι χριστιανοί και αγωνιστές και ομολογητές της Ορθοδόξης πίστεως. Και να ξέρετε αδελφοί, ότι σε αυτές τις πολύ κρίσιμες ώρες, όποιος ορθόδοξος χριστιανός κρατήσει την πίστη του την ορθόδοξη στον Χριστό, αυτός θα λάβει πολλή ευλογία από τον Θεό και πολλή των μισθών από τον Άγιον Θεό. Διότι σε αυτή την πονηρά και διεστραμμένη εποχή δεν παρασύρθηκε από το πνεύμα της πλάνης. Δεν παρασύρθηκε από τη σύγχρονη ειδωλολατρία, από τους σύγχρονους ψευτοθεούς σαν τον Βά. Και δεν έκλεινε μόνοι σε αυτούς, αλλά έμεινε σταθερός και αμετακίνητος στην Αγία μας Ορθόδοξο πίστη. Μακάρι λοιπόν κανείς Ορθόδοξος Έλληνας να μην φανεί προδότης, Ιούδας και αποστάτης της Αγίας μας Ορθοδόξου πίστεως. Μακάρι όλοι εμείς που είμαστε απόψε εδώ, αλλά και οι άλλοι που συνεργεία του πειρασμού και ίσως και από άγνοια παρασύρθηκαν στις αιρέσεις, να τους ποτίσει ο Θεός, να επιστρέψουν στην Αγία μας Ορθόδοξο πίστη για να έχουν ελπίδα σωτηρίας. Θα τελειώσω με αυτό αδελφοί. Μπορεί να είμαστε αμαρτωλοί όλοι. Και όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Αλλά όταν είμαστε μέσα στην Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία, έχουμε ελπίδα σωτηρίας. Ενώ και δίκαιοι να είμαστε, εκτός της Εκκλησίας, δεν έχουμε ελπίδα σωτηρίας. Μέσα στην Εκκλησία, όποιοι είμαστε, θα μετανοήσουμε, θα εξομολογηθούμε, θα συγχωρεθούμε και ο Θεός θα μας ελεήσει. Εκτός της Εκκλησίας, ποιος θα μας σώσει, και ποιο Άγιο Πνεύμα θα μας συγχωρήσει τις αμαρτίες και ποιος θα πρεσβεύει μετά το θάνατό μας για τις ψυχές μας. Όποιος λοιπόν ορθόδοξος πεθάνει ως ορθόδοξος χριστιανός, τελειώσει τη ζωή του ως ορθόδοξος χριστιανός, να ξέρει ότι έχει ελπίδα σωτηρίας. Ενώ όποιος βγει από την Εκκλησία, έστω και αν νομίζει ότι είναι καλός, δεν έχει ελπίδα σωτηρίας. Γι' αυτό αδελφοί, ας μείνουμε στην Αγία μας Εκκλησία πιστοί και αμετακίνητοι με ένα Άγιο Πείσμα μέχρι τέλος της ζωής μας, για να έχουμε όλοι εμείς με τη χάρη του Θεού και την ευλογία της Παναγίας μας ελπίδα σωτηρίας. Θα σας μοιράσω και από μία εικονίτσα της Παναγίας για ευλογία.

Για να αξιοποιώ το κομποσχήνι. Ψαλμός 143. Πώς να σε δοξάσω, Κύριε, που διδάσκεις τα χέρια μου να υψώνονται σε στάση προσευχής και τα δάκτυλά μου να κάνουν κομποσκήνι για να πολεμώ τους πειρασμούς. Είσαι, Κύριε, η γαλήνη της ψυχής μου και το καταφύγιό μου. Είσαι εκείνος που με καταλαβαίνει και με ελευθερώνει από τους πειρασμούς. Εσύ με υπερασπίζεσαι όταν με αδικούν. Γι' αυτό και σε σένα μόνο ελπίζω, που με βοηθάς να υποτάσω και να ελέγχω τον εαυτό μου. Κύριε, ποια αξία έχω ως άνθρωπος για να μου αποκαλύπτεσαι και έτσι να σε γνωρίζω, να ακούς την προσευχή μου και έτσι να νιώθω ότι με προσέχεις. Ένας θνητός και εφήμερος στη γη άνθρωπος είμαι. Κυρούν τα χρόνια της ζωής μου και περνούν όπως μια σκιά, η οποία δεν αφήνει κανένα ίχνος στο πέρασμά της. Όμως εσύ, Κύριε, που είσαι τόσο συγκαταβατικός προς εμάς τους ευτελείς, χαμήλωσε τους ουρανούς και κατέβα. Έλα και ταρακούνησέ με για να ξυπνήσω από τον λίθαργο της αμαρτίας. Έλα σαν να στραπεί και κάνε αισθητή την παρουσία σου παντού. Πέταξε πάνω στους πειρασμούς τα βέλη σου και καθήλωσε τις αρκικές μου επιθυμίες. Άπλωσε το χέρι σου από τον ουρανό και ελευθέρωσέ με από την θαλασσοταραχή της εποχής, αρπάζοντάς με από τα χέρια των συγχρόνων υλικών απολαύσεων. Τα μηνύματα της εποχής μου είναι μάταια, στερώντας μας την αιωνιότητα. Κύριε, η χαρά μου είναι μεγάλη και θέλω με το κομποσχήνι να βρω έναν διαφορετικό και καινούργιο τρόπο για να υμνήσω τα μεγαλεία σου. Εσύ που με βοηθάς να νικάω τους πειρασμούς. Εσύ που με σώζεις από τις παγίδες του διαβόλου. Εσύ που με προστατεύεις από τα θανατηφόρα βέλη του πονηρού. Φύλαξέ με, Κύριε, και γλίτωσέ με από την επιθυμία να συμβιβαστώ με την νοοτροπία της εποχής μου. Είναι γεμάτη με μάταιες υποσχέσεις που με αδικούν. Αξίζω κάτι περισσότερο από τα φθαρτά και γήινα ως άνθρωπος που αγωνίζομαι. Βέβαια, Κύριε, βλέπω ότι οι άνθρωποι της εποχής μου απολαμβάνουν όλα τα αγαθά. Τα παιδιά τους είναι γεμάτα με νεανική ζωηράδα. Τα σώματά τους είναι καλογυμνασμένα και δυνατά. Τα κορίτσια τους είναι καλοπισμένα και στολισμένα για να φαίνονται ωραία. Τα σώματά τους είναι καλλίγραμμα και μορφοποιημένα σαν άγαλμα ειδωλολατρικού ναού. Οι αποθήκες τους είναι γεμάτες με τόσα υλικά αγαθά που δεν ξέρουν πού να τα βάλουν. Τα πρόβατά τους είναι πολύτοκα και πολλαπλασιάζονται αναρρύθμιτα στους βοσκοτόπους όπου εξέρχονται για βοσκή. Τα μοσχάρια τους είναι παχιά. Τα σπίτια τους είναι τόσο ωραία και ασφαλή που ούτε ένας φράκτης στην αυλή τους δεν έχει γκρεμιστεί. Χαίρουν άκρας υγείας. Στα σπίτια τους και στις αυλές τους δεν ακούγεται κραυγή θρήνου και πόνου. Και κάποια στιγμή ξεγελάστηκα από τον λογισμό μου και είπα: «Τι ευτυχισμένοι που είναι οι κοσμικοί άνθρωποι. Απολαμβάνουν την ζωή τους χωρίς πειρασμούς και όπως τους αρέσει». Γρήγορα όμως συνήλθα. Ξαναπήρα το κομποσκήνι μου στα χέρια, επικαλέστηκα το Άγιο όνομά σου και είπα: «Ευτυχισμένος είναι ο λαός εκείνος που έχει για προστάτη και βοηθό του εσένα, Κύριε, και πειθαρχεί στις εντολές σου για να απολαύσει τα δικά σου αγαθά. Ναι, Κύριε, γι' αυτό φύλαξέ με στο δικό σου λαό που τον παιδαγωγείς, τον αναμορφώνεις και τον ανακαινίζεις για να γίνω κληρονόμος της αιωνίου βασιλείας σου. Αμήν».

Ιερών Ψαλτήριων. Κάθισμα 20. Ψαλμός 143. Οικετήριος ψαλμός. Η προσευχή ενός ηγέτη. Ευλογητός Κύριος ο Θεός μου, ο διδάσκων τας χείρας μου εις παράταξην, τους δακτύλους μου εις πόλεμον, ελεός μου και καταφυγή μου, αντιλήπτορ μου και ρίστης μου, υπερασπιστής μου και επ' αυτό ήλπισα, ο υποτάσσον των λαών μου είπε με. Κύριε, τι εστιν άνθρωπος ότι εγνώστης αυτό, ή ως ανθρώπου ότι λογίζει αυτό, άνθρωπος ματαιότητη ομοιώθη, ε ημέρε αυτού ως η σκιά παράγουσιν. Κύριε, κλείνον ουρανούς και κατάβυθι, άψε των ωραίων και καπνιστήσονται, οι βόες αυτών παχύς, ουκέστη κατάπτωμα φραγμού, ουδέ διέξοδος, ουδέ κραυγή εν τες πλατείες αυτών, εμακάρισαν των λαών ο ταύτα εστίν, μακάριος ο λαός, ου Κύριος ο Θεός αυτού.

υπάρχουν δύο άμφια τα οποία δείχνουν το περιορισμένο του ιερέως, το περιορισμένο στο να κάνει ό,τι θέλει. Το πρώτο είναι τα επιμάνικα που συμβολίζουν τα δεσμά του Χριστού, τις χειροπέδες. Ο ιερεύς λειτουργεί φορώντας χειροπέδες, τα επιμάνικα, για να θυμάται και τα δεσμά του Χριστού, αλλά και ότι αυτός ως δέσμιος Θεού πορεύεται μέσα στην ιερατική του ζωή. Το δεύτερο είναι το φελόνι. Το φελόνι πέφτει μπροστά και το εμποδίζει τα χέρια. Δεν μπορεί να σηκώσει να κάνει ό,τι θέλει. Με το φελόνι μπορεί να κάνει μετρημένες κινήσεις, για να του θυμίζει η Εκκλησία ότι πρέπει να συμπεριφέρεται με σεμνότητα, να είναι περιορισμένος και να κάνει τόσα όσα χρειάζονται από την ιερατική του διακονία, από όσα του δίνει η ιεροσύνη. Το υπησέρχομαι λοιπόν σημαίνει ότι μπαίνω κάπου σε ένα σύνολο που προϋπάρχει εμού και στο οποίο εντάσσομαι και το οποίο ακολουθώ. Και εκεί μέσα μπορώ να αναπτύξω τα προσωπικά μου χαρίσματα, δεν μπορώ όμως να κινηθώ αντίθετα από ό,τι το σύνολο αυτό ορίζει, δεν μπορώ να διαλύσω αυτό το σύνολο. Ο ιερεύς μπαίνει για να είναι ηγέτης του λαού του Θεού, όχι όμως να άρχει ως εξουσιαστής, αλλά να ηγείται υπό τους όρους των ιερών κανόνων, υπό το φως της πατερικής παραδόσεως, υπό τα παραδείγματα των προαυτού κληρικών. Γι' αυτό και η ιεροσύνη πολλές φορές παρομοιάζεται με αλυσίδα. Ξεκινάει από το Χριστό και επεκτείνεται στους αιώνες. Και ο καθένας μας γνωρίζει ποιος τον χειροτώνησε. Και γνωρίζουμε ποιος χειροτώνησε αυτόν που χειροτώνησε εμάς. Και ποιος χειροτώνησε αυτόν που χειροτώνησε αυτόν που χειροτώνησε εμάς. Και ποιος χειροτώνησε αυτόν που χειροτώνησε αυτόν που χειροτώνησε αυτόν που χειροτώνησε εμάς. Και ούτω καθεξής, φτάνοντας μέχρι τους Αποστόλους. Η ιεροσύνη ανάγεται στους Αγίους Αποστόλους και έχουμε αυτήν την ικανότητα και αυτήν τη δυνατότητα να ψηλαφάμε ιστορικά τις απαρχές μας. Όμως αυτό δεν το κάνουμε για λόγους εξυπνάδας, για λόγους εντυπωσιασμού, να σας δείξουμε, κοιτάξτε πόσο αρχαίοι είμαστε, από πού καταγόμαστε. Όχι. Το κάνουμε για να έχουμε εμείς την ευθύνη ότι μπαίνουμε στα βήματα των Αποστόλων. Μπορώ να παρεκκλίνω από τα βήματα των Αποστόλων. Έρχομαι ως διάδοχος σε ένα έργο ιερό και σπουδαίο, στο έργο της ιεροσύνης. Δεν μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Γι' αυτό και στην ευχή θυμίζουμε στον Παπά και τον βάζουμε να ακούει ότι υπησέρχεται στον βαθμό της ιεροσύνης. Δεν είναι ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος. Δεν ξεκινάει με αυτόν η ιεροσύνη, ούτε με αυτόν τελειώνει. Μπαίνει σε ένα σύνολο με το οποίο οφείλει και πρέπει να συντονιστεί, στο οποίο πρέπει να προσαρμοστεί και με το οποίο πρέπει να συνεργαστεί για τη σωτηρία του κόσμου.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Ο αγαπών των Θεών. Ο Άγιος Μακάριος ο Μέγας λέει πως ο αγαπών των Θεών είναι στο Θεό. Αυτό σημαίνει ότι όταν αγαπάμε το Θεό είμαστε ολοκληρωτικά του Θεού με τις αισθήσεις μας, με τις σκέψεις μας, με την καρδιά μας. Ανήκουμε στο Θεό και θέλουμε να αναγνωρίζουμε ποιος είναι ο Θεός.

Το γιατί αρέσει στο Θεό ή δεν θα το κάνω αυτό επειδή δεν αρέσει στο Θεό. Δεν θα το πεις αυτό όταν πρόκειται για ιδέες που δεν σε νιώθουν και δεν ανταποκρίνονται στα αισθήματά σου. Είσαι πρόσωπο και δεν είσαι σκέψεις περί προσώπου. Αγαπάς, λυπάσαι, έχεις κατανόηση, περιμένεις ανταπόκριση, ευχαριστείς, νιώθεις ευγνωμοσύνη και όλο τον πλούτο της πνευματικής ζωής σου. Πόσο φτωχός μπορεί να είναι εκείνος που δεν νιώθει τίποτε από όλα αυτά. Πόσο αξιολύπητος και πόσο εκτεθειμένος στα πάθη. Τι φτωχή η ζωή του. Η κόλαση, λένε οι Άγιοι, είναι να λείπει ο Χριστός. Ευχαριστώ το Θεό που μου έδωσε την απόλυτη βεβαιότητα ότι ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη και πάντα τα είναι αυτή. Από την παντοδυναμία του Θεού είναι και η απόλυτη βεβαιότητα της πανσοφίας του Θεού. Τίποτε στη γνώση του Θεού και στην αγάπη δεν είναι αντιφατικό. Όλη η γνώση από τότε που υπάρχει ο κόσμος μέχρι τώρα είναι αληθινή. Ευχαριστώ το Θεό γιατί μου έδωσε τη δίψα για τη γνώση και για κάθε αρετή και τον παρακαλώ να μου δίνει τη δύναμη να τηρώ τις εντολές του. Η γνώση μου για το Θεό είναι εμπειρική. Δεν αναζητώ το Θεό με σκέψεις και διανοητικά επιχειρήματα, αλλά με όλο μου το είναι. Γνωρίζω το Θεό. Είναι πάντα μέσα στο νου μου, όπου και αν βρίσκομαι και σε ό,τι και αν κάνω. Είμαι τόσο βέβαιος γι' αυτό, όσο είμαι βέβαιος για τη ζωή μου. Ο Θεός είναι η ζωή μου. Δίχως το Θεό δεν υπάρχω. Αγαπώ το Θεό, άρα υπάρχω. Αγαπώ το Θεό και θέλω να είμαι απολύτως βέβαιος ότι τον αγαπώ. Πώς θα είμαι απολύτως βέβαιος ότι τον αγαπώ? Ο αγαπών με τηρεί τα εντολάς μου, λέει ο Ιησούς στους μαθητές του. Τα λόγια του Θεού είναι πάντα πλούσια σε νόημα. Η τήρηση των εντολών δεν είναι μια τυπική διαδικασία. Τηρούμε τις εντολές του Θεού από αγάπη με αγάπη. Η πρώτη εντολή η οποία δίνει νόημα σε όλες τις άλλες είναι αγάπα Κύριον των Θεών σου, εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ισχύος σου.

αιωνιότητα και αιώνια ζωή. Τα πράγματα που φθείρονται και δεν διαρκούν γίνονται αντιληπτά από τη φθορά τους και την ανυπαρξία τους. Τα πράγματα που μένουν και η ζωή που μένει είναι παντοτινά νέα. Παράγει ο κόσμος και η επιθυμία αυτού, φεύγει ο κόσμος και η επιθυμία για τον κόσμο, γράφει το Ευαγγέλιο. Η λέξη χρόνος, πιθανόν να προέρχεται από το ρήμα χρώμα που σημαίνει μεταχειρίζομαι, χρησιμοποιώ, φθείρω. Τα πνευματικά πράγματα δεν είναι αντικείμενα μεταχείρισης και δεν φθείρονται. Είναι εκτός χρόνου, αιώνια. Χρόνος δεν υπάρχει γι' αυτά. Παραδείγματος χάρη, η αίσθηση του «εγώ είμαι» δεν φθείρεται. Το ίδιο δεν φθείρεται η γνώση ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος και ο Θεός μας. Μένει όπως και η βεβαιότητα ότι ο Θεός είναι ο ουράνιος Πατέρας μας, που μένουν αιώνια στους πιστούς χριστιανούς. Αυτό σημαίνουν τα λόγια του Αποστόλου ότι η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, ποτέ δεν χάνει την αξία της.

Η στάση αυτών που δεν πιστεύουν στον Χριστό είναι παράδοξη. Εκεί όπου πρέπει να τον βλέπουν ως Θεό, που είναι Θεός στα θαύματά του, τον βλέπουν ως άνθρωπο και δεν πιστεύουν στα θαύματα, διότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει αυτά τα θαύματα. Και εκεί όπου πρέπει να τον βλέπουν ως άνθρωπο, που είναι άνθρωπος διότι είναι θεάνθρωπος, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, τον βλέπουν ως Θεό, που δεν μπορεί ο Θεός να είναι άνθρωπος και δεν πιστεύουν ότι είναι Θεός. Δεν πιστεύουν στο Θεό, λένε ότι πιστεύουν στο Θεό, αλλά δεν πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Αν πίστευαν στο Θεό, θα πίστευαν ότι ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα, ακόμα και να γίνει άνθρωπος. Και αφού δεν πιστεύουν στο Θεό, είναι αναγκασμένοι να ανήκουν κάπου, αφού δεν ανήκουν στο Θεό. Πού ανήκουν? Στον εαυτό τους ίσως. Αλλά δεν ανήκουν ούτε στον εαυτό τους, διότι και ο εαυτός τους είναι ένα άγνωστο μυστήριο, όπως είναι και ο Θεός. Τι απομένει να κάνουν? Αυτό που κάνουν, αντί να στείλουν το νου τους μέσα τους, τον στέλνουν έξω. Και νους που διασκορπίζεται έξω, αυτός ο νους, λένε οι Άγιοι από την πνευματική τους εμπειρία, γίνεται δαιμονισμένος ή θηριώδης. Και περιμένουν μαζί με τον Σωκράτη, αν και ο Σωκράτης πίστευε στον ένα Θεό, ότι οι πολίτες θα αυτοπεριορίζονται και θα λειτουργήσει η δημοκρατία. Διότι η δημοκρατία δεν λειτουργεί όταν οι πολίτες δεν αυτοπεριορίζονται. Αντί για αυτοπεριορισμό, τι βλέπουμε τώρα? Σχιζοφρένεια στη χειρότερη μορφή της, στον πόλεμο.

κάθε αποτυχία μπορεί να γίνει βήμα προς την επιτυχία. Επίσης, είναι σκληρό το να αποτύχεις, αλλά είναι ακόμα χειρότερο το να μην έχεις δοκιμάσει να επιτύχεις. Εκείνος που ποτέ δεν απέτυχε, ποτέ του ίσως δεν προσπάθησε. Και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένος εάν αποτύχει στο σπίτι του και κανένας δεν μπορεί να θεωρηθεί αποτυχημένος εάν επιτύχει στο σπίτι του. Τώρα να δούμε λιγάκι επιτυχία και εργασία. Η επιτυχία είναι σκάλα που δεν μπορείς να την υψώσεις με τα χέρια στις τσέπες. Στην επιτυχία δεν ανεβαίνεις παίρνοντας το ασανσέρ, αλλά τις σκάλες. Η επιτυχία δεν είναι παρά μια καλή ιδέα ζευγαρωμένη με πολύ και σκληρή εργασία. Εάν η επιτυχία δεν χρειαζόταν προσπάθεια, όλοι τότε θα ήμασταν μεγάλοι άνδρες. Ο δρόμος της επιτυχίας είναι πάντοτε υποκατασκευή.

0: Αχιλλείου φωνή.
1: Εάν κάποιος επιθυμεί να διαπιστώσει την πραγματική φιλαδελφία και αγάπη που έχει, ας το βεβαιωθεί με το εξής. Να παρατηρήσει εάν πενθεί για τα σφάλματα του αδελφού του και εάν αγάλεται για την πρόοδο και τα χαρίσματά του. Εκείνος που αγαπά τον πλησίον του, ποτέ δεν θα ανεχθεί ανθρώπους που καταλαλούν. Θα φύγει δε μακριά από αυτούς σαν από φωτιά. Αν μισείς κάποιους ανθρώπους και κάποιους άλλους ούτε τους μισείς ούτε τους αγαπάς και άλλους τους αγαπάς αλλά με μέτρο και άλλους τους αγαπάς πολύ, από αυτήν την ανισότητα να γνωρίσεις πως είσαι μακριά από την τέλεια αγάπη που παραγγέλνει να αγαπάς ίσια κάθε άνθρωπο. Εκείνος που γνήσια απαρνήθηκε τα πράγματα του κόσμου αυτού ή εργάζεται χωρίς καμιά ιδιοτέλεια για χάρη της αγάπης του προς τον πλησίον, αυτός πολύ γρήγορα απελευθερώνεται από κάθε πάθος και γίνεται μέτοχος της ουράνιας αγάπης και γνώσεως. Λυπάμαι τον άνθρωπο που δεν νιώθει το μαστίγιο όταν αυτό πέφτει στην πλάτη του συνανθρώπου του. Τα λάθη είναι μεγάλα όταν η αγάπη είναι μικρή. Αν κρίνεις τους άλλους, δεν σου μένει χρόνος για να τους αγαπήσεις. Όσο μεγαλύτερη είναι η αγάπη, τόσο μεγαλύτερη είναι η χαρά για τη σωτηρία μιας ψυχής. Όσο μεγαλύτερη είναι η αγάπη, τόσο βαθύτερη είναι η λύπη για την απώλεια μιας ψυχής. Αχιλλείου φωνή. Αγαπάμε γιατί προσπαθούμε να υπηρετούμε το Θεό της αγάπης.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε στον πέμπτο μακαρισμό. Οι ελεήμονες. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθίσονται. Και κατά τον Λουκάν, ουέ ημίν οι εμπεπλισμένοι νυν, ότι πεινάσετε. Ο κόσμος μακαρίζει τους αυτούς που έχουν και κατέχουν υλικά αγαθά, λέγοντας «Μακάρι οι κατέχοντες». Ο Κύριος όμως μακαρίζει αυτούς που ελεούν για τους εξής λόγους. Πλούσιος δεν είναι εκείνος ο οποίος έχει, αλλά εκείνος ο οποίος δίδει. Αυτό δεν το λέγω εγώ. Το λέγει ο ίδιος ο φιλάργυρος πλούσιος, ο οποίος πάντοτε παραπονείται για τη φτώχεια του και όταν του ζητήσεις κάτι, σου απαντά «Δεν έχω να σου δώσω». Ομολογεί ρητός τη φτώχεια του. Είναι ευτυχής επίσης αυτός που ελεεί, διότι αυτοί ελεηθίσονται κατά τον λόγο του Κυρίου. Και πράγματι, είναι παρατηρημένο ότι το κακό γεννά το κακό και το καλό επίσης γεννά το καλό. Ο δικός σου θυμός γεννά τους θυμούς των άλλων. Η ελεημοσύνη γεννά την ελεημοσύνη. Ο Κύριος κατήργησε την εκδίκηση του κακού, δηλαδή την απάντηση στον θυμό του άλλου με τον θυμό τον δικό σου. Επικυρώνει όμως την εκδίκηση του καλού, λέγοντας «Οι ελεήμονες ελεηθίσονται», δηλαδή αγάπησες, θα αγαπηθείς, βοήθησες, θα βοηθηθείς, συγχώρησες, θα συγχωρηθείς, λυπήθηκες με τους άλλους ανθρώπους, θα υπάρχει και για σένα ίκτος και συμπόνια. Εάν δεν σε βοηθήσει εκείνος τον οποίο βοήθησες, εάν δεν σε αγαπήσει εκείνος τον οποίον αγάπησες, θα αγαπηθείς και θα βοηθηθείς να είσαι βέβαιος από άλλους. Εάν δεν συγχωρεθείς από τους άλλους, θα συγχωρεθείς από τον Θεό. Εάν δεν σε λυπηθούν οι άλλοι, θα σε λυπηθεί ο Θεός. Απέναντίας η δυστυχία αυτών που δεν ελεούν, εκείνων δηλαδή οι οποίοι δεν βοηθούν, δεν λυπούνται, δεν συγχωρούν, είναι προφανής, διότι δεν θα συγχωρηθούν, δεν θα βοηθηθούν από τους ανθρώπους και από τον Θεό. Να η μακαριότητα αυτών που ελεούν και η δυστυχία αυτών που δεν ελεούν. παράδειγμα σπουδαιότατο ελεημοσύνης είναι ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Ιωάννης ο Ελεήμων. Αυτός, για να μπορεί να ελεεί περισσότερο, τρεφόταν λιτότατα, κοιμόταν πάνω σε σκληρό κρεβάτι και σκεπαζόταν με φτωχό σκέπασμα. Κάποιος χριστιανός, θέλοντας να κάνει άνετο τον ύπνο του Πατριάρχη, του δώρισε πολυτιμότατο σκέπασμα. Ο Πατριάρχης το δέχτηκε. Δεν μπόρεσε όμως να κοιμηθεί, διότι ελεγχόταν από τη συνείδησή του με τη σκέψη ότι πολλοί φτωχοί θα υποφέρουν. Πουλάει το σκέπασμα αυτό. Κατά σύμπτωση, περνώντας από την αγορά αυτός που το δώρισε αυτό και βλέποντάς το να πωλείται, το αγοράζει και το δίδει πάλι στον Πατριάρχη. Ο Πατριάρχης και πάλι το πουλάει, αλλά και πάλι αγοράζεται και επιστρέφεται από τον ιδιοκτήτη στον Πατριάρχη. Κατά την τρίτη φορά, ο Πατριάρχης ακούστηκε να λέει «Θα δούμε ποιος θα κουραστεί, εγώ πουλώντας ή εκείνος αγοράζοντας». Πόση λαχτάρα ελεημοσύνης υπήρχε και στους δύο. Και προχωρούμε στον έκτο μακαρισμό. Η καθαρή τη καρδία. Μακάρι η καθαρή τη καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Οι Φαρισαίοι μακάριζαν τον εαυτό τους, διότι επιδίδοντας σε εξωτερικούς νομικούς καθαρμούς και αδιαφορούσαν για την διάθεση της καρδιάς τους. Σήμερα πολλοί επιδίδονται στην εξωτερική εμφάνιση και αδιαφορούν για το περιεχόμενο. Ο κόσμος μακαρίζει τους ανθρώπους που φτάνουν στους σκοπούς τους οποίους θέτουν, αδιαφορώντας για τα μέσα που χρησιμοποιούν και τους οποίους ονομάζει αριβίστες. Ο Κύριος μακαρίζει τους καθαρούς την καρδία. Ακάθαρτος στην καρδιά είναι εκείνος ο οποίος αναμειγνύει στην εργασία του θείου θελήματος ανόητες επιθυμίες, επίγειες φιλοδοξίες, προσωπικές εγωιστικές βλέψεις, παντός είδους σαρκικές επιθυμίες, όπου κυλιέται και συστρέφεται σαν το σκουλίκι και το έντομο στα ακάθαρτα μέρη. Αυτός δεν θα δει ποτέ τον Θεό κατά πρόσωπο. Δεν θα έχει την ευτυχία να βυθιστεί στη Θεία μεγαλοπρέπεια και λαμπρότητα στην άλλη ζωή. Η αγνότητα των διαθέσεών μας, μακριά από κάθε ιστεροβουλία και φαρισαϊκή υποκρισία, είναι η προϋπόθεση να δει κάποιος τον Θεό καθώς εστί, κατά πρόσωπο, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Όσο λεπτή και βαθιά είναι η καθαρότητα της καρδιάς, η αγνότητα των ελαττηρίων της ζωής μας, τόσο υψηλή και μεγαλοπρεπής θα είναι η αμοιβή, η μακαριότητα της απολαύσεως της Θείας Όψεως. Η ευτυχία δεν είναι στην επιφάνεια, αλλά στο βάθος. Δεν είναι στο να φαίνεσαι καλός, αλλά στο να είσαι καλός. Δεν είναι στο αποτέλεσμα του έργου, αλλά στη διάθεση με την οποία το πράττεις. Η αμοιβή των μακαρισμών μέχρι εδώ ήταν πνευματική μεν, αλλά κατά μεγάλο μέρος επίγεια. Η αμοιβή όμως του μακαρισμού αυτού, η όψη δηλαδή του θείου προσώπου με τα αγνά μάτια της ψυχής μας, είναι της μέλουσας ζωής. Τι μέγεθος αμοιβής, τι μέγεθος ευτυχίας του μακαρισμού αυτού. τελείως αντιθέτως θα συμβεί σε αυτούς που δεν έχουν αγνές διαθέσεις, στους αριβίστες. Όχι μόνο δεν θα δουν τον Θεό, αλλά είναι τόσο τυφλοί, ώστε δεν αισθάνονται τη τυφλότητά τους, η οποία θα τους οδηγήσει σε γκρεμούς, οσοδήποτε κι αν τα καταφέρουν στην απάτη. Τρομερό παράδειγμα καθαρών και ακάθαρτων διαθέσεων της καρδιάς είναι η ιστορία της Σωσάνας. Η ιστορία αυτή έχει ως εξής. Το 550 περίπου π.Χ. οι Εβραίοι βρισκόταν εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα, το σπίτι των ευσεβών συζύγων Ιωεκίμ και Σωσάνας είχε παραχωρηθεί και χρησιμοποιείται ως δικαστήριο των διαφορών μεταξύ των Εβραίων. Δύο γέροντες δικαστές, οι οποίοι δεν σεβάστηκαν τη φιλοξενία του ευσεβούς αυτού ζευγαριού και μη λαμβάνοντας υπόψη τη δικαστική θέση τους, ούτε τη γεροντική τους ηλικία, είδαν με πονηρό μάτι τη Σωσάνα και αποφάσισαν να αμαρτήσουν μαζί της. Επειδή όμως εκείνη δεν δέχτηκε, οι γέροντες αυτοί δικαστές την κατήγγυλαν ότι αμάρτησε με κάποιον νέο. Η Σωσάνα καταδικάζεται σε θάνατο. Όταν αυτή οδηγείται στον θάνατο, ο προφήτης Δανιήλ φωνάζει ότι είναι αθώος από το αίμα της γυναίκας αυτής. Η δίκη επαναλαμβάνεται και από τις αντιφάσεις και συγχύσεις τις οποίες υπέπεσαν οι δύο αυτοί συκοφάντες και δικαστές, αθωώνεται η Σωσάνη. Τι αμοιβή των αγνών διαθέσεων της Σωσάνας και ποια τιμωρία των πονηρών διαθέσεων των δύο γερόντων δικαστών. Ωραιότατο επίσης παράδειγμα καθαρών διαθέσεων της καρδιάς είναι το εξής. Κάποιος διάσημος ρήτορας, ο Γουλιέλμος Ζενό, κατέπληκτε τους ακροατές του με τα ωραία του κηρύγματα. Κάποτε κόπιασε πολύ να ετοιμάσει έναν λόγο του για να πείσει κάποιον άπιστο για την αλήθεια του χριστιανισμού. Εκφωνώντας όμως το λόγο του αυτόν, έπεσε σε σύγχυση και αναγκάστηκε να τον διακόψει αφού έκανε κάποια προσευχή. Ο άπιστος, βλέποντας το φαινόμενο αυτό, σκέφτηκε ότι όλες οι άλλες επιτυχίες του ιεροκήρυκα προερχόταν από κάποιαν άλλη δύναμη. Αυτό υπήρξε η πρώτη όθηση για τη μετάνοια του άπιστου. Ό,τι δεν έκανε ο λόγος, έκανε η σιωπή του ιεροκήρυκα, διότι υπήρχε και στους δύο αγαθή διάθεση, καθαρή καρδιά. Να η ευτυχία των αγνών και η δυστυχία των αριβιστών. Και συνεχίζουμε με τον 7ο μακαρισμό. Η ειρηνοποιή. Μακάρι η ειρηνοποιή, ότι αυτοί οι ιοι Θεού κληθήσονται. Οι άνθρωποι του κόσμου ευχαριστούνται με τις φιλονικίες των άλλων. Την ευχαρίστηση αυτή δεν την ομολογούν πάντοτε. Την αισθάνονται όμως βαθύτατα, κυρίως όταν αυτοί που φιλονικούν είναι εχθροί τους. Και άλλοι μένα από αυτούς, όταν βλέπουν δύο να φιλονικούν, σπάζουν κέφι όπως λέγουν κοινώς. Σε άλλους δε, είναι τόσο βαθιά ριζωμένη στην ψυχή τους η κακία, ώστε να μην ευχαριστούνται με τη νίκη του ενός, αλλά με τη μάχη και των δύο. Το δε ενδιαφέρον τους και η χαρά τους πάβουν με τη νίκη του ενός από τους δύο. Ο Κύριος όμως θεωρεί μακάριους τους ειρηνοποιούς. Ειρηνοποιεί εδώ δεν είναι η πράη οι οποίοι συμφιλιώθηκαν με τον εαυτό τους και για τους οποίους έγινε λόγος στον τρίτο μακαρισμό. Αλλά είναι εκείνοι οι οποίοι συμφιλιώνουν τους άλλους με τον εαυτό τους, με τον πλησίον τους, με τον Θεό τους. Και πράγματι, συμφιλίωση των άλλων με τον εαυτό τους. Υπάρχουν άνθρωποι μακριά από τον Χριστό, οι οποίοι αισθάνονται τόση μελαγχολία, ώστε νιώθουν μέσα τους ψυχικό χάος και αηδία για τη ζωή. Πόση πράγματι ευτυχία θα δώσει σε αυτούς ο ειρηνοποιός, όταν κατορθώσει να ειρηνεύσει τη ζωή τους, οδηγώντας τους στον Χριστό, στον αρχηγό της ειρήνης. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι γνώρισαν τον Χριστό, αλλά συγχρόνως βρίσκονται σε διάσταση με τον αδερφό τους. Αν κατορθώσει κάποιος να ειρηνεύσει δύο χριστιανούς, η ευτυχία την οποία θα δώσει θα είναι μεγαλύτερη από την προηγούμενη, διότι συνδέει δύο αδερφούς μεταξύ τους. Αυτός που ειρηνεύει δε τον αδερφό του με τον Θεό του, δίνει μεγαλύτερη χαρά, διότι ενώνει άνθρωπο και Θεό. Αλλά αφού δίνουμε τόση ευτυχία στους άλλους, πόση ευτυχία θα έχουμε κι εμείς? Θα ονομαστούμε Υιοί του Θεού? Πόσο μεγάλη είναι η τιμή αυτή! Ο Χριστός, ο Κυρίος ειρηνοποιός, ονομάζεται Υιός του Θεού. Επομένως, και εμείς θα είμαστε αδερφοί του Χριστού. Όσοι όμως δεν είναι ειρηνοποιοί, αλλά σκανδαλοποιοί, υποδαβλίζοντας τις διαφορές των αδερφών τους, είναι Υιοί διαβόλου. Αγαπητοί μου ακροατές,

0: προσφέρομεν σι δέσποτα και υπέρ των Αγίων σου τόπων, ους εδόξασας τη θεοφανία του Χριστού σου και τη επιφυτίση του Παναγίου σου Πνεύματος, προηγουμένως υπέρ της Αγίας και ενδόξουσιών της Μητρός Πασών των Εκκλησιών και υπέρ της κατά πάσαν την Οικουμένην Αγία σου Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, πλουσίας και νυν τας δωρεάς του Παναγίου σου Πνεύματος, επιχορήγησον αυτή δέσποτα. Μνήστητη Κύριε και των εν αυτή Αγίων Πατέρων ημών και Επισκόπων, των εν πάση τη Οικουμένη Ορθοδόξος Ορθοτομούντων των Λόγων της εις Αληθείας. Εν πρώτης μνήστητη Κύριε ο Θεός ημών, του Οσίου Πατρός ημών, του Αγιωτάτου ημών Αρχιεπισκόπου, γύρας αυτό τίμιον χάρισε, μακροχρόνιον αυτόν διαφύλαξον, ποιμένοντα τον λαόν σου εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Μνήστητη Κύριε του ενθάδε τιμίου πρεσβυτερίου και του απανταχού της εν Χριστώ διακονίας λυπής πάσης υπηρεσίας παντός εκκλησιαστικού τάγματος και της εν Χριστώ αδελφότητος ημών και παντός του φιλοχρίστου λαού. Μνήστητη Κύριε των συμπαρισταμένων ημίν ιερέων λειτουργών εν ταύτη τη Αγία ώρα ενώπιον του Αγίου σου θυσιαστηρίου, επί προσενέξη της Αγίας και ανεμάκτου σου θυσίας, και δώσ' αυτής και ημίν λόγων εν ανοίξει του στόματος ημών εις δόξαν και έπαινον του Παναγίου ονόματός σου, μνήστητη Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και των ικτυρμών σου, και εμού του ταπεινού και αμαρτωλού και αναξίου δούλου σου και επίσκεψέ με εν ελέη και εκτιρμής. Και ρίσε και αθώωσον εκ των καταδιωκόντων με, Κύριε, Κύριε των δυνάμεων, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, και επειδή επλεώνασεν εν εμή η αμαρτία, υπερεπερισσεύσεις η χάρις, μνήστητη Κύριε και τον το Άγιον σου θυσιαστήριον κυκλούντων διακόνων, χάρισε αυτής βίον άμεμπτον, άσπυλον αυτών την διακονίαν διαφύλαξον και βαθμούς αγαθούς αυτής περιποίησε. Μνήστητη Κύριε της Αγίας σου του Θεού ημών πόλεως και της βασιλευούσης και πάσης πόλεως και χώρας και των ενορθοδόξο πίστη και ευλαβία κατοικούντων εν αυτές, ειρήνης και ασφαλείας αυτών. Μνήστητη Κύριε των ευσεβεστάτων και φιλοχρίστων ημών βασιλέων, παντός του παλατίου και του στρατοπέδου αυτών και της ουρανόθεν βοηθείας και νίκης αυτών, επιλαβού όπλου και θηρεού και ανάστηθη στην βοήθεια αυτών, υπόταξον αυτής πάντα τα πολέμια και βάρβαρα έθνη, ρύθμισον αυτών τα βουλεύματα, ή να ήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν εν πάση ευσεβία και σεμνότητη, μνήστητη Κύριε, πλεόντων, οδηπορούντων, ξενιτευωμένων χριστιανών, των ενδεσμής και φυλακές, των ενεχμαλωσίες και εξορίες, εν μετάλλης και βασάνης, και πικρές δουλείες όντων, πατέροντε και αδελφών ημών, ειρηνικής επανόδου εκάστου αυτών εις τα οικία, μνήστητη Κύριε, των εν γύρα και αδυναμία όντων, νοσούντων, καμνόντων και των υποπνευμάτων ακαθάρτων, των ενοχλουμένων και της παρασού του Θεού ταχείας ιάσεως και σωτηρίας αυτών, μνήστητη Κύριε πάσης ψυχής χριστιανικής θλιβωμένης και καταπονουμένης ελέους και βοηθείας σου του Θεού επιδεωμένης και επιστροφής των πεπλανημένων, μνήστητη Κύριε τον εν παρθενία και ευλαβία και ασκήσει διαμενόντων και τον εν όρεση και σπηλαίης και τες οπές της γης αγωνιζομένων οσίων πατέρων τε και αδελφών ημών δια το όνομά σου το Άγιον μνήστητη Κύριε πάντων εις αγαθών πάντας ελέησον δέσποτα πάσιν ημίν διαλάγηθη, ειρήνευσον τα πλήθη του λαού σου, διασκέδασον τα σκάνδαλα, κατάργησον τους πολέμους, πάυσον τα σχίσματα των εκκλησιών, τα στον αιρέσεων επαναστάσεις εν τάχη κατάστηλον, κατάβαλε το φρίαγμα των εθνών, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων, την συν ειρήνην και την συν αγάπην χάρισε ημίν, ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, μνήστητη Κύριε, ευκρασίας αέρων, όμβρων ειρηνικών, δρόσων αγαθών, καρπών εφορίας, τελείας ευετηρίας και του στεφάνου του ενιαυτού της Χριστότητός σου, υγάρο φθαλμή πάντων εισέ ελπίζουσι και σύ δίδος την τροφήν αυτών εν ευκαιρία, ανοίγησι την χείρα σου και εμπιπλάς παν ζώων ευδοκίας, μνήστητη Κύριε, των καρποφορισάντων και καρποφορούντων εν τες Αγίες του Θεού Εκκλησίες και με μνημένων των πενήτων και των εντυλαμένων ημίν του μνημονεύειν αυτών εν τες προσευχές. Έτι μνηστήνε καταξίωσον Κύριε και των τας προσφοράς ταύτας προς εν εγκάντων εν τη σήμερον ημέρα επί το Άγιον σου θυσιαστήριον και υπερών έκαστος προσύνεγγεν ή κατά διάνοιαν έχει και των αρτίωσι αναγινοσκομένων μνήστητη Κύριε και των ημετέρων γονέων συγγενών και φίλων τούτων πάντων μνήστητη Κύριε, ον εμνήστημεν και ον ουκ εμνήστημεν, ορθοδόξων, αντίδος αυτής, αντί των επιγείων τα ουράνια, αντί των φθαρτών τα άφθαρτα, αντί των προσκέρων τα αιώνια, κατά το επάγγελμα του Χριστού σου, επειδή ζωής και θανάτου την εξουσίαν έχεις, έτι μνηστήνε καταξίωσον δέσποτα και τον απαιώνωση ευαρεστησάντων κατά γενεάν και γενεάν, Αγίων Πατέρων, Πατριαρχών, Προφητών, Αποστόλων, Μαρτύρων, Ομολογητών, Διδασκάλων, Οσίων και παντός Πνεύματος Δικαίου εν πίστη τετελειωμένου, μνήστητη Κύριε, της αρχαγγελικής φωνής της λεγούσης, χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Προσφέρομαι σε δέσποτα και υπέρ των Αγίων σου τόπων ούσε δόξασα στη θεοφανία του Χριστού σου και τη επιφυτίση του Παναγίου σου Πνεύματος, προηγουμένως υπέρ της Αγίας και εν δόξου Σιών, της Μητρός Πασών των Εκκλησιών και υπέρ της κατά πάσαν την Οικουμένην Αγία σου Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, πλουσίως και ενήντας δωρεάς, του Παναγίου σου Πνεύματος επιχορήγησον αυτή. Νίστητη Κύριε και των εν αυτή Αγίων Πατέρων ημών και Επισκόπων, των εν πάσιτη Οικουμένη Ορθοδόξου Ορθοτομούντων των Λόγων της Αληθείας. Προηγουμένως της Ιεράς Σιμών Συνόδου, παντός του Κλήρου και του Ιερατείου της Ιεράς Μητροπόλεως Σιμών. Μνήστητη Κύριε.

και μου του ταπεινού και αμαρτωλού και αναξιοδούλου σου. Και επίσκεψε με ενελέγγυα εκτιμή και ρίσε, και αθώο σώμα υπό κατά δύο κόντων με κύριε κύρια των δυνάμεων, και επειδή επιλέγω σε νεμή αμαρτία υπέρ περισσάρεση σου πλάτη. Μίστην κύριε και τον του Άγιον σου θυσιαστήριο και κρούτο, δια πόλου και χάρισε αυτή, δύο άνευτο, άσπυλον αυτών την διακονία διαφύλαξον, και βαθμού αγαθού αυτή περιποίησον. Μίστην κύριε, τη Αγία σου του Θεού ημών πόλη.

του Ευσεβούς και φίλου Χρήστου αυτού της Ευσεβούς και φίλου Χρήστου και φίλου Χρήστου και φίλου Χρήστου και φίλου Χρήστου και φίλου Χρήστου και φίλου Χρήστου και φίλου Χρήστου και φίλου Χρήστου και φίλου Χρήστου και φίλου Χρήστου και φίλου Χρήστου και φίλου Χρήστου και φίλου Χρήστου και φίλου Χρήστου και φίλου Χρήστου και φίλου Χρήστου και φίλου Χρήστου και φίλου Χρήστου και φίλου Χρήστου και φίλου Χρήστου και φίλου Χρήστου και φίλου Χρήστου και φίλου Χρήστου και φίλου Χρήστου και φίλου Χρήστου και φίλου

διασκήσει διαμενών των και των ενόρισε τη φυλή και τη οποία τη γη αγωνισμένων οσίων πατέρων και κεντρικών ημών και των κατατόπων ορθοδόξων συνοδειών και τη ενθάδε ελπίστων συνοδεία ημών. Νίστητη κύριε των κοπιών των και διακονούν των ημών, πατέρων και αδελφών ημών δια το όνομά σου το Άγιο. Νίστητη κύριε πάντων ει αγαθών, πάντα σε λέισον δέσποτα. Πάση ημίν διαλάγει. Ειρήνευσον τα πλήθη του λαού σου. Διασκέδασον τα σκάνδαλα, καθάργησον τους πολέμους, πάψον τα σχίσματα των εκκλησιών, τα στον αιρέσιον επαναστάσεις εντάχει κατάλυσον, κατάβαλε το φρίαγμα των εθνών, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων, την συγκυρίνη και τη συναγάπη χάρισε ημίν ο Θεός, ο σωτήρη μόνη ελπής πάντων των περάτων της Νίστητη Κύριε, ευκασίας αέρων, όμβρων ειρηνικών, δρόσων αγαθών, καρπών εφορίας, τελείας ευετηρίας και του στεφάλων που είναι αυτού της Χριστότητός. Η γαροφθαλμή πάντων εις ελπίζουσι και σύνδετο στην τροφή αυτών εν ευκαιρία. Ανοίγησε την χείρα σου και εμπιπλάς πάν ζώων ευδοκίας. Νίστητη Κύριε των καρποφορισάντων και καρποφορούντων εν τες Αγίες σου του Θεού εκκλησίες και με μνημένο των περίτων και των εντυλαμένων ημί του μνημονεύειν αυτών εν τες προσευχές. Έτε μνηστήρια καταξίωσον Κύριε και των τας προσφοράς προς ενεκάντων και τη σήμερα ημέρα επιπογείων επ' του Άγιον στο Ξιαστήριο και υπερονέκα σας προσήλυγε ή κατά διάνοια ανέχει.

μετέρων γονέων και φίλων και συγγενών και αδελφών. Τούτων πάντων μίστη κυρίων εμπίστημεν γιώργου και μίστημεν, ορθοδόξων, αντίδοσε αυτής αντί των επικείων τα ουράνια, αντί των φθαρτών τα άφθαρτα, αντί των προσκέρων τα αιώνια, κατά το επάγγελμα του Χριστού σου, επειδή ζωής και θανάτου.

0: Σιμητέν, η κατεβία έχει μέσα στο πάντων και πασόκημα.
1: Πάντων και πασόκημα.
2: Έτοιμη νησί την εκαταξίωσον, Κύριε, και τον απαιώνωση ευαρεστησάντων κατά γενεάν και γενεάν, Αγίων Πατέρων, Πατριαρχών, Προφητών, Αποστόλων, Μαρτύρων, Ομολογητών, Διδασκάλων, Οσίων και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη του Χριστού σου τετελειωμένου. Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε εστων ψυχών ημών.

ότι ο Ευαγγελιστής εδώ, έτσι γενικά οι Ευαγγελιστές και εδώ, είναι κάποιος αυτίκος, είναι ο Ιωάννης, τα λέει αυτά, δεν θέλει να μας εντυπωσιάσει. Πολλά έκανε, πολλά, πάρα πολλά λέει έκανε, αλλά δεν θέλει να σε κρατήσει με την εντύπωση. Καταλάβατε, γιατί υπάρχει και το άλμα στη μέση αυτό. Είσαι έτοιμο να το δεχθεί. Ένα άνθρωπο δεν είναι έτοιμο να το δεχθεί αυτό, που δεν θέλει να το δεχθεί. Ό,τι θάβονται και να του ρίξει το κεφάλι. Καταλάβατε. Αν δείτε άνθρωπο που συγκινείται όμω από αυτά τα δεχτεί, ότι είναι έτοιμο. Εσωτερικά έτοιμο. Και αυτό το πράγμα δημιουργεί έτσι. Και τι θα γίνει λοιπόν εμεί που δεν είμαστε εσωτερικά έτοιμοι? Τίποτα. Οι πειρασμοί. Τα κάνουν όλα. Οι πειρασμοί τα κάνουν όλα. Αυτό που δεν θέλουμε να κάνουμε με την προαίρεσή μας, το κάνει ο πειρασμός. Και με τον πειρασμό χάνουμε την πίστη στη στερεότητα, έτσι, του κόσμου αυτού και αμέσως γνωρίζουμε βαθύτερα το Θεό. Ένα μικρό καρδιακό επεισόδιο, έτσι, να δείτε πώς εμφανίζεται ο Θεός στη ζωή μας αμέσως. Τώρα είναι όλα στερεά. Όλα είναι βέβαια. Όλα είναι έτσι. Και επειδή είμαστε φίλοι αυτοί, έτσι δεν είναι. Όλα οι πάνω μπαίνουν καλώς. Λιγάκι, ένα παραμικρό πράγμα έτσι να γίνει και να δείτε αμέσως πως χάνεται αυτή η βεβαιότητα και ζητάει ο άνθρωπος να δει το Θεό τότε. Και βέβαια ο Θεός μπορεί να του φανερωθεί, αλλά θέλει και την ανιδιοτέλεια στη συνέχεια. Ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι δε 9 πού. Καθαρίζει και τους 10. Συμπαθεί τον ανθρώπινο πόνο. Θέλει σχέση όμως μαζί του. Ο άλλος έρχεται, δεν οφείλει να έρθει. Και είναι σίγουρο ότι έγινε μαθητής του Χριστού και κόλλησε εκεί. Έτσι δεν είναι. Α, πάρουμε τους Αγίους, τους σημερινούς Πορφύρη, Παΐσι, Ιάκωβοι, όλοι αυτοί ήταν μεγάλοι Άγιοι. Πολλούς ευεργέτησαν. Πόσοι έγιναν μαθητές τους. Πόσοι έκαναν κοντά τους εκεί και θέλησαν να μάθουν κάτι πνευματικό από αυτούς. Και ήταν και το παράπονο αυτού του ανθρώπου, τους γνωρίσαμε. Το παράπονο ήταν αυτό ακριβώς ήταν. Σαν τώρα θυμάμαι τον πατέρα Ιάκωβο στην Εύβοια. Να μιλάμε έτσι όπως εδώ, κάθεται ο πατέρα Μάξιμο, εδώ και να μιλάμε. Και να χτυπάει το τηλέφωνο συνέχεια. Πάμε, πάμε. Και γυρίζει μια στιγμή και μου λέει, ο Ιάκωβος, ο Άγιος, Τσαλίκης, ναι. Γυρίζει και μου λέει, ουφ, πατέρα, αν ήθελα θα είχα παντρέψει όλη την Ελλάδα, τη μισή Ελλάδα σίγουρα. Τον παίρνω τηλέφωνο και τον ρωτάω, γανή μου, τάδε, ποια είναι η δική γυναίκα μου, πάω τη βρω. Ήταν ωραία χρόνια εκείνα, τώρα δεν ξέρω αν ήταν γυναίκες πια, ήταν, αλλά πράγματι. Αλλά τότε ακόμα, στη δεκαετία του 80, υπήρχε ακόμα ένα κάτι έμεινε από αίσθημα και από αυτό και ζητούσανε. Και λέω, γιατί δεν το κάνετε γέροντα? Γιατί δεν το κάνετε? Γιατί, μου λέει, όταν στείλει ο Θεός τη γυναίκα αυτή, τον άνδρα αυτόν, πάλι δεν θα καταλάβουν γιατί τον έχει στείλει. Πάλι θα έχουν λάθος απαιτήσεις από αυτόν, καταλάβατε. Τώρα εγώ είμαι ατελής. Θέλει να μου στείλει ο Θεός μια γυναίκα, θέλει να σου στείλει έναν άνδρα ο Θεός. Δεν πρέπει ένας άνθρωπος να σε βοηθήσει στην ατέλειά σου, ναι ή όχι? Αλλά με δεδομένο τρόπο πρέπει να έχει αυτός ορισμένες ατέλειες. Λες εσύ λοιπόν, να το δώρο του Θεού. Καταλάβατε τι λέω? Και ενώ είναι πράγματι δώρο του Θεού, εσύ του από, πώς το λένε, το διαλύεις, το διαλύεις, το διαλύεις, το διαλύεις και το καταστρέφεις, περιμένοντας ότι ο Θεός ουσιαστικά δεν σου στέλνει ένα δώρο, αλλά σου στέλνει ένα τέρας καλοσύνης, τέρας αγιότητας και ομορφιάς και όλων των καλών της γης, ναι ή όχι? Γιατί σε φίλο αυτός. Πού είναι το δώρο του Θεού? Το δώρο του Θεού είναι μπροστά σου, αλλά πρόκειται για μια ύπαρξη που πραγματικά θα σε βοηθήσει. Θα σε βοηθήσει και με τα καλά της, έτσι δεν είναι, και με τα δύσκολά της. Είσαι έτοιμος γι' αυτό? Όχι. Πώς λοιπόν ο πατήρ Ιάκωβος να απαντήσει και να σου πει ποιον ή ποια θα πάρεις? Καταλάβατε. Τι ζητάς από το Θεό εκείνη τη στιγμή? Αν αυτοί που πέραν τηλέφωνο λέγανε
Και πολλές φορές συνέβαινε αυτό, πιστέψτε με, και είμαστε μάρτυρες τέτοιων γεγονότων. Να αγαπήσω το Θεό, Άγιε μου, Πάτερ μου. Στείλε μου έναν άνθρωπο δίπλα μου, έτσι, που να με βοηθήσει να συμπορευθώ. Εκεί αμέσως έρχεται απάντηση. Παπ! Συσκευασία, διεύθυνση, ταχυδρομεία, παπ! Αλλά πόσοι είναι αυτοί που το κάνανε έτσι? Έλεγε ο πατήρ Επιφάνιος, έχουμε και νέους εδώ. Ο γάμος είναι υπόθεση των γονάτων, έλεγε. Δια των γονάτων. Ναι. Αλλά άμα πες στα γόνατα, δεν μπορεί να ζητήσει να πει, κοίταξε, στείλε μου μια σούπερ γούμαν η οποία να είναι πρώτον. Δηλαδή, περιγράψε όλα τα πάθη σου και τα βάζει σε έναν άνθρωπο. Και όταν αυτός ο άνθρωπος έρθει με αυτά τα πάθη, που συνεπάγονται όμως και άλλα πάθη, γιατί τα πάθη δεν πάνε μόνα τους. Μια σούπερ γούμαν, ας πούμε, θα έχει και μια έπαρση, ας πούμε, και θα σε κρατάει και σε κάποια απόσταση και θα σε κοπανάει και πότε. Α, δεν θέλω. Καταλάβατε. Δεν το παίρνεις όλο το δέμα μαζί. Τι τέρας θα φτιάξει ο Θεός? Θα είναι μια γυναίκα ή ένας άνδρας πάνσοφος, υπεράγαθος, έτσι, και ταυτόχρονα αυστηρός, και ταυτόχρονα μη αυστηρός, και ταυτόχρονα, πώς το λένε, έτσι δεν είναι, σπάταλος, και ταυτόχρονα, πώς το λένε, έτσι, πώς το λένε, να μαζεύει οικονόμους, και ταυτόχρονα, λοιπόν, ένα τέρας. Και αυτό το τέρας είμαι εγώ. Και προβάλλω αυτήν την τερατοδία στο Θεό. Αυτά μου είπε με απλό τρόπο ο πατήρ Ιάκωβος τότε. Με απλό, δεν τα πέσει περίπλοκο όπως τα παγώ. Αλλά μου είπε ότι παιδάκι μου δεν βγαίνει άκρη. Δεν θα καταλάβουν και τι στέλνει ο Θεός. Γιατί δεν ζητάνε αυτό το οποίο θα έπρεπε να ζητήσουν. Έτσι, και να ξέρετε, για να τελειώσω, ότι πολλά χρόνια περνάνε στη ζωή μας μέχρι να μάθουμε τι πρέπει να ζητήσουμε από τον Θεό. Γι' αυτό και οι πατέρες, βλέπετε, έχουν αυτές τις προσευχές και την ευχή, τη μονολόγηστη, ας πούμε, και λοιπά. Κύριε σου Χριστέ, λέει, ισόν με. Και δεν λες, και δώσ' μου, και δώσ' μου, και δώσ' μου, και δώσ' μου. Καταλάβατε, γιατί πολλές φορές ζητάμε πράγματα τα οποία δεν είναι αυτά που πράγματι χρειαζόμαστε, ούτε αυτοί εμείς, ούτε τα παιδιά μας, ούτε οι άλλοι άνθρωποι. Καταλάβατε, πας στο Θεό και λες, Θεέ μου, κάνε το σύντροφό μου καλό. Αντί να πεις, κάνε με μένα ικανό να τον βαστάξω. Για να αλλάξει κι αυτός τότε. Καταλάβατε τι λέω. Ελάχιστο παράδειγμα. Κάνε τα παιδιά μου καλά. Αντί να πεις, δώσε σε μένα σοφία. Να σταθώ όπως πρέπει. Άλλαξέ μου τον προϊστάμενο. Έτσι δεν είναι? Κάνε τον να είναι. Αντί να πεις, δώσε σε μένα το φωτισμό να δω γιατί αυτός είναι έτσι. Ο καημένος. Γιατί δυσκολεύεται τόσο? Τι βάσανε έχει αυτός ο άνθρωπος? Γιατί άραγε? Καταλάβατε? Πώς εγώ αυτόν τον άνθρωπο τον βαστάσω? Πώς εγώ αυτόν τον άνθρωπο τον αγαπήσω? Και με τον τρόπο αυτό ακριβώς εμφανίζεται και αυτή η δική μας μικρή ανιδιοτέλεια, η οποία συγκινεί το Θεό για τα περαιτέρω και δημιουργεί προϋποθέσεις για μια βαθύτερη γνώση του Θεού. Οπότε μακάρι οι μη ειδώντες, με τα μάτια τα εξωτερικά, και πιστεύσεις ότι τον έχουν καταδεί το Θεό. Τον βλέπουν τόσο πολύ που δεν βλέπουν τίποτα άλλο περισσότερο από αυτό.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Με τη χάρη του Θεού αδελφοί μου και με τις πατρικές ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου φτάσαμε πάνω, στην κορυφή, στα ψηλά, στο 300ο σκαλοπάτι της κλίμακος του Αγίου Ιωάννου και φτάσαμε, όπως είπα, φτάσαμε στα ψηλά αδελφοί μου. Φτάσαμε στο σκαλοπάτι εκείνο το οποίο δύσκολο κανείς να το μιλήσει, δύσκολα να το αναφέρει, να το εξηγήσει, δύσκολα αν θέλετε να το καταλάβει κανένας, αλλά για να μπορέσει άνετα και εύκολα να το κατανοήσει κανένας, προϋποθέτει ότι τα υπόλοιπα σκαλοπατάκια ανέβηκαν με προσοχή, με μελέτη και με αποτέλεσμα, με εφαρμογή. Αν τα περάσαμε επιπόλαια, δεν πρόκειται αυτό το σκαλοπάτι να το αγγίξουμε, δεν πρόκειται να μας αγγίξει ο λόγος του Αγίου Ιωάννου που ονομάζεται περί αγάπης μέσα στην καρδιά μας. Και πάλι ο Άγιος Ιωάννης αγαπητοί μου μας λέγει «Εάν το πρόσωπο που αγαπούμε γνήσια», λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, «μας μεταβάλλει εξ ολοκλήρου με την παρουσία του και μας κάνει χαρούμενους, μας κάνει φεδρούς και χωρίς λύπη», όπως είπα προηγουμένως ότι ηρεμούμε αφού έρθουν τα πρόσωπα που αγαπάμε στο σπίτι και χαλαρώνουμε και κοιμόμαστε. Εάν λοιπόν αυτοί με την παρουσία τους μας δίνουν ζωή, μας δίνουν χαρά, μας αφαιρούν την λύπη, τι δε θα προξενεί άραγε, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, το πρόσωπο του Δεσπότου όταν επισκέπτεται μυστικά την καθαρή ψυχή. Σκεφτείτε, λέγει, τι χαρά θα έχει ο Θεός όταν επισκέπτεται και βλέπει την ψυχή του καθενός μας που αγωνίζεται να διατηρεί την καθαρότητα από αιτίες που θα τον απομακρύνουν από εκείνον. Βλέπει πως με αυτήν την κατάσταση της ψυχής είναι ένα δείγμα, μια απόδειξη, όπως θα δούμε και πιο κάτω, ότι η ψυχή αυτή με αγαπά τρελά, ότι ο άνθρωπος αυτός με αγαπά πολύ. Είναι δυνατόν ο Θεός να μην αγαπήσει υπερβολικά πολλαπλασίωνα περισσότερο τον άνθρωπο αυτόν, την ψυχή αυτή, και να μην προσπαθεί με κάθε τρόπο να τον κάνει και καλύτερο.

Πώς πρέπει να είναι τώρα, αδελφοί μου, η αγάπη προς τον Θεό? Καταρχάς πρέπει να είναι καθολική. Αγκαλιάζει όλον τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει πτυχή, δεν υπάρχει περιοχή της ζωής μας που να μην μετέχει στην αγάπη του Θεού. Ο Θεός, αδελφοί μου, δεν ζητάει από μας κάτι. Ξέρετε τι ζητάει? Ζητάει εμάς. Όλο το είναι μας. Όχι να είμαστε μισή από εδώ και μισή από εκεί. Τότε εκπληρώνουμε την πρώτη και μεγάλη εντολή που είναι η αγάπη μας προς τον Θεό. Και πότε? Όταν προσφέρουμε σε Αυτόν όχι ορισμένες παραχωρήσεις, κάποιες στιγμές της ζωής μας, κάποιες πλευρές του είναι μας, αλλά ολόκληρο το είναι μας. Και αυτό γιατί στην αγάπη του Θεού υπάρχει η οντολογική, πραγματική αρχή και σκοπός της υπάρξεώς μας. Δεν μπορεί επί παραδείγματι, να το κάνω έτσι πιο κατανοητό, να πάρω να μπολιάσω ένα φυτό πάνω σε ένα άλλο για να αποδώσει καρπούς, να μπολιάσω ένα μέρος, το μισό μέρος από το μπόλι, από το μάτι, και το άλλο να το έχω και λίγο έτσι απ' έξω. Δεν είναι δυνατόν. Πρέπει εξ ολοκλήρου, πρέπει αυτές οι σωληνώσεις, να το πω έτσι, που επικοινωνούν από τον κορμό του δέντρου, να πάνε να συνδεθούν και να ταυτιστούν με αυτά τα αγγεία, να το πω έτσι, που θρέφουν το μάτι, για να μπορέσει έτσι να αυξηθεί, να βλαστήσει το μάτι και να αποδώσει καρπούς. Εάν είναι τα μισά αγγεία, αν είναι κακοβαλμένο, κακοτοποθετημένο το μπόλι πάνω στο δέντρο, δεν πιάνει, δεν αποδίδει καρπούς. Έτσι λοιπόν πρέπει να είναι πραγματική και ολοκληρωτική καθολική αυτή η ενότητα με τον Θεό. Και η σκέψη μας και η βούλησή μας και η διάθεσή μας και οι επιλογές μας, όσο είναι δυνατό, αγωνιζόμενοι, ξαναλέγω. Ο Θεός, αδελφοί μου, ζητάει αγάπη που να μην περιορίζεται στον συναισθηματικό μόνο χώρο. Γι' αυτό τι είπε, το γράφει ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Αγαπήσεις, λέγει, Κύριο τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου. Όχι μόνο εξ όλης της καρδίας σου, αλλά και εξ όλης της ψυχής σου. Και όχι μόνο, αλλά και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύος σου. Βλέπετε αυτήν την καθολικότητα, τον ολόκληρος ο άνθρωπος, δηλαδή με όλη την δύναμη του εαυτού μας, την εσωτερική και εξωτερική, που εδρεύει στην ψυχή, στο σώμα, να αγαπάμε τον Θεό. Με μια αγάπη χωρίς όρια, χωρίς συμβιβασμούς και επιφυλάξεις, αδελφοί μου. Και φυσικά, εάν ζητάει από μας να τον αγαπάμε, δεν το κάνει για χάρη του εαυτού του. Δεν έχει αγάπη, δεν έχει ανάγκη από τη δική μας αγάπη ο Θεός για να ζωντανέψει, να το πω έτσι, όπως ζωντανεύουμε εμείς όταν υπάρχουμε μέσα και αναπνέουμε μέσα στον χώρο της αγάπης. Ο Θεός είναι απροσδεής, αδελφοί μου, δηλαδή δεν έχει ανάγκη από τίποτε. Είναι η πηγή όλων των αγαθών. Ούτε αν τον αγαπήσουμε, του προσθέτουμε κάτι, ούτε αν τον μισήσουμε, του αφαίρουμε κάτι, αδελφοί μου. Αλλά εμείς θα είμαστε οι ωφελημένοι. Εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα ζημιωθούμε. Ανταποκρινόμενοι στη δική του αγάπη, γινόμαστε, αδελφοί μου, μέτοχοι της δικής του, προσέξτε, της δικής του ζωής. Ναι. Είναι επίσης, αδελφοί μου, η αγάπη πρέπει να είναι προς τον Θεό, πρέπει να είναι έμπρακτη, όχι θεωρία, αλλά και πράξη. Δείξε την πίστη σου από τα έργα σου, λέγει ο αδελφός Θεός Ιάκωβος. Και πρέπει όχι σε στιγμές ενθουσιασμού να του λέμε «Θεέ μου, σ' αγαπώ, δόξα το Θεό», όταν περνάμε καλά, και σε ώρες δοκιμασίας να τον ξεχνάμε και να λέμε «Γιατί, Θεέ μου». Όχι να σκεφτόμαστε, αδελφοί μου, και να ενεργούμε σαν να μην υπάρχει, γιατί τότε θα μας πει με παράπονο «Τι με καλείτε, Κύριε, Κύριε, και ού ποιείτε, αλέγω, τι μου λες, Κύριε, τι μου λες, Θεέ μου, σ' αγαπώ, αφού με αγνοείς». Μια τέτοια αγάπη, αδελφοί μου, είναι υποκριτική, είναι ψεύτικη. Αγάπη πραγματική στον Θεό σημαίνει αγώνας καθημερινός, να μένουμε πιστοί στο θέλημά Του. Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς,
εκείνος εστίν ο αγαπών με», μας βεβαίωσε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος.

Τέλος πάλι αδελφοί μου, η αγάπη πρέπει να είναι ανιδιοτελής. Η αγάπη μας στον Θεό αξιολογείται από το κίνητρο που μας κάνει να τον αγαπάμε. Αγαπάμε τον Θεό από τον φόβο της τιμωρίας. Αγαπάμε από συμφέρον διότι σε κάτι αποβλέπουμε. Η αγάπη αδελφοί μου είναι αυτοσκοπός και όχι μέσον για την πραγμάτωση κάποιου άλλου σκοπού. Δεν είναι ένα μέσον να βάλουμε δηλαδή, να το πω έτσι, να το πάρουμε με τον καλό, να πάρουμε τον Θεό με το καλό, να δείξουμε ότι τον αγαπάμε για να κερδίσουμε κάτι. Δεν είναι όπως θα κάνουμε στον άντρα μας ή στη γυναίκα μας ή στο παιδί μας ή σε κάποιον άλλον που θα τον ξεγελάσουμε με λόγια αγαπητικά για να κερδίσουμε κάτι από αυτόν. Τελικά αδελφοί μου, στην καρδιά μας καίει αυτή η αγάπη, η ανιδιοτελής. Καίει στην καρδιά μας αυτήν, υπάρχει στην καρδιά μας αυτήν η καθολική αγάπη. Αυτή είναι η αγάπη η οποία αποδεικνύεται με την πράξη, για να αναλογιστούμε, για να κοιτάξουμε ο καθένας τον εαυτό μας, πώς στεκόμαστε απέναντι στον Θεό, συμφεροντολογικά ή αγαπητικά. Θυσιάζουμε το εγώ μας, ταυτίζουμε το εγώ μας, το θέλημά μας με το θέλημα του Θεού. «Ζω δε ουκέτι εγώ», είπε ο Απόστολος Παύλος, «ζει δε εν εμή Χριστός». Εάν αδελφοί μου αγαπούμε τον Θεό, θα φανεί. Εάν η καρδιά μας χτυπάει στον ρυθμό των παλμών της καρδιάς του Χριστού, αυτό πάλι δεν κρύβεται. Είναι βέβαια συνέστημα φλογερό η αγάπη, αλλά είναι και δύναμη ακαταγόνιστη που ξεχύνεται προς τα έξω. Δεν μπορείς να την κρατήσεις. Ο βήχας και ο παράς δεν κρύβεται. Δεν κρύβονται, έλεγε ο λαός, αδελφοί μου. Συνεπώς, εάν θέλουμε να δούμε εάν και πόσο η αγάπη προς τον Θεό φωλιάζει και στη δική μας καρδιά, ας δούμε τις εκδηλώσεις αυτής της αγάπης. Μια πρώτη εκδήλωση της αγάπης προς τον Θεό, τι είναι, το είπε ο ίδιος ο Θεός, είναι η αγάπη προς τον πλησίον. Όποιος αγαπά τον Θεό, αγαπά και το παιδί του Θεού, τον συνάνθρωπο. Όποιος αγαπά πολύ ένα πρόσωπο, αγαπά και εκείνον που συνδέεται μαζί του. Η πηγή της αγάπης προς τον πλησίον είναι η αγάπη προς τον Θεό. Εάν δεν αγαπάς τον αδερφό σου, δεν μπορείς να λες ότι αγαπάς και τον Θεό. Να το πάω λίγο και στα δικά μας. Δεν μπορώ να πω ότι αγαπώ την γυναίκα μου αν δεν αγαπώ τους γονείς της. Δεν μπορώ να λέω ότι αγαπώ τρελά την γυναίκα μου αν δεν αγαπώ τους δικούς της ανθρώπους. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης του λέει εξάλλου ξεκάθαρα, εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεό και τον αδελφόν αυτού μισή, ψεύστησε στην. Ο γαρ μη αγαπών των αδελφών, ον εώρακε, αυτόν που έχει δει και συνυπάρχει μαζί του, τον Θεό, ον ούχε όρακε, αυτόν που δεν είδε. Πώς ισχυρίζεται, πώς δύναται αγαπάν, λέγει, και ταύτην την εντολή να έχουμε από αυτού, είναι ο αγαπών τον Θεό, αγαπά και τον αδελφόν αυτού. Και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μας ξεκαθαρίζει και λέγει, εκείνος που λέει ότι αγαπά τον Θεό και έπειτα μισεί τον αδελφό του και οργίζεται εναντίον του, μοιάζει με εκείνον που νομίζει ότι τρέχει στον ύπνο του και διαρκώς τρέχει να φτάσει, τι να φτάσει, το λεωφορείο, να φτάσει τι, και όπως εκείνος απατάται και δεν τρέχει, αλλά είναι στάσιμος, έτσι και αυτός λέγει, που νομίζει πως αγαπά τον Θεό, ενώ δεν αγαπά τον αδελφό του, απατάται εκτρός, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, και μόνο φαντάζεται, νομίζει ότι αγαπά τον Θεό, στο όνειρό του δηλαδή, ενώ στην πραγματικότητα, δεν τον αγαπάει καθόλου, μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Η αγάπη προς τον συνάνθρωπο είναι ανάλογη με την αγάπη προς τον Θεό. Όσο περισσότερο αγαπάς τον συνάνθρωπο, τόσο πιο πολύ δείχνεις ότι αγαπάς τον Θεό. Και όταν αρχίζει κανείς να αισθάνεται πλουσιοπάραχο την αγάπη του Θεού, τότε αρχίζει να αγαπά με πνευματική αίσθηση και τον πλησίον. Την πραγματική αγάπη, αδερφοί μου. Αυτή είναι η αγάπη για την οποία μιλούν οι πατέρες, αδελφοί μου, διαρκώς.

Μια δεύτερη αδελφή μου εκδήλωση της αγάπης μας προς τον Θεό είναι η τήρηση των εντολών Του. Το είπε εξάλλου ο ίδιος ο Κύριος, ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίνω αγαπών με. Αυτός μου αγαπάει, εκείνος που κάνει το θέλημά μου. Είναι δυνατόν να θεωρήσω ότι ο άνδρας μου με αγαπάει πραγματικά, εάν αυτό που του λέω να κάνει δεν το κάνει και κάνει του κεφαλιού του? Είναι δυνατόν να πω ότι το παιδί μου με αγαπάει όταν του λέγω να προσέξει κάποια πράγματα και εκείνος κάνει του κεφαλιού του? Δεν είναι δυνατόν. Όποιος αγαπάει ειλικρινά τον Θεό προσπαθεί να φυλάγεται από όσα δεν αρέσουν σε εκείνον και αγωνίζεται να εφαρμόζει όσα εκείνος αγαπά. Εάν εγώ έχω ένα χούι και δεν αρέσει στον σύζυγό μου, δεν αρέσει στην σύζυγό μου, μπορώ να ισχυρίζομαι ότι τον αγαπώ, ότι με αγαπάει? Αν πράγματι αγαπώ, πρέπει αυτό το χούι, την αδυναμία, να τα βάλω στην άκρη, να το μηδενίσω, για να μπορέσω έτσι να δείξω με αυτόν τον τρόπο ότι αγαπώ τον άλλον άνθρωπο. Γι' αυτό πράττει το θέλημα του Θεού, ψάχνει να βρει ποιο τι θέλει ο Θεός, γιατί τον αγαπά. Εκείνος που αγαπά τον Θεό, αδελφοί μου, φιλοδοξεί να ζει όπως ζει ο Θεός που αγαπά. Εκείνος που αγαπάει κάποιον βλέπει πώς συμπεριφέρεται εκείνος, πώς κινείται, πώς τρώει, πώς κάθεται. Έτσι κάθεται και εκείνος, το παιδί το μικρό, αν μιμείται τον πατέρα ή τη μητέρα, γιατί τους μιμείται? Γιατί τους αγαπά πολύ, γιατί τους έχει πρότυπο στη ζωή τους. Έτσι λοιπόν, εάν και εμείς αγαπούμε τον Θεό, πρέπει να προσπαθούμε να ζούμε, αν πράγματι τον αγαπούμε τον Θεό, όπως ζει ο Θεός. Εξάλλου, γι' αυτό ήρθε ανάμεσά μας, για να συνυπάρξει μαζί μας, να μας δείξει πώς να πορευόμαστε. Αλλά ο δρόμος της ζωής του Θεού δεν είναι άλλος έξω από την τήρηση του θελήματος του Θεού, αδελφοί μου. Δεν αγαπάμε τον Θεό με το να προσφέρουμε σε Αυτόν αίμα ταύρων και τράγων, με το να κάνουμε κάποια αφιερώματα επί παραδείγματι, ή με το να εκτελούμε απλώς τα θρησκευτικά μας καθήκοντα, να κάνω μια λαμπάδα μεγάλη, να κάνω μια καντήλα, να πάω ένα προσκύνημα, να πάω στη λειτουργία. Εγώ πηγαίνω στη λειτουργία κάθε Κυριακή, εγώ ανάβω το αντιλάκι μου στο σπίτι, εγώ κάνω την προσευχή μου, κάνω αυτά τα τυπικά. Δεν σημαίνει αυτό ότι πραγματικά δεν είναι δείγμα ότι αγαπώ τον Θεό, γιατί θυμηθείτε και ο Φαρισαίος, οι Φαρισαίοι ήταν τέλειοι απέναντι στα τυπικά μέρη της θρησκείας, να το πω έτσι, του νόμου, τα πάντα κάνανε, αλλά δεν τηρούσαν όμως τις εντολές του Θεού που ήταν η αγάπη προς τον άλλον άνθρωπο. Βλέπανε τον τελώνη και τον βλέπανε σαν σκουπίδι, σαν ένα τυποτένιο, ένα τίποτα, ενώ οι ίδιοι ήταν κορυφή. Ο Κύριος, αδελφοί μου, δίδαξε πως όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμανται από την εφαρμογή της αγάπης προς τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Δεν μπορούμε αυτά τα δυο να τα ξεχωρίσουμε. Μην νομίζουμε ότι μπορούν αυτά τα δυο να ξεχωρίσουν και να νομίζουμε ότι υπάρχουμε, ότι ζούμε, αδελφοί μου. Όχι, είμαστε ένα τίποτα. Βολοδέρνουμε απλώς πάνω στην γη, χωρίς νόημα. Επομένως, εάν εφαρμόζουμε την εντολή της αγάπης προς τον Θεό, θα έπρεπε και πρέπει να εφαρμόζουμε ταυτόχρονα και τις εντολές Του. Και αφού η εφαρμογή της εντολής της αγάπης προς τον Θεό είναι στοργική εκδήλωση υιικής, παιδικής ευγνωμοσύνης προς το γεμάτο αγάπη Πατέρα, άρα και οι υπόλοιπες εντολές του Θεού πάβουν να έχουν για μας χαρακτήρα επιταγής. Δεν το κάνουμε καταναγκαστικά, δεν ακολουθούμε το θέλημα του Θεού καταναγκαστικά, αδελφοί μου, δεν μας διατάζει κανένας. Η αγάπη μας πρόχνει να το πράττουμε, η αγάπη προς τον Θεό. Εάν ζοριζόμαστε να επιτελέσουμε το θέλημα του Θεού, σημαίνει ότι είμαστε συμφεροντολόγοι και κοιτάμε την πάρτη μας, κοιτάμε τον εαυτό μας και μόνο τον εαυτό μας αγαπάμε και κανέναν άλλον. Πόσο μάλλον αυτόν τον Θεό. Την απόλυτη και χωρίς όρους αγάπη στον Θεό, αδελφοί μου, μας το δίδαξε πρώτος ο Ιησούς με το παραδείγμα Του. Σαν άνθρωπος όμοιος με μας, δεν επεδίωξε να κάνει ό,τι ήθελε ο ίδιος, αλλά προσπαθούσε να εφαρμόζει το θέλημα του Πατέρα Του, που
τον είχε στείλει στον κόσμο. Συνεπώς, αγαπώ τον Θεό σημαίνει τελικά ότι ταυτίζω το θέλημά μου με το θέλημα το δικό του. Πεθαίνει το δικό μου εγώ και ζει στη θέση του το εγώ του Θεού. Και όταν το πετύχω αυτό, αδελφοί μου, τότε ζω ζωή αληθινή, αδελφοί μου, αφού έχω μέσα μου την πηγή της ζωής και είμαι πανευτυχής. Δεν είναι ο άνθρωπος που αγαπά τον Θεό σκυθρωπός, αδελφοί μου. Είμαι κατσούφης, είμαι γκρινιάρης, είμαι σκυθρωπός. Σημαίνει ότι δεν αγαπώ τον Θεό. Δεν πάει να λέω Παναγιά μου βόηθαμε και να κάνω το σταυρό μου και να λέω Θεέ μου γιατί και πώς και τι και τα λοιπά και να πηγαίνω στην εκκλησία. Για να είμαι κατσούφης, για να είμαι σκυθρωπός, σημαίνει ότι δεν έχω ζωή μέσα μου, δεν έχω την παρουσία του Θεού μέσα μου, αδελφοί μου. Γι' αυτό λείπει η ευτυχία από την ζωή μου. Γιατί αγαπήσαμε, όπως είπαμε στην αρχή, αγαπήσαμε περισσότερο τα δημιουργήματα και αγαπούμε περισσότερο τα δημιουργήματα παρά τον Δημιουργό. Αγαπήσαμε και αγαπούμε την ύλη παρά εκείνον ο οποίος έφτιαξε την ύλη, που είναι ασυγκρίτως, ανώτερος από ότι τα δημιουργήματά του. Και αντίστροφα, αδελφοί μου, όταν δεν αγαπώ τον νόμο του Θεού, δείχνω ότι δεν αγαπώ αυτόν που τον έφτιαξε. Τότε η αγάπη μου στρέφεται στο αμαρτωλό μου εγώ, στα πάθη μου. Αυτονομούμε πνευματικά και ξεφεύγω από τον προορισμό μου, με αποτέλεσμα να καταντώ επιζήμιος για την κοινωνία, αδελφοί μου, και τελικά και για τον ίδιο μου τον εαυτό. Γι' αυτό η κοινωνία μας, αδελφοί μου, βαδίζει όπως βαδίζει. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η ακαταστασία, η αναρχία, αυτή η εχθρότητα, δεν ξέρω πώς να την ονομάσω. Γιατί έχουμε αυτονομηθεί πνευματικά, ο καθένας έχει το εγώ του, το σκεπτικό του, αποφασίζει, κρίνει από μόνος του, δεν υπολογίζει τίποτα και έχουμε χάσει τον προορισμό μας και τρέχουμε, διαρκώς τρέχουμε και πασχίζουμε γιατί, για να κατακτήσουμε τι, να πετύχουμε τι, φτάνουμε τελικά να γινόμαστε θηρία μέσα σε αυτήν την κοινωνία και να είμαστε επιζήμοι, να μην πω επικίνδυνοι, μέσα στην κοινωνία την οποία υπάρχουμε. Μια τρίτη εκδήλωση της αγάπης μας προς τον Θεό είναι η αποστροφή της ψυχής μας από την ματαιότητα αυτού του κόσμου. Διότι λέγει ο Άγιος Ιωάννης, όταν η καρδιά του ανθρώπου εχμαλωτιστεί από τον θείο έρωτα και ο οφθαλμός του γοητευτεί από το κάλος εκείνο, από την ανεκλάλητη δόξα του, από την άφθαρτη ευτρέπεια και το ακατανόητο πλούτο του αιωνίου βασιλέως Χριστού, τότε όλα τα κάλλη του κόσμου τούτου και οι δόξες και οι τιμές και τα πλούτη και η καλοπέραση του φαίνονται μηδαμινά. Διότι, όπως ακριβώς εκείνος που έχει καταληφθεί από πυρετό, λέγει, αηδιάζει και απομακρύνει όποιο φαγητό ή ευχάριστο ποτό του προσφέρεις, ό,τι και αν του δώσεις, το αποστρέφεται, δεν το θέλει, γιατί έχει πυρετό μέσα του, γιατί φλέγεται από τον πυρετό και βρίσκεται κάτω από την επίδρασή του. Έτσι λέγει και αυτοί που φλέγονται από τον ουράνιο πόθο του Αγίου Πνεύματος και πληγώθηκαν στην ψυχή από τον θεϊκό έρωτα, όλα τα σπουδαία και άξια τιμής πράγματα αυτού του κόσμου τα θεωρούν απόβλητα. Τα θεωρούν περιτά, χωρίς αξία, διότι η φλόγα της αγάπης του Θεού τους διακατέχει και τους θερμαίνει. Τους θερμαίνει την διάθεση προς τον Θεό και την αγάπη προς τα επουράνια αγαθά, αδελφοί μου. Και την αγάπη προς κάθε τι, το οποίο θα τον συνδέσει με τον Θεό και την Βασιλεία Του. Και από αυτή την αγάπη του Θεού, στον Θεό, αγαπητοί μου, κανένα πράγμα από τα επουράνια ή τα επίγεια ή τα καταχθόνια δεν μπορεί να τους απομακρύνει, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, τι σημάς χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Πώς λοιπόν μπορεί να αγαπάμε τον κόσμο, να αφήνουμε την καρδιά μας να δένεται σε Αυτόν, να υποτασσόμαστε στις παράλογες απαιτήσεις Του, να ακολουθούμε το θέλημά Του, το τι θέλει ο κόσμος, να φοβόμαστε την άποψη του κόσμου και να λέμε τελικά ότι αγαπούμε τον Θεό. Εάν της αγαπά τον κόσμον, ουκέστην η αγάπη του Πατρός
εν αυτό λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Δεν μπορεί να λες ότι έχεις αγάπη προς τον Θεό αν αγαπάς τον κόσμο. Αυτοί είναι όσοι δουλεύουν στα ποικίλα υλικά αγαθά, που έχουν προσκοληθεί, αδελφοί μου, στο χρήμα, που έχουν θεοποιήσει την ματιότητα αυτού του κόσμου, αυτής της ζωής. Αδελφοί μου, σκεφτήκαμε καμιά φορά να δούμε το θερμόμετρο της αγάπης μας προς τον Θεό, τι βαθμό έχει, αν έχουμε κάψα μέσα μας, αν έχουμε φλόγα προς τον Θεό. Δεν είναι και πολύ δύσκολο να το βρούμε. Εγγάρ του καρπού το δέντρον γινώσκεται, λέγει. Πώς διάκεις απέναντι στον συνάνθρωπο, αδελφέ μου, πασχίζεις να μένεις πιστός στο θέλημα του Θεού? Η καρδιά σου πού κλείνει, στον Δημιουργό ή στα δημιουργήματα? Δεν έχουμε λοιπόν, αδελφοί μου, με την αυτογνωσία να ρωτήσουμε, να συζητήσουμε με τον εαυτό μας και να του πούμε, φίλε μου, για πες μου με ειλικρίνεια πώς διάκησε, πώς στέκεσαι, και θα πάρουμε, αδελφοί μου, την απάντηση. Δεν κρύβεται αυτό το πράγμα. Και εύχομαι, αδελφοί μου, η απάντηση να είναι θετική, να είναι πολύ θετική. Και αν πάλι σαν άνθρωποι που είμαστε, που παρασυρώμαστε, δεν είναι θετική, τότε θα έλεγα, γιατί αφήνουμε τον καιρό να κυλάει έτσι ανεκμετάλλευτος, γιατί χάνουμε τον χρόνο μας, αδελφοί μου. Για να δούμε λοιπόν πώς στέκομαι απέναντι στον συνάνθρωπο, πώς στέκομαι απέναντι στο θέλημα του Θεού και πώς στέκομαι απέναντι στα δημιουργήματα του Θεού. Αυτό θα μου δώσει και την απάντηση, την εξήγηση, τον ορισμό, αν το θέλετε, εάν έχω πράγματι αγάπη προς τον Θεό ή όχι. Αν έχω ζωή μέσα μου ή όχι. Αν είμαι πανευτυχής ή όχι. Ας το συζητήσουμε με τον εαυτό μας, αδελφοί μου. Θα καρποθούμε μεγάλο όφελος.

0: απελαχθείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Του Αγίου Ιωάννου, του ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού, των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Προφητών και Πατριαρχών και Δικαίων, Αγίων Μαρτύρων και Ομολογητών, μνήστητι Κύριε ο Θεός, των Αγίων Πατέρων ημών και Αρχιεπισκόπων και Πάσης Σαρκός, ον εμνίστημεν και ον ουκ εμνίστημεν, εκεί αυτούς ανάπαυσον εν χώρα ζώντων, εν τη βασιλεία σου, εν τρυφή του παραδείσου, εν κόλπης Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, των Αγίων Πατέρων ημών, όθεν απέδρα οδύνη, λύπη και στεναγμός, εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου και καταλάμπει διαπαντός. Ημών δε τα τέλη της ζωής χριστιανά, και ευάρεστα και αναμάρτητα εν ειρήνη κατεύθυνον, Κύριε, επί συναγαγών ημάς υπό τους πόδας των εκλεκτών σου, ό,τι θέλεις και ως θέλεις, μόνον χωρίς εσχήνης και παραπτωμάτων, δια του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, αυτός γαρεστήν ο μόνος αναμάρτητος φανής επί της γης.

0: θέλω να μου πείτε με ένα παράδειγμα που το ξέρει ο περισσότερος κόσμος. Πώς γίνεται ένας μποέμ απατεωνίσκος της εποχής του με το που γίνεται η άνοδος του γερμανικού εθνικοσοσιαλισμού και του έρχονται οι εργάτες οι Εβραίοι, τους διασώζει με λίστες και μετά αυτός ο άνθρωπος ο ίδιος, φεύγοντας στην Αργεντινή, ζει στην ουσία με τα λεφτά του κράτους του Ισραήλ εις ανταπόδοση το ότι έσωσε Εβραίους, ξανά σε ζωή ρέμπελη. Εδώ τι έγινε τώρα, έκανε το πέρασμα από τον σκοτεινό εαυτό, βγήκε στην επιφάνεια η ομορφιά και ξανά. Θέλω να μου το πείτε λίγο αυτό.
1: Ναι, γράφω στοιχεία που κι εγώ τα έψαξα και τα βρήκα, γιατί ήθελα να δω τι γίνεται εκεί. Χρησιμοποίησε τις μεθόδους ακριβώς που ήξερε από πριν, των αρπακτών, του χρηματισμού, που το χρησιμοποίησε για να μπορεί να κερδίσει και να φροντίσει τους Εβραίους. Εκεί είναι αυτό που σας έλεγα πριν, που ο έφηβος που είναι ο προβληματικός, αν τον εμπνεύσει για κάτι, μπορεί να δώσει πολύ καλύτερο αυτό από ότι ένας πιο συντηρητικός. Αλλά αυτό, αν δεν έχει επεξεργασία, γίνεται πυροτέχνημα. Δηλαδή, αν μείνουμε μόνο σε μια μας φάση, κάτι που θα μας συγκινήσει, που θα φροντίσουμε, τότε αυτό δεν θα έχει συνέχεια αν δεν έχει καλλιέργεια. Βλέπω πολλές φορές μετά από μουσικές εκδηλώσεις που έχει φτάσει στο απόγειο, που έχουν ανάψει όλη τους αναπτύρες τώρα τα κινητά.
0: Υπάρχει μια ανάταση, έχετε δει.
1: Ναι, και βρίσκονται όλοι μαζί να νιώθουν τόσο ωραία, να τραγουδάνε όλοι μαζί, να έχουν απογειωθεί και μόλις βγαίνουν απ' έξω και πηγαίνουν στο πάρκι των αυτοκινήτων να αρχίζουν τα κορναρίσματα χτυπώντας ο ένας τον άλλον και ποιος θα φύγει πρώτος. Και ξαφνικά αυτό που είχαν ζήσει, αυτό το μάγεμα, αυτό το προχώρημα, να εξαφανίζεται. Γιατί ήταν συγκινησιακά φορτισμένο και όχι επεξεργασμένο. Δεν μπόρεσαν να το προχωρήσουν σε βάθος. Έτσι έγινε και το σύνδερο. Εκείνη την ώρα παθιαζότανε και το έβγαλε σε καλό. Έχουμε να μην το ισοπεδώσουμε, αλλά αν δεν παλεύουμε, δεν επεξεργαζόμαστε, γυρίζουμε στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Γυρίζουμε στο παρελθόν μας, στο δοσμένο ρόλο μας, στο εύκολο το μαθημένο. Άρα δεν φτάνει κάποια στιγμή και γι' αυτό πάλι σε αυτό που λέγαμε δεν υπάρχει η Αμερικανιά πια έφτασα, είμαι ο σωσμένος, είμαι ο πια η ψυχική μου ομορφιά. Είναι αυτό, θα επανέλθω στις εργοστασιακές μου ρυθμίσεις αν δεν συνεχίζω να το καλλιεργώ. Και γι' αυτό στους δικούς μου θεραπευόμενους, στους δικούς μου μαθητές που είναι ψυχοθεραπευτές σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη, υπέροχοι άνθρωποι και εδώ, που δεν θα τους πω ότι κανείς μας είναι θεραπευμένος. Συνέχεια το Word στο κομπιούτερ μου χρειάζεται να το διορθώνω, ξέρει τη λέξη θεραπευμένος, όχι τη λέξη θεραπευόμενος. Δοκιμάστε το στο δικό σας Word.
0: Φοβερό.
1: Δεν ξέρει. Αλλά εγώ δεν μπορώ να πω κανέναν ότι είμαστε θεραπευμένοι. Είμαστε διαρκώς θεραπευόμενοι. Αν δεν το υπερασπιζόμαστε, τότε γινόμαστε ψευδείς εαυτοί.

Η διαδρομή για τον όμορφο Φενεό κρύβει πάντα μια γλυκιά προσμονή. Μια ανυπομονησία για να γεμίσει η ψυχή σου γαλήνη και ηρεμία από το μαγικό τοπίο που απλώνεται γενναιόδωρα μπροστά σου.

0: εικόνες μοναδικές. Τοπία μαγικά. Ήχοι που προκύπτουν ξαφνικά και σπάνε γλυκά τη μονότονη ησυχία του ιστορικού αυτού τόπου. Εκεί, στα ήρεμα νερά της λίμνης Δόξα, ξεπροβάλλει σαν ζωγραφιά το παλαιομονάστηρο του Αγίου Φανουρίου. Εκείνο το πρώτο μοναστήρι που ιδρύθηκε από έναν μοναχό από τα Καλάβρητα και στέκει περήφανα μέσα στη λίμνη έως τις μέρες μας. Σημείο αναφοράς για τους ταξιδιώτες, στολίδι του τόπου για τους ντόπιους που απολαμβάνουν καθημερινά την εικόνα του.
1: Είναι ένα φυσικό κάλος για τους φυσιολάτρες, αλλά και για το μοναστήρι. Έρχονται κόσμος εδώ και επισκέπτες και προσκυνητές. Είναι συνδυασμός και φυσικού τοπίου και θρησκευτικού τουρισμού.

Συνήθως εμείς έχουμε χειμερινό προορισμό εδώ στο μοναστήρι. Είναι από Οκτώβρη μέχρι Μάη. Στη συνέχεια πάνε στις θάλασσες οι άνθρωποι για τα μπάνια τους και τα λοιπά.

0: Μπαίνοντας στο παλαιό μονάστηρο, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες εικόνες χρονολογικής αξίας. Είναι μεταγενέστερες. Είναι εικόνα της Παναγίας μας, του Χριστού μας και του Γιάννη. Και αριστερά θα δείτε την εικόνα του Αγίου Φανουρίου.
1: Εκείνη την εποχή οι πλημμύρες της λίμνης Φενεού ήταν συχνές και απειλούσαν τα παραλίμνια χωριά και τη Μονή. Στο τέλος του 17ου αιώνα φαίνεται πως σημειώθηκε η μεγαλύτερη πλημμύρα. Τότε τα νερά έφτασαν στο παλαιό μονάστηρο, με αποτέλεσμα οι μοναχοί να αναγκαστούν πανικόβλητοι να την εγκαταλείψουν.

0: Τα βουνά κατέβαιναν, πλημμύριζε το έδαφος εκεί. Αναγκαστήκαν οι πατέρες και αφήσανε το μέρος εκεί και ήρθαν εδώ και φτιάξανε ψηλότερα το μοναστήρι το 1693, όπως αναφέρεται.
1: Σήμερα η Μονή του Αγίου Γεωργίου δεσπόζει επιβλητική στα 1000 μέτρα και μας θυμίζει το ένδοξο παρελθόν της. Από το αρχονταρίκι της Μονής, η θέα προς τη λίμνη Δόξα είναι μαγευτική, με έντονο άρωμα ιστορίας, αγώνα και πίστης.

0: το 1693 ιδρύθηκε το μοναστήρι. Ήταν ο πρώτος ναός και το πρώτο πάτωμα. Αλλά δεν έχουμε πολλά στοιχεία. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι το 1754 ανακαινίστηκε εκ θεμελίων ο ναός, το 1762 περίπου είναι το τέμπλο, 1768 οι αγιογραφίες από ένα εμπειρότη αγιογράφο. Δεν έχουμε πάλι στοιχεία γι' αυτό, μόνο το όνομά του που υπέγραφε Παναγιώτης εξ Ιωαννίνων.
1: Το τέμπλο του 1762 σε καθυλώνει. Επίχρυσο, ξυλόγλυπτο, σκαλισμένο στο πάνω μέρος με παραστάσεις από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και στο κάτω μέρος την εικόνα του Χριστού με παράσταση της θυσίας του Αβραάμ.

κάτω από την εικόνα της Παναγίας μας θα δείτε πάλι την έξοδο του πρωτοπλάστωνα από τον Παράδεισο. Βέβαια, όπως είναι σε όλους τους ναούς, αριστερά από την Παναγία βρίσκεται η εικόνα που τιμάται ο Άγιος του ναού ή του μοναστηριού. Είναι ο Άγιος Γεώργιος, η εικόνα του Άγιου Γεωργίου όπως απεικονίζεται, και γύρω-γύρω από την εικόνα την κεντρική του Άγιου Γεωργίου έχει παραστάσεις από τα μαρτύριά του και από τα θαύματά του. Κάτω από την εικόνα βέβαια του Αγίου Γεωργίου υπάρχει σκάλισμα με το μαρτύριό του με τον τροχό, με την πέτρα που του είχαν βάλει στο σώμα του, και κάτω στο θωράκιο έχει την αγιογραφία με τον αποκεφαλισμό του. Ο ναός ανακαινίστηκε εκ θεμελίων όπως αναφέρεται. Δεν υπήρχε κάποια επιδρομή από τούρους κτλ. Τώρα πιθανόν ή από κάποια καντήλια ή από κάποια σόμπα δεν έχουμε πληροφορίες που είχε καταστραφεί ολοσχερός ο ναός.

Στο ναό, όπως μπαίνετε αριστερά σας, υπάρχει και ένας επιτάφιος. Αυτός ο επιτάφιος είναι του 1898. Τον επιτάφιο αυτό, όπως αναφέρεται, το είχε φέρει ένας μοναχός από το Άγιο Όρος και το αφιέρωσε εδώ στο μοναστήρι μας. Θα δείτε, τα πρόσωπα είναι αγιογραφημένα, το υπόλοιπο είναι χρυσοκέντητο.

ξεφυλίζοντας την ιστορία της Μονής, ακούς τις βροντερές φωνές των οπλαρχηγών του 1821, που στις θρηλυκές τους συνεδριάσεις κατέληγαν σε αποφάσεις για τις επόμενες

τις εξορμήσεις τους κατά του εχθρού. Λέγεται ότι ο γέρος του Μοριά ήταν που επέλεξε για ορμητήριό του τη Μονή και ήταν πολλές οι φορές που έδωσε το σύνθημα για να ξεκινήσει από εκεί η επίθεση. Η Μονή υπήρξε όχι μόνο θεματοφύλακας των θρησκευτικών και εθνικών παραδόσεων στα χρόνια της Οθωμανοκρατίας, αλλά και μεγάλο επαναστατικό κέντρο στα χρόνια του Μεγάλου Αγώνα.

κατά την Οθωμανική κυριαρχία διατηρούσε κρυφό σχολείο, το οποίο υπάρχει και σήμερα στο πάνω μέρος της Μονής. Ο τότε ηγούμενος Ναθαναήλ, αλλά και πολλοί μοναχοί, μύθηκαν στη φιλική εταιρεία και προετοίμασαν με συστηματικό τρόπο την επανάσταση στην περιοχή.

0: Η προσφορά της Μονής κατά την Τουρκοκρατία ήταν μεγάλη και σημαντική. Ο τότε ηγούμενος εμψύχωνε τους αγωνιστές και τους μοναχούς, ώστε με θάρρος και πίστη να συνεχίσουν τον αγώνα για να βγούνε τελικά νικητές.
1: Το μοναστήρι είναι σημείο αναφοράς για την περιοχή. Εδώ είχαν περάσει ο Πλαθυγή, Κολοκοτρώνης, Προβοφλέσπτ Μεζάς, κάναν συμβούλια για τον αγώνα, πέραν αποφάσεις. Ο τότε ηγούμενος ο Ναθανέλη είχε μυθεί στη φιλική εταιρεία, οπότε διατηρούσε σχέσεις με τους πλαθυγούς. Το μοναστήρι, ό,τι μπορούσε στον αγώνα, προσέφερε. Χρήματα, τρόφιμα και ακόμα λέει οπλοφόροι μονάχοι είχαν πάρει μέρος στον αγώνα. Εδώ έχει λειτουργήσει και κρυφό σχολείο. Δεν ξέρουμε πόσο διάρκεια και ποια χρονική περίοδο. Αλλά είχε λειτουργήσει και σαν κρυφό σχολείο εδώ το μέρος. Πάνω στο τοίχο υπάρχει ένας μαύρο πίνακας, υπάρχει κάποια σκαμνάκια. Κατά την παράδοση, εδώ στο κάτω μέρος κάνανε τις συνάξεις οι οπλαρχηγοί και παίρνανε τις αποφάσεις. Όπως αναφέρεται στα πολυμονέματα του Κολοκοτρώνη, εδώ είχε τη φράση «φωτιά και τσεκούρες στους προσκυνημένους». Μετά τον απελευθερώθηκε, το μοναστήρι λειτουργήσε όπως λειτουργούν όλα τα μοναστήρια, με τις ακολουθίες του. Βέβαια, τότε ο κόσμος δεν ερχόταν πολύ, γιατί ήταν αποξενωμένο. Ούτε δρόμοι υπήρχαν, οπότε ήταν ησυχαστήριο για τους πατέρες. Εδώ, όταν ιδρύθηκε το μοναστήρι, ήταν σταυροπήγιο. Δηλαδή, πήγωτο κατευθείαν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Με τη σύσταση του ελληνικού κράτους, τώρα είμαστε στη Μητρόπολη Κορίνθου. Ο ρυθμός του ναού είναι βασιλική μετατρούλου. Στο κέντρο του ναού υπάρχει ο πολυέλαιος που είναι και αυτός ξυλόγλυπτος, όπως και το τέμπλο, και ο χορός αυτός είναι και γεωγραφημένος με αγίους.

0: Την περίοδο του εμφυλίου, η Μονή μετατράπηκε σε τόπο μαρτυρίου.
1: Μετά την περίοδο του εμφυλίου, το 43-44, εδώ το μοναστήρι ήταν τόπος μαρτυρίου. Το είχαν κάνει στρατηγείο οι κομμουνιστές, οπότε τα άσχημα του εμφυλίου είχαν και άσχημα αποτελέσματα. Εδώ είχαν σφάξει 6-7 πατέρες και εκατεντάδες ανθρώπους, δηλαδή τους φέρνανε εδώ. Στην αρχή, όπως αναφέρεται, τους φάζανε έξω από το μοναστήρι και αργότερα ένας βοσκός τους είχε υποδείξει πάνω στο βουνό, στο Κοκουβούνι, μία τρύπα, το βάραθρο του Φενεού ή τρύπα του Φενεού, όπως είναι ευρέως γνωστή ή όπως την αποκαλούνε. Εδώ τους ανθρώπους τους πηγαίνανε υποτίθεται για ανάκριση, δεκάδες, αλλά πριν την τρύπα εκεί άλλους τους ρίχνανε μισολιπόθυμους, άλλους τους είχαν χτυπημένους με το γλουσίδι της καμπάνας, άλλους με κοσερβοκούτι όπως αναφέρεται και τους πετάγανε μέσα στο βάραθρο. Μετά το 90 είχαν έρθει σπηλαιολόγοι, έγινε ανάρτηση των πτωμάτων. Από κάποιους συγγενείς που υπήρχαν ταυτοποίηση τα πήρανε τα πτώματα για να τους πάνε στα μέρη τους για να τους θάψουν και άλλους γύρω από το εκκλησάκι των Αγίων Πάντων που υπάρχει ένα κενοτάφιο ρίξανε τα υπόλοιπα οστά των ανθρώπων που είχαν ανασύρει. Εδώ την περίοδο του Ιουλίου γίνεται και ένα μνημόσυνο εις μνήμη αυτών των σφαγιαστέντων. Την Κυριακή των Πατέρων γίνεται συνήθως. Γίνεται τη δεύτερη ή τη τρίτη Κυριακή του Ιουλίου αυτό το μνημόσυνο.
0: Τα επόμενα χρόνια το μοναστήρι ήταν έρημος τόπος, λαιλατημένο. Οι πατέρες είχαν σφαγιαστεί. Ιστορικά στοιχεία και κοιμήλια είχαν καταστραφεί. Και ό,τι είχε διασωθεί είχαν μεταφερθεί στο Μουσείο της Κορίνθου.

0: είναι η ευαίσθητη σου εικόνα του Αγίου Γεωργίου που τιμάται εδώ στο μοναστήρι μας και απεικονίζει τον Άγιο Γεώργιο όπως είναι πάνω στο άλογο που σκοτώνει τα δράκοντα και γύρω γύρω μικρότερα εικονίδια με τα μαρτύρια του και τα θαύματά του. Δηλαδή ο Άγιος Γεώργιος είχε υποστεί μεγάλα και φρικτά μαρτύρια, γι' αυτό ονομάζεται Μεγάλο Μάρτυρας. Τότε την εποχή εκείνη των διωγμών ο Άγιος Γεώργιος είχε πιστέψει και είχε βαπτιστεί χριστιανός, οπότε οι άνθρωποι μετά βλέποντας τα μαρτύρια του πιστέψανε στη θρησκεία που είχε ο Άγιος Γεώργιος που είχε βαπτιστεί στο όνομα της Αγίας Τριάδος που ήταν στο Χριστό.
1: Οι τοιχογραφίες του Καθολικού είναι έργο του αγιογράφου Παναγιώτη. Είναι εκφραστικές, ζωντανές μορφές, απαλλαγμένες από το βάρος και την έννοια της επίγειας ζωής και δοσμένες με παραστατικότητα. Ο επιτάφιος του 1898, που έφερε από το Άγιον Όρος ένας μοναχός με καταγωγή από το Φενεό, προκαλεί δέος και συγκίνηση στους προσκυνητές της Μονής.

0: Τα διακονήματα για τους μοναχούς που εγκαταβιώνουν στη Μονή είναι καθημερινά και πολλά. Εκείνο όμως που είναι απόλυτα ταυτισμένο με το μοναστήρι είναι το γλυκό τριαντάφυλλο. Ένα γλυκό του κουταλιού που τα αρώματά του σε ταξιδεύουν σε άλλες εποχές που οι γεύσεις ήταν γνήσιες και αγνές.
1: Τώρα εδώ έχουμε βάλει το νερό και τη ζάχαρη

διακονήματα όπως είναι σε κάθε μέρος, έχει την ακολουθία του. Μετά εμείς έχουμε ένα διακόνημα που όπως θα σας φιλέψουμε εδώ, έχουμε το γλυκό του τριαντάφυλλου που φτιάχνουμε. Η περίοδος της συγκομιδής είναι το Μάη, τον υπόλοιπο καιρό αυτό το γλυκό το έχουμε αποθηκευμένο και το έχουμε στους καταψύκτες, οπότε το έχουμε έτοιμη την πάστα, φτιάχνουμε το γλυκό για τους ανθρώπους που θα έρθουν να το γευθούν. Είναι ένα διαφορετικό γλυκό, ένα ιδιαίτερο που δεν είναι συνηθισμένο.

0: Οι μοναχοί της ιστορικής μονής βιώνουν την πνευματική γαλήνη σε έναν τόπο παραδεισένιο.
1: Επήγε ως παράδεισος εδώ το μοναστήρι ή άλλους Κορινθιακή Ελβετία, οπότε συνδυασμός της προσευχής και του μέρους, βιώνουμε και μια αίσθηση πώς μπορεί να είναι ο παράδεισος, η ησυχία της ψυχής και η γαλήνη, μια πρόγευση του παραδείσου.

οι άνθρωποι εδώ βρίσκουν ανάπαυση ή με ένα λόγο ή με μια συμβουλή, με την προσευχή που γίνεται από τους πατέρες, άνθρωποι που έχουν ανάγκη, με το «Κύριε σου Χριστέ, ελέησον το δούλο σου τάδε, Άγιε υπεραγεθώ και σώσον ημάς, υπεραγεθώ και σκέπε τον δούλο σου, ή Άγιε Γιώργιε, φύλαξον το δούλο σου, Άγιε Γιώργιε, σκέπασον το δούλο σου από κάθε ανάγκη, από κάθε κακό, σκέπασέ τον». Με οτιδήποτε και με μια προσευχή, ο άνθρωπος που θα έρθει, άμα προσευχεί με πίστη, ο Άγιος κάνει θαύματα διαμέσου του Χριστού μας, γιατί κέντρο έχουμε το Χριστό μας εμείς και την Παναγία μας και όλους τους Αγίους. Άμα έχουμε πίστη στον Τριαδικό Θεό, να μην φοβόμαστε τίποτα. Ο κόσμος έχει μια πίστη ανάλογα, άλλοι λίγο πιο πολύ, άλλοι λιγότερο, αλλά στο τέλος όταν έρθει στα δύσκολα, εκεί θα προστρέξει, στο Θεό. Είτε με το κουμποσκίνι μας, είτε με την ατομική προσευχή, είτε διαβάζοντας βιβλία περιεχομένου θεολογικού ή οτιδήποτε γεροντικό ή κάποιον βίο Αγίου ή κάποιο συναξάρι. Οπότε με το κομποσκίνι είναι τρόπος συγκέντρωσης του νου, να μην χάνετε το νου.

Οι πιστοί επισκέπτονται τη Μονή καθημερινά, αφού πρώτα κάνουν μια στάση στο πανέμορφο παλαιομονάστηρο. Στη συνέχεια ανηφορίζουν για τη νέα Μονή.

να έχουμε πίστη στο Χριστό, να συμμετέχουμε στα μυστήρια, στην εξομολόγηση, στη Θεία Κοινωνία και γίνονται θαύματα. Πόσοι Άγιοι στη ζωή μας βοηθάνε τον κάθε άνθρωπο. Αρκεί ο άνθρωπος να πηγαίνει με πίστη και γίνεται το θαύμα. Συμβουλή προς τους πιστούς είναι να μην χάσουμε την πίστη μας, γιατί χωρίς Θεό δεν είμαστε τίποτα. Με το Θεό είμαστε τα πάντα. Μπαίνοντας εδώ στο ναό, προσκυνώντας εδώ την Παναγία μας, όποιο μέρος και να τη δείτε, είναι σαν να σας κοιτάει στα μάτια. Την Παναγία μας να την έχετε σαν μάνα. Η Παναγία είναι η μάνα μας, όλων των ανθρώπων.

Όταν φεύγεις από το φενεό, η ψυχή σου είναι γεμάτη γαλήνη. Τα μάτια σου έχουν χορτάσει εικόνες μοναδικές και η καρδιά σου πλημμυρίζει από αγάπη.

ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο μεγαλώνυμος Κύριος, η μακαρία φύσης, η άφθονος αγαθότης, ο πάντων Θεός και Δεσπότης, ο όν ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, ο καθήμενος επί των χερουβίμ και δοξαζόμενος υπό των σεραφείμ, ο παρεστήκασι χίλιε χιλιάδες και μύριε μυριάδες αγίων αγγέλων και αρχαγγέλων στρατιέ, τα μεν προσενεχθέντα σιδώρα, δώματα, καρπώματα, ίσως μην ευωδίας προσεδέξω και αγίασε και τελείωσε κατηξίωσας αγαθέ τη χάριτη του Χριστού σου και του Παναγίου σου Πνεύματος, αγίασον δέσποτα και τα συμμετέρας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και ψηλάφισον τας διανοίας και ανάκρινον τα συνειδήσεις και έκβαλε αφημών πάσαν έννοιαν πονηράν, πάντα λογισμών ασελγή, πάσαν επιθυμίαν και ενθύμησιν εσχράν, πάντα λόγων απρεπή, πάντα φθόνων και τύφων και υπόκρισιν και ψεύδος, πάντα δόλων, πάντα πειρασμών βιωτικών, πάσαν πλεονεξίαν, πάσαν καινοδοξίαν, πάσαν κακίαν, πάντα θυμών, πάσαν οργήν, πάσαν νησικακίαν, πάσαν βλασφημίαν, πάσαν φιλαργυρίαν και ραθυμίαν, πάσαν κίνησιν σαρκώστε και πνεύματος απειλοτριωμένην του θελήματος της αγιότητός σου. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα, φιλάνθρωπε Κύριε, με τα παρησίας, ακατακρίτως, εν καθαρά καρδία, ψυχή πεφωτισμένη, ανεπεσχύντο προσώπο, υγειασμένης χείλεση.

0: Πείτε μου λοιπόν, τα φαινόμενα καταρχάς ενδοοικογενειακής βίας, έτσι όπως αναφύονται, που φαίνεται να παγώνουν ορισμένες φορές στην κοινωνία και δικαίως κατά τη γνώμη μου. Σας λένε κάτι για την κοινωνία μας και για τις ενδοοικογενειακές σχέσεις?
1: Τα ζω, μετέχω, υπάρχουν, εξακολουθώ να δυσφορώ. Σας λέω ότι δεν υπάρχει κάτι που δεν το έχω ακούσει, όχι σήμερα, περιμένοντας τις ειδήσεις. Μέσα στο γραφείο μου, που υπάρχουν εξομολογήσεις πολύ σκληρές, πολύ σκληρών καταστάσεων. Αλλά αφήστε με να μιλήσω κάτι άλλο. Υπάρχει και η ψυχική ομορφιά. Πηγαίνουμε, το ένα μοιάζει ότι πουλάει, εντυπωσιάζει. Σου δίνει το άλοθη ότι υπάρχουν και χειρότερα. Και γι' αυτό ο κόσμος θέλει να παρακολουθεί όλα αυτά, για να, αφού γίνονται τόσα πολλά και αρνητικά, εγώ τι κάνω? Δεν κάνω και πολύ πράγματα άσχημα.
0: Ναι, αλλά δεν ελπίζεσαι από μου... αυτή την κλειδαρότρυπα στην επόμενη φορά και εσύ να το πας λίγο παραπάνω στην ένταση, αφού υπάρχουν χειρότερα.
1: Ναι, να επιτραπείς τον δικό σου σκοτεινό εαυτό να εκφραστεί.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ελάτε να πούμε και κάτι άλλο. Υπάρχουν και πολύ χειρότερα, πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις, που οι άνθρωποι τα πηγαίνουν καλύτερα. Εγώ έχω ζήσει παιδιά που βρέθηκαν σε τέτοιες καταστάσεις απαράδεκτες οικογενειακής βίας, που βίωσαν τραύματα πολύ σκληρά, που πήγαν καλά τη ζωή τους. Που ορκίστηκαν να πάνε διαφορετικά τη ζωή τους. Παιδιά διαλυμένων οικογενειών που ορκίστηκαν ότι θέλουν να έχουν σχέση οι ίδιοι καλοί. Παιδιά που βλέπαν τις εξωζυγικές σχέσεις των γονιών τους και υπέφεραν από αυτές, να αποφασίζουν ότι εγώ θέλω να έχω μια σχέση που να την προχωρήσω και να την υπερασπιστώ. Γονείς που στερήθηκαν οι ίδιοι και που αποφάσισαν ότι τα παιδιά τους δεν θα στερηθούν, όχι απλώς κάποια υλικά αγαθά, αλλά τη δυνατότητα του βλέμματος, της αγκαλιάς, του καλού λόγου. Δηλαδή, να μιλήσουμε, όταν ξεκίναγα πριν πολλά χρόνια να δουλεύω οικογενειακή θεραπεία, πρώτος που δούλεψα οικογενειακή θεραπεία σε δημόσιο χώρο, ήτανε που έπρεπε να εξηγώ ότι το παιδί σας δεν είναι το πρόβλημα, είναι οι σχέσεις που έχετε που δημιουργεί το πρόβλημα. Σήμερα πρέπει να κάνω κάτι αντίθετο, να μαζεύω όλους να καταγγέλνουν τους γονείς. Για σταθείτε, σηκώνουν τόσα οι γονείς, το παλεύουνε. Θα πούμε και καμιά καλή κουβέντα για τους γονείς, όχι ψεύτικη. Θα τους πούμε, αυτά εγώ τους τα λέω πολύ άνετα. Τούτες μη είστε απαράδεκτοι, το κάνετε απαράδεκτα, αλλά την ίδια ώρα που τους λέω πόσο απαράδεκτα κάνουνε, ότι πάνε να καλύψουν δικά τους παρελθόντος, αλλά έχω να τους τιμήσω, έχω να τους σεβαστώ. Παλεύουνε, νοιάζονται.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζη Ιωαννίδη.
1: Η υπακοή και οι άλλοι δρόμοι της πνευματικής προκοπής στο γέροντα Σοφρόνιο. Μελετούμε από το βιβλίο «Οικοδομώντας τον Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας», με ομιλίες του γέροντος Σοφρονίου του Έσεξ. Η προετοιμασία για τη συνείδηση αυτής της εντολής υπήρξε μακροχρόνια. Στην Παλαιά Διαθήκη, η εντολή της αγάπης είχε όριο. Αγαπήσεις τον πλησίο, τον Εβραίο, ως σε αυτόν και μισήσεις τους εχθρούς αυτού. Αυτό ήταν αναγκαίο για την πάλη της φυσικής επιβίωσης. Ο Χριστός όμως έδωσε σε όλες τις εντολές απεριόριστες διαστάσεις. Έτσι λοιπόν μας είναι αναγκαίο να εισέλθουμε βαθμιδών στη ζωή αυτή κατά το μέτρο που μας δίδεται η προσευχή. Όταν προσεύχεστε ιδιαιτέρως, να προσεύχεστε για όλους και για τον καθένα και να προσθέτετε «και δια των ευχών αυτού ή δια των ευχών αυτών ελέησόν με». Έτσι, σταδιακά θα ευρύνεται η συνείδησή μας και αυτό συνδέεται επίσης με το θέμα της υπακοής. Κάποιος είπε «καλά, υπακοή στον ηγούμενο». Όχι, όχι μόνο στον ηγούμενο. Βεβαίως, σύμφωνα με την οργάνωση της ζωής μας, την ενότητα του θελήματος εκφράζει πρωτίστως ο ηγούμενος. Η στάση μας όμως πρέπει να είναι τέτοια, ώστε σε σχέση με κάθε άνθρωπο να είμαστε έτοιμοι να εκπληρώσουμε το θέλημά του και όχι το δικό μας. Τότε πλατείνεται βαθμιδών η συνείδησή μας και ξαφνικά μπορεί να μας επισκεφθεί πράγματι απροσδόκητα το πένθος για όλο τον Αδάμ. Έτσι, η μοναχική υπακοή αρχίζει με μικρά πράγματα, από την πιο ταπεινή και ευτελή εργασία, αλλά φτάνει στην τελειότητά της με τη συνείδηση του «εγώ είμαι». Με τον τρόπο αυτό, από απλές και μικρές πράξεις υπακοής, οικοδομούμε τη σχέση μας. Δεν θέλω να έχω το θέλημα του αμαρτωλού αίματός μου, αλλά θέλω να ρέει στις φλέβες μου η ζωή του ίδιου του Θεού. Αν ο Θεός μας έπλασε κατ' εικόνα και καθομοίωσή Του, αυτό αποτελεί σύμφωνα με τη συγκεκριμένη αποκάλυψη το σκοπό της ζωής μας. Και τότε, η μέρα και νύχτα μας μορφώνει η δύναμη της Θείας Έλξης. Αυτό μπορεί να συμβεί με τέτοιον τρόπο που ο ίδιος ο άνθρωπος να μην αντιλαμβάνεται πού βρίσκεται και τι είναι.

Κύριος είπε, φυλάξτε τις εντολές. Αλλά πώς? Δεν είμαστε ικανοί να φυλάξουμε την εντολή του Θεού. Αυτό έρχεται σταδιακά, αν και μερικές φορές μπορεί να συμβεί και ξαφνικά. Αρχίζοντας ο άνθρωπος πρώτα να κόβει το θέλημά του για την εκπλήρωση άλλου θελήματος, καθίσταται στη συνέχεια έτοιμος ενώπιον του Θεού να τηρήσει τις εντολές του. Οφείλουμε να κρατήσουμε τη στάση αυτή με ζέση και έμπνευση. Τότε αποκτώνται καρποί κατά την εν Χριστώ ζωή μας και η μορφή του φρονήματός μας αλλάζει παντελώς. Η σκέψη του πεπτοκότος κόσμου δεν αποδέχεται το άναρχο. Αυτό ξεπερνά τελείως τη λογική του. Γεννιόμαστε ως κτιστά όντα σε μία δεδομένη στιγμή, γι' αυτό δεν είμαστε ικανοί για το άναρχο. Ακολουθώντας το Λόγο Χριστό, διαμορφώνεται η συνείδηση αυτή. Οπότε και ο άνθρωπος λέει «Νην Χριστέ εν σύ και δια σου εγώ ημί». Με τον τρόπο αυτό, από τα πιο μικρά πράγματα μπορούμε ξαφνικά να μεταβάλουμε τη ζωή μας και να την καταστήσουμε πεπληρωμένη από την παρουσία του Ανάρχου Θεού. Διαβάζοντας το σύμβολο της πίστεως, να θυμάστε τους τελευταίους λόγους του «Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος». Έτσι πρέπει να ζούμε, με το προσδοκώ, διότι η ενέργεια της Αναστάσεως βρίσκεται στην πίστη μας. Η στάση αυτή είναι φοβερά σημαντική. Μου συνέβη να συναντηθώ με ανθρώπους που λένε «Δεν με ενδιαφέρει διόλου η αιώνια ζωή, δεν επιθυμώ καμία θέωση». Χωρίς να κατανοούν τη σημασία των λόγων τους, καταδικάζουν τον εαυτό τους σε αιώνιο χωρισμό από τον Θεό. Διότι στους λόγους «προσδοκώ Ανάσταση νεκρών» περικλείεται η ενέργεια της Αναστάσεως. Βέβαια, δεν πρόκειται για τέτοια Ανάσταση που ανέμεναν μερικοί, ότι ο αναστημένος Χριστός θα επέστρεφε στην ίδια σάρκα και θα συνέχιζε το έργο του. Όχι. Ανάσταση σε άλλη πλέον μορφή του είναι. Άλλωστε, το να ζούμε με τη φθαρτή σάρκα δεν αποτελεί τον τελικό μας σκοπό. Ο τελικός σκοπός μας είναι η διαδικασία δημιουργίας Θεών, δηλαδή αιωνίων φίλων του Θεού και Πατρός μας. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι η απόγνωση είναι η απώλεια της συνειδήσεως εκείνης, την οποία θέλει ο Θεός ως προϋπόθεση για να μας δωρήσει την άναρχη ζωή Του. Ο κόσμος ζει στην απόγνωση. Οι άνθρωποι καταδίκασαν μόνοι τους τον εαυτό τους σε θάνατο. Υπάρχουν δύο διαφορετικές ασκητικές τάσεις. Η μία εκφράζεται με τον διαλογισμό και κατά κάποιον τρόπο τη χαλάρωση για την είσοδο του νου στον κόσμο της καθαρής σκέψεως. Η οδός όμως του Χριστού είναι διαφορετική. Από τους δύο αυτούς δρόμους, τη χαλάρωση και την ένταση, η ένταση είναι ο δικός μας δρόμος. Στη μοναχική μας βιωτή δεν διδασκόμαστε να βρισκόμαστε σε κατάσταση χαλάρωσης και να στοχαζόμαστε με το νου. Όχι. Αλλά είμαστε διαρκώς σε άκρα ένταση, σαν τεταμένη χορδή. Προσπαθήστε λοιπόν να διατηρείτε τη χορδή αυτή πάντοτε τεταμένη. Στην προσευχή μας, όταν στεκόμαστε στην Εκκλησία, όλοι οι μύες μας είναι τεταμένοι και ταυτόχρονα η προσοχή μας. Η προσευχή μας λοιπόν δεν αποτελεί ανάπαυση απαθού σκέψεως που ξεφεύγει από τα όρια των παθημάτων της γης. Όχι. Εμείς ζούμε τα παθήματα όλου του Αδάμ. Και αυτή είναι η ζωή μας. Μπορώ όμως να την παρομοιάσω με ηλεκτροφόρο καλώδιο υψηλής τάσης, από το οποίο διέρχεται ενέργεια που κινεί τρένα, εργοστάσια, θερμαίνει σπίτια. Ωστόσο, το μικρό πουλί μπορεί να κάθεται πάνω στο σύρμα αυτό. Έτσι και ο χριστιανός είναι παρόμοιο καλώδιο, επάνω στο οποίο μπορεί να καθίσει ένα πουλί χωρίς να διακινδυνεύσει. Ταυτόχρονα όμως εμφορείται από τέτοια ενέργεια που μπορεί πραγματικά να αναστατώσει τον κόσμο όλο. Συνεπώς στη ζωή μας, εξωτερικά δεν υπάρχει τίποτε το ιδιαίτερο. Εσωτερικά όμως, με την ετοιμότητα για την υπακοή, βρισκόμαστε ακατάπαυστα σε ένταση, αγωνιζόμενοι πώς να παραμείνουμε αμετακίνητοι στην αιώνια σκέψη του Θεού για τον άνθρωπο. Και αυτό είναι σπουδαίο. Αποτελεί πραγματικά τη σχολή του μοναχισμού.
με τη μικρή άσκηση της υπακοής, ο άνθρωπος μεταβαίνει στο άναρχο είναι του Θεού, για το οποίο είναι αδύνατο να μιλήσουμε χρησιμοποιώντας τη λογική. Διατηρήστε λοιπόν τη θέση αυτή. Εξωτερικά τίποτα να μην φαίνεται, εσωτερικά όμως να υπάρχει ένταση στη ζωή μας. Και τότε θα καταστούμε πιο εύθετοι για να εισέλθουμε στην αιώνια Βασιλεία του Χριστού.

Σύ εκλίναμεν η δούλη σου, Κύριε, τους εαυτών αυχένας, ενώπιον του Αγίου Θυσιαστηρίου, απεκδεχόμενη τα παρασού πλούσια ελέη, πλουσίαν και νυν την χάριν σου και την ευλογίαν σου εξαπόστηλον ημίν, δέσποτα και αγίασον ημών τας ψυχάς.

0: και προσκυνητής τριάδος με τα πάντων ημών.
1: Συ εκκλίναμεν η δούλη σου, Κύριε, του σε αυτόν αυχένας, ενώπιον του Αγίου σου θυσιαστηρίου, απεκδεχόμενη τα παρασού πλούσια ελέη. Πλουσίαν και νυν την θάριν σου και την ευλογία σου εξαπόστειλον ημίν δέσποτα, και Αγία σου ημών τα ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα, ή να άξι γενόμεθα κοινωνή και μέτοχη γενέστε, των Αγίων σου μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιον.
2: Σιγάρ προσκυνητός και δεδοξασμένος υπάρχεις, ο Θεός ημών και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα

μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Λειτουργία Ιωάννου Χρυσοστόμου. Κατηχουμένων. Κύριε, Θεέ μας, Εσύ που κατοικείς ψηλά, αλλά και επιβλέπεις τα χαμηλά, Εσύ που μας απέστειλες τον μονογενή Σου Υιό και Θεό, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, την σωτηρία του ανθρώπινου γένους, στρέψε τη ματιά Σου στους δούλους Σου, τους κατηχουμένους που έχουν σκύψει τα κεφάλια τους σε Σένα. Αξίωσέ τους τον κατάλληλο καιρό να πάρουν το λουτρό που θα τους αναγεννήσει, που συγχωρεί τις αμαρτίες και ντύνει με το ένδυμα της άφθαρτης ζωής. Ένωσέ τους με την Αγία Σου Ορθόδοξη και Αποστολική Εκκλησία και βάλε τους μαζί με τους εκλεκτούς Σου, αυτούς που αποτελούν το δικό Σου ποίμνιο, ώστε να δοξάζουν μαζί μας το ολοτίμητο και μεγαλόπρεπο όνομά Σου,

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Επεισόδιο 32. Ιερά απομεινάρια, ο επίλογος της φρουράς.

γράφει τον καταπληκτικό επίλογο της Εξόδου ο Αύγουστος Φάμπρ. Πάνω από την κορυφή του ζυγού, τα ιερά απομεινάρια της αθάνατης φρουράς στάθηκαν και κοίταξαν για λίγο μέσα στο πρώτο φως της ημέρας τα συντρίμμια από τα τείχη που είχαν τόσο ένδοξα υπερασπίσει και που μόνο η πείνα μπόρεσε να τους αρπάξει από τα χέρια. Ύστερα έριξαν ένα βλέμμα στην ομάδα τους. Πάνω από 500 από αυτούς είχαν σκοτωθεί. Μέσα σε αυτούς ήταν ο στρατηγός Τορνάρης, ο Παπαδιαμαντόπουλος, ο Ραζικότσικας, ο μηχανικός Κοκκίνης, ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας Ελληνικά Χρονικά Μάγερ και ο επίσκοπος Ιωσήφ. Ο Μιχαλόπουλος συμπληρώνει. Οι πρώτες σακτίνες του ήλιου φανέρωσαν στους νικητές το χαμηλό εκείνο φράχτη που τους είχε κατασταθεί ο καθημερινός εφιάλτης. Πόσο αδύνατα τα τείχη εκείνα, αλλά όμως υπερασπιζόμενα από τους γενναίους της φύρας, ήταν απόρθητα. Στα μάτια των νικητών φαινόταν απίστευτο. Πόσες ψυχές, πόσα θύματα. Ολόκληρη η περιοχή από το ζυγό μέχρι το φρούριο ήταν σπαρμένη με νεκρούς, σφαγμένους στρατιώτες. Ιερά απομεινάρια της αθάνατης φρουράς, μεσολογγίτες, σουλιώτες, ρουμελιώτες, υπηρώτες, υπερασπίστηκαν επί ένα χρόνο πίσω από ένα φράχτη τα ιδανικά της πατρίδας. Τώρα έπρεπε να φτάσουν στη Δερβέκιστα, στη βάση των ελληνικών στρατιωτικών σωμάτων. 10 ώρες από το Μεσολόγγι ή 40 χιλιόμετρα προχωρώντας πάνω στα βουνά, από γκρεμό σε γκρεμό και από ρέμα σε ρέμα από τον φόβο των Τούρκων. Στο δρόμο σκόρπισαν σε διάφορες ομάδες και κάποιοι συνάντησαν τα έξωθεν ελληνικά σώματα του Κώστα Μπότσαρη, τα οποία τους έδωσαν από ένα παξιμάδι. Μάλιστα αναφέρει ο Κασομούλης ότι βρήκαν στην πορεία τους το μουλάρι του αρχηγού Κώστα Μπότσαρη και αμέσως το έσφαξαν και το έφαγαν. Και σημειώνει ότι το κρέας στο μουλαρίσιο τους εφάνη η ζάχαρη. Κάποιοι άλλοι όμως δεν βρήκαν άνθρωπο, ούτε φαΐ, και από την ταλαιπωρία και την πείνα πέθαναν. Τα λείψανα της φρουράς έφτασαν επιτέλους στη Δερβέκιστα, άλλη σε 24 ώρες και άλλη σε 2 και 3 ημέρες. Οι γυναίκες ήταν κυριολεκτικά γυμνές. Οι άντρες τις έντυσαν με νοπές προβιές προβάτων που έσφαξαν κατά τη διαδρομή τους. Να φανταστούμε ότι τα κανόνια από το Μεσολόγγι ακούγονταν ακατάπαυστα μέχρι τη Δερβέκιστα. Και λέει ο Κασομούλης. Και όλοι εμείς, ακούγοντας τα κανόνια, φωνάζαμε. «Χτυπάτε, ωραία αδέρφια, χτυπάτε, και καλύτερα να μέναμε να πεθαίναμε μαζί, παρά από την πείνα τώρα στους δρόμους». Τότε άξαφνα είδαμε τον γερονότη Μπότσαρη να έρχεται. Τρέξαμε όλοι, τον ασπαστήκαμε, τον φιλήσαμε, μας φαινόταν σαν Θεός. Μας διηγήθηκε τα απίθανα περιστατικά του, πώς ξέκοψε από την πρώτη φωτιά και ορμή μας, πώς περνώντας το δεξιό μας μέρος, άλλοτε κρυμμένος από τα εχθρικά σώματα και άλλοτε του φεκώντας, διέφυγε στο ζυγό, πολύ δεξιά από τον Αϊσιμιό, και μέσα από τα λαγκάδια και φαράγγια, μόλις σώθηκε και μας βρήκε. Γράφει ο Μακρύς. Τέλος, οι εναπομείναντες έφτασαν στη Δερβέκιστα, όπου εξακολουθούσαν να καταφθάνουν τα περισσοθέντα λείψανα της φρουράς και των γυναικόπαιδων, και με μεγάλη συγκίνηση και δάκρυα αγκαλιάζονταν και καταφεύγει ο ένας τον άλλον, ρωτώντας μεταξύ τους για τους συγγενείς τους, τους οικείους τους και τους συντρόφους τους. Από τη Δερβέκιστα, η φρουρά έστειλε στις 12 Απριλίου την πρώτη αναφορά της στην κυβέρνηση με υπογραφές του Μακρύ, του Μπότσαρη, του Κίτσου Τζαβέλα και άλλων, αναφέροντας την πείνα, τις τελευταίες στιγμές στην πόλη, το παράπονο ότι δεν τους βοήθησαν να σώσουν το Μεσολόγγι και πολλά άλλα. Και καταλήγει με το εξής συγκλονιστικό. «Εκείνοι που βαστούσαν το Μεσολόγγι, οι περισσότεροι γλίτωσαν με το σπαθί στο χέρι. Γι' αυτό παρακαλούμε να μας καταφθάσουν οι αναγκαίες διαταγές τι έχουμε να κάνουμε. Πηγαίνουμε στα Σάλωνα, όπου και προσμένουμε τις ανωτέρω διαταγές». Μετά από όλα αυτά τα διανόητα που πέρασαν, που επί ένα χρόνο κρατούσαν την πόλη με νύχια και με δόντια, με πείνα, με στερήσεις, που είδαν τους συντρόφους τους να πεθαίνουν, τις γυναίκες, τα παιδιά τους να σφάζονται, να εχμαλωτίζονται, να πέφτουν στα πηγάδια, που αναγκάστηκαν από την πείνα να φάνε ό,τι βρωμερό και ακάθαρτο,
που κατάφεραν να ζήσουν την τελευταία στιγμή περνώντας κατά την έξοδο ανάμεσα σε φωτιά και σίδερο και φτάνοντας κουρέλιδες, σακάτιδες, ελεηνοί και της άθλης στη Δερβέκιστα και όμως δεν καύθηκαν. Δεν ζητάνε ούτε τιμές, ούτε συντάξεις. Ούτε το αίμα τους πίσω για όσα τράβηξαν εξαιτίας της κυβέρνησης. Τι ζητάνε? Διαταγές. Πού έχουν να πάνε τώρα για να βοηθήσουν την πατρίδα? Και πράγματι, μετά από λίγο ξανάρχισαν τον αγώνα στο πλευρό του Καραϊσκάκη και του Νικηταρά. Αυτή η θυσιαστική αγάπη για την πατρίδα, που έφτανε μέχρι και το δόσιμο αυτής της ίδιας της ζωής τους, αυτό από μόνο του ίσως είναι το μεγαλύτερο μάθημα που μπορεί να δώσει η ιστορία του Μεσολογγίου. Παρακαλούμε να μας καταφθάσουν οι αναγκαίες διαταγές. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μείνετε ελεύθεροι.

πρωί, βροχή αδιάκοπη σαρώνει τα αισθήματά μας. Πέφτει βράδυ, παγωνιά, παδινά χτυπά η καρδιά. Ποιος μας σώζει

0: Αναρωτιέμαι, σε αυτές τις βίαιες αλλαγές που γίνονται, γεωπολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, δεν σας κάνει εντύπωση ότι οι κοινωνίες εμφανίζονται σε σχέση με άλλες ιστορικές περιόδους στη συγκρότησή τους ή οι ακοινωνίες, όπως τις ορίζετε, μουδιασμένες, καθυλωμένες, πολλοί λένε αδρανοποιημένες ή απαθείς, είναι δείγμα κοινωνικής απειλής, ατομικής μας απειλής, ή είναι κόπωση, ή είναι τελικά πιθαναγκασμός γιατί έχουμε εξουδετερωθεί.
1: Η κόπωση που είπατε, η κούραση, εγώ τη διαβάζω διαφορετικά και οι μαθητές μας πια, αν θα ακούγαν τη λέξη κούραση, κόπωση, θα κοίταζαν περίεργα, τώρα θα τους φωνάξει. Γιατί είναι μέσα στις απαγορευμένες λέξεις. Στην πράξη, κουραζόμαστε, και θέλω να το πω αυτό στους τηλεθεατές μας, κουραζόμαστε όχι από αυτά που κάνουμε. Κουραζόμαστε από αυτά που δεν κάνουμε. Από αυτά που λαχταρούμε και δεν παίρνουμε την ευθύνη να τα πραγματώσουμε. Δεν κουραζόμαστε από ό,τι ζούμε ουσιαστικά. Όταν ζεις, τα παιδιά το καλοκαίρι παίζουν ατέλειωτες ώρες απ' έξω. Και φτάνει αργά το βράδυ, τους φωνάζουν οι γονείς τους να μαζευτούν, δεν θέλουν να μαζευτούν. Έχουν εξαντλήσει όλες τις δυνάμεις τους, αλλά δεν είναι κουρασμένα. Κουρασμένοι είναι όταν βαριούνται και δεν έχουν τι να κάνουν. Όταν δεν κάνουν τίποτα. Επομένως, όποιος λέει ότι κάνει πολλά και κουράζεται, θα πρέπει να αναρωτηθεί ότι δεν κάνει αυτά που θα ήθελε να κάνει.
0: Στην ουσία, η κόπωση, λέτε, είναι από τις ισόρες του τι δεν κάνω.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Θα σας συντριγκάρω λίγο, θα σας προβοκάρω. Τα παιδιά παίζανε, και επειδή είστε παιδοψυχίατρος, σήμερα μήπως η κόπωση είναι στα δάχτυλα, στα μάτια και στις γρήγορες κινήσεις, είτε χειμώνα είτε καλοκαίρι, είτε όταν κάθονται στην παρέα, αντί να κοιτάξει το αγόρι, το κορίτσι στα μάτια και να του κάνει και κόρτε, το κόρτε γίνεται ηλεκτρονικά. Θέλω να πω, μήπως μεγαλώνουμε πια πολύ άρρωστες γενιές.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά τα δάχτυλά τους δεν κουράζονται. Ευχή των γονιών θα ήταν να κουραστούν τα δάχτυλά τους και να σταματήσουν να παίζουν. Δεν κουράζονται. Αυτό που γίνεται είναι το κλείσιμο. Είπατε για το κόρτε, αν θα γίνεται μέσα από τα ψηφιακά μέσα. Ούτε από εκεί δεν γίνεται. Έχουμε πλέον μελέτες, έχουμε πια δεδομένα. Τα πρώτα σημάδια υπήρχαν από έρευνες που είχαν γίνει στην Κίνα σε γενιές που είναι μεταξύ 20 και 35 χρόνων, είναι τα τρία δεν. Δεν ενδιαφέρονται να κάνουν οικογένεια, δεν ενδιαφέρονται να παντρευτούν, δεν ενδιαφέρονται να κάνουν σεξ. Η γενιά 20 με 35, ενώ είναι στην απόλυτη ελευθεριότητα ως προς τη σεξουαλικότητα, δεν κάνει έρωτα, δεν κάνει, έχει σεξουαλικές σχέσεις, προτιμάει πάντοτε την ατομικότητα. Αν τους πεις να διαλέξουν να έχουν ίντερνετ ή να μην έχουν ίντερνετ ή να μην έχουν σχέσεις, σαφώς θα προτιμήσουν το να μην έχουν σχέσεις.

0: Άγιε, ο εναγίης αναπαυόμενος, Κύριε, αγίασον ημάς το λόγο της εις χάριτος και επιφυτίσει του Παναγίου σου Πνεύματος. Σιγαρύπας Δέσποτα, Άγιοι γίνεστε ότι Άγιος ημί, Κύριος ο Θεός ημών. Ακατάληπτε Θεέ, λόγε το Πατρί και το Παναγίο Πνεύματι ομοούσιε, συναίδιε και αχώριστε, πρόσδεξε τον ακύρατον ύμνον εν της Αγίης σου, ανεμάκτης θυσίες συν της Χερουβίμ και Σεραφείμ και παρεμού του αμαρτωλού βοώντος και λέγοντος. Τα Άγια της Αγίης.
1: Άγιε, ο εναγίης αναπαυόμενος, Κύριε, αγίωσον ημάς το λόγο της εις χάριτος και τη επιφυτίση του Παναγίου σου Πνεύματος. Σιγαρύπας Δέσποτα, Άγιε εσαι ότι εγώ Άγιος ημί, Κύριος ο Θεός ημών. Ακατάληπτε Θεέ, λόγε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι ομοούσιε, συναίδιε και αχώριστε, πρόσδεξε τον ακύρατον ύμνον εν τες Αγίες σου και ανεμάκτης θυσίες, συν της Χερουβίμ και Σεραφείμ και παρεμού του αμαρτωλού βοώντος και λέγοντος.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν. Αλλαγία Θεοτόκη σώσον μας. Αλλαγία Θεοτόκη σώσον μας. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν.
2: Ο πνευματικός χαρακτήρας του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Η προσπάθεια να προσεγγίσουμε τον πνευματικό χαρακτήρα του γέροντος από τις επιστολές του έχει την ιδιαίτερη αξία της απευθείας επαφής με τον ίδιο τον πνευματικό και ψυχικό του κόσμο. Όμως ο κόσμος αυτός, καθαρός και ενωμένος με το φως της απροσίτου θεότητος, είναι τόσο πλούσιος και τόσο πολύπλευρος, ώστε εκ των πραγμάτων να γίνει αντιληπτή η αδυναμία μας για την ανάδειξή του. Προς την αδελφή του Εργίνα και τα δυο παιδιά της, Διονύσιο και Βαρβάρα, μετέπειτα Βριένη μοναχή, αποστέλει επιστολές από το 31 έως το 52, έτος κοιμήσεως της Εργίνας, αλλά και έως το 1954 απευθύνεται στην ανιψιά του, γερόντισσα πλέον Βριένη, και στον ανιψιό του Διονύσιο Μπατιστάτου. Στα συγγενικά του αυτά πρόσωπα γράφει ελεύθερα πνευματικές νουθεσίες, αφού δεν φοβάται μήπως τον παρεξηγήσουν ως έχοντα ιδιωτελή αγάπη απέναντί τους. Γράφει ακόμα και πολλές προσωπικές μυστικές του πνευματικές εμπειρίες που δύσκολα οι μοναχοί αποκαλύπτουν. Τα δύο παιδιά της Εργίνας τα παρακολουθούσε πνευματικά από τότε που άρχισαν να αντιλαμβάνονται τον κόσμο. Στις σπάνιες εξόδους του από το Άγιο Όρος έμενε στον Πειραιά, στο σπίτι της Εργίνας, ενώ ο Διονύσιος μεγαλώνοντας τον επισκεπτόταν συχνά στο Άγιο Όρος. Θα σκιαγραφίσουμε την προσωπικότητά του, πράγμα που ο ίδιος εν ζωή απέφευγε, έχοντας την βαθιά γνώση του ασκητικού φρονήματος της αφανίας. Πολλές φορές όμως αποκάλυπτε πνευματικές καταστάσεις ως έχον αυθεντία. Σε επιστολές του συναντήσαμε τις φράσεις «Και εγώ θα σας φανερώσω πιο καθαρότερα την ψυχή μου». Ούτως είναι ο δρόμος κατ' αλήθειαν και ο γράφων σύ εκπείρα στην αλήθειαν μαρτυρεί. Και όταν όμως παρέλθει η δοκιμασία, πληρούσε όλος χαρά, περικυκλούσε από άπλετον φως και βλέπεις μυστήρια, άπερ ούκε στη γλώσσα λαλήσε. Και τότε πλέον διψάς, πότε πάλι να έρθουν οι πειρασμοί, αφού ήδη έχουν τόση ωφέλεια. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής συνδύαζε στο χαρακτήρα του μια πολύ ισχυρή θέληση και αποφασιστικότητα. Παράλληλα η ευθύτητα, η ειλικρίνεια, η τιμιότητα και η καθαρότητα υπήρξαν τα φυσικά προτερήματά του, τα οποία χρησιμοποίησε στους πνευματικούς του αγώνες με επίγνωση, ώστε ποθώντας και αγαπώντας τον Θεό υπερβολικά, δεν άφησε τόπο σε καμία αλότρια υγιεινή αγάπη να ενοικήσει στην καρδιά του. Αγαπούσε τον Χριστό αποκλειστικά, αλλά και πάλιν του Χριστού όλους τους ανθρώπους με την αγάπη του Χριστού. Του ήταν πολύ δύσκολο να κατανοήσει ότι οι άνθρωποι αφιερωμένοι στο Θεό δεν έχουν την δύναμη να αρνηθούν τα πάντα για εκείνον. Έμαθε από την πείρα του, ιδιαίτερα στη σκήτη του Αγίου Βασιλείου, που πολλοί είχαν επιθυμία να γίνουν υποτακτικοί του, πόσο αδύνατη είναι η ανθρώπινη φύση. Με την ορμή της θερμής αναζητήσεως της αγάπης και της εξαυτής εκπορευωμένης γλυκύτητας του Χριστού, όλες οι επιθυμίες του έγιναν μία προσευχή. Δεν προσκολήθηκε σε τίποτε υλικό, φθαρτό και μάταιο. αυτοπροαίρετα ο ίδιος περιόρισε υπερβολικά ακόμα και τις φυσικές ανάγκες της τροφής και του ύπνου, μέχρι σκληραγωγίας και κακοπαθίας. Δεν υπολόγισε τους πόνους και την υγεία του σώματός του, τα οποία πρόσφερε θυσία στον αγαπημένο Κύριό του. Ζούσε με μεγάλη αχτιμοσύνη, καλλιεργούσε την ελεημοσύνη προς όλους, καλλιέργησε ιδιαίτερα την ύψη και την σιωπή. Η χάρις του Θεού δέχτηκε την προσφορά και τη θυσία των κόπων του, ανταποκρίθηκε και δόρισε σε αυτόν αρετές και χαρίσματα, ιδιαίτερα την απάθεια, την ευαγγελική αγάπη για όλο τον κόσμο. Αποδείχθηκε τέλειος στην πρακτική της μοναστικής ζωής και ανήλθε στη θεωρία, στον φωτισμό, στην βίωση της Θείας Χάριτος, στην Θέα του Θεού. Από την πείρα του δίδασκε: «Ο άνθρωπος αναβαίνει από γνώσην εις γνώσην και από θεωρίαν εις θεωρίαν. Είναι γνώσεις φυσική, γνώσεις πνευματική, γνώσεις φωτιστική και γνώσεις των μυστηρίων. Θεωρία φυσική, θεωρία πνευματική, θεωρία των μυστηρίων. Είναι πράξεις όπου την διαδέχεται χάρις καθαρκτική, θεωρία όπου την διαδέχεται χάρις φωτιστική και αγάπη όπου την διαδέχεται χάρις τελειωτική». Για να γίνει εφικτή η ένωση με το υπέρφωτο φως, ο Θεός έγινε άνθρωπος. Οι Άγιοι Πατέρες αναφέρουν ότι υπάρχει θεολογία ως γνώση που προέρχεται από τη θεωρία του Θεού και των δογμάτων που αφορούν σε Αυτόν. Αυτή η γνώση βιώνεται με τους πρώτους πνευματικούς αγώνες, με την αναμόρφωση της λογικής εικόνας, με την καταφύση χρήση των ψυχικών και σωματικών δυνάμεων του ανθρώπου. Η αναμόρφωση όμως αυτή δεν είναι ακόμα η άνωθεν, η εκ Θεού δοθήσα, ευπρεπής ευγένεια και η υπερφυής ένωση με το υπέρφωτο εκείνο φως. Από την άρρητη ένωση με το υπέρφωτο φως γεννιέται εσωτερικά με ακατανόητο στη λογική τρόπο η αληθής και ασφαλής θεολογία και η καταφύσιν στάση και κίνηση των δυνάμεων της ψυχής και του σώματος. Για να γίνει εφικτή η υπερφυής αυτή ένωση με το υπερφαές φως, ο Θεός έγινε άνθρωπος. Από αυτή την θεία και υπέρ έννοια ένωση και εσωτερική λαμπρότητα έλαμψε το πρόσωπο του Μωυσέως τόσο πολύ, ώστε εκείνοι που τον έβλεπαν με τα αισθητά μάτια δεν μπορούσαν να ταινίσουν στην υπερβάλλουσα αυθονία και υπερουράνια δόξα του φωτός εκείνου. Το ίδιο συνέβη και με τον πρωτομάρτυρα Στέφανο, όταν είδαν αισθητά το πρόσωπό του ως υπρόσωπον αγγέλου. Ο νους του είχε γίνει αγγελοειδής, επειδή είχε ενωθεί με το απρόσιτο εκείνο φως του παντός με απόρρητη μέθεξη. Έτσι και η Αιγυπτία, μάλλον δε ουρανία Μαρία, μετέωρος γέγονε, γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, διότι με την υπερύψωση του νου της προς τον Θεό συνανυψώθηκε και το σώμα από τη γη και υψωμένο μεταφερόταν δια του πνεύματος εν αέριο. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής απέκτησε το γνώθις αυτόν μέσα από την υπερφυσική αποκάλυψη των μυστηρίων της ενώσεως της ανθρωπίνης φύσεως με το ακατάληπτο φως της θεότητος. Γνώρισε δια του Αγίου Πνεύματος ποιος ήταν ο άνθρωπος πριν την πτώση, γι' αυτό πενθούσε σ' όλη του τη ζωή. Πενθούσε για την ταπείνωση, την έκπτωση που υπέστη η ανθρώπινη φύση, να κατέλθει στη ζωώδη κατάσταση, αφού ο άνθρωπος διέκοψε τη σχέση του με τον Θεό δια της παρακοής. Για τον γέροντα όλες οι αρετές έγιναν ένα απεριόριστο πλήθος πνευματικών θεωριών με την επενέργεια και εντοφωτή του πνεύματος της αληθείας. Οι Άγιοι Πατέρες διδάσκουν πως από την απόρρητη εκείνη μέθεξη του φωτός η ψυχή ενθουσιάζεται και συγκινούμενη από τον ακόρεστο έρωτα του μόνου εφετού συγκινείται και η καρδιά και δείχνει με τα πνευματικά της κυρτήματα την κοινωνία που έχει με τη Θεία Χάρη. Η ψυχή θέλει με πολύ πόθο, με ορμή από τώρα μετά του σώματος αν είναι δυνατόν, να ευρεθεί στον εθέρα εν εφέλεσης απάντηση του Κυρίου, στα σύννεφα, στη συνάντηση που έχει προαναγγείλει ο Κύριος. Ο γέροντας Ιωσήφ γνώριζε εμπειρικά τον δρόμο για τη μετοχή του ακαταλήπτου αυτού φωτός. Έγραφε «Μέλη γάρνα διέλθομεν τον εθέρα, μη φοβήστε ποσός, καγώ πολλάκις ανήλθον και γινώσκω των δρόμων». Έχεις δε και εμένα όπου θα σου γράφω συχνά και θα σου αποκαλύψω μυστήρια, όπου αν ζήσεις μέσα στον κόσμο μία αρανίδα δε θα γευτείς εξ αυτών. Ενώ γράφει σε πρόσωπα απολύτου εμπιστοσύνης και πάλιν φοβάται να αποκαλύψει τις υπερβολικές δωρεές που δέχτηκε από τον Θεό, φοβάται μήπως αποκαλυπτόμενες σκανδαλίσουν τους δικούς του λόγω της αδυναμίας τους να κατανοήσουν τον άφατο πνευματικό πλούτο που προερχόταν από την υπερφυή ένωσή του με το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα τον ενδυνάμωσε, τον φώτισε και ενίκησε εντός του, τον κατέστησε σκήνομά του. Επανέφερε στην εποχή μας τον εσωτερικό νηπτικό τρόπο ζωής των πατέρων που είχε παραμεληθεί. Μεγάλη ήταν η αγωνία του γέροντος Ιωσήφ για την κατάσταση του μοναχισμού στην εποχή του. Τότε δεν ήταν αποδεκτή από τους πολλούς η ησυχαστική αγιορητική πατερική παράδοση. Τόνιζε ότι ο μοναχός πρέπει να ασκείται ησυχαστικά με εσωστρέφεια και νύψη για να βιώνει τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Έγραφε σε επιστολή του «Καθότι ο μοναχός δεν είναι αυτός όπου συναντάς και ακούεις λόγια χωρίς καρπών. Ο αληθής μοναχός είναι προϊόν του Αγίου Πνεύματος και όταν εν τη ησυχία καθαρίσει τας αισθήσεις και γαλινιάσει ο νους και καθαριστεί η καρδία, τότε λαμβάνει χάριν και φωτισμόν γνώσεως και γίνεται όλος φως, όλος νους, όλος διάβια και βρύει θεολογίαν, όπου αν γράφουν τρεις δεν προλαμβάνουν το ρεύμα όπου βρύει κυματοδός και σκορπίζει ειρήνην και άκρα να κινησεί αν παθών εις όλο το σώμα». Όταν ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής βρισκόταν στον Άγιο Βασίλειο την περίοδο της μεγάλης αγωνιστικότητάς του, είχε δει ένα όραμα. Είδε ένα στρατηγό να τον ξεχωρίζει από τη γραμμή των άλλων πατέρων και να τον φέρνει στην πρώτη γραμμή όπου βρίσκονταν ακόμη ένας ή δύο πατέρες για να αγωνιστούν εναντίον των δαιμόνων. Αυτοί οι λίγοι, οι σπάνιοι αγωνιστές που είχαν δώσει όλο το είναι τους στην τήρηση όλων των εντολών του Χριστού και βίωσαν σε τέλειο βαθμό τη Θεία Χάρη, την ένωσή τους με τον Χριστό, δεν ομοίαζαν μεταξύ τους ως χαρακτήρες, αλλά και δεν είχαν τον ίδιο τρόπο ζωής. Πολύ εύστοχα ο μακάριος γέροντας Σοφρόνιος του Έσεξ συγκρίνει το βίωμα των Αποστόλων Ιωάννου και Παύλου με αυτό των Αγίων Σιλουανού Αθωνίτου και γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Αναφέρει ότι οι δύο Απόστολοι, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και Απόστολος Παύλος, ομιλούν κατά έναν διαφορετικό τρόπο, αλλά είναι και οι δύο μεγάλοι. Το ίδιο συμβαίνει με τον Άγιο Σιλουανό και τον γέροντα Ιωσήφ τον Σπηλαιώτη. Ήταν και οι δυο μεγάλοι μοναχοί, αλλά ζούσαν με διαφορετικό τρόπο, ο ένας στο κοινόβιο, ο άλλος στην έρημο. Ο γέροντας Ιωσήφ ήταν σπάνιος άνθρωπος. Στις ημέρες μας τριγούμε όλοι από τους κόπους των ολίγων και σπανίων αυτών πατέρων, που κοπίασαν υπερβολικά, προκειμένου να βιώσουν αλλά και να παραδώσουν σε εμάς την εσωτερική νηπτική ζωή που οδηγεί στην ένωση με το Θείο Φως. Αυτήν την παράδοση οι πνευματικοί μαθητές τους παρέλαβαν έμπρακτα και την δίδαξαν, ώστε να βιώνεται σήμερα από όσους επιθυμούν και στα κοινόβια. Η σύζευξη υπακοής και ησυχίας είναι αυτή που θα διασφαλίσει στον κοινοβιάτη μοναχό την απλανή οδό προς τον προσωπικό του αγιασμό, την θέωση. Στην κυριολεξία τους οι λέξεις «γνώση» και «άγνοια» περιλαμβάνουν και εκφράζουν γεγονότα της ζωής, γνώση και καταστάσεις εσωτερικές, αλλά πάντως ανθρώπινες. Ο Θεός ως φως δεν είναι τέτοια γνώση. Είναι εκείνο το φως που παρέχει την πραγματική υπέρνουν γνώση των μυστηρίων. Και αυτή η γνώση είναι ο αραβών που βλέπουν η και καθαρμένη την καρδία. Η γνώση που παρέχει η υπερνούν θεοφάνεια δεν είναι μια απλή γνώση. Το νοερό και άχτιστο αυτό φως που μόνο πνευματικά αποκτάτε και βλέπετε είναι ανώτερο από κάθε γνώση και αρετή. Μόνο αυτό παρέχει στους χριστιανούς την τελειότητα, η οποία δεν αποκτάται από όσους θέλουν να μιμούνται εξωτερικά την ενάρετον Χριστό ζωή, δίχως να μετέχουν εσωτερικά υπαρξιακά στον Χριστό. Η τελειότητα για τους χριστιανούς αρχίζει από την αποκάλυψη και βίωση της Θείας Χάριτος και καταλήγει στην θέα του αχτίστου φωτός. Αυτή η άγνοια της εσωτερικής ζωής ήταν αιτία να συκοφαντείται ο γέροντας Ιωσήφ ως πλανεμένος από κάποιους, πράγμα που δυσκόλευε πολύ τη ζωή του. Υπέστη διαφόρους διωγμούς, όπως στην περίπτωση της προσπάθειας κάποιων πατέρων να τον διώξουν από τη σπηλιά του στη μικρά Αγία Άννα. Τότε ήταν ήδη ασθενής από τους μεγάλους αγώνες του και χρειάστηκε, προκειμένου να παρηγορηθεί και να ενισχυθεί, να του εμφανιστεί η ίδια η Παναγία και να του πει «Δεν σου είπα να έχεις την ελπίδα σου σε μένα». Γι' αυτό με πόνο ο γέροντας Ιωσήφ έγραφε «Η σημερινή κατάσταση, αδελφοί μου, των μοναχών είναι τυπική, δηλαδή περιορίστη σε ένα τυπικό να κάμνει κανόνα, ακολουθία κλπ, όπως είναι παράδοση τυπική και το σχήμα που φοράμε το εξωτερικό, και πέραν τούτου πλέον δεν έχουμε μέρημνα και φροντίδα δια το εσωτερικό της ψυχής, όπου είναι το πλέον πολύτιμο, όπου συνίσταται το παν της ψυχής, όπου ενώνεται ο υλικός με τον άειλο, συνδεσμείται και ενώνεται ο άνθρωπος στο Θεό κατά το εγχωρούν τη χωματένια μας φύση». Οι πνευματικοί όμως άνθρωποι της εποχής του, αυτοί που είχαν επίγνωση της εσωτερικής εν πνεύματι Αγίου Ζωής, εκτιμούσαν την παρουσία του γέροντος Ιωσήφ και καταλάβαιναν το μέγεθος της πνευματικότητάς του. Ο μακαριστός γέροντας Γαβριήλ Διονυσιάτης, άνδρας σεβαστός από όλους τους αγιορείτες και από όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας, έλεγε για τον γέροντα Ιωσήφ ότι «Η κοινή γνώμη φέρει αυτόν ως τον νηπτικότερο της εποχής μας και διορατικόν και ησυχαστήν, εξαίρεσιν αποτελούντα μεταξύ της ημετέρας γενεάς των 8ητών μοναχών». Όταν συναντήσαμε τον γέροντα Σοφρόνιο στην Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου Έσεξ και του αναφέραμε για τον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή, αναφώνησε με έμφαση «Α, ήταν στρατηγός του πνεύματος».

τα ονόματα αυτών που δεν γιορτάζουν. Γέροντα, πότε γιορτάζουμε? Όταν γεννηθήκαμε ή όταν βαφτιστήκαμε? Ο Όσιος Παΐσιος απάντησε: «Γιορτάζουμε όταν γιορτάζει ο Άγιός μας, το όνομα του οποίου πήραμε στο βάπτισμα». Τότε τι γίνεται με όσους έχουν ονόματα που δεν είναι ονόματα Αγίων? Όσων ανθρώπων τα ονόματα δεν εορτάζουν, αυτοί είναι υποχρεωμένοι να αγιάσουν. Είπε ο Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης.

0: Δέσποτα Χριστέ, ο Θεός ημών, ο ουράνιος άρτος, η τροφή του παντός κόσμου, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκ ημί άξιος μεταλαβήν των Αγίων και Αχράντων σου μυστηρίων, αλλά δια την σύν αγαθότητα και άφατον μακροθυμίαν αξίωσόν με, ποιήσον ακατάκριτον και ανεπέσχυντον μετασχήν του Παναγίου Πνεύματος και του Τιμίου Αίματος, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
1: Δέσποτα Χριστέ ο Θεός ημών, ο ουράνιος άρτος και τροφή του παντός κόσμου, ήμαρτον εις των ουρανών και

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Λειτουργία Ιωάννου Χρυσοστόμου. Τρίτου Αντιφώνου. Εσύ Κύριε, που μας χάρισες αυτές τις κοινές και ομόφωνες προσευχές, εσύ που υποσχέθηκες ότι θα απαντάς τις δεήσεις αυτών που συμφωνούν μεταξύ τους στο όνομά σου, έστω κι αν είναι δύο ή τρεις, εκπλήρωσε και τώρα των πιστών δούλων σου τα αιτήματα, όσα είναι σύμφωνα με το αληθινό πνευματικό μας συμφέρον, παρέχοντάς μας την επίγνωση της αλήθειας σου στη ζωή αυτή και χαριζοντάς μας την αιώνια ζωή στη Βασιλεία σου. Διότι είσαι Θεός πανάγαθος και φιλάνθρωπος, γι' αυτό και απευθύνουμε σε σένα δοξολογία, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, και τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3 στο φως της Ορθοδοξίας με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Μακάριος ανήρες την αντίληψη αυτό παρασού, αναβάσε την καρδία του διέθετο, εις την κοιλάδα του πλαθμόνου στον τόπον ονέθετο, και γάρ ευλογίας δώσε νομοθετών, πορεύσεται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφείσε το Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσε τις προσευχείς μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστέ ημών ήδη ο Θεός και επίβλεψαν στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσιον ημέρα μίαν της αυλές υπέρ χιλιάδας, εξελεξάμεν παραρρυπίστεν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή εκείν με σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλειος και αλήθειον αγαπά Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ο ελπίζων επί σε. Ευδόξας Κύριε την γήν σου απέστρεψα στην αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκαστας ανομίας το λαό σου, εκάλυψες πάστας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργή σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον τον θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργή σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός σου επιστρέψα ζωός ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το έλεος σου και το σωτήριον σου δώεις ημίν. Ακούσε με τη λαλήσιν ημίν Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού, και επί της οσίους αυτού και επί της επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών, πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών των σωτήριων αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν, αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε, και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και εγήμων δώσει των καρπών αυτής, δικαιοσύνη ενώπιν αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και επάκουσον μου ότι πτωχός και πένησιν εγώ. Φύλαξον ψυχήν μου ότι όσιος ημείς, όσον τον δούλον σου ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε την προσέ και κράξου με όλη την ημέραν. Έφρανον την ψυχήν του δούλου στην προσέρα την ψυχήν μου. Ότι σοι Κύριε Χριστός και ποιηκής και πολυέλαιος πάστης επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχήν μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ουκ έστι νόμοι όσοι εν θέσεις, Κύριε, και ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνιωσα επί εισας ίξουση και προσκυνήσου εν ενώπιον σου, Κύριε, και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσει, εσύ Θεός μόνος. Οδήγησον με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσον με τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέσα, Κύριε, ο Θεός με εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επεμέ. Και ερήσω την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ού προεθεντώσε ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μικτήριμον και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλαιος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με, δώσ' το κράτος του παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου, ποιήσον με τεμού σημείων της αγαθών και ειδέ τους ανημισούντες με και εσκυνθήτωσαν, ότι σοι Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ποιήσον με τεμού σημείων της αγαθών και ειδέ τους ανημισούντες με και εσκυνθήτωσαν, ότι σοι Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και έγκυς τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Το Φεδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα εκ του Αγγέλου μαθούσε, εκ του Κυρίου μαθήτρια και την προγονικήν απόφαση να απορρίψασε, της Αποστόλης καυχόμενε έλεγον, εσκύλευτε ο θάνατος, ηγέρθη Χριστός ο Θεός, δωρούμενος στο κόσμο το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ενσαρκή ζωή σου κατεπλάγησαν αγγέλων τάγματα, πως με τα σώματος προς αοράτου συμπλοκάς εχώρησας πανέθιμε, και κατετραυμάτισες των δαιμόνων τας φάλαγγας, όθεν Αθανάσιε, ο Χριστός εημίψατο πλουσίες δωρεές, διό Πάτερ πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τα ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εν σύ Πάτερ ακριβώς διασώθη το κατ' εικόνα, λαβών γαρ των σταυρών οικολούθησαν στο Χριστόν, και πράττον εδίδασκες υπερουράν με σαρκός παρέρχεται γαρ, επιμελήστε δε ψυχής πράγματος ανθανάτου, διό και με τ' αγγέλων συναγάλλεται, όσοι ελαμπαδέ το πνεύμα σου. Και νυν και έκει στου αιώνα των αιώνων αμήν. Ο Δημά γεννηθεί εκ Παρθένου και Σταύρο συνυπομείνα αγαθέ. Ο θανάτου των θάνατων σκυλεύσας και έχει συνδείξας ως Θεός, μη παρήδη σου έπλασε στη χειρή σου. Δείξαν την φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξα την τεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσον σωτήρ ημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδοήσει μας εις τέλος δια το όνομα του Άγιον και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου και μη αποστείς το έλεος αφημών δια Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου και δια Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και έγκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσαι τες ασθενίας ημών εν και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και έγκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, στην ουρανό και επ' της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
2: Σου έστεινε βασιλεία και δύναμη στη δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Γιατί εσείς παραδόξα γέρσεως προσδραμούς σε μυροφόρη της Αποστόλης Εκείρη τον Χριστέ, ότι ανέστης ο Θεός παρέχουν το κόσμο το μέγα έλεος. Χριστού των ζυγών λαβών Αθανάσιε και σου των σταυρών, επόμονα ράμενος, ημιτής πανάριστος των αυτού πατημάτων γέγονας, κοινωνώστε τη δόξα αυτού της Θείας μετέχων και αλήκτου τρυφής. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν. Ο εν παντή καιρό και πάση αιών ουρανό και επιγής, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρότιμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο του δικαίου αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών, ο αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετ' ώρα ταύτα συντέψεις, και ήθνον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου, και της ψυχάσιμων αγίασαν τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον τα σημεία σκάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίης ο αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσωμενοι στην ενότητα της πίστεως εις την επίγνωση της απροσύψου δόξου ότι ευλογητός ήσουν εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και έχει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέρα των Χερουβίμ και εδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
2: Ω Κύριε ημάς, ευλόγησε ημάς, και πάνετε πρόσωπο αυτό και ελεήσε ημάς.
3: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μόνο μου προθυμήσας επί της ημών πλημελή μας και άχρη της παρούσης όρους αγαγών ημάς, εν ή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενους, το ευγνώμων η ληστή, την εις τον παράδεισο να δοποίησας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου, η μάρτου μεργάρη και η νομίσαμεν, και ούκες μενάξι άρε τα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθη μένε της θελήμας των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την σύνανήκα σαν αγαθότητα φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελέου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου Άγιον, ότι εξέλιπον αιματαιότητα ημέρα ημών. Εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφησε μην τα αμαρτήματα, και νέκρωσαν το σαρκικόν ημών φρόνημα είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπων των νέων ενδυσόμεθα και εσύ ζήσουμε το ημετέρω δεσπότικη και δαιμόνια. Και ούτω ότι εσείς ακολουθούντες προστάγμας είναι στην αιώνια ανάπωση καταντήσουμε είναι θα πάντων είναι στην επιρρυνουμένων η κατοικία. Σίγαρη η ζωή, σίγαρη αληθινή αυτοσύνη και αγαλία στον αγαπώτες εξεστέ ο Θεός ημών και σε την δόξα να πέμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και εί και στους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την και νυν και εί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
2: Άναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβυτείας, της Παναχράνου και Παναμόμου Αγίας, αυτομητρός της Θεολογούσης,
4: των οσίων πατέρων ημών Αθανασίου του Αθωνίτου και Λαμπαδού του Θαυματουργού και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος.

προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό το Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, η μεγαλύνθιες σπόδρα. Εξομολόγησεν και μεγαλοπρέπει να λυδίσουν αβολόμενος φως σου σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως σιδέρινο, στεγάζουν εν είδαστε υπερώα αυτού. Ότι θείς νεύει την επίβασιν αυτού, περιπατών επιτερήγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνω επί την ασφάλειαν αυτή, σου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλαιων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσε όσου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλιάσουν. Αναβαίνουν συνόρια και καταβαίνουν στην παιδεία ει των τόπων όνε θεμελίωση αυτά. Όριον έθω, ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει, καλύψει την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διαλέψονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θερία του αγρού προσδέξονται όνα γρή δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χόρτα στήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίναζε και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ τη γη και είναι ω εφραίνει καρδία ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χόρτα στήσεται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του Λιβάνου ασεφίτευσα. Εκεί στρωθεί ενό έψωση του Ηρωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τη ελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαοή. Επίση, Ελλήνη καιρού, ο ήλιο έγνω την δύση αυτού, έθο σκότω και έγινε τον ήξεν αυτή, διαλέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμηνη, του αρπάσε και ζητήσε πέρα το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήκτησαν, και ει τα σμάντα αυτών κοιταστήσονται. Εξελέψεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω τη πέρα. Όσοι μεγαλύτερη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίση σε πληρώθη γη τη κτήσεώ. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί ερπετά, μόνο και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτου, ον έπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπλετο κόση, δούνε την τροφήν αυτών ει εύχερων, δότο αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξατο την χείρα, τα σύμπαντα πληστίζονται Χριστότητο. Αποστρέψατο δε στο πρόσωπο ταραχθίσονται, αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψου και ει τον οχούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ήτο εδόξα κύριο στου αιώνε, εφρανθίσεται κύριο επί τη έργη αυτού. Επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κυρίων τη ζωή μου, ψαλό του Θεού μου έω υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσω επί το κυρίω. Εκλείπεν αμαρτωλή από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχει αυτού. Ευλόγη ψυχή μου των κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού, έθου σκότος και αγέννητο νίξ. Όσοι μεγαλύτερα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια.

0: επισκόπημον ιερονίμου του Πατρός ημών, Σιμεών ιερομονάχου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου
1: Δεϊθόν,
0: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάση ευσεβούς αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του φιλοχρίστου στρατού του Κυρίου Δεϊθόν, υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως,

0: Σύνδε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: Τη. Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Πρέπει σύ πασα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και

Όσοι λαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρους Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών, γυμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε εν πάση καιρής ημνής τε φωνές εσύ εσύ Θεού ζωήν ο

καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνα ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφ' ημάς καθάπερην πείσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα. Τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Ο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και

0: ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριό σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών φως της αποκάλυψης εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε εισάξον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισελθήσεις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατά διέξον αηθρός την ψυχή μου, ενταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εγκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτωσα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Αχή εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλευε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνησιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου, το αγαθόν, οδηγήσι με εν γη ευθεία, ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσι με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψω στην ψυχή μου, και εν το ελέη σου και εξολοθρεύσει του εχθρού μου, και απορρίσει πάντα στου λείποντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλε σου.

πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστίδια παντός. Σύμωνο ημαρτών και το πονηρών ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέ.

Τη δόξον όμως στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα στη σία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνη σαν αφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσί.

Θεόρος προσεύξαστε και γένετο εν το προσεύχεστε αυτόν το είδος του προσώπου αυτού έτερον και ο ηματισμός αυτού λευκός εξαστράπτων και οι δου άνδρες δύο συνελάλουν αυτό ή την εσύσαν Μωυσής και Ηλίας ή οφθέντες εν δόξη έλεγον την έξοδον αυτού ή να έμελε πλήρουν εν Ιερουσαλήμ ο δε Πέτρος και οι συναυτόησαν βεβαρημένοι ύπνο διαγρηγορήσαντες δε είδον την δόξαν αυτού και τους δύο άνδρες τους

Εφοβήθησαν δε έντο εισελθήν εκείνους εις την Νεφέλην, και φωνή εγένετο εκ της Νεφέλης λέγουσα, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός αυτού ακούεται, και έντο γενέστε την φωνήν ευρέθη ο Ιησούς μόνος, και αυτοί εσήγησαν.

επίσκεψε τον κόσμον σου, εν ελέη και εκκυρμής ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστα ελέησου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποινησιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Θεολογούσης, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Αγίου εν δόξου Αρχιστρατήγου Μιχαήλ,

Κυριακών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Ανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμανου Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρη, Σπυρίδωνο Τριμηθούντο, Νύφανο Κωνσταντίανη, Γρηγορίου Νεκεσαρία, Γρηγορίου Θεσσαλονίκη του Παλαμά, Τιμοθέου Ευρύπου του Εκαλάμου, Διονυσίου Αιγίνη, Νεκταρίου Πενταπόλεω, των Θαυματουργών και Καλλινίκου Εδέσης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακών Στεφάνου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου Αντίρωνος και Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού, Αρτεμίου και Προκοπίου, τον Ιερό Μαρτύρων Ιγνατίου Πολυκάρπου, Χαραλάμους Ελευθερίου, Γρηγορίου του Πέμπτου και Κοσμάτου Ετωλού, τον Οσίων Πατέρων ημών, Αντωνίου του Μεγάλου Ευθυμίου, Ανουφρίου, Σάββατου Υγιασμένου, Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, στον Δούλη και Αμφιλοχίου των Ενπάτμα, Θανασίου του Ενάθρου, του Οσίου Βαρσανοφίου του Μεγάλου Ιάννου, του Προφήτου Σερίδωρο, Θεόδοση Θέου, του Πεντακτικού Σεργίου Σεραφείου,

Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητι τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγίαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν

Σήμερα ο τίτλος της ομιλίας είναι συγκλονιστικός. Να δούμε όμως αν το περιεχόμενο της ομιλίας ανταποκρίνεται στον τίτλο. Ένα συγκλονιστικό περιστατικό σε μοναστήρι το επιγράφουμε. Θα κάνω μια σύντομη εισαγωγή. Θα σας διηγηθώ δύο ιστορίες από ένα βιβλίο που λέγεται «Λαυσαϊκή Ιστορία». Είναι γραμμένη από κάποιον Παλάδιον. Τι είναι αυτή η λαυσαϊκή ιστορία? Είναι ένα έργο ιστορικό των αρχών του 5ου αιώνα μετά Χριστόν. Γράφτηκε από έναν ονόματι Παλάδιον που ήταν και επίσκοπος Ελενοπόλεως της Βυθινίας. Αυτή είναι στη Βόρεια Μικρά Ασία απέναντι από την Κωνσταντινούπολη, στις ακτές της θαλάσσης. Την ιστορία του ο Παλάδιος την έγραψε κατά παράκληση του Λαυσού. Και ο Λαυσός ήταν ο Θαλαμιπόλος του Βυζαντινού αυτοκράτορος Θεοδοσίου του Δευτέρου. Αυτός ήταν αυτοκράτορας το 379 έως 395 μετά Χριστόν. Να πείτε Θαλαμιπόλος, είναι ο εγκύτερος δηλαδή προς τον αυτοκράτορα. Και τι ήθελε να μάθει αυτός? Ήθελε να μάθει την ιστορία και την βιογραφία και την δράση και τους λόγους από ασκητές της ερήμου, της Αιγύπτου, της Παλαιστίνης, της Συρίας, της Ρώμης, της Καμπανίας, από όπου είχε περάσει ο Παλάδιος και είχε μαθητεύσει και είχε ασκητευθεί και γνώρισε προσωπικά εκεί μεγάλες μορφές, πάνω από 160 μορφές. Τώρα θα πείτε τι ενδιαφέρον είχε ένας παλατιανός για αυτά τα πράγματα με τους ασκητές της ερήμου. Ξέρουν όσοι διαβάζουν, και μάλιστα οι ιστορικοί πρέπει να το ξέρουν καλύτερα, ότι οι εξουσίες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας είχαν πνευματικά ενδιαφέροντα. Με όλα τα λάθη τους και με όλες τις αδυναμίες τους αυτοί και οι αυτοκράτορες και οι επιτελείς τους γνώριζαν τις Άγιες Γραφές, εκκλησιάζονταν, θεολογούσαν, έκαναν ποιήματα εκκλησιαστικά, έχτιζαν μοναστήρια και οι ίδιοι πολλές φορές έχουμε παραδείγματα που έχουν γίνει μοναχοί ή μοναχές, βασίλισσες. Πρημοδοτούσαν τα κοινωνικά έργα της Εκκλησίας, ενίσχυαν τις ιεραποστολές και με αυτόν τον τρόπο 1000 ολόκληρα χρόνια η Βυζαντινή Αυτοκρατορία έζησε και έδινε πολιτισμό και ανθρωπιά στον κόσμο. Είχε δυνάμεις που αντιστάθηκαν στη βία που ερχόταν είτε από Ανατολή είτε από Βορρά. Και θα κρατούσε ακόμα η Βυζαντινή Αυτοκρατορία αν ο Πάπας με τις σταυροφορίες του δεν προσετίθετο στις επιδρομές των βαρβάρων με την πονηριά και τη δική τους βαρβαρότητα που πριν από την πτώση της Κωνσταντινούπολης και μετά πραγματικά είχαν γονατίσει την βασιλεύουσα, την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Για αυτά τα πράγματα θα μπορούσε κανείς ιστορικός περισσότερα να πει. Ο Λαυσός λοιπόν, ο Θαλαμιπόλος του αυτοκράτορος Θεοδοσίου του Δευτέρου, ζήτησε από τον Παλάδιον να του γράψει ιστορίες από ασκητές, από πρόσωπα που γνώρισε ο ίδιος και βεβαιώθηκε για την αλήθεια των ιστορουμένων. Αυτός ήταν ένας πολύ μορφωμένος νέος άνθρωπος, 20 ετών έγινε μοναχός και στη συνέχεια, επειδή ήταν άξιο πρόσωπο,
εχειροτονήθη επίσκοπος το πιθανότερον από τον Άγιον Ιωάννη τον Χρυσόστομον, του οποίου και την βιογραφία έγραψε ο Παλάδιος, και διορίστηκε στη Βυθινία σε μια πόλη εκεί επίσκοπος, και εξορίστηκε χάρη του Ιωάννου του Χρυσοστόμου από τον Αρκάδιο στην έρημο της Αιγύπτου, την Θηβαΐδα. Απέθανε το 431. Μεταξύ των άλλων ιστορεί και για τον ασκητή το μεγάλο τον Παχώμιο. Θα ξέρετε, πρέπει να το πω, ότι όσοι ήθελαν να ζήσουν μία αφιερωμένη στο Θεό ζωή, ζούσαν είτε στο σπίτι τους αφιερωμένοι, είτε στο άκρο της πόλεως, είτε όχι μακριά από την πατρίδα τους. Ήταν ανοργάνωτος τότε ο ασκητισμός. Ο Μέγας Αντώνιος ήταν από τους πρώτους που απεμακρύνθη πολύ στην έρημο, αλλά η πολιτεία του και η διαγωγή του ήταν τέτοια που είχε γοητεύσει τους ανθρώπους που είχαν μια τέτοια ευγενή τάση να αφιερώσουν τη ζωή τους ολόκληρη στο Θεό, και εμιμούντο τον Μέγα Αντώνιο, και έπαιρναν και εκείνοι τα βουνά, τα σπήλαια, τα σερήμους, και ο καθένας έκανε ένα καλυβάκι και εκεί ασκήτευε. Ο Παχώμιος όμως, ενώ και αυτός ήταν ένας από αυτούς ασκητής ερημίτης, είχε φτάσει σε περιοπήν αρετής, ώστε του έδωσε ο Θεός και το προφητικόν χάρισμα και το χάρισμα να συνομιλεί με αγγέλους. Αγγέλους αγαθούς όμως, διότι έχουμε στην ιστορία και εμφανίσεις αγγέλων πονηρών με την μορφή αγγέλων αγαθών. Αλλά οι διακριτικοί πατέρες της ερήμου γνώριζαν τα τερτύπια του διαβόλου, διέκριναν σωστά και ξεδιάλεγαν πότε είναι παρουσία πονηρού και πότε ήτανε αγαθού αγγέλου. Ένας άγγελος λοιπόν του έδωσε μία εντολή να κάνει μία επιχείρηση κοινοβίου, να συμμαζέψει τους μαθητές του και οπαδούς του που ήταν εγκατεσπαρμένοι στη Θηβαΐδα και να τους εντάξει σε κοινόβια. Και έδωσε μάλιστα γραπτό κανονισμό κοινοβίου. Και τότε συνέπηξε 24 μοναστήρια ανδρών με 7.000 περίπου μοναχούς εντοσυνόλο, όσα είναι και τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου, για να διακρίνει το κάθε μοναστήρι με το γράμμα του αλφαβήτου. Και επίσης έκανε και ένα μοναστήρι, κατά άλλη πληροφορία δύο μοναστήρια γυναικών αφιερωμένων ασκητριών, στην περιοχή Ταβένεση, από όπου την διέσχιζε αυτή η περιοχή ο Νείλος ποταμός. Και από το ένα μέρος ήταν τα μοναστήρια τα ανδρικά, από το άλλο μέρος του ποταμού ήταν αυτό το μοναστήρι ή τα μοναστήρια τα δύο των γυναικών. Το άβατον των μοναστηριών ίσχυε και από το ένα μέρος και από το άλλο. Δηλαδή, εκεί που ασκούνταν οι μοναχοί δεν επιτρεπόταν να πηγαίνουν οι γυναίκες, και εκεί που ασκούνταν οι γυναίκες δεν επιτρεπόνταν να πηγαίνουν οι άντρες, παρά μόνον κάθε εβδομάδα πήγαινε ένας πρεσβύτερος γέροντας και ένας διάκονος για να κάνουν τις ακολουθίες, τις θείες λειτουργίες και όποια άλλη ακολουθία χρειάζεται. Και αν τυχόν απέθνησκε κάποια μοναχή, ειδοποιείτο ο μοναχός ο γέροντας και περνούσε στην άλλη πλευρά και ενεταφίεζε την μοναχή που απέθνησκε.
Στα μοναστήρια αυτά ασκούνταν σκληρά οι μοναχοί και οι μοναχές. Δηλαδή, είχαν ξηροφαγία, είχαν εργασία πολύ. Εργασία όχι για να χρηματίζονται, αλλά για να είναι αβαρείς στην λιτή τροφή τους και για να μπορούν να κάνουν ελεημοσύνες και να φιλοξενούν τους προσκυνητές. Ο καθένας είχε την δυνατότητα να παρατείνει την άσκησή του περισσότερες της μιας, δύο, τριών και τεσσάρων ημερών ακόμη. Να τρώει μια φορά στις τέσσερις μέρες. Αυτά που για μας είναι δυσπρόσιτα πράγματα, για εκείνους ήταν η τακτική ζωής. Εργάζονταν χειρονακτικά και εσπούδασαν τις γραφές. Προσήφιοντο πολλές ώρες και είχαν σκληραγωγία στα ρούχα και στη δίαιτά τους. Οι άντρες περισσότερο φορούσαν προβιές δέρματα και μια ζώνη και οι γυναίκες τρίχινα υφάσματα, σκληρά. Δεν είχανε κρεβάτια, είχανε τάμα και κοιμόντανε καθιστή σε κτιστούς, ας πούμε, καναπέδες, δηλαδή καθίσματα με λίγο γυρτή την πλάτη και καθήμενοι έπρεπε να κοιμούνται λίγες ώρες και να ξυπνούν πάλι για πολλή προσευχή. Σε ένα από τα δύο ή το ένα γυναικείο μοναστήρι κάποτε συνέβη αυτό το συγκλονιστικό περιστατικό που το διηγείται ο Παλάδιος στη λαυσαϊκή του ιστορία και το οποίο έρχομαι να διηγηθώ κι εγώ σε εσάς, αδελφοί μου. Κάποιος κοσμικός με τη βάρκα του περιπλανόμενος στον Νείλο ποτάμο και μη γνωρίζοντας τις λεπτομέρειες ξεπάρκαρε στην περιοχή του μοναστηριού. Ήταν ράπτης και ζητούσε πελατεία. Είδε εκεί πέρα να κατοικούν κάποιοι άνθρωποι και ζητούσε κάποιον για να συνοηθεί. Έτυχε μια νεαρή μοναχή, βγήκε από το μοναστήρι και λέει «Τι ζητάς εδώ, περίεργο, πώς ήρθες εδώ?» Αυτός είπε «Εγώ είμαι ράπτης και ζητώ εργασία. Θέλετε να ράψω ρούχα, να σας ράψω τα ρούχα?» Εκείνη είπε «Όχι, εμείς έχουμε μοδίστρες, έχουμε ράπτριες που ράβουν τα δικά μας τα ρούχα». Αυτό ήταν. Και ο ράπτης γύρισε στη βάρκα του και έφυγε. Και αυτή στη δουλειά της. Τη συνάντηση αυτή την είδε κάποια μοναχή του ιδίου μοναστηρίου. Κάποτε στις επόμενες μέρες συνέβη να φιλονικήσουν οι δύο και τότε η άλλη ήθελε να την εκδικηθεί και μπροστά σε όλη τη σύναξη των μοναχών ασκητριών είπε ότι εγώ είδα την μοναχή αδελφήν Τάδε να ομιλεί με έναν ξένον άντρα και το είπε με νόημα και πονηριά και την διαπόμπευσε κατά κάποιον τρόπο. Αυτή ήταν αθώα και σαν να έπεσε κεραυνό στο κεφάλι της. Λυπήθηκε, έπεσε σε θλίψη, σε κατάθλιψη. Και ύστερα από 2-3 μέρες έπεσε στον Νείλο ποταμό και πνίγηκε. Και την μάζεψαν από την άκρη του ποταμού. Το πράγμα μαθεύτηκε στο μοναστήρι και κατέθλιψε τις μοναχές όλες. Αλλά πολύ περισσότερο εκείνη τη μοναχή που την συκοφάντησε. Σου λέει «Εγώ ήμουν η αιτία να πνιγεί η αδελφή». Και απογοητεύτηκε γι' αυτή, απελπίστηκε και πήγε στο κελί της και κρεμάστηκε κι αυτή. Αυτό όπως ήταν επόμενο έριψε σε πένθος όλο το μοναστήρι
το γυναικείο της περιοχής εκείνης. Σημειώσατε ότι το αμάρτημα δεν ήταν μόνον εκείνης που συκοφάντησε, αλλά ήταν και άλλες που συμμερίστηκαν την άποψη της συκοφαντρίας και αντί να την συμβουλεύσουν, πέστα, βοήθησαν στην κακή αυτή ενέργειά της. Μαθεύτηκε και από το μέρος των ερημητών, μοναστών, και όταν ήρθε ο γέροντας πήρε αυτά τα δύο μέτρα. Πρώτον, καμία εκκλησιαστική ακολουθία δεν θα γίνει για την ανάπαυση των ψυχών των δύο μοναχών. Δεύτερον, εκείνες οι οποίες ήρθαν κλαμμένες και εξομολογήθηκαν ότι γνώριζαν την συκοφάντρια και κατά κάποιον τρόπον την ενίσχυσαν στο έγκλημά της, της επέβαλε τον κανόνα 7 χρόνια να μην κοινωνήσουν. Αυτό είναι το συγκλονιστικό γεγονός. Ας προβούμε τώρα, αδελφοί μου, σε μία ηθική ανάλυση του γεγονότος. Η πρώτη μοναχή ήταν βέβαια αθώα, εντελώς αθώα. Συνεπώς ήταν άδικη η κατηγορία εναντίον της. Και μάλιστα μια κατηγορία η οποία λέχτηκε δημόσια. Τον κάθε άνθρωπο θα τον λυπούσε ένα τέτοιο γεγονός και προπάντων έναν που έχει ηθικές ευαισθησίες. Αυτή η γυναίκα τι θλίψη θα πρέπει να έχει περάσει. Κάτι ήξερε φαίνεται ο ψαλμωδός όταν έλεγε «Ρίσε με από χιλέων αδίκων και από γλώσσης δολίας». Ο άνθρωπος δεν είναι παχύδερμον, έχει ευαισθησίες. Δεν είναι ανέσθητος και όσο πιο ευαίσθητος είναι από μια συκοφαντία που γίνεται θύμα αυτός, θλίβεται περισσότερο. Όμως και δεν δικαιολογείται η αυτοκτονία. Αυτή την ενέργεια έπρεπε να κάνει αυτή η γυναίκα. Να πάει στην ηγουμένη να καταθέσει την δικαιολογία και τις αποδείξεις της αθωότητός της και να εμπιστευθεί τον όλο χειρισμό στην ηγουμένη. Δεν το έκανε. Να πάει σε μια γωνιά του κελιού της και να προσευχηθεί, να παρηγορηθεί από τον Θεό. Εκχαιώ ενώπιον αυτού του Θεού την δέησή μου, την θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ, λέει πάλι ο ψαλμωδός. Δηλαδή με απασχολεί ένα θλιβερό γεγονός, ένα πρόβλημα που με βασανίζει. Να πάω στην προσευχή, να πέσω, να την πω στο Θεό, να πω τη θλίψη μου στο Θεό, να εκχύσω το φαρμάκι της ψυχής μου. Έχει τρόπους ο Θεός να ρίχνει βάλσαμο στη θλίψη και να παρηγορεί. Τόσα χρόνια τι έκανε στην έρημο? Έπρεπε να ήξερε αυτό το φάρμακο κατά της θλίψης. Δεν το έκανε. Και τι έκανε? Πήγε και αυτοκτόνησε. Κι όμως κάποτε θα πρέπει να είχε μάθει τι έκανε ακριβώς την ίδια περίπτωση η Αγνή Σωσάνα. Της Παλιάς Διαθήκης μου φαίνεται είχαμε κάνει μία σειρά ομιλιών για αυτή την Αγνή Σωσάνα. Ήταν μια κυρία καθώς πρέπει, σεμνή, μητέρα, σύζυγος, οικογενειάρχης και 2 παλιόγεροι κακής ηθικής ποιότητος, οι οποίοι έτυχε να είναι η ιερουσία, η διοίκηση ας πούμε των Εβραίων στην χώρα της αιχμαλωσίας τους, συμφώνησαν μεταξύ τους να την κακοποιήσουν ηθικά και να διασκεδάσουν. Είχε ομορφιά και θέλγητρα η γυναίκα και έστησαν παγίδα και έκαναν σκηνή. Εκείνη δεν συγκατατέθηκε να παραδοθεί
στην βδελιρά πράξη και την εκδικήθηκαν με το να τη συκοφαντήσουν ότι τάχα την είδαν με κάποιον νέο να σχημονεί στον κήπο της. Ποιος να αποδείξει το αντίθετο? Αυτοί ήταν δύο κατά το Μωσαϊκό νόμο. Κάθε κατηγορία την οποία την υποστηρίζουν δύο μάρτυρες είναι ισχυρά. Και αυτοί οι δύο μάρτυρες ήταν και δικαστέ του έθνους του Εβραϊκού εκεί. Την δίκασαν, την καταδίκασαν ενώπιον του λαού και πήγαιναν να τη λιθοβολήσουν. Καθά προέβλεπε ο Μωσαϊκός νόμος. Η μοιχευωμένη έπρεπε να λιθοβολείται και να πεθαίνει κάτω από τις πέτρες. Αυτή τι έκανε? Σιωπούσε και προσήφθη το. Τι ωραία είναι η προσευχή της Αγνής Οσάνας. Αν τη διαβάσετε στην Παλαιά Διαθήκη, εκεί στα βιβλία του Δανίλη του προφήτου. Λέει: Θεέ μου, εσένα έχω και μάρτυρα και δικαστή, τον παντογνώστη και εκείνον που όλα τα βλέπει. Μόνον εσύ μπορείς να φανερώσεις την αθωότητά μου. Και προχωρούσε, προχωρούσε για το λιθοβολισμό της, παρακαλώ. Και βρήκε ο Θεός τρόπο. Ενέπνευσε με το πνεύμα του τον νεαρό Δανιήλ, ήταν η πρώτη προφητική του ενέργεια, και έτρεξε και ανέβηκε σε ένα ύψωμα και σταματάει το λαό. Σταθείτε, πού πάτε να λιθοβολήσετε ποιον? Μια αθώα. Γυρίστε πίσω, εγώ θα σας αποδείξω την αθωότητα της γυναικός. Ο λαός είδε το θάρρος και τη ζωντάνια του νεαρού που ήταν εξέχων νέος για τη μόρφωσή του, εξέχων, θαυμαστός. Και τον προόριζε μάλιστα ο άρχο βασιλεύς των Βαβυλωνίων να τον κάνει, να πούμε, υπουργών των ενόπλων δυνάμεων. Και παρέμεινε ως τέτοιος και επί Δαρίου. Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος πήγαινε να χτυπήσει τους Πέρσες, ο Δανίλη ήταν ο υπουργός ενόπλων δυνάμεων του Δαρίου. Λοιπόν, γύρισαν και απέδειξε ο Δανίλη, δεν είναι του παρόντος να τα πούμε, την αθωότητα της Οσάνης, και τότε ο λαός ελιθοβόλησε τους συκοφάντες γέροντες. Δεν θα μπορούσε να αποδείξει την αθωότητα αυτής της μοναχής, γιατί έπρεπε να πάει να πέσει στο ποτάμι, διότι ο Θεός και γνωρίζει και μπορεί να δικαιώνει, να βγάλει σαν φως την αθωότητά της, με ζυβρινό φως την αθωότητά της. Και τέλος πάντων σε συκοφάντησαν. Κακό είναι αυτό. Αλλά αφού συκοφάντησαν τον Ιησού Χριστόν, τι δηλαδή είναι πολλοί να συκοφαντήσουν και σένα και εμένα και τον οποιοδήποτε? Πάντοτε θα υπάρχει κάποιος συκοφάντης. Δεν είναι τρομερό το πράγμα, θλιβερόν, αλλά όχι και τρομερόν, δυσβάστακτον, αφόρητον. Ο συκοφάντης έχει ένα δικαίωμα, αν θέλετε και ένα χρέος, να δώσει εξηγήσεις. Από εκεί και πέρα πρέπει να ειρηνεύει, αν είναι πνευματικός. Αν δεν είναι πνευματικός άνθρωπος, μπορεί να κάνει οτιδήποτε, μέχρι και αυτό που έκανε η μοναχή αυτή. Ρώτησαν, πώς έτσι ο Θεός ανάδειξε τον νεκτάριο Άγιο του αιώνος, του παρελθόντος αιώνος? Πώς? Οι συκοφαντίες οι άδικες, λέει, τον έκαμαν Άγιον. Όχι όμως οι συκοφαντίες, όσον η αντίδραση του νεκταρίου του Αγίου, όπου όλες τις συκοφαντίες τις κατάπινε, έπινε το πικρό ποτήρι, αλλά τις έριχνες στο φάκελο της ανεξικακίας και απλά ταπεινά βάδιζε το δρόμο της αρετής. Ήταν μικρό ψυχο λοιπόν αυτό που έκανε η μοναχή, αλλά είναι και εγωιστικό, ξέρετε. Εμένα να μου πει έτσι? Εμένα
δηλαδή που εγώ είμαι τι, Αδάμας, εγώ είμαι τι, Άγιος, εγώ, θέλω παιδάκι, μα άνθρωπος είσαι κι εσύ, δεν είσαι τίποτα σπουδαίο, δηλαδή η πράξη σε αυτή δείχνει έναν εγωισμό, ευφυξία, παραπάνω από ευαισθησία, μια ευφυξία που έχει σχέση με τον εγωισμό. Αν το πολύ ψιψιρίσουμε, είναι και μία εγκατάλειψη του Θεού. Εγώ δεν πιστεύω ότι έναν άνθρωπο θεοφοβούμενο θα τον εγκαταλείψει ο Θεός, γιατί αυτό είναι εγκατάλειψη. Είναι πολύ μεγάλο το τελευταίο και θανάσιμο αμάρτημα που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος στον εαυτό του, είναι να αυτοκτονήσει, αδελφοί. Το τελευταίο, δεν υπάρχει πέραν από κοινό άλλο αμάρτημα να κάνει, θανάσιμο, διότι είναι φόνος, φόνος στον εαυτό του, και ανεπανόρθωτο, διότι δεν μπορεί να γυρίσει πίσω, να μετανοήσει, να το εξομολογηθεί και να το διορθώσει. Να έρθουμε τώρα στη δεύτερη μοναχή. Η δεύτερη μοναχή είδε, τι είδε, να συνομιλούν η αδελφή της μοναχή με έναν άντρα. Γιατί αυτό το επεσήμανε σαν ύποπτο? Μήπως τους είδε εν περιπτύξη αγκαλιασμένους? Όχι. Μήπως η συνάντηση έγινε τη νύχτα? Έγινε κρυφά? Όχι. Γιατί πήγε το μυαλό της στο πονηρό? Τάχα έχουμε εδώ πέρα την εφαρμογή του ψυχολογικού νόμου της προβολής. Συνήθως συμβαίνει αυτό και στις ημέρες μας. Εγώ σου λέει, αν ήμουν εκεί τι θα έκανα, αυτό, άρα και αυτός αυτό θα έκανε. Αυτός είναι ο νόμος της προβολής. Όμως δεν είναι έτσι, δεν είναι αυτό απόλυτο. Λέει ο Χριστός, αν το μάτι σου είναι απλό, φωτεινή θα είναι και η σκέψη σου και όλος ο έσω άνθρωπος. Αν το μάτι σου είναι πονηρό και η σκέψη σου και όλος ο κόσμος σου θα είναι μαύρος, πονηρός, δόλιας. Αυτή λοιπόν η δεύτερη μοναχή δεν είχε καλή ψυχή. Και μια συμβουλή εδώ, αν μου επιτραπεί να έχω μια γνώμη και μια, να μπορέσω να δώσω μια συμβουλή, αδελφή μου, από την πείρα μου. Κάποιο γεγονός, κάποιο θέαμα, κάποια σκηνή μπορεί να είναι επιδεκτική 2-3 ερμηνεών. Δώστε την πιο καλή ερμηνεία. Μην διαλέξετε την κακή ερμηνεία και ας πέσετε έξω. Καλύτερα ο άνθρωπος να πέφτει έξω δίνοντας μια καλή ερμηνεία σε ένα γεγονός, παρά να πέφτει έξω δίνοντας κακή ερμηνεία. Πολλές φορές έφτασαν στα αυτιά μου, λέει, αυτό είδα, άρα αυτό. Γιατί άρα αυτό, αδελφέ μου, για στάσουμε. Εγώ θα σου πω μια-δυο περιπτώσεις που μπορεί να συνέβαινε και αυτό ή εκείνο. Δεν μπορούσε να συμβεί και αυτό και εκείνο? Μπορούσε. Γιατί τάχα δίνεις αυτή την ερμηνεία και δεν παίρνεις εκείνη την ερμηνεία? Διότι αν δεν είναι αυτό που υποπτεύεσαι, τι θα είναι? Αδικία, συκοφαντία. Καλόπιστη ερμηνεία. Και ας πέσουμε έξω, δεν χάθηκε ο κόσμος. Όμως αυτή η μοναχή δεν παρεξήγησε. Δεν παρεξήγησε την συνάντηση της αδελφής της. Πώς το ξέρουμε αυτό? Διότι ο Παλάδιος μας πληροφορεί ότι ύστερα από Φιλονικία έγινε αυτή η κατάθεση. Το οποίο σημαίνει ότι αυτή ήθελε μια αφορμή για να πλήξει την αδελφή, να την κάνει να πονέσει. Αυτό ήταν το θανάσιμο

προφάντης ότι δεν έχει αγάπη στον συνάνθρωπό του. Έχει κακία και έχει και αθεοφοβία, διότι δεν φοβάται τον Θεό, τον δίκαιο και παντογνώστη, που ξέρει τι είναι δίκαιο και τι είναι άδικο, τι είναι αληθινό και τι είναι ψέμα. Η συκοφαντία αλλιώτικα λέγεται στα αρχαία ελληνικά διαβολή, και η διαβολή έχει σχέση με τον διάβολο. Γιατί? Διότι ο διάβολος λέγεται διάβολος συκοφαντώντας τον Θεό στους ανθρώπους και τους ανθρώπους στο Θεό. Θα πω δύο περιστατικά γνωστά. Η πρώτη διαβολή του διαβόλου έγινε στον κήπο της Εδέμ, στην κουβέντα που άνοιξε ο δράκοντας με την Εύα και της είπε ότι όχι, ο Θεός σας απειγόρευσε να φάτε από αυτόν τον καρπόν, όχι για να μην πεθάνετε, διότι δεν θα πεθάνετε άμα φάτε, αλλά διότι γνώριζε ότι εάν φάτε από αυτόν τον καρπό θα γίνετε σαν θεοί. Και επειδή ζήλεψε ο Θεός, μπα και βγουν κι άλλοι θεοί και γίνουν σαν αυτόν, σας είπε να μην φάτε γιατί θα πεθάνετε. Δηλαδή ο Θεός ήταν πονηρός. Ξεγέλασε τους πρωτοπλάστους να μην φάνε τον καρπό και ήτανε και κακός ο Θεός. Τους στέρισε ενός αγαθού, της θεότητος των πρωτοπλάστων. Κοιτάξτε τι διαβολή κατεσκεύασε ο Σατανάς εις βάρος του Θεού ενώπιον των ανθρώπων. Άλλο περιστατικό. Τι ζητάς εσύ εδώ, ρωτάει ο Θεός τον Σατανά. Γράφεται στην ιστορία του Ιώβ. Γυροέφερα όλο τον κόσμο, όλη την υπουρανών, κάτω από τον ήλιο όλη και ήρθε και είμαι εδώ. Είδες ότι δεν υπάρχει καλύτερος άνθρωπος από τον Ιώβ, τον θεράποντά μου, τον δούλο μου, τον υπηρέτη μου. Ναι, τζάμπα, χάρισμά του είναι. Εσύ του έδωσες πλούτη, του έδωσες υγεία, του έδωσες παιδιά, του έδωσες όλα τα αγαθά. Μήπως τζάμπα σε σέβεται ο Ιώβ? Συκοφαντεί τώρα τον Ιώβ στο Θεό ο διάβολος. Και ενώ ήξερε ότι ο Ιώβ ήταν ενάρετος, αποδίδει την αρετή του Ιώβ στην ιδιοτέλεια, στο συμφέρον του. Και συκοφαντεί τον άνθρωπο στο Θεό. Γι' αυτό και η συκοφαντία έχει συγγένεια πρώτου βαθμού με τον διάβολο. Γι' αυτό και ο Θεός είναι πολύ αυστηρός στην τιμωρία του διαβόλου, αδελφοί μου. Τη συκοφαντίας. Πολύ αυστηρός. Στην προφητεία του Εζεκιήλ μαθαίνουμε ότι είδε ένα όραμα ο Εζεκιήλ, ένα δρεπάνι τεράστιο, το οποίο ήταν πάνω στα σπίτια και θέριζε. Και ρώτησε τι είναι αυτό. Αυτό λέει πλήττει τα σπίτια των συκοφαντών, του απήντησε η φωνή του ουρανού. Ο πνευματικός αρνήθηκε οποιαδήποτε ακολουθεί εκκλησιαστική στις δύο που υφτοκτόνησαν. Αυτό ισχύει και σήμερα. Ισχύει. Δεν είναι σκληρό. Καθόλου. Είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Αυτό δείχνει και η μακρά παράδοση. Κοιτάξτε, ο γέροντας εκείνος δεν πρωτοτυπούσε, απλώς εφάρμοζε κάτι που ίσιε στις ημέρες του ως τακτική της εκκλησίας, της αποστολικής εκκλησίας. Και τούτο διότι η αυτοκτονία είναι φόνος, είπαμε, φόνος κατά του ιδίου του εαυτού του, του αυτόχειρος. Είναι αδικία. Είναι μία κίνηση αναρχική. Τη ζωή δεν τη δίνει ο άνθρωπος στον εαυτό του, ούτε τη βρίσκει στο δρόμο. Την δίνει ο Θεός. Ο Θεός έχει την εξουσία στη ζωή του καθενός. Ποιος εσύ

0: να την αφαιρέσεις, είτε του άλλου τη ζωή, είτε του ιδίου του εαυτό σου. Εδώ στηρίζεται και η απαγόρευση του όρκου. Λέει, δεν βλάπτω κανένα, ορκίζομαι στο κεφάλι μου. Και ποιος είπε ότι το κεφάλι σου ανήκει, η ζωή σου σου ανήκει, ή στα παιδιά μου, πολύ περισσότερο. Ποιος είπε ότι τα παιδιά είναι δικά σου, του Θεού είναι. Και εσύ έρχεσαι και δίνεις τέρμα στη ζωή σου χωρίς την έγκριση του Θεού. Πώς το κάνεις αυτό? Αυτό είναι θανάσιμο αμάρτημα. Και είναι το τελευταίο, διότι όπως είπαμε δεν παίρνει μετάνοιαν, εξομολόγηση και διόρθωση. Και υπάρχει, αδελφοί μου, μία απάντηση σε μία ερώτηση, η 14η ερώτηση προς τον Τιμόθεον τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας στο Πηδάλιον, την ερμηνεύει και την σχολιάζει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στην 67η σελίδα, που λέγει ότι η Εκκλησία τιμωρεί τον αυτόχειρα, τον αυτοκτονούντα, με το να μην τον μνημονεύει στην πρόθεση ο ιερεύς. Ούτε μνημόσυνα, ούτε τίποτα. Τελείωσε. Θάψε τον σαν το σκυλί στα μπέλη. Στα σκυλιά κάνουμε μνημόσυνα? Και στους αυτοκτονούντας όχι. Εκεί γίνεται και η μνήμα κάποιων συγγενών, επειδή το έχουν για ντροπή, θέλουν να παραστήσουν ότι αυτός που αυτοκτόνησε δεν ήταν στα μυαλά του καλά και το έκανε χωρίς τη θέλησή του. Αν πράγματι είναι χωρίς τη θέλησή του, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, τότε η Εκκλησία κυδεύει, κάνει και τις ακολουθίες. Διότι δεν είναι αμαρτία. Μία αμαρτία στοιχειοθετείται όταν υπάρχουν δύο στοιχεία, η γνώση και η ελεύθερη βούληση. Δεν καταλαβαίνει και μπορεί να καταπιεί και ένα δηλητήριο σαν πορτοκαλάδα και να πεθάνει. Δεν έχει ευθύνη ή μπορεί να κάνει και ας μην πάρουμε αυτό το πράγμα. Παίρνουμε και το ανώριμο παιδάκι, το οποίο δεν έχει γνώση και επίγνωση, και πετάει ένα μαχαίρι και βγάζει τα μάτια του μικρότερου αδερφού του ή και μεγάλου. Θα το πάρουμε στο δικαστήριο αυτό το παιδί? Γιατί? Διότι δεν έχει όριμη γνώση. Και άμα είναι βλάξ, απαλλάσσεται λόγω βλακίας, λένε, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν έχει γνώση, δεν έχει αμαρτία, δεν καταδικάζεται, δεν κρίνεται καν. Όμως οι συγγενείς παραστένουν ότι είχε τέτοια και τέτοια και τέτοια και γι' αυτό αυτοκτόνησε. Λοιπόν, κυδέψε το, γιατί τι θα πει ο κόσμος? Στην απάντησή του ο Πατριάρχης, που επέχουν θέση κανόνων στην Εκκλησία μας οι απαντήσεις του Αλεξανδρίας Τιμωθέου, λέει, ο κληρικός πρέπει να εξετάσει επιμελώς των λόγων της αυτοχειρίας, εάν υπάρχει δικαιολογία ή αν έγινε από έλλειψη ελπίδος, πίστεως, υπομονής κλπ. Τώρα υπάρχει και ένα άλλο θέμα, ότι ο γέροντας τιμώρησε και εκείνες που ήξεραν και δεν τις ειρήνευσαν, λέει στο κείμενο ο Παλάδιος, δεν τις ειρήνευσαν. Δηλαδή το χρέος τους ήταν αυτό. Είδαν μια που κινείται έτσι, να τις πούνε, μην το κάνεις αδελφοί αυτό, είναι άδικο. Λώσατε, αλλά αντί να το κάνεις αυτό, πήγε να ζητήσει συγγνώμη, να συμφιλειωθείτε. Δεν κάνει. Σε παρακαλώ. Σε οικετεύω. Πάει, να πάμε μαζί. Θα σε βοηθήσω. Αυτή είναι μια προσπάθεια ειρηνεύσεως. Χρέος των ανθρώπων, των αδερφών, των πνευματικών. Δεν το έκαναν. Ούτε και σε εκείνη την πρώτη που αυτοκτόνησε, την είπε κάποια, ρε παιδάκι μου, μην σε καταπιεί ο πόνος και η θλίψη. Ήταν μια αδικία. Κάνε υπομονή, θα έχεις μισθόν από τον Θεό. Θα λάμψει η δικαιοσύνη σου, η αγνότητα και η αθότητά σου. Μην προχωρείς να την προλάβει. Δεν το έκανα. Και θεωρήθησαν σε ένα βαθμό συνένοχες για το έγκλημα της αυτοκτονίας. το οποίο σημαίνει «Τον καταλαλούντα λάθρα κατά του πλησίον αυτού, τούτον εξεδίωκον», λέει ο Δαβίδ.
1: Κρυφά στο αυτή έλεγε εναντίον κάποιου τρίτου, αυτόν τον έδιωχνα, φύγε από εδώ, φύγε από εδώ και από το παλάτι, φύγε, είσαι συκοφάντης. Κατήγορον θα σε δεχόμουν, συκοφάντη δεν σε δέχομαι. Αν ήσουν κατήγορος, ενώπιον του άλλου να πεις ότι έχεις προς διόρθωση. Τώρα θέλεις να υποτιμήσεις τον άλλο, να βλάψεις τον άλλο και θες να με κάνεις και εμένα συνένοχο. Τούτον εξεδίωκον, θα πει τον έδιωχνα. Αυτό πρέπει να κάνουμε για εμείς.
0: Αλλά πριν από αυτό πρέπει να αποφεύγουμε πάση θυσία και την κατηγορία, αλλά πολύ περισσότερο τη συκοφαντία, την ψεύτικη κατηγορία. Τώρα δημιουργείται ίσως μία ερώτηση. Βρε αδερφέ, σε μοναστήρια αυτά τα πράγματα? Καλά στην κοινωνία μας να το παραδεχθούμε. Σε μοναστήρι και σε ερημιά, ανάμεσα σε ασκήτριες, τέτοιες συκοφαντίες και αυτοκτονίες, και όχι μία, δύο, με συνένοχες. Τι πράγματα είναι αυτά? Δηλαδή ο διάβολος κάνει εξαίρεση, νομίζετε, αδελφοί μου? Δεν κυνηγάει τους καλογέρους, τις καλόγριες δεν τις κυνηγάει? Εκεί δείχνει όλη τη δύναμή του. Διότι ένας χαμένος μέσα στον κόσμο ούτε και που φαίνεται, αυτούς τους έχει για κομπολόι ο διάβολος. Λένε κάθε μέρα, λένε και τι λένε και τι λένε και τι λένε. Σου λέει ένα μοναχό, αν τον ρίξω, μια μοναχία μα τη ρίξω, εκεί κάνω ζημιά. Διότι αυτό θα γραφεί και θα το μαθαίνουν οι άλλοι και θα σκανδαλίζονται και θα πει, άρα μωρέ, αυτά συνέβαιναν και στα μοναστήρια. Τώρα μεταξύ μας, ο Θεός όμως τα τιμωρεί, αδερφοί μου. Και εκείνοι οι άνθρωποι είναι και παλεύουν να ελευθερωθούν από τις κακίες. Αν πλήττονται, ουδέν το περίεργον. Αν πέφτουν, ανθρώπινο. Το θέμα είναι ότι αγωνίζονται, και αυτό είναι το δίδαγμα για όλους μας. Να μιμηθούμε αυτούς τους ανθρώπους που με τους αγώνες των έγιναν Άγιοι, και όχι να παραδειγματιζόμεθα από κάποιους που ξεπέφτοντας τον αγώνα τους καταντούν σε αυτό το κατάντημα. Τώρα, πόσο ο Θεός τιμωρεί τους συκοφάντας, θα σας πω μια ακόμη ιστορία από τον Παλάδιο και με αυτή θα τελειώσω. Στην Κεσάρια της Παλαιστίνης ήταν ένας ιερέας και είχε ένα κορίτσι. Λέει ήτανε παρθένος. Το πιθανότερο είτε ήταν να είχε τάση μοναχική και λέγεται παρθένος, όχι απλώς διότι ήταν άγαμος παρθένος. Όμως αυτή ξεγελάστηκε από έναν φθορέα και αμάρτησε μαζί του και απέκτησε καρπόνεκτης πορνείας. Κάηκα. Τι θα κάνω τώρα? Τι να κάνω τώρα? Και ο φθορεύς της λέει, κοίταξε να δεις. Πες ότι μαζί σου έπεσε ο αναγνώστης της εκκλησίας. Ήταν ένας αναγνώστης που ήθελε να γίνει μοναχός και να γίνει και κληρικός. Και αυτή πάει και λέει στον πατέρα της, πατέρα, αυτό που βλέπεις το έχω από τον αναγνώστη. Πώς από τον αναγνώστη της εκκλησίας? Μια και δυο στο δεσπότη. Δεσπότη, αυτό και αυτό έπαθε η κόρη μου με τον αναγνώστη. Τι λες? Ναι, φωνάξτε εδώ τον αναγνώστη. Ρε, λέει, αναγνώστης και έκανες αυτή τη δουλειά? Ακάθαρτε, δελειρέ, πόρνε, αμέσως σε καθαρό. Από αναγνώστη. Αναγνώστης είναι αυτός που διαβάζει τα αναγνώσματα στην εκκλησία. Ο καημένος αναγνώστης έπεσε κεραυνός στο κεφάλι του, λέει. Δεν σου πω ότι μου όχι. Δεν έχω καμία σχέση με την κόρη αυτή εγώ. Με την πράξη αυτή ούτε σαν πονηρό λογισμό δεν έμπλεξα ποτέ. Δικαιολογίες. Έφυγε λυπημένος ο αναγνώστης, τι να κάνει. Αφού δεν σε πείθω δεσπότη μου, τότε πάντρεψέ με την κόρη αυτή και αυτή να μην ρεζιλεύεται και εμένα το όνομά μου να μην διασύρεται δεξιά και αριστερά. Τους πάντρεψε. Λέει, κυρά μου, τώρα εγώ φαίνομαι ότι είμαι άντρας σου. Λοιπόν, κάτσε στο μοναστήρι μέχρι να γεννήσεις. Και εγώ πάω στο μοναστήρι να προσευχηθώ για την αμαρτία μου. Χωρίστηκαν, δεν ειδωθήκανε καθόλου. Πέρασε καιρός, ήρθε η ώρα του τοκετού. Να και θα γεννήσει και δεν γεννούσε. Σήμερα θα γεννήσει και δεν γεννούσε. Και άρχισε να πονάει και δεν γεννούσε. Και φώναζε και βογκούσε και δεν γεννούσε. Αναστατώθηκε το περιβάλλον του μοναστηριού. Προσευχές από εδώ, προσευχές ο πατέρας της ο πρεσβύτερο. Δεν γεννούσε. Στο δεσπότη μου, η κόρη μου πρέπει να γεννήσει και δεν γεννάει. Πονάει, σφάζεται. Προσευχές ο δεσπότης, δεν γεννούσε. 3, 4, 5, 7 ημέρες βασανιζότανε. Στο τέλος αναγκάστηκε και φώναξε. Συκοφάντησα, λέει, γι' αυτό δεν μπορώ να κινήσω. Δεν έκανα με τον αναγνώστη το παιδί. Είναι άλλος ο φθαρές. Τον πήρα στο λαιμό μου, το συκοφάντησα. Τόπον στο πατέρα, πάει ο πατέρας στο δεσπότη, λέει. Δεσπότη, αυτό και αυτό, λέει, βγήκε. Φωνάστε τον αναγνώστη. Ο αναγνώστης δεν έβγαινε από το κελί του. Είχε κλειστεί εκεί και παρακαλούσε το Θεό, θυμάστε αυτά που είπαμε, να αποδείξει την αθωότητά του. Αφού τον ήθελε ο δεσπότης και μάλιστα πήγε ο ίδιος ο δεσπότης στο κελί του και του λέει, παιδί μου, μάθαμε όλοι για τη συκοφαντία, έλα να προσευχηθείς να γεννήσει το πλάσμα αυτό και συγχώρεσέ το. Πέσανε και οι δύο στα γόνατα, την ίδια στιγμή ελευθερώθηκε η συκοφάντρια. Με τέτοιους πόνους και τέτοια πράγματα που υπέφερε για να αποδεικνύεται ότι ο Θεός ξέρει, ο Θεός μπορεί, ο Θεός και τιμωρεί και φανερώνει την αλήθεια και δοξάζει τον αθώο. Αυτά για σήμερα φτάνουν, μου φαίνεται. Να αφήσουμε και κάτι να πούμε την άλλη Κυριακή.

Σας μεταδώσαμε ομιλία από την πνευματική κληρονομιά του μακαριστού Μητροπολίτου Πενταπόλεως, πατρός Ιγνατίου Μαδενλίδη.

0: Έφρα να σημάς ο Θεός εν τη ενώση σου, και σύ προσφέρομεν ύμνων χαριστήριων, καρπών χιλέων ομολογούντων την χάριν σου, συν το θυμιάματι τούτο, αναβήτω δε προσέ ο Θεός, και μη αποστραφή δια καινής, αλλά χάρισε ημίν, δι' αυτού ευωδίαν του Παναγίου σου Πνεύματος, το μύρον το άχραντον και αναφέρετον, πλήρωσον το στόμα ημών ενέσεως και τα χείλη αγαλιάσεως και την καρδίαν χαράς και εφροσύνης. Εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Ήφρα να σημάς ο Θεός τη εν σύ ενώση, και σύ προσφέρομεν ημία μαχαριστήριον καρπών χιλέων, ομολογούνται στην χάριν σου, αναβήτω δε προσέ ο Θεός, και μη καταβήτω διακαινής, αλλά χάρισε, και ημίν της ευωδίας του Παναγίου σου Πνεύματος, μύρον άθραντον και αναφέρετον, πλήρωσαν το στόμα ημών ενέσεως, και τα χείλη αγκαλιάσεως, και την καρδία χαράς και προσύνης, εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, μεθού ευλογητός εσύ το Παναγίος σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ο προσευχόμενος νους ζητά ένωση με την καρδιά. Άγιος Ιγνάτιος Μπριανίνοβ, Επίσκοπος Καυκάσου και Μαύρης Θάλασσας. Θα λουστώ λοιπόν στα δάκρυα. Θα καθαριστώ από τις αμαρτίες μου με την εξομολόγηση. Δεν θα προσφέρω στο σώμα μου τροφή και ύπνο, που η πλεισμονή τους γεννά στην ψυχή το σαρκικό φρόνημα. Ντυμένος όλος με το θρήνο της μετάνοιας, θα πλησιάσω τη θύρα της καρδιάς μου. Εκεί θα σταθώ ή θα καθίσω σαν τον τυφλό του Ευαγγελίου, και υπομένοντας το βάρος και τη θλίψη που προξενεί το σκοτάδι, θα φωνάζω δυνατά σε εκείνον που μπορεί να με βοηθήσει. Ελέησέ με. Κατεβαίνει λοιπόν ο νους στον εσωτερικό θάλαμο της καρδιάς, στέκεται εκεί μπροστά και αρχίζει να φωνάζει δυνατά με δάκρυα. Μοιάζει με έναν τυφλό που δεν βλέπει το αληθινό και ανέσπερο φως, και με έναν κοφάλαλο που δεν έχει ούτε λαλιά, ούτε ακοή πνευματική. Αισθάνεται ότι είναι πραγματικά τυφλός και κοφάλαλος, ότι στέκεται μπροστά στην πύλη της Ιεριχώ, της καρδιάς που την κατοικούν οι αμαρτίες, και ότι περιμένει τη θεραπεία του από τον Σωτήρα, που δεν τον βλέπει, που δεν τον ακούει και που εν τούτης τον φωνάζει, καθώς βρίσκεται στην τραγική αυτή κατάσταση. Το όνομά του δεν το γνωρίζει. Υιό του Δαβίδ τον ονομάζει. Η σάρκα και το αίμα δεν μπορούν να τιμήσουν το Θεό ως Θεό.

πρέπει κάποτε να εμβαθύνουμε και στα δόγματα της Εκκλησίας, γιατί από τα δόγματα εξαρτάται και η ζωή μας. Όταν αλλοιώνονται τα δόγματα, αλλοιώνεται και η ζωή του ανθρώπου. Η Δυτική Εκκλησία, η Παπική, αλλοίωσαν τις αλήθειες της πίστεως και αλλοιώθηκε και εντός εισαγωγικών η Εκκλησία τους ως Εκκλησία. Και βέβαια, όταν μιλούμε για αλήθειες δογματικές, πρέπει λίγο να συγκεντρώνουμε το μυαλό μας, θέλει και λίγο κόπο να καταβάλουμε, αλλά είναι όμως και πολύ ωφέλεια για την ψυχή και για τη ζωή μας. Στο σύμβολο της πίστεως, το πιστεύω, το 8ο άρθρο αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα. Αφού στα προηγούμενα άρθρα εκφράζουμε την πίστη μας στο Θεό Πατέρα και στον Υιό του Θεού, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, στη συνέχεια διατυπώνουμε και ομολογούμε την πίστη μας στο Άγιο Πνεύμα. Πιστεύω και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Με πιο απλά λόγια, πιστεύω και στο Άγιο Πνεύμα, το οποίο έχει εξίσου με τον Πατέρα και τον Υιό κυριότητα και εξουσία, το οποίο σαν πηγή που μεταδίδει ζωή αθάνατη είναι ζωοποιό και εκπορεύεται από μόνο τον Πατέρα. Επειδή δε είναι ομοούσιο προς τον Πατέρα και τον Υιό, συμπροσκυνείται και συνδοξάζεται μαζί τους ισότιμα. Από το Άγιο Πνεύμα καθοδηγούμενοι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης προείπαν την έλευση του Μεσσία και προετοίμασαν την οδόν της σωτηρίας. Το λαλήσαν δια των προφητών. Όπως γίνεται εύκολο αντιληπτό από αυτά, η πίστη των χριστιανών προς το Άγιο Πνεύμα είναι πίστη προς Θεόν, ομοούσιον, ομοδύναμον και ομόδοξον προς τον Πατέρα και τον Υιό. Φως ο Πατήρ, φως ο Λόγος, φως και το Άγιον Πνεύμα. Μία Θεότης, μία ουσία, λένε οι ύμνοι της Πεντηκοστής. Ας δούμε όμως μερικές μαρτυρίες της Αγίας Γραφής και των Πατέρων για τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει να πούμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη είναι συνεσκιασμένη η περί Αγίου Πνεύματος και Αγίας Τριάδος διδασκαλία, διότι τότε κυριαρχούσε η ειδωλολατρία και υπήρχε κίνδυνος να παρεξηγήσουν την αλήθεια αυτή και να νομίσουν ότι γίνεται λόγος περί πολλών θεών. Για τη δημιουργία του ανθρώπου παρουσιάζει η Γένεση την Αγία Τριάδα να συσκέπτεται. Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν. Ποιήσομεν, πληθυντικός αριθμός, πολλά πρόσωπα συσκέπτονται τρόπον τεινά. Στους 70 πρεσβυτέρους που εξέλεξε ο Μωυσής να τους συμπαρασταθούν στο έργο του, επαναπαύσα το πνεύμα επ' αυτούς και προεφύτευσαν. Αναπαύστηκε σε αυτούς το πνεύμα του Θεού και έγιναν προφήτες. Το πνεύμα αυτό πληρεί, γεμίζει και εμπνέει ευγενείς και ενάρετες προσωπικότητες, όπως τον Ιωσήφ που είχε πνεύμα Θεού. Τον Βεσελεήλ ήταν ο αρχιτέκτον που διεκόσμησε τη σκηνή του μαρτυρίου, του ναού του Σολομώντος, τη σκηνή του μαρτυρίου και έκανε τα ιερά σκεύη του ναού. Ενέπλησε λοιπόν αυτόν ο Κύριος πνεύμα Θείον. Ας θυμηθούμε και τον Τρισάγιο ύμνο «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ», τον οποίο ο προφήτης Ισαΐας άκουσε να ψάλουν στον οίκο της δόξης του Κυρίου τα εξαπτέρυγα Σεραφείμ γύρω από το θρόνο του Παντοκράτορος Κυρίου. Η τριπλή αναφώνηση του Άγιος εσχετίστη, λέγει ο καθηγητής και ακαδημαϊκός Παναγιώτης Μπρασιώτης, εσχετίστη ανέκαθεν από την Εκκλησία με το Τριαδικόν του Θεού. Άγιος ο Θεός, ο Πατήρ ο Άναρχος. Άγιος Ισχυρός, ο Υιός ο Συνάναρχος. Άγιος Αθάνατος, το Παράκλητον Πνεύμα. Κάθε επίθετον Άγιος δηλαδή αντιστοιχεί και σε ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος.
συνδέονται δε απλώς με ένα κόμμα, εξίσου οι τρεις λέξεις Άγιος, για να φανεί ότι ισότιμα ακριβώς είναι και τα τρία πρόσωπα της ομοουσίου Τριάδος. Και οι άλλοι προφήτες, μάλιστα ο Ιωήλ, ομιλούν για την έκχυση του Αγίου Πνεύματος εν αυθονία κατά την εποχή του Μεσσία. Αργότερα, στην Καινή Διαθήκη, έχουμε περισσότερο ξεκάθαρη τη διδασκαλία περί Αγίου Πνεύματος. Η Θεοτόκος κατά τον Ευαγγελισμό συνέλαβε εκ Πνεύματος Αγίου. Κατά την βάπτιση, Πνεύμα Θεού, το Άγιον, σωματικό είδη, ως υπεριστερά, κατήλθε επάνω εις τον Κύριον. Γι' αυτό και η εορτή αυτή ονομάζεται Θεοφάνεια, διότι εφανερώθη το Τριαδικόν του Θεού, ή της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης. Σαφώς όμως και κατηγορηματικός ο Κύριος ομιλεί για το Άγιον Πνεύμα σαν ξεχωριστό πρόσωπο εις την Θεότητα, όταν θα οδηγούν το πιστοί στις συναγωγές και τα κριτήρια, τους έλεγε να μην μεριμνούν πώς ή τι θα απολογηθούν. Το γαράγιον πνεύμα διδάξει ημάς εν αυτή τη ώρα άδειοι πειν. Μην κοπιάζετε, μην σκέφτεστε τι θα πείτε απολογούμενοι όταν σας οδηγούν να σας κρίνουν στα δικαστήρια. Το Άγιο Πνεύμα θα σας φωτίσει να πείτε αυτά τα οποία πρέπει να πείτε. Είναι λοιπόν ξεχωριστό πρόσωπο το Άγιο Πνεύμα και όχι απρόσωπη δύναμη του Θεού όπως οι αιρετικοί υποστηρίζουν. Ακόμη ο Κύριος υποσχέθηκε στους Αποστόλους τη Μεγάλη Πέμπτη λίγο πριν φύγει από κοντά τους, όπως ήδη αναφερθήκαμε στην προηγούμενη ομιλία, ότι θα του στείλει τον άλλον παράκλητο, το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο θα τους διδάξει όλες τις σωτηριώδεις αλήθειες. Με το άλλον, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, τον άλλον παράκλητο, δείχνει τις υποστάσεως αυτού την διαφορά. Με το παράκλητον, παράκλητος ο Κύριος, ο άλλος παράκλητος το Πανάγιο Πνεύμα, δείχνει τις ουσίες αυτού τη συγγένεια. Όταν δε ο Κύριος διδάσκει ότι ο άλλος αυτός παράκλητος που θα στείλει από τον πατέρα του στους μαθητές του μετά τη θυσία του είναι το πνεύμα της αληθείας, όπαρα του Πατρός εκπορεύεται, διακηρύττει σαφώς ότι το πνεύμα δεν είναι κτίσμα ή ποίημα, δημιούργημα δηλαδή, αλλά εξ αυτής της ουσίας του Πατρός έχει την ύπαρξη, εκπορεύεται από τον Πατέρα, διότι η εκπόρευση φυσική ύπαρξη του πνεύματος εστί. Δηλαδή είναι μια φυσική ύπαρξη, είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ιδίωμα του Αγίου Πνεύματος η εκπόρευση. Όπως από την πηγή πηγάζει το νερό, έτσι από τον Πατέρα πηγάζει το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι δημιούργημα ή κτίσμα. Άρα είναι Θεός ομοούσιος προς τον Πατέρα. Τα ιδιώματα, τα γνωρίσματα δηλαδή των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος είναι κοινά. Η αηδιώτης, η παντοδυναμία, η πανσοφία, η πανταχού παρουσία και άλλα, γιατί είναι κοινή και η ουσία της. Μία είναι η ουσία και των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Μόνον τα υποστατικά τους ιδιώματα με τα οποία ξεχωρίζουν σαν πρόσωπα, σαν υποστάσεις, γι' αυτό λέγονται υποστατικά ιδιώματα, είναι ακοινοποίητα και είναι αυτά η αγεννησία του Πατρός, η γέννηση του Υιού και η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και έχουμε και πρόσωπα ξεχωριστά. Αν και αυτά θα εταυτίζονται, δεν θα είχαμε τρία πρόσωπα, αλλά ένα πρόσωπο. Ουδέν γαρίδιον ουδενή της Τριάδος πλην αγεννησίας και γεννήσεως και εκπορεύσεως. Αλλά κοινά πάντα αυτή, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Τίποτα δεν είναι ξεχωριστό στην Αγία Τριάδα, εκτός από την αγεννησία, που είναι γνώρισμα του Πατρός, της γεννήσεως που είναι γνώρισμα του Υιού και της εκπορεύσεως που είναι το υποστατικό ιδίωμα του Αγίου Πνεύματος. Απόδειξη της θεότητος του Αγίου Πνεύματος και της ισοτιμίας του με τον Πατέρα είναι ότι κατά την βεβαίωση του Κυρίου αυτό ερευνά πάντα και τα βάθη του Θεού και ότι τα του Θεού ουδείς είδεν ημί το Πνεύμα του Θεού. Είναι
όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, άπειρον του Θείου και ακατάληπτον, και τούτο μόνον αυτού καταληπτών, η απειρία και ακαταληψία αυτού. Δηλαδή είναι άπειρο το Θείο. Δεν μπορεί να χωρέσει στο πεπερασμένο μυαλό μας. Γι' αυτό και ο άνθρωπος δεν μπορεί να διεισδύσει στην ουσία της θεότητος. Το Άγιο όμως Πνεύμα ερευνά και γνωρίζει τα πάντα του Θεού. Άρα δεν είναι ένα απλό δημιούργημα, αλλά είναι Θεός και αυτό. Το είπαμε, αλλά θα το επαναλάβουμε. Το Άγιο Πνεύμα δεν είναι μία απλή και απρόσωπη δύναμη του Θεού, αλλά ξεχωριστό πρόσωπο, με δική του βούληση. Γι' αυτό διανέμει τα χαρίσματα και ενεργεί, διαιρούν εκάστο καθώς βούλεται. Ακόμη παρουσιάζεται να συναποφασίζει με τους Αποστόλους κατά την πρώτη Αποστολική Σύνοδο. «Έδοξε γάρ το Αγίο Πνεύματι και ημίν», γράφουν από τα Ιεροσόλυμα προς τους εθνικούς, τους χριστιανούς εξεθνών, από την πρώτη Αποστολική Σύνοδο. «Οι πιστοί ονομαζόμαστε Ναός Θεού, επειδή το Πνεύμα του Θεού οικίεν ημίν, αλλά και το σώμα μας καλείται Ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος, το Ναό ο Θεός κατοικεί». Ας θυμηθούμε και το περιστατικό με τον Ανανία, που εψεύστη στους Αποστόλους για τα χρήματα του χωραφιού που επούλησε. Ο Πέτρος είπε στον Ανανία, «Γιατί ο Σατανάς γέμισε την καρδιά σου με πονηρές σκέψεις μέχρι σημείου να εξαπατήσεις με το ψέμα σου το Άγιο Πνεύμα? Με αυτό που έκανες ούκ εψεύσω ανθρώπεις, αλλά το Θεό. Εξαπάτησε το Άγιο Πνεύμα και με αυτό που έκανε δεν είπε ψέματα σε ανθρώπους, αλλά στο Θεό». Το να ψεύδεται δηλαδή κανείς το Άγιο Πνεύμα ισοδυναμεί με το να ψεύδεται στο Θεό, γιατί το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός. Ακόμη στο Άγιο Πνεύμα αποδίδονται θείες ιδιότητες και εξουσίες και ενέργειες. Αναφέραμε μερικές. Οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Ερευνά τα βάθη του Θεού και γνωρίζει τα πάντα, παγνωσία. Διανέμει τα χαρίσματα καθώς βούλεται, κυριαρχική εξουσία. Ομιλεί δια των προφητών. Η κατά αυτού βλασφημία διακηρύσσεται ασυγχώρητη. Να σημειώσουμε ακόμη ότι δεν θεωρείται το Άγιο Πνεύμα κατώτερο από τα άλλα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, διότι συνήθως αναφέρεται τρίτος στη σειρά, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Σε άλλα χωρία της Αγίας Γραφής αναφέρεται πρώτο ή δεύτερο. Να σας αναφέρω ένα τέτοιο χωρίο. «Διαιρέσεις δε χαρισμάτων εσύ, το δε αυτόν πνεύμα, και διαιρέσεις διακονιών εσύ, και ο αυτός Κύριος, και διαιρέσεις ενεργημάτων εσύ, ο δε αυτός Θεός». Εδώ αναφέρεται πρώτα το Άγιο Πνεύμα, μετά ο Κύριος, το δεύτερο πρόσωπο, και μετά ο Θεός Πατήρ, το πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Λένε οι πατέρες, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ότι ούποιοι των ονομάτων η τάξη, η σειρά των ονομάτων με την οποία αναφέρονται στην Αγία Γραφή, ούποιοι αξιωμάτων διαφορά, δεν δείχνει ότι το ένα είναι ανώτερο από το άλλο. Η ποικιλία δε στην αρρύθμιση, όταν άλλοτε αναφέρεται πρώτο, δεύτερο ή τρίτο το καθένα, δηλώνει την ισοτιμία της φύσεως. Να σας μεταφέρω και κάτι ευκολότερο και πρακτικότερο από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Ερωτά ο Όσιος, «Ήθελε δε απορρίσει την ας, διατί το Πνεύμα λέγεται Άγιον Κυρίως και ιδίως στις Άγιες Γραφές και παντού?» Και απαντά με το στόμα του Αγίου Γρηγορίου, ότι είναι αληθώς Άγιον το Πνεύμα το Άγιον, διότι δεν υπάρχει άλλο όμοιον στην αγιότητα, ούτε έχει τον αγιασμό εκ προσθήκης, αλλά είναι αυτοαγιώτης. Δεν έχει αυξομοιώσεις τον αγιασμό, ούτε χρονική αρχή, ούτε τέλος. Και συνεχίζει ο Όσιος, «Ού προς διαφοράν του Πατρός και του Υιού Άγιον λέγεται το Πνεύμα του Άγιον, αλλά προς διαφοράν απάσης της κτήσεως, αγγέλων και ανθρώπων.
Δηλαδή δεν λέγεται το Πνεύμα Άγιο, δεν χαρακτηρίζεται σαν Άγιο για να φανεί διαφορά με τον Πατέρα και τον Υιό, ότι δεν είναι Άγιος ο Πατέρας, δεν είναι Άγιος ο Υιός, αλλά για να φανεί διαφορά μεταξύ του Αγίου Πνεύματος και των Αγγέλων και των ανθρώπων που είναι δημιουργήματα. Η οποία ουκ έστι των ανθρώπων και των Αγγέλων η φύση, ουκ έστι φύση Αγία, αλλά παρά του Πνεύματος λαμβάνει τον Αγιασμό. Οι άγγελοι και οι άνθρωποι λέμε Άγιος άνθρωπος, Άγιος Νικόλαος, Αγία Παρασκευή, οι Άγιοι Άγγελοι. Αυτοί είναι Άγιοι γιατί παίρνουν τον Αγιασμό από το Πανάγιο Πνεύμα. Ενώ το Άγιο Πνεύμα είναι πηγή του Αγιασμού, είναι εκφύσεως, η ουσία του είναι Αγία. Και ακολούθως εκ τούτου δεικνύεται, αποδεικνύεται ότι ουκ έστι κτίσμα, καθώς ευλασφήμων η πνευματομάχη αλλά Θεός. Άκουσε τώρα, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, ποιο ωφέλιμο νόημα μπορείς να συνάξεις από την αλήθεια αυτή. Καθώς το Πνεύμα το Άγιον είναι ανώτερο από κάθε μολυσμόν, σώματος και ψυχής, και εις τον Θεόν είναι αδύνατο να ενωθεί με τον ακάθαρτο άνθρωπο πριν να καθαριστεί, και καθώς το Πνεύμα είναι εκφύσεως Άγιον, έτσι και εσύ πρέπει να γίνεις κατά μετοχήν και χάριν Άγιος. Και έτσι ενούται το φύση Άγιον, το φύση Άγιον Πνεύμα με τον χάριτη Άγιον. Δηλαδή το όμοιον με το όμοιον. Και για να είπω καθολικός και για να μιλήσω γενικός, συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ, εάν αγαπάς αδελφέ να πλησιάσεις στο Πνεύμα το Άγιον και να οικειωθείς με αυτό, να αποκτήσεις τη φιλία του, πρέπει να χωριστείς και να μακρύνεις από τα πάθη. Αυτά γαρίνε όπου σε χωρίζουν από την χάρη του Θεού και του Αγίου Πνεύματος. Αφού δε καθαριστείς από την ασχημία την οποία απέκτησες διαμέσου της αμαρτίας και επαναγυρίσεις εις το, της φύσεως πρώτον κάλος, όπως δηλαδή μας είχε κάνει ο Θεός όταν ήμασταν στον Παράδεισο πριν από την αμαρτία, αυτό είναι το πρώτον κάλος, και αποδώσεις ως αν εις βασιλικήν εικόνα την αρχαίαν μορφήν. Έχουμε στους ναούς τους εικόνες που από την καπνιά μαυρίζουν σε παλιούς ναούς. Και έρχεται η αρχαιολογική υπηρεσία και κάνει καθαρισμό των εικόνων και φαίνεται το ωραίο της εικόνος. Αυτό μας φέρει στο νου τώρα εδώ ο Άγιος. Αν λέει αποδώσεις την αρχαία μορφή στη βασιλική εικόνα, βγάλεις την εθάλη της αμαρτίας από την ψυχή σου και γίνει όπως ήταν όταν επλάστη από το Θεό μέσα στον Παράδεισο, τότε μόνον δύνασαι να πλησιάσεις εις το Πνεύμα το Άγιον. Το δε Πνεύμα το Άγιον παραλαβών σε καθαρόν, καθώς και ο ήλιος παραλαμβάνει το καθαρό νομάτι, θέλει δείξει σε σένα την εικόνα του αοράτου, ήτι των Υιών του Πατρός. Άμα τα μάτια μας είναι από γρήπη, δεν αντέχουν στο φως. Θέλουμε να είναι σκοτεινό το περιβάλλον, ενοχλούμεθα, δεν μπορούμε να δούμε. Λοιπόν και το Άγιο Πνεύμα, όταν τα μάτια της ψυχής είναι θολά από την αμαρτία, δεν μπορεί να μας δείξει τον Υιό. Όταν όμως καθαριστεί η ψυχή μας, έρχεται και μας δείχνει την εικόνα του αοράτου, δηλαδή του Ιησού Χριστού. Όθεν βλέποντας εσύ τον Υιόν θέλεις ιδίεν το Υιό και το κάλος του αρχετύπου ήτι του Πατρός. Διότι ο Χριστός είναι η απαράλλακτος εικόν του Θεού. Εμείς έχουμε πλαστεί κατ' εικόνα της εικόνος, δηλαδή του Κυρίου. Όταν λοιπόν καθαρίσει η ψυχή μας, μας φωτίζει το Άγιο Πνεύμα, γνωρίζουμε τον Υιό και δια του Υιού γνωρίζουμε το αρχέτυπο, δηλαδή τον Πατέρα. Μας δείχνει δηλαδή και το κάλος του αρχετύπου. Να λοιπόν μια μέθοδος θεογνωσίας για να αποκτήσουμε τη θέα του αθεάτου. Η κάθαρση της καρδιάς μας. Γι' αυτό και ο Κύριος μακαρίζει αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά. Μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται. Και ο Μέγας Βασίλειος στην περιαγίου πνεύματος πραγματεία του γράφει τα εξής. Προς το Άγιο Πνεύμα στρέφονται όλα όσα έχουν ανάγκη αγιασμού. Όπως στρέφονται τα λουλούδια προς τον ήλιο, έτσι και όλα όσα έχουν ανάγκη αγιασμού στρέφονται προς το Άγιο Πνεύμα. Αυτό επιθυμούν όλα όσα ζουν εν αρέτος, σαν να αρδεύονται από την πνοή του
και βοηθούνται εις την επιτυχία του αρμόζοντος και εις την φύση του τεθέντος σκοπού. Έτσι βοηθούνται να αποκτήσουν, να πραγματοποιήσουν το μεγάλο σκοπό που είναι να βαδίσουμε από το κατοικώνα στο καθομοίωση. Είναι η αιτία του αγιασμού, το νοητό φως το οποίο παρέχει σε κάθε λογικό όν ένα είδος ελάμψεως, εσωτερικό φωτισμό για την έβρεση της αληθείας. Γι' αυτό όσο και αν κοπιάζει ο άνθρωπος που είναι μακριά από το Θεό και ζει ακατάστατη ζωή, είναι αδύνατο να γνωρίσει την αλήθεια της πίστεως και το Θεό. Πρέπει πρώτα να γίνει η κάθαρση της καρδιάς και μετά παίρνει την έλαμψη του Αγίου Πνεύματος και ας είναι αγράμματος και ολιγογράμματος. Μπορεί και γνωρίζει βαθύτερα τις αλήθειες της πίστεως και το Θεό μας. Και του αγιασμού συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος και των άλλων δωρεών του Πνεύματος μετέχουμε κατά αναλογία της πίστεως, αναλόγως προς την πίστη μας. Τώρα να δούμε και το έργο του Αγίου Πνεύματος. Πρώτον, μέσα στην Εκκλησία. Ο αγαθός παράκλητος είναι η ψυχή της Εκκλησίας, όπως είπαμε. Αυτό όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας. Δηλαδή, αυτό ίδρυσε, οργανώνει όλη την Εκκλησία και τη διατηρεί. Την οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Την προφυλάσσει από ποικίλες πλάνες. Την προστατεύει από κάθε αίρεση που θέλει να νοθεύσει την αλήθεια του Ευαγγελίου, από κάθε εχθρό που θέλει να την εξαλείψει από το πρόσωπο της γης. Η Εκκλησία δεν είναι ανθρώπινος, αλλά θεανθρώπινος οργανισμός. Αν ήταν ανθρώπινος οργανισμός, τόσο πολύ που πολεμείται μέχρι τώρα θα είχε διαλυθεί, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν θα μπορέσει κανένας εχθρός να την νικήσει. Πύλε άδου, ούκα της χύσους είναι αυτής. Όλες οι λυσαλαίες επιθέσεις που ενεργούνται εναντίον της θα πέφτουν στο κενό. Σαν χάρτινοι πύργοι θα σοριάζονται κατά γης όλα τα κάστρα της αθείας. Η Εκκλησία θα υπερισχύει τον αντιπάλων της και θα αναδεικνύεται αιώνια νικήτρια. Ουρανού υψηλωτέρα και της γης πλατιτέρα. Αγνή και ανώθευτη θα λάμπει και θα φωτίζει στα πέρατα της οικουμένης. Πού οφείλεται αυτό το αιώνιο θαύμα και ο αιώνιος τρίαμβός της? Το οφείλει στην παρουσία του Παναγίου Πνεύματος. Ας θυμηθούμε μερικές από τις νίκες της Εκκλησίας που αποδεικνύουν την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή της. Πρώτον, τη νίκη της στους χρόνους των διωγμών. 11 εκατομμύρια είναι οι γνωστοί μάρτυρες των 3 πρώτων αιώνων. Τη νίκη της στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας θυσιάστηκαν 11 πατριάρχες, 100 επίσκοποι και 6.000 κληρικοί κατά το Γάλλο Πουκεβίλ, εκτός από τους άλλους νεομάρτυρες. Κι όμως η Εκκλησία ζει. Τη νίκη της κατά των αιρέσεων. Πόσους αγώνες έκανε κατά των αιρέσεων. Ακόμη και την κοσμική εξουσία χρησιμοποιούσαν οι αιρετικοί. Ο Μέγας Αθανάσιος από τα 46 χρόνια της αρχιερατείας του τα μισά περίπου τα πέρασε εξόριστος για να υπερασπίζεται την αλήθεια. Αυτός ήταν ο υπερασπιστής της αληθείας, το Πανάγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και εν το προσώπο του Μεγάλου Αθανασίου ενίκησε ο ένας τους πολλούς. Τη νίκη την οποία πέτυχε όταν πολεμήθηκε από τους αθέους διανοητάς του 19ου αιώνα και από τους αθέους της Ανατολικής Ευρώπης κατά τον 20ο αιώνα. Ακούστε κάποια στοιχεία που δείχνουν το μέγεθος της νίκης του Αγίου Πνεύματος στη Ρωσία. Το 1988, πριν 20 περίπου χρόνια, είναι στοιχεία που τα είχα βρει δημοσιευμένα το 2009, στη Ρωσία, μετά από 80 χρόνια διωγμού υπήρχαν στην Αχανή Ρωσία 6.893 ναοί που λειτουργούσαν με 8.000 ιερείς. Νομίζω στην Ελλάδα είναι κάπου 10.000 ιερείς για να καταλάβετε τη διαφορά. Σήμερα είναι 29.268 ενορίες από 6.000 τόσες με 30.670 ιερείς. Το 1988 υπήρχαν 76 αρχιερείς. Σήμερα 203 αρχιερείς.
Το 1988 λειτουργούσαν 3 θεολογικές σχολές, σήμερα 87. Στη Μόσχα λειτουργούσαν τότε 40 ναοί, σήμερα 700. Και ο Πρωθυπουργός της Ρωσίας Πούτιν, συγχαίροντας τον νέο Πατριάρχη, δήλωσε: «Το κράτος πιστεύει στην υποστήριξη της Ρωσικής Εκκλησίας για την αναγέννηση της Ρωσίας. Η ιδιοκομμένη Ρωσική Εκκλησία είναι τώρα το στήριγμα και της πολιτείας». Ειδικότερα το Άγιο Πνεύμα τελεί τα μυστήρια, τελεσιουργεί όλες τις αγιαστικές πράξεις της Εκκλησίας. Οι πιστοί βαπτίζονται εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και γίνονται φωτόμορφα τέκνα της Εκκλησίας. Μυρώνονται με το Άγιο Χρίσμα και χαριτώνονται. Εξομολογούνται με ειλικρίνεια τα κρίματά τους στο πνευματικό και φεύγουν ανάλαφροι από το εξομολογητήριο. Προσέρχονται με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης και κοινωνούν σώμα και αίμα Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή την αιώνιον. Δεν λέγει ο λειτουργός ιερέας «εγώ σε βαπτίζω», όπως λέγει ο Λατίνος ιερέας, αλλά λέει «βαπτίζεται ο δούλος του Θεού εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Όργανο είναι ο ιερεύς. Το Άγιο Πνεύμα, η Αγία Τριάδα τον βαπτίζει τον πιστό. Δεν λέγει «εγώ σε συγχωρώ», όπως λέγει ο Λατίνος, αλλά «η χάρις του Παναγίου Πνεύματος δια της εμείς ελαχιστότητος έχει ελελειμμένο και συγκεχωρημένο», όταν μας διαβάζει τη συγχωρητική ευχή. Το έργο του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία το συνοψίζει με λίγες χαρακτηριστικές λέξεις το εξαίρετο στοιχειρό του Εσπερινού της Πεντηκοστής. «Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον, βρύει προφητείας, ιερέας τελειεί, αγραμμάτους σοφίαν εδίδαξε, αλλιείς θεολόγους ανέδειξε, όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας, ομοούσιε και ομόθρονε το Πατρί και το Υιό, παράκλητε δόξαση», που υπογραμμίζει πως ό,τι καλό γίνεται στην Εκκλησία, όλα τα χορηγεί, όλα τα τελεσιουργεί το Πανάγιο Πνεύμα. Ας δούμε όμως και ποιο είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος στις ψυχές των ανθρώπων. Πρώτον, το Άγιο Πνεύμα συντελεί το θαύμα της πίστεως στις καρδιές των ανθρώπων. Βεβαίως, για να ελκυστεί ο άνθρωπος στην πίστη, πρέπει να έχει και ο ίδιος καλή διάθεση, ώστε να ανταποκριθεί στην κλίση του Θεού. Αλλά το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που συντελεί το θαύμα της πίστεως στην καρδιά του. Αυτό οδηγεί στο θέλημα του Θεού και τη σωτηρία πλήθη ανθρώπων. Αμέσως μετά την Πεντηκοστή και την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, στο πρώτο κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου επίστεψαν 3.000 ψυχές στο Χριστό. Λίγο αργότερα προσετέθησαν 2.000 ακόμη στην πρώτη εκκλησία. Μετά το διωγμό εξαφορμής του λιθοβολισμού του Στεφάνου, ο Φίλιππος και άλλοι πιστοί διασκορπίζονται και αντί ο διωγμός να κάνει ζημιά στην εκκλησία, γίνεται αφορμή να διαδοθεί το Ευαγγελικό κήρυγμα στην Σαμάρια και την περιοχή της. Το Πνεύμα το Άγιο κατακτά την ψυχή του διώκτου Σαύλου και τον καθιστά Απόστολο των Εθνών. Και πλήθη ειδωλολατρών πιστεύουν στο Χριστό σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο και στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα. Αλλά και μέχρι σήμερα, όπου κηρύσσεται το κήρυγμα του Ευαγγελίου, ελκύονται στην πίστη πλήθη ανθρώπων. Ανθούν τα κέντρα της Ιεραποστολής στην Αφρική και την Ασία. Θριαμβεύει η πίστη στις χώρες του άλλοτε σιδηρού παραπετάσματος. Συγκινούμαστε όταν ακούμε και από τον Σεβασμιότατο Πενταπόλεως το τι γίνεται κάτω στην Αφρική, πώς ελκύει τις ψυχές ο Κύριος, το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα συντελεί πλήστες ηθικές νεκραναστάσεις. Βοηθεί αμαρτωλούς να μετανοούν, υπερηφάνους να ταπεινώνονται, ασώτους να επιστρέφουν στην αγάπη του Πατέρα, εχμαλώτους των παθών να αποκηρύσουν τη φαύλη ζωή τους και να ψελίζουν το ήμαρτον. Ακόμη το Άγιο Πνεύμα συντελεί θείες αλλοιώσεις. Χαρίζει στους προφήτες το χάρισμα της προφητείας.
στους ιερείς το χάρισμα της ειδικής ιεροσύνης για να τελούν τα ιερά μυστήρια. Σοφίζει τους αγραμμάτους με τη σοφία του Θεού. Αναδεικνύει τους αλλιείς θεολόγους. Όταν βλέπουμε στα δύσκολα χρόνια που ζούμε επιτυχημένους επιστήμονες να προσέρχονται στην ιεροσύνη, στο μοναχισμό, στην ιεραποστολή, τι λέτε, από μόνοι τους παίρνουν όλοι αυτοί μια τόσο μεγάλη απόφαση? Όχι. Το Άγιο Πνεύμα συντελεί στις ψυχές τους τη Θεία Αλλίωση. Αυτή η αλλίωση στις δεξιάς του Υψίστου, όπως ακούμε να λέγεται και στο μυστήριο της χειροτονίας. Επίσης, το Άγιο Πνεύμα φωτίζει τους πιστούς να κατανοούν τις αλήθειες του Ευαγγελίου, όπως συνέβη και με τη Λυδία την Πορφυροπόλυδα στους Φιλίππους, η οποία πίστευσε στο κήρυγμα του Παύλου και ευαπτίστη με όλον τον οίκον της. Τους διδάσκει πώς να προσεύχονται το γάρ τι προσευξόμεθα καθόδι ουκ είδαμεν, αλλά αυτό το πνεύμα υπερεντυγχάνει

πιστείας και να μπορούν να βλέπουν την αλήθεια. Το Άγιο Πνεύμα κατανήσει τις καρδιές, δημιουργεί στο εσωτερικό μας διάθεση μετανοίας, μας παρακινεί να αποστρεφόμαστε την αμαρτία και να εργαζόμαστε το αγαθόν. Μας ενισχύει να υπομένουμε τους πειρασμούς, μας βοηθεί να σηκώνουμε το σταυρό της ασθενείας μας, παρακαλεί, παρηγορεί τις ψυχές μας, τις αναψύχει όταν αυτές οδυνώνται. Θαυμάζει καμιά φορά κανείς, βλέπει κάποιους ανθρώπους χρόνια στο κρεβάτι, παραλύτους, αναπήρους, τυφλούς και λέγει με το δόξα σου ο Θεός στα χείλη. Εμείς λίγο πονοκέφαλος μας πιάνει, μια μέρα κλεινόμαστε μέσα και αδειμονούμε. Και λέει κανείς πώς αυτός ο άνθρωπος 30 χρόνια, 40 χρόνια, παράλυτος, ανάπηρος, στα άσυλα ανιάτων, είναι το Άγιο Πνεύμα που τον βοηθεί. Το Άγιο Πνεύμα καθαίρει, υψώνει, λαμπρύνει τις ψυχές. Αυτό δίνει τη θέρμη, την πνευματική, την κοιωμένη καρδία. Δεν έλεγαν οι δύο μαθητές που ευάδιζαν προς Εμαούς, ουχή η καρδία ημών κοιωμένη είναι εν διωδώ. Ο χριστιανός δεν μπορεί να κάνει τίποτε χωρίς τη χάρη, δηλαδή χωρίς την άκτιστη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και ο Θείος Απόστολος Παύλος έλεγε «Χάρη τη Θεού ημί, ο ημί, ούχ εγώ, αλλά η χάρις του Θεού η συνεμή». Δεν τα έκανα εγώ αυτά, δεν είναι δικά μου κατορθώματα, αλλά είναι κατορθώματα της χάριτος του Θεού που είναι μαζί μου. Τώρα να μεταφέρουμε και μερικά ακόμη από τους πατέρες της Εκκλησίας για τις χορηγίες του Αγίου Πνεύματος, γιατί αυτά μιλούν ιδιαίτερα στην ψυχή μας, διότι οι πατέρες μας, οι Άγιοι ήταν θεοφώτιστοι, εμπνέοντα από το Άγιο Πνεύμα και μας βοηθούν και μας ενισχύουν με όσα γράφουν και λένε να κατανοούμε τις αλήθειες της πίστης και να στηριζόμαστε. Ο Άγιος Νίλος σε μια του επιστολή γράφει ότι το Άγιο Πνεύμα ενεργεί πολλές αρετές. Μεταξύ των άλλων αναφέρει ότι τους αθλούντας νευρεί η ομολογία του Κυρίου. Αυτούς δηλαδή που οδηγούνται στα δικαστήρια και στο μαρτύριο, τους ενίσχυε, δυνάμωνε την ψυχή, το νεύρο της ψυχής, για να ομολογούν τον Κύριο και να δέχονται και το μαρτύριο. Εις άλλον δίνει δύναμη να διώχνει δαίμονες, άλλον τον ενδυναμώνει στη ζωή της σοφροσύνης και άλλον, προσέξτε το λίγο αυτό, ποιεί απλίστον τας ελεημοσύνας. Ποιήν απλίστος σας ελεημοσύνας. Άλλον τον παρακινεί να κάνει με πολύ πόθο, με πολύ προθυμία τις ελεημοσύνες, να ελεεί. Και καταλήγει, αυτό λοιπόν και εσύ, σε αυτόν που απευθύνει την επιστολή του, λόγω της πολύ σου πίστεως και των αγαθοεργιών σου, είχε πολύ πίστη και έκανε πολλές ελεημοσύνες ο αποδέκτης της επιστολής, αφού το έχεις εξασφαλίσει να κατοικείς στην οικία σου και αφού απέκτησες τόσον μεγάλο προστάτη και φρουρό και σύμμαχο και σκεπαστή, κανένα μη φοβηθείς, ούτε δαίμονα, ούτε άνθρωπο πονηρό που θέλει να κάνει κακό στο θεοστήρικτο σπίτι σου. Η πολλή του πίστη και οι αγαθοεργίες του εξασφάλισαν σαν ένικο μέσα στο σπίτι του το Άγιο Πνεύμα και το έκαναν θεοστήρικτο. Τι ευλογημένο σπιτικό. Το στηρίζει το Άγιο Πνεύμα που είναι Θεός. Γιατί είχε πίστη ζωντανή και έκανε πολλές ελεημοσύνες. Και ο Μέγας Βασίλειος γράφει στον περιπίστεως λόγο του. Το Άγιο Πνεύμα γεμίζει τους αγγέλους. Γεμίζει τους αρχαγγέλους. Αγιάζει τις δυνάμεις. Δίδει ζωή εις τα σύμπαντα, δίδει εις όλα την χάρη του χωρίς να μειώνεται και να διασπάται. Όλους τους φωτίζει για να κατανοήσουν τον Θεό. Αποσπάσματα σας διαβάζω, είναι μεγάλος ο λόγος του. Εάν παραλάβει τελώνην, ο οποίος πιστεύει, τον αναδεικνύει Ευαγγελιστήν. Εάν έρθει σε ψαρά, τον κάμνει θεολόγον. Εάν συναντήσει διώκτη μετανιωμένο, τον καθιστά Απόστολο των Εθνών, κήρυκα της πίστεως, σκεύος εκλεκτών. Με αυτό οι αδύνατοι γίνονται ισχυροί, οι πτωχοί γίνονται πλούσιοι, οι αγράμματοι γίνονται

δε σοφότεροι από τους σοφούς. Ο Παύλος, αν και ήταν αδύναμος, η δύναμή μου εν ασθενεία τελειούται, έλεγε, αλλά με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, τα μανδύλια του σώματός του εθεράπευαν αυτούς που τα εδέχονται. Ο Πέτρος, λόγω της χάριτος του Πνεύματος που κατοικούσε μέσα του, η σκιά που έπιπτε από το σώμα του απομάκρυνε τις ασθένειες των βασανιζομένων. Πτωχός ήταν ο Πέτρος και ο Ιωάννης, έλεγαν στον παράλυτο που ήταν στην είσοδο του ναού, αργύριον και χρυσίον δεν υπάρχει σε εμάς. Αυτό που έχουμε, αυτό που και σου δίνουμε, και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος τον έκαναν καλά. Πτωχός λοιπόν ήταν ο Πέτρος και ο Ιωάννης, αλλά εδόριζαν υγεία που ήταν πολυτιμότερη από πολλά χρυσά νομίσματα. Ο ίδιος πατήρ λέγει ότι οι άγγελοι, εάν δεν ενδυναμωθούν από το Άγιο Πνεύμα, δεν μπορούν να πούν το δόξα εν υψίστης Θεό. Και ότι με την χάρη του Αγίου Πνεύματος, οι θρόνοι, οι κυριότητες και αρχές και εξουσίες, αγγελικά τάγματα, βλέπουν διαπαντός το πρόσωπο του Πατρός του εν της ουρανής και ζουν την μακαρία εκείνη ζωή. Αλλά και τα ουράνια βραβεία και στεφάνια και η τιμή που μέλουν να λάβουν οι δίκαιοι, δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος θα τους δοθούν. Σκέφτομαι μετά από αυτά, αδελφοί μου, πως αν οι άγγελοι του Θεού δεν μπορούν να δοξολογήσουν το Θεό χωρίς να τους ενδυναμώσει το Πανάγιο Πνεύμα και δεν μπορούν να τον δοξάξουν χωρίς τη βοήθεια του Παρακλήτου, εμείς μπορούμε μόνοι μας να προσευχόμαστε? Δεν μπορούμε, αν δεν έχουμε τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο που όλες τις προσευχές μας τις αρχίζουμε με την μικρή προσευχή και τόσο σπουδαία προς το Άγιο Πνεύμα. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το Πνεύμα της αληθείας. Επικαλούμαστε δηλαδή το Άγιο Πνεύμα στην αρχή της προσευχής μας, να έρθει να σκηνώσει, να μας καθαρίσει και μετά προχωρούμε στην προσευχή μας. Γι' αυτό να τη λέμε πάντοτε αυτή τη μικρή προσευχή και την τόσο περιεκτική και θαυμασία σε κάθε επικοινωνία μας με το Θεό, για να μας χαρίζεται το Άγιο Πνεύμα και να μπορεί να παίρνουν θέρμη οι προσευχές μας. Ας μεταφέρουμε και κάτι ακόμη από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, για το πώς θα βασιλεύσει μέσα μας το Άγιο Πνεύμα. Γράφει στο βιβλίο του «Η Νέα Κλίμαξη», είναι ένα ωραίο βιβλίο που ερμηνεύει τους αναβαθμούς που ψάλλονται στην Εκκλησία, τον όρθρο. «Εάν εσύ αγωνιστείς να μη βασιλεύει η αμαρτία εις το θνητόν σώμα σου, αλλά νικάς και καταβάλεις αυτήν, εάν λέγω έτσι αγωνίζεσαι, βέβαια θέλει βασιλεύσει σε σένα το Πνεύμα το Άγιον. Και αν εσύ γένεις βασιλεύς και νικητής κατά των παθών, θέλει σε κάμη βασιλέα δια της χάριτός του το Πνεύμα το Άγιον. Ομοίως, εάν εσύ σπουδάζεις να αγιάζεις, ήγουν δηλαδή να ποιείς καθαράν την καρδία σου από βλασφήμους και αισχρούς και πονηρούς λογισμούς, βέβαια και το Πνεύμα το Άγιον θέλει σε αγιάσει τόσον εις τρόπον ότι να σε αποδείξει δια της αυτού ενεργίας και χάριτος σκεύος Άγιον και κατοικητήριον ειδικών του. Τι λέγω, μονήν και ναών της Αγίας Τριάδου. Και παραθέτει στη συνέχεια τα χαριτωμένα όντως λόγια του Ιωσήφ του Βρυενίου. Ο νους του ευσεβούς, εάν διατηρείται καθαρός, είναι θρόνος του Θεού. Και το στόμα του Αγία Τράπεζα του Χριστού και η καρδιά του Ναός του Αγίου Πνεύματος. Οι αγαθοί λογισμοί, οι άγγελοι που τον περικυκλώνουν, οι προσφορές και τα δώρα του, η ανάγνωση, η μελέτη, η ψαλμωδία και η προσευχή. Και η ψυχή, ο νεοκόρος που φροντίζει τον ναόν και το σώμα, ο δούλος που τον υπηρετεί. Τα αισθητήρια, τα παράθυρα του ναού και η διάνοια, η είσοδος, η δε συνείδηση, ο θυρωρός. Ωραία η εικόνα. Και συνεχίζει ο Άγιος Νικόδημος.
αλλά και αν κινείς μεν τα πόδια σου στις στράτες της αρετής και τα χέρια σου σε ελεημοσύνη και τα απλώνεις σε προσευχή και άλλες αγαθοεργίες, βέβαια και το Πνεύμα το Άγιον θα κινεί την καρδιά σου με τη χάρη και ενέργειά Του, ώστε να μπορείς να λες κι εσύ εκείνο που ελέγχθη από τον Παύλο. «Εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν». Δηλαδή, θα μπορούμε να ζούμε και να ενεργούμε μέσα στην ατμόσφαιρα του Αγίου Πνεύματος. Ο Μέγας Βασίλειος μας παρακινεί να δοξάσουμε και να υπερυψώσουμε το Πανάγιο Πνεύμα. Αυτό λοιπόν που ως προς την φύση του είναι θείον, ως προς το μέγεθος αχώρητον, δυνατό στις ενέργειες και αγαθό στις ευεργεσίες, να μην το υπερυψώσουμε, να μην το δοξάσουμε. Και μας υποδεικνύει τι αποτελεί δοξολογία του. «Εγώ νομίζω», λέγει ο Ιερός Πατήρ, «ότι η δοξολόγησή του δεν είναι τίποτε άλλο παρά η απαρίθμηση των θαυμαστών γνωρισμάτων του. Αυτό είναι εκπλήρωση της μεγίστης δοξολογίας. Διότι ούτε τον Θεό και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και τον μονογενή αυτού Υιόν μπορούμε να δοξολογήσουμε κατά άλλων τρόπων, παρά μόνον με το να διηγούμεθα τα θαύματά Του όσα φυσικά μας είναι δυνατόν». Γι' αυτό ας επιτραπεί να απαριθμίσουμε λίγα από τα θαυμαστά προς εμάς δωρήματά Του, όπως τα αναφέρει ο Ιερός Πατήρ, για να αποτελέσει και αυτό δοξολογία του Παναγίου Πνεύματος. «Δια του Αγίου Πνεύματος γράφει η αποκατάστασή μας στον Παράδεισο, η άνοδός μας στη Βασιλεία των Ουρανών, η επάνωδός μας στην Υιοθεσία, το θάρρος να ονομάζουμε τον Θεό Πατέρα μας, το να γίνουμε μέτοχοι της χάριτος του Χριστού, να αποβούμε τέκνα φωτός, να γίνουμε μέτοχοι στην αιώνια δόξα και γενικώς να απολαμβάνουμε το σύνολο των ευλογιών και κατά την παρούσα ζωή και κατά την μέλλουσαν. Έτσι, την χάρη των αγαθών, που ως υποσχέσεις μόνο μας έχουν δοθεί και που πιστεύουμε ότι θα τα απολαύσουμε, τη βλέπουμε σαν σε καθρέφτη, σαν να είναι ήδη παρόντα. Αν δε ο αραβώνας είναι τόσο μεγάλος, πόσο μεγάλο θα είναι το πλήρες, και αν η απαρχή είναι τόσο μεγάλη, πόσο μεγάλη θα είναι η ολοκλήρωση. Εάν δεν θέλουμε να δεχθούμε αυτές και όλες τις άλλες δωρεές και ελάμψεις του Αγίου Πνεύματος, είναι ανάγκη η ψυχή μας να απαλλαγεί από το σκοτισμό των παθών και να γίνει καθρέφτης καθαρός. Διότι γράφει σε μια του επιστολή ο Ιερός Πατήρ ότι ένας λερωμένος καθρέφτης δεν μπορεί να δεχθεί και να παρουσιάσει την μορφή των εικόνων που προσπίπτουν εις αυτόν, έτσι ούτε και η ψυχή που είναι γεμάτη βιωτικές μέρημνες και είναι σκοτισμένη από τα πάθη του φρονήματος της σαρκός, είναι δυνατόν να δεχθεί τις ελάμψεις του Αγίου Πνεύματος. Ακόμη ο ίδιος Πατήρ μας λέγει ότι η χάρη του Αγίου Πνεύματος έρχεται στους δεκτικούς, μπορεί όμως να αναχωρήσει πάλι. Παραμένει όμως πολλά και συνεχώς όταν η στο καλό διάθεσή μας είναι συνεχής. Όλοι λοιπόν οι πατέρες με τις παραθέσεις τους στο ίδιο σημείο καταλήγουν. Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, ότι για να γίνει θεοστήρικτο το σπίτι μας και κατοικητήριο του Πνεύματος η καρδιά μας και να μας γεμίσει με τη χάρη και τους καρπούς του, πρέπει να καθαρεύουμε από τα πάθη. Τότε μόνον μπορεί να κατοικεί μέσα μας και να μας χαρίζει όλα τα δώρα που προαναφέραμε και τους άλλους γλυκούς καρπούς του, που μεταβάλλουν σε παράδεισο την ψυχή μας από του παρόντος. Και είναι αυτή, κατά τον Απόστολο Παύλο, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης, εγκράτεια. Βεβαίως και η καθαρότης της καρδιάς, η απαλλαγή μας από τα πάθη και ο αγιασμός της ψυχής και του σώματός μας είναι ουσιαστικά δώρο του Παρακλήτου σε όσους κάνουν ό,τι εξαρτάται από αυτούς
και επικαλούνται τη βοήθειά Του. Ας αγωνιζόμαστε λοιπόν τον ωραίο αγώνα της αρετής και ας επικαλούμεθα θερμά το παράκλητο πνεύμα. Βασιλεύ ουράνιε, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Και τότε θα απολαμβάνουμε όλα τα ουράνια δωρήματά Του. Ας κλείσουμε την απόψινή μας ομιλία με την μυστική ευχή προς το Άγιο Πνεύμα του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Έλα φως αληθινό, έλα ζωή αιώνια, έλα κρυμμένο μυστήριο, έλα κατανόμαστε θησαυρέ, έλα ατελείωτη αγαλίαση, έλα άδυτο φως, έλα ανύψωση των πεσμένων, έλα ανάσταση των νεκρών, έλα μόνε στο μόνο, έλα αναπνοή μου και ζωή μου, έλα παρηγοριά της ταπεινής μου ψυχής, έλα χαρά μου, δόξα μου, ατέλειωτή μου απόλαυση και γαλήνη.

0: Ο Θεός, ο διαπολύν και άφρατον ευσπλαχνίαν συγκαταβάς τη ασθενία των δούλων σου και καταξιώσας ημάς μετασχήν ταύτης της επουρανίου τραπέζης, μη κατακρίνεις ημάς, δέσποτα του αμαρτωλούς, επί τη μεταλήψη των αχράντων σου μυστηρίων, αλλά φύλαξον ημάς, αγαθέ, εν αγιασμό, ή να άξιοι γενόμενοι του Παναγίου σου Πνεύματος, εύρωμεν μέρος και κλήρων με τα πάντων των Αγίων, των απαιώνωση ευαρεστησάντων. Εν το φωτί του προσώπου σου, δια των ικτυρμών του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μεθού ευλογητός ή, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ότι ευλόγητε και υγείαστε και δε δόξαστε το πάντιμον και μεγαλοπρεπές Άγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Θεός ο διαπολύν και άφατον ευσπλαχνίαν, συγκαταβάστη ασθενία των δούλων σου και καταξιώσας ημάς με τα σχήν ταύτης της επουρανίου τραπέζης, μη κατακρίνεις ημάς τους αμαρτωλούς επί τη μεταλήψη των αχράντων σου μυστηρίων, αλλά φύλαξον ημάς αγαθέ εν αγιασμού, ή να άξιοι γενόμενοι του Παναγίου σου Πνεύματος, εύρωμεν μέρος και κλήρων, με τα πάντων των Αγίων των απαιώνωση ευαρεστησάντων, εν το φωτί του προσώπου σου, δια των εκτιρμών του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μεθού ευλογητός και δεδοξασμένος, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Ότι ευλογείτε και υγείαστε το πάντιμον και μεγαλοπρεπές,

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέντες ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δι' της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγκυση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί ίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
3: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ Κύριε μη χρονήσεις.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνους, και κηδείασιν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. μη επροστρέψεις το πρόσωπό σου εμπε μου και ομοιωθήσω με τις καταπαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου διπ' εις ύλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ανυπορεύσομαι, ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου λαγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα σου σλίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή την ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς, και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το έκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος ελιθός, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, με ημακάριστον και πανομόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυνδίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και συνδία σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν Θεού σαρκώσεως, χαίρε δεις νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δεις βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατών λέξων. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζουν το. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένου πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένες, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρ ποντάφτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλουσε θερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλουία.
4: Αλληλουία.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος στη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των τάφτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας τιμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προσνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε τράχθη προς την άγαμον σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε έμνο και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμητήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Ανθρωφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριατος γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνό Θεοάδης, χαίρε δις εν εδίθημεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμουν αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτοβουόντες αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κύριοι και στεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντές σου των χρησμών και κηρύξαντές σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν διεγή το φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μίαν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκε, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε υγή της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος Σιμεώνος ο παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη, σου την άρτον σοφίαν κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, η μήνης υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσουμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των ευβίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκορπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος επίνα ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και λοχία ζευγνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλουία.
4: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίνίσκησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντας πιστός βουόμεν, χαίρε σοφίας Θεουδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρχουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμίδων, προς τούτον αυθεπάγγελτος ήρθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, δι' ημάς καθ' ημάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασέ σε ποιητής άχρατε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγενοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας του νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε, συνεκτείνεσθε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτηριμών σου, εις αρίθμος γαρθή ψάμωδας, αν προσφερομένση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας μην της ηγώσιν, αλληλουία.
4: Αλληλουία.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγίαν Παρθένων, το γαρ άειλον άπλωσα φως, οδηγή προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ήλιου, χαίρε βολής του αδί του φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον αναντέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κορυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάρη δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολήτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλουία.
4: Αλληλουία.
0: Ψάλλοντα σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον αόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ως συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσα το Πνεύματι, χαίρε Θησαυρέ της ζωής αταπάνητε, χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών, χαίρε Κάφημα Σεβάσιμιον Ιεραίων Ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο Ασάλευτος Πύργος, χαίρε της Βασιλείας του Απόρτητον Τείχος, χαίρε δις εγείρονται τρόπαια, χαίρε δις εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της αιμής σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
4: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
4: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
4: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφορά, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάς, του σιβοώντας. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν διασωμάτω φωνή σωματουμενών σε θερών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η ιερά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέους αρκώσεως, χαίρε δις νεουργείτε εκτίσεις, χαίρε δις βρεφουργείτε οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιώνα ημιθυμών κατά τη συνυπήκειαν, μη αποστήσεις το έλεος αθυμών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμίνη δι' αυτόν βάση Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ούλοι ποιού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτως, και νύ και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτιρμών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθερον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομαι, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεόνυμφε δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδωνών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσθητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσ' ημίν δέσποτα προς ύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτρινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σωρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδης και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την εμετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσε δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξαση.
3: Την πάσα ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσαι μου και κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με

0: Λοιπόν, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων, προανείο δυνάμεινα σωμάτων, ηκεσίε του τιμίων δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων Πατέρων Ιμών Αχιλίου και Βυσαρίων ω Αρχιεπισκόπων Λαρίση, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνη και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και νησκήσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ των ενδυλαμένων μην της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.
1: Παναγιά μου, Παναγίτσα, πού έχεις το Χριστό αγκαλίτσα? Πάρε στη χρυσή ποδιά σου τα παιδιά της γης κοντά σου, άσπρα, κίτρινα, μαυράκια, όλα του Θεού αδερφάκια, δίπλα σου να τα έχεις, να μπορείς να τα προσέχεις.
0: Η Μαργεντίνα, μέρος πρώτο. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς, ο οποίος είχε ένα μονάκριβο κορίτσι που το έλεγαν Μαργεντίνα. Το κοριτσάκι αυτό δεν το βγάζε καθόλου έξω. Είχε δασκάλα μέσα και το μάθαινε γράμματα. Και μέσα στο δωμάτιό του είχε εικόνες με όλα τα ζώα. Αλλά στην πραγματικότητα αυτά τα ζώα δεν τα ξέρε αν ζούσαν επάνω στη γη. Το κοριτσάκι σιγά σιγά μεγάλωνε. Έμαθε γράμματα, μορφώθηκε και ήρθε σε ηλικία 18-20 χρονών. Μια μέρα το κοριτσάκι ρώτησε τον πατέρα του: «Πατέρα, αυτά τα ζώα που έχω στο δωμάτιό μου δεν υπάρχουν επάνω στη γη?» «Βεβαίως, παιδί μου, υπάρχουν», της λέει ο βασιλιάς. Και μια ωραία μέρα του Απρίλη πήρε το κοριτσάκι με την άμαξα να πάνε στην εξοχή. Κατέβηκαν από την άμαξα, κατασκήνωσαν σε μια βρύση κοντά και το κοριτσάκι προχώρησε λίγο μακρύτερα για να μαζέψει λουλούδια. Αφού μάζεψε λουλούδια, προχώρησε σε ένα δέντρο όπου σταλίζανε πρόβατα. Ανάμεσα στα πρόβατα βλέπει ένα αρνί μαύρο που το αγάπησε πάρα πολύ και θέλησε να το πάρει, να το πάει στον μπαμπά του. Αλλά ο Τσοπάνης δεν ήθελε να το δώσει, γιατί ήταν κυσέμι. Ήταν δηλαδή ο οδηγός για τα πρόβατα. Και όταν ήρθε ο βασιλιάς και το ζήτησε, αρνήθηκε λέγοντας: «Δεν μπορώ να το δώσω αυτό το αρνί, μεγαλειότατε, είναι κυσέμι». Και ο βασιλιάς του είπε: «Σε παρακαλώ, μην αρνηθείς, επειδή πρώτη φορά βγάζω την κόρη μου έξω και θέλεις δε θέλεις, εγώ θα το πάρω». Το πήρε λοιπόν ο βασιλιάς το αρνί και το δώσε στην κόρη του. Η κοπέλα, επειδή το αγαπούσε πάρα πολύ, το πήρε στο δωμάτιό της. Το βράδυ το αρνί γινόταν άνδρας, ο Μέγας Αλέξανδρος, και αγαπήθηκαν με τη Μαργεντίνα. Αλλά η κοπέλα είχε μεγαλώσει πλέον, ήταν έξυπνη και πολύ όμορφη και σε ηλικία γάμου. Και ερχόντουσαν πάρα πολλά βασιλόπουλα και τη ζητούσανε, αλλά αυτή δεν ήθελε κανένα. Τότε ο Μέγας Αλέξανδρος λέει στη Μαργεντίνα να πει στον μπαμπά της το εξής: «Να ανοίξει στην πλατεία ένα λάκκο 12 τετραγωνικών μέτρων και όποιος από τα βασιλόπουλα που τη ζητούσαν κατορθώσει να τον πηδήξει καβάλα στο άλογο 3 φορές, αυτόν να πάρει και για άντρα της». Όταν λοιπόν ήρθαν τα βασιλόπουλα να τη ζητήσουν, η Μαργεντίνα λέει στον πατέρα της: «Επειδή είμαι όμορφη, πατέρα, θα πρέπει να πάρω και καλόν άντρα και γι' αυτό να κάνεις το εξής». Και είπε στον πατέρα της εκείνο που της είπε ο Μεγαλέξανδρος. Ο πατέρας της δέχτηκε και άνοιξε το λάκκο. Τότε ο Αλέξανδρος δίνει στη Μαργεντίνα ένα μύγδαλο, ένα καρύδι και ένα φουντούκι, λέγοντάς της: «Βάλτα στην τσέπη σου και όταν την πρώτη φορά όλοι θα έχουν πηδήσει, πράγμα που δεν θα γίνει γιατί κανείς δεν πρόκειται να το περάσει παρά μόνον εγώ, σπάσε το καρύδι και θα φτάσω εγώ να το πηδήξω. Και όταν πηδώ, εσύ θα φωνάξεις: αυτός είναι ο άντρας μου. Πρόσεξε όμως, μη με μαρτυρήσεις, γιατί αν με μαρτυρήσεις θα εξαφανιστώ. Τη δεύτερη φορά θα κάνεις το ίδιο, σπάζοντας το φουντούκι, και την τρίτη πάλι το ίδιο, σπάζοντας το μύγδαλο». Πράγματι, έτσι έγινε. Την πρώτη φορά, αφού πήδησαν όλοι, σπάει το καρύδι και να σου έρχεται ο Αλέξανδρος ασύφουνας καβάλα στο άσπρο τάλογο, και τότε αυτή φορούσε άσπρα ρούχα και οι κουρτίνες του παλατιού ήταν άσπρες. Τη δεύτερη φορά, αφού πάλι δεν το πήδησαν το χαντάκι τα υπόλοιπα βασιλόπουλα, σπάει το φουντούκι και να σου ο Αλέξανδρος ερχόταν καβάλα σε κόκκινο άλογο, και τότε κι αυτή φορούσε κόκκινα και οι κουρτίνες του παλατιού κόκκινες. Ο Αλέξανδρος το πήδηξε και πάλι το αυλάκι όπως και την πρώτη φορά, και αυτή πάλι φώναξε όπως και την πρώτη φορά: «Αυτός είναι ο άντρας μου». Την τρίτη φορά έσπασε το μύγδαλο και κατέφθασε ο Αλέξανδρος καβάλα σε μαύρο άλογο και ήταν όλα μαύρα και το φόρεμα της Μαργεντίνας και οι κουρτίνες του παλατιού. Και την τρίτη φορά το πήδηξε ο Αλέξανδρος, ενώ από τους άλλους κανείς δεν το πέτυχε. Επειδή ο Αλέξανδρος πηδούσε και χανόταν, την τρίτη φορά ο βασιλιάς και τα βασιλόπουλα έβαλαν στρατό στην απέναντι μεριά του λάκου για να τον πιάσουν και να μάθουν ποιος είναι αυτός που πηδούσε το λάκο. Και την τρίτη φορά όμως πέρασε πάνω από το χαντάκι και πάνω από τους στρατιώτες και χάθηκε. Τότε τα βασιλόπουλα είπαν στο βασιλιά: «Εμείς είμαστε άνανδροι αφού δεν μπορέσαμε να περάσουμε το λάκο, αλλά θέλουμε να μάθουμε ποιο είναι αυτό το βασιλόπουλο που το κατόρθωσε και σου δίνουμε διορία για να το μάθεις μόνο 3 μέρες. Διαφορετικά θα σου κηρύξουμε τον πόλεμο». Και ο βασιλιάς λέει: «Θα ρωτήσω την κόρη μου για να το μάθω». Την άλλη μέρα ο βασιλιάς την καλόπιανε με γλυκίσματα και με ωραία λόγια, αλλά αυτή δεν ήθελε να το πει με κανένα τρόπο. Τη δεύτερη μέρα ο βασιλιάς αγρίεψε και τη μάλωσε και της έλεγε ότι τα βασιλόπουλα, αν δεν το πεις, θα μας κηρύξουν τον πόλεμο και εγώ με το λίγο στρατό που διαθέτω δεν θα μπορέσω να αντισταθώ και θα καταστραφεί ο λαός μου για σένα, επειδή δεν θέλεις να το μαρτυρήσεις. Και το βράδυ της δεύτερης μέρας της έδωσε και ένα χαστούκι και την άλλη μέρα, την τρίτη, ήταν αποφασισμένος να τη σκοτώσει. Την τρίτη μέρα το απόγευμα της έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό, λέγοντας ότι για έναν άνθρωπο θα χάσω εγώ το βασίλειό μου. Και τότε η Μαργεντίνα φώναξε: «Άφησέ με και θα σου το πω. Θυμάσαι την πρώτη μέρα που πήγαμε έξω στην εξοχή και πήρα εκείνο το αρνί και το έπαιρνα στο κρεβάτι μου και κοιμόμασταν μαζί? Το βράδυ γινόταν άντρας και λεγόταν Μέγας Αλέξανδρος». Ο βασιλιάς κατόπιν το είπε γρήγορα στα βασιλόπουλα και αυτά έφυγαν για τα βασίλειά τους. Το βράδυ της τρίτης μέρας, όταν πήγε η βασιλοπούλα στο δωμάτιό της, το αρνί είχε χαθεί. Το κορίτσι τότε, αφού χάθηκε το αρνί, έκλαιγε και φώναζε: «Έχασα τον άνδρα μου». Ούτε έτρωγε, ούτε γελούσε. Και από παχουλό που ήταν, είχε γίνει αδύνατο. Ο βασιλιάς έβγαλε έξω ντελάλι και καλούσε όσους ήξεραν παραμύθια να έρθουν και να το παρηγορήσουν, και όσοι ήξεραν για τον Αλέξανδρο να έρθουν να την πληροφορήσουν. Πολλοί πήγαιναν, αλλά κανείς δεν έλεγε την αλήθεια. Όλοι ερχόντουσαν για να πιούν τον καφέ που τους πρόσφερε η βασιλοπούλα, έλεγαν κάμποσα ψέματα και έφευγαν. Εν τω μεταξύ, μια μέρα, 3 γειτόνισσες, 2 νέες και 1 γριά, συνεννοήθηκαν να πάνε για λάχανα. Οι νέες μάζεψαν γρήγορα τα λάχανα και έφυγαν. Η γριά άργησε να μαζεύει χόρτα και όταν σήκωσε το κεφάλι και φώναξε τα ονόματά τους, είδε ότι αυτές είχαν φύγει. Τότε, καθώς κοιτούσε για τις γυναίκες, βλέπει εκεί κοντά έναν πύργο και λέει: «Δεν πηγαίνω σε αυτό το πύργο να καθαρίσω τα χόρτα μου και να τα έχω έτοιμα». Μόλις μπήκε εκεί, μοσχοβολούσαν τα φαγητά. Ήταν μια κάμαρη, της οποίας οι πόρτες και τα παράθυρα ήταν ανοιχτά και στη μέση ήταν μια τραπεζαρία, γεμάτη διάφορα φαγητά. Στη μέση δε του τραπεζιού ήταν και μια λεκάνη με νερό. Ο πύργος ήταν έρημος. Η γριά δεν πήρε τίποτα από τα φαγητά, αλλά πήγε και κρύφτηκε πίσω από την πόρτα. Τότε άκουσε μια βοή και μπαίνουν από το παράθυρο 3 περιστέρια. Ακούμπησαν τα φτερά μέσα στο νερό και έγιναν ο Μέγας Αλέξανδρος και φίλοι του. Ο Αλέξανδρος, αφού έφαγε, πήρε το ποτήρι και είπε: «Ησυχία, ρε παιδιά, τρίξτε πόρτες παραθύρια για τις Μαργεντίνας τον καημό που δεν βάσταξε το μυστικό». Και οι πόρτες και τα παραθύρια τρίξανε. Αφού φάγανε, βουτάνε το χέρι τους μέσα στο νερό. Βρέξαν τα μαλλιά τους και γίναν περιστέρια. Τότε η γριά λέει μόνη της: «Τι ξέρει μια και η άλλη και πάνε στη βασιλοπούλα, θα πάω κι εγώ να της τα πω αυτά». Και αμέσως πέταξε τα λάχανα, πήρε άφθονα φαγητά και πήγε στο σπίτι της. Αφού ετοιμάστηκε, την άλλη μέρα σηκώθηκε νωρίς και πήγε στη Μαργεντίνα. Μόλις έφτασε, μπροστά στην πόρτα ήταν ένας φρουρός και της είπε θυμωμένος: «Ακόμα δεν ξημέρωσε και πάτε να πιείτε καφέ και να λέτε ψέματα?» Και την έδιωξε. Αλλά η βασίλισσα την είδε από τον μπαλκόνι που στεκότανε. Μάλωσε το φρουρό για τη συμπεριφορά που έδειξε στη γριά, την πήρε στο δωμάτιό της και της προσέφερε καφέ. «Θέλω να σου πω ότι κάτι είδα και δεν ήρθα για να πιω καφέ». Η βασιλοπούλα απόρρισε με τη γριά και την έβαλε να της πει ό,τι είδε και άκουσε. Όταν άκουσε αυτά που είπε η γριά, η βασιλοπούλα λιποθύμησε. Και επειδή νόμισαν ότι έφταιγε αυτή, θέλησαν να τη βάλουν φυλακή. Αλλά όταν συνήλθε, η βασιλοπούλα τους είπε «Αυτή είναι ο σωτήρας μου, μην κακολογείτε». Τότε η Μαργεντίνα λέει στη γριά να την οδηγήσει και αυτήν μέχρι τον πύργο. Επειδή η γριά δεν μπορούσε να περπατήσει τόσο δρόμο, ζήτησε ένα γαϊδουράκι. Αλλά η βασιλοπούλα της είπε ότι θα βάλει άμαξα. Και όταν έφτασαν στον πύργο, έδωσε στη γριά λίρες και διέταξε τον αμαξά να την πάει μέχρι το σπίτι της μπροστά. Η Μαργεντίνα μπήκε στον πύργο και κρύφτηκε πίσω από την πόρτα, όπως η γριά, και είδε τον Μέγα Αλέξανδρο να μπαίνει με τους φίλους του. Αλλά όταν ο Αλέξανδρος είπε «Τρίξτε πόρτες παραθύρια για της Μαργεντίνας τον καημό που δεν κράτησε το μυστικό», η πόρτα που ήταν πίσω της η Μαργεντίνα δεν έτριξε. «Γιατί εσύ δεν τρίζεις», λέει ο Αλέξανδρος. «Αλέξανδρε, δεν μπορώ να τρίξω, γιατί με κρατάει η Μαργεντίνα», του λέει η πόρτα. Οι φίλοι του Αλέξανδρου τότε βούτυξαν το χέρι τους και έβρεξαν τα μαλλιά τους. Έγιναν περιστέρια και πέταξαν. Ο Αλέξανδρος όμως έμεινε. Η Μαργεντίνα βγήκε από την πόρτα, αγκάλιασε τον Αλέξανδρο και του λέει «Επιτέλους σε βρήκα. Ξέρεις πως απέχεις από το σπίτι του πατέρα σου 3 χρόνια να βαδίζεις. Αλλά το έκανα εγώ για να έρθεις τη μια ώρα», λέει ο Αλέξανδρος. Αυτός τη δέχτηκε τη Μαργεντίνα, την αγκάλιασε και της είπε «3 βράδια θα μείνω μαζί σου και μετά θα φύγω». Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η αναφορά μας στο βιβλίο του Μεγάλου Κυριωτικού. Στο μικρόφωνο, ο πατήρ Σπυρίδων Σάσανος. Κεφάλαιο 10. Περί διακρίσεως. Έλεγαν για τον Αβά Γελάσιο ότι πολλές φορές τον ενόχλησαν λογισμοί να φύγει στην έρημο. Κάποια μέρα, λοιπόν, λέει στον υποτακτικό του «Κάνε αγάπη αδελφέ και ό,τι τυχόν κάνω, υπόμεινέ το και μη μου μιλήσεις την εβδομάδα αυτή». Πήρε κατόπιν ένα ραβδί φοινικιάς και άρχισε να περπατάει στη μικρή του αυλή. Κάποια στιγμή κουράστηκε και κάθισε λίγο, αλλά πάλι σηκώθηκε και άρχισε να περπατάει. Όταν άρχισε να βραδιάζει, λέει στον εαυτό του «Αυτός που κάνει δρόμο στην έρημο, ψωμί δεν τρώει. Τρώει άγρια χόρτα. Εσύ, λόγω της αδυναμίας σου, φάγε από τα χορταρικά του κήπου». Έτσι έκανε και κατόπιν είπε «Αυτός που μένει στην έρημο, δεν κοιμάται κάτω από στέγη, αλλά στο ύπαιθρο. Και εσύ λοιπόν κάνε το ίδιο». Έγειρε και κοιμήθηκε στην αυλή. Έκανε λοιπόν έτσι 3 μέρες. Την ημέρα περπατούσε στον χώρο του ασκηταριού, το απόγευμα έτρωγε λίγες πικραλίδες και τη νύχτα κοιμόταν στο ύπαιθρο. Απέκαμε όμως από τον κόπο και επέπληξε τον λογισμό που τον ενοχλούσε και είπε ελέγχοντας τον εαυτό του «Εάν δεν μπορείς να κάνεις αυτά που πρέπει να κάνουν οι ερημίτες, κάτσε στο κελί σου υπομονετικά, κλαίοντας τις αμαρτίες σου και μην περιπλανιέσαι. Γιατί το βλέμμα του Θεού βλέπει παντού τα έργα των ανθρώπων και κανείς δεν του ξεφεύγει. Γνωρίζει καλά αυτούς που εργάζονται το καλό». Έλεγαν σχετικά με τον Αβά Δανιήλ ότι όταν ήλθαν οι βάρβαροι στη Σκήτη, οι πατέρες έφυγαν και ο γέροντας είπε «Εάν δεν έχει τη φροντίδα μου ο Θεός, για ποιο λόγο κάθομαι εδώ». Πέρασε λοιπόν ανάμεσα από τους βαρβάρους και δεν τον είδαν. Τότε είπε στον εαυτό του «Να, που ο Θεός φρόντισε για μένα και δεν πέθανα. Κάνε και εσύ το ανθρώπινο χρέος και φύγε όπως έφυγαν οι πατέρες». Είπε επίσης ο Αβάς Δανιήλ «Όσο ακμάζει το σώμα, τόσο η ψυχή αδυνατίζει και όσο το σώμα δυνατίζει, τόσο η ψυχή ακμάζει». Διηγήθηκε ο Αβάς Δανιήλ ότι όταν ο Αβάς Αρσένιος ήταν στη Σκήτη, υπήρχε εκεί κάποιος μοναχός που έκλεβε τα σκεύη των γερόντων. Θέλοντος ο Αβάς Αρσένιος και αυτόν να κερδίσει και τους γέροντες να αναπαύσει, τον παίρνει στο κελί του και του λέει «Ό,τι θελήσεις, εγώ θα σου το δίνω, μόνο να μην κλέψεις». Του έδωσε μάλιστα χρυσάφι και χρήματα και ρούχα και ό,τι άλλο χρειαζούμενο. Αυτός όμως έφυγε και συνέχισε να κλέβει. Οι γέροντες λοιπόν, βλέποντας ότι δεν έπαυσε να κλέβει, τον έδιωξαν καταλήγοντας στην εξής αρχή. «Εάν ένας αδελφός έχει ελαττώματα από ανθρώπινη αδυναμία, πρέπει να τον υπομένουμε. Αν όμως κλέβει, διώξτε τον, γιατί και την ψυχή του βλάπτει και ταράζει όλους, όσοι μένουν στον τόπο εκείνο». Ρώτησαν τον μακάριο Επιφάνιο «Γιατί οι εντολές του Μωσαϊκού νόμου είναι 10, ενώ οι μακαρισμοί είναι 9» και αποκρίθηκε «Ο δεκάλογος του νόμου έχει τον ίδιο αριθμό με τις πληγές των Αιγυπτίων, ενώ ο αριθμός των μακαρισμών συμβολίζει τριπλά την Αγία Τριάδα». Ρωτήθηκε ο ίδιος εάν αρκεί ένας δίκαιος άνθρωπος για να κινήσει τον Θεό σε εσπλαχνία και είπε «Ναι». Γιατί ο ίδιος ο Θεός είπε «Ψάξτε να βρείτε έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι στην πράξη δίκαιος και ευσεβής και θα φανώ σπλαχνικός για όλο τον λαό». Κάποτε, καθώς βάδιζε ο μακάριος Εφραίμ από κάποια δαιμονική υποβολή, τον πλησιάζει μια κοινή γυναίκα λέγοντάς του κολακευτικά λόγια για να σμίξει μαζί της ή έστω να τον κάνει να αγανακτήσει, γιατί ποτέ κανείς δεν τον είδε να οργίζεται. Και της λέει εκείνος «Ακολούθησέ με». Όταν έφτασαν,
σε έναν τόπο πολυσύχναστο, της λέει «Εδώ, έλα να γίνει αυτό που θέλησες». Εκείνη, καθώς είδε το πλήθος του, λέει «Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό μπροστά σε τόσο κόσμο, χωρίς να ντροπιαστούμε» και της απαντά εκείνος «Εάν τους ανθρώπους ντρεπόμαστε, πολύ περισσότερο να ντραπούμε τον Θεό, ο οποίος βλέπει και γνωρίζει όσα γίνονται στα κρυφά και στο σκοτάδι». Ντροπιασμένη εκείνη, απομακρύνθηκε άπρακτη.

έλεγαν για τον Αβά Ζήνωνα ότι στην αρχή δεν ήθελε να παίρνει τίποτε από κανέναν. Γι' αυτό το λόγο όμως αυτοί που του έφερναν κάτι έφευγαν λυπημένοι, επειδή δεν τα έπαιρνε. Και άλλοι πάλι έρχονταν θέλοντας να πάρουν κάποια ευλογία, καθώς τον ευλαβούνταν ως μεγάλο γέροντα και δεν είχε τι να τους δώσει. Έτσι έφευγαν και αυτοί λυπημένοι. Συλλογιέται ο γέροντας: «Τι να κάνω, και αυτοί που φέρνουν λυπούνται και οι άλλοι που θέλουν να πάρουν. Μάλλον συμφέρει να κάνω τούτο. Αν κάποιος φέρνει, να το παίρνω, και αν κάποιος ζητάει, να του δίνω». Έτσι λοιπόν κάνοντας, ένιωθε αναπαυμένος, αλλά και όλους τους ικανοποιούσε. Επισκέφτηκαν τον Αβά Ζήνωνα μερικοί αδελφοί και τον ρώτησαν: «Τι σημαίνει αυτό που είναι γραμμένο στο βιβλίο του Ιώβ? Ο ουρανός δεν είναι καθαρός ενώπιον αυτού?» Αποκρίθηκε ο γέροντας και τους είπε: «Έπαυσαν οι αδελφοί να νοιάζονται για τις αμαρτίες τους και ερευνούν για τα ουράνια. Το ρητό έχει την εξής έννοια: επειδή αυτός είναι ο μόνος καθαρός, γι' αυτό είπε «ο ουρανός δεν είναι καθαρός».

Ο προσευχόμενος νους ζητά ένωση με την καρδιά. Άγιος Ιγνάτιος Μπριανίνοβ, Επίσκοπος Καυκάσου και Μαύρης Θάλασσας. Πέστε μου, πότε θα περάσει ο Σωτήρας? Το πρωί, το μεσημέρι ή το βράδυ? Να είστε άγρυπνοι, γιατί δεν ξέρετε ποια μέρα θα έρθει ο Κύριός σας. Ο δρόμος είναι γνωστός, μα η ώρα άγνωστη. Θα μείνω έξω από την Ιεριχώ, όρθιος ή καθισμένος στην πύλη της πόλης, έχοντας στο νου μου τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Ο Ιησούς, για να εξαγνίσει τον λαόν του με το ίδιο του το αίμα, θανατώθηκε έξω από την πύλη. Ας πάμε λοιπόν και εμείς κοντά του, έξω από το στρατόπεδο, δηλαδή τον κόσμο της αμαρτίας, και ας υποστούμε τον ίδιο με αυτόν εξευτελισμό.

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Λειτουργία Ιωάννου Χρυσοστόμου. Αναγνωσμάτων. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, πλούσιο το καθαρό φως της θεϊκής σου γνώσης και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε όσα κηρύττει το Ευαγγέλιο σου. Βάλε βαθιά μέσα μας και το θείο δέος των ευλογημένων εντολών σου για να κατανικήσουμε όλες τις αμαρτωλές μας επιθυμίες και να ακολουθήσουμε πνευματικό τρόπο ζωής, ώστε να φρονούμε και να πράττουμε μόνο όσα αρέσουν σε σένα. Διότι εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ Θεέ μας, και σε σένα απευθύνουμε δοξολογία, όπως και στον άναρχο Πατέρα σου και στο Πανάγιο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Βασιλέ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Το θησαυρός των αγαθών και ζωής του χορηγός. Ελθέ και σύνοσον ημί. Και καθάρισον μας από πάθη κυλίδων και σώσον αγαθές της ψυχάς.

Είπαμε ότι οι μακαρισμοί είναι η προμετωπίδα είχε επί του όρου ομιλίας στους οποίους μακαρισμούς ο Κύριος καθορίζει τους όρους της εσωτερικής ευτυχίας, της εσωτερικής χαράς. Και ο άνθρωπος για τίποτε άλλο δεν αγωνίζεται παρά για να είναι ευτυχισμένος. Αλλά κάνει λάθος εις τους στόχους και εις τα μέσα με τα οποία επιδιώκει αυτή την ευτυχία. Πολλές φορές αυτό που λέμε ευτυχία είναι μία απάτη. Είναι μία ψευδέστηση. Είναι ένας ερεθισμός του συναισθήματος. Ή μια φαντασιοπληξία. Το βάθος του άνθρωπου αποκεκομένος από τη χάρη είναι τραγικό και δραματικό. Πριν από χρόνια αυτοκτόνησε ένας νέος και έγραφαν οι αγγλικές εφημερίδες. Έλεγε ο νέος, είμαι 20 χρόνια. Υγιής, υγιέστατος. Έχω εργασία. Έχω χρήματα. Είμαι αραγωνιασμένο με ένα πολύ καλό άνθρωπο. Είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου. Τι άλλο μου μένει και πήγε στην Χριστόν. Ενώ επίστευε ότι ήταν ευτυχή, διότι είχε χρήματα, διότι ήταν υγιής, ως επισφράγηση της ευτυχίας του, βρήκε την αυτοκτονία. Τόσο πολύ ένιωθε αντικειμενικά εσωτερικά ευτυχισμένα. Ας προσέξουμε το θέμα αυτό. Πολλοί άνθρωποι διαθέτουν πολύ χρόνο σε διασκεδάσεις, γυρίζουν από τα κέντρα τις πρωινές ώρες και πιστεύουν ότι τριγούν ευτυχία. Στο βάθος της καρδίας τους υπάρχει μία πικροτάτσα. Πικροτάτη γεύση απογοητεύσεως και μηδενισμού. Η ευτυχία ευρίσκεται στην ευτυχία. Η ευτυχία ευρίσκεται στον πόνο. Η ευτυχία ευρίσκεται στη στερή. Η ευτυχία ευρίσκεται στην σοφία. Η ευτυχία ευρίσκεται στη ταπεινώση και σε κάθε μορφή στοιχεία την οποία υποβάλλεται ο άνθρωπος χάρη του Θεού. Ο έκτος μακαρισμός
αναφέρεται σε ένα εσωτερικό θέμα, στην καθαρότητα της καρδίας. Μακάρι η καθαρή η καρδία, ότι αυτή τον Θεό όπτω. Μακάρι η καθαρή η καρδία. Κατά την εβραϊκή ψυχολογία, η καρδία είναι το κέντρο του συναισθηματικού και βουλητικού κόσμου. Το κέντρο του συναισθήματος και το κέντρο της βουλής. Είναι ο καθρέφτης της προσωπικότητός. Λέμε, αυτός έχει σκοτεινή καρδία ή αυτός έχει ανοιχτή καρδία. Αυτός έχει αθώα καρδία ή αυτός έχει πονηρά καρδία. Το να είναι κανείς καθαρός στην καρδία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι μια επιτυχία ένας άνθρωπος που χρειάζεται σκληρούς και οδυνηρούς πόνους και αγώνες. Διότι εκ φύσεως η καρδία του ανθρώπου είναι στρεβλή. Είναι διεφθαρμένη και ρέπει στα κακότητα. Όταν δε εμείς συγκατατεθούμε στα κελέσματα της καρδίας μας, στάς επιθυμία και πράττουμε εκείνα τα οποία μας υπαγορεύει, τότε ολίγον κατ' ολίγον κάνουμε ό,τι μεγαλύτερον έχει ο άνθρωπος την ελευθερία. Διαπράττουμε πια την αμαρτία χωρίς να μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Αυτός είναι ο πιο αξιοθρήνητος άνθρωπος, ο υποτεταγμένος εις τα πάθη. Η αμαρτία όταν γίνει μία ή δύο φορές δεν είναι τόσο ανησυχητική. Όταν όμως επαναλαμβάνεται, γίνεται πάθος και τότε πια ο οργανισμός του ανθρώπου λειτουργεί μηχανικά. Διαπράττει το κακό χωρίς να το θέλει. Έχασε την ελευθερία. Ο Δαβίδ περιγράφει ως εξής την καρδία. Αυτή λέγει η θάλασσα η μεγάλη και γρήγορη. Εκεί ερπετά, ον ούτε στην αριθμό. Ζώα μικρά με τα μεγάλα. Η καρδία είναι μια μεγάλη θάλασσα. Ένας απέραντος ωκεανός, μία μεγάλη και ευρύχωρη θάλασσα. Εκεί υπάρχουν διάφορα πάθη, ζώα μικρά με τα μεγάλα, πάθη μικρά και πάθη μεγάλα, τον οποίο δεν υπάρχει αριθμό.
δεν μπορείς, δεν υπάρχει ασφάλεια. Το θέμα της καθαρότητας της καρδίας. Όσον και να υπαγρυπνεί και να προσέχει, ο πονηρός δεν μπορεί παρά σε χρόνο ανύποπτο να ρίξει τα πύρινα του βέλη και να πληγώσει την καρδία. Η Αγία Γραφή είναι γεμάτη από επικρίσεις των ιερών συγγραφέων επάνω εις αυτό το θέμα. Καρδίαν καθαράν, λέει ο Δαβίδ, κτίσον εν εμή ο Θεός. Δώσ' μου καρδίαν καθαράν, από κάθε πάθο, κάθε ροπή, κάθε μολυσμό, κάθε αμαρτία. Το να είναι η καρδία του ανθρώπου.

ύπαρξη και πόσο πρέπει σε αυτό να είναι ανίστακτο το άνθρωπο, μα το επισημαίνει ο ίδιος ο Κύριος. Εκ βάρ λέγει τον καρδιών ημών, εκ βάρ τον καρδιών ημών, χορεύεται κάθε κακό, πορνεία, μυθία, ασέλεια, οφθαλμός, πονηρό. Από την καρδία αναβλύσουν όλα τα κακά. Πνευματική ζωή όταν λέμε, εννοούμε αυτό ακριβώς. Το να μην αναφοβόμεθα, το να μην εμπιστευόμεθα εις τον εαυτόν μας, το να μην πιστεύουμε ότι βρισκόμεθα σε ένα όριο ασφαλείας και πλέον δεν μπορεί ο πονηρός να μας πληγώσει, αλλά να είναι πάντοτε νύφουσα η ψυχή και νύφουσα και άγρυπνο η καρδία. Να είναι γρήγορο, εγρήγορο. Σε πολλές παραβολές τελειώνει ο Κύριος. Γρηγορείτε, γρηγορείτε. Τι σημαίνει γρηγορείτε? Μην είστε, να είστε πάντοτε σε υπερέξαρση, σε ετοιμότητα για να δεχτείτε τις επιθέσεις των ακαθάρετων πνευμάτων. Όπως ο στρατιώτης στο χαράκωμα δεν μπορεί να κοιμάται, αλλά είναι άϊπνος αναμένων την επίθεση του εχθρού, έτσι και ο χριστιανός δεν επαναπάβεται, αλλά έχει τεταμένα στα συστήσει για να μην εισέλθει ο πειρασμός και τον μολύ. Από τι τώρα κινδυνεύει η καρδία του ανθρώπου? Από τι κινδυνεύει να μολυνθεί? Εις τους πρώτους αιώνας υπήρχε μια βαθία, βαθυτάτη διαχωριστική γραμμή μεταξύ κόσμου και εκκλησίας, μεταξύ χριστιανών και εθνικών. Έλεγαν οι χριστιανοί, αυτό είναι χριστιανικό, θα το διαβάσω. Αυτό είναι εκ Πνεύματος Αγίου, θα εντρυφήσω το αυτό. Αυτό είναι εκ Θεού. Θα το μελετήσω, θα το κάνω δικό μου. Το άλλο δεν είναι ειδικό. Δεν είναι Αγία Γραφή. Δεν είναι πατερικό βιβλίο. Δεν είναι διαγείο. Δεν είναι πνευματικά συνθήματα. Αλλά είναι εκ του κόσμου. Είναι εκ του αιώνος τούτου. Και επομένως με αυτό δεν πρέπει να έχω εγώ καμία απολύτως κοινωνία, καμία συνάφεια και να το βάζω εις την ζωή μου. Διότι δεν είναι εκ Πνεύματος Αγίου. Ό,τι δεν είναι εκ Πνεύματος Αγίου πρέπει να το ουδελισόμεθα και να το απορρίπτουμε μετά βουδελιγμία και επιμονή

0: ψυχικός. Από εκεί μπορεί να μολυνθεί η καρδία. Η αφορμή για μολυσμή σήμερα είναι πάρα πολλέ. Σε καμιά άλλη εποχή δεν ήταν τόσο πολλέ. Και διότι άνθρωποι ζούσαν απομονωμένοι και διότι τα μέσα για τον οποίο μεταδιδόταν το κακό ήταν πάρα πολύ ελάχιστα, ο χριστιανός είχε μία φυσική θωράκιση και μία φυσική προστασία. Ήταν παραδείγματι σε ένα χωρίο απομονωμένο, ένα βοσκό, ένα γεωργό, ένα ιδιώτη, απομονωμένος στα χωράφια του και στην Ήπεθρο, ή ένας ξυλουργός, ξυλοκόπος, ή ένας ψαράς, και δεν είχε καμιά κοινωνία, δεν υπήρχε κανένας εθισμός, καμιά αφορμή. Τώρα όμως, ο διάβολος είναι φοβερά και δυναμικά παρόν, έτοιμος να μας καταστρέψει. Λέει ο υπόλοιπος Ρώμης ότι στους εσφάτους, λέει, καιρού θα έχουμε αταξία χειμώνα, αγετούς διαφόρους, κάθωνα απαραμισίδου, τότε λέει οι γραφές θα περιχρονηθούν, θα καταχρονηθούν και τα άσματα του εχθρού, τα τραγούδια, λέει, του εχθρού, θα τραγουδώνται παντού. Όπως έχουμε σήμερα, με τα ραδιόφωνα, με τις τηλεοράσεις, με τα πολυπίκυλα κέντρα, παντού ακούγονται τραγούδια διαβολικά. Αλλά αν ο υπόλοιπος δρόμος και ο ιερός Χρυσόστομος έβγαζαν πυρήνους λόγους για αυτές τις αθωότατες διασκεδάσεις, εάν ζούσαν σήμερα, πόσους πυρήνους λόγους, εάν ο Χρυσόστομος έβγαζε πύρινα λόγια εναντίον του αρχαίου ελληνικού θεάτρου, το οποίο σήμερα το θεωρούμε μία αφορμή για διαπαιδαγώγηση και να διαπλάσει το ήθος και να ανεβάσει τη ζωή του ανθρώπου με τα υψηλότερα μηνύματα, διδάγματα του Σοφοκλέου και του Αισχύλου, τα οποία πολεμούσαν μανιωδώς οι πατέρες, όσους πυρήνους λόγους θα έβγαζαν σήμερα εάν υπήρχαν εναντίον αυτών των ασμάτων του εχθρού και εναντίον των θεαμάτων των βδελιρών και λιπαρών θεαμάτων που καταμολύνουν τους οφθαλμούς, τη διάνοια και την καρδία του λιπαρού τύπου που απόλεσε το στοιχειώδες αίσθημα αξιοπρεπία και σεβασμού του ανθρώπου, ή αυτό το σταθερό, τη σταθερή κατοικία των δαιμόνων, την τηλεόραση, από την οποία τα κάθαρα τα πνεύματα ημέρα και νύχτα επί βάθος 24 ώρου εξαπολύουν δηλητήριο και συνολισμών ψυχή σε σημείο που δεν μπορούμε να το συλλάβουμε και κατανοούμε τελικά ότι κάθε ένα ο οποίος έχει κοινωνία και σχέση και τα βάζει αυτά στη ζωή του, τα έχει εντάξει στη ζωή του, δεν μπορεί να έχει εσωτερική πνευματική ζωή. Δεν μπορεί να έχει βιώματα. Δεν μπορεί να μελετάς τον Κύριον Ιησού Χριστόν. Δεν μπορεί να προχωρήσεις στην αγάπη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δεν μπορεί να βυθιστείς στο πάθος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Να μελετήσεις και να κατανοήσεις τα νοήματα της Αγίας Γραφής. Διότι όλα αυτά των εσωτερικών χώρων των κατακαλύπτουν, των καταπληρώνουν ασφυκτικά, έτσι ούτως ώστε δεν αμένει ούτε ένα χιλιοστό τετραγωνικό να πατήσει στο ποδάρι του ο Θεός. Πολύ σωστά είπαν την τηλεόραση ότι είναι το ναρκωτικό με την πρίση. Των ναρκωτικών της μπρίδου. Ο τοξικομανής δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τοξίνη. Και εκείνος που έχει την τηλεόραση δεν μπορεί να την υστερηθεί. Κάποτε πήγε ένας παιδαγωγός σε ένα δημοτικό σχολείο και ρώτησε τους μικρούς μαθητάς, τι προτιμάτε, να πεθάνει ο πατέρας σας ή να χαλάσει τηλεόραση, και απήντησαν να πεθάνει ο πατέρας σας. Τόσο πολύ ήταν δεμένη η ζωή του με την τηλεόραση. Όταν λοιπόν το λιπαρό έντυπο, τα ακροάσματα, τα θεάματα εισέρχονται μέσα μας και όταν δεν στεγανοποιούμεθα και δεν υψώνουμε σκληρά οχυρά, δεν οχυρωνόμεθα και δεν αισθανόμεθα βδελυμία και μίσος για αυτά όταν είναι τεταγμένα στη ζωή, πώς μπορούμε να έχουμε καρδία καθαρά. Οπωσδήποτε θα έχει, θα μολύνεται ο λίγον κατ' ο λίγον και εις το τέλος με αποτέλεσμα να βρισκόμεθα εκτός πνευματική ζωή και εκτός καθαρότητος και εκτός αγιότητος. Ο χριστιανός λοιπόν πρέπει να προσέχει τις αφορμές, τις αιτίες, ημέρα και νύχτα, όλα στα σεπουχάς του έτου, ιδίως δε του θεαρινούς μήνα και να αποφέρει τους τόπους εις τους οποίους συγκεντρώνονται και διαβιούν άνθρωποι του αιώνος του. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, προσέχτε λέει, η αρρώστια κολλάει, η υγεία δεν κολλάει. Την αρρώστια την παίρνει, την υγεία από τον άλλον δεν την παίρνει. Είναι τόσο εύκολα τα μικρόβια της ψυχής να ειδήσουν, να εμφρονιστούν, να στερεωθούν μέσα του, οπότε η θεραπεία και η χειρουργική επέμβαση πρέπει να είναι πολύ σκληρά, πολύ επίμονος, πολύ οδυνηρά για να αποβάλει αυτά τα μικρόβια. υπόδειγμα επαγρυπνήσεω είναι ο μεγάλος πατριάρχη Αβραάμ. Ο Αβραάμ ήταν γίγαντας της πίστης. Γίγαντας πίστης. Ο Θεός του είπε ότι από σένα θα ευλογηθούν όλοι οι φυλαίτιοι και από σένα θα έρθει ο Μεσσίας, ο Σωτήρας του κόσμου. Αλλά ο Αβραάμ ήταν άτυχος. Δεν είχε παιδί και περνούσαν τα χρόνια, περνούσαν οι δεκαετηρίδες και έβλεπε ο Αβραάμ την ατεχνία του, αλλά δεν ανησυχούσε, διότι πίστευε στον Θεό. Έλεγε ο Θεός είναι πιστός. Εις τους λόγους του είναι πιστός. Ό,τι λέγει το κάνει γίνεται. Δεν είναι δυνατόν ο Θεός να με ξεγελάσει. Οι λόγοι του δεν είναι δυνατόν να μην εκπληρωθούν. Αυτό λοιπόν ο τόσο πιστός που όταν απέκτησε παιδί και τον εδοκίμασε ο Θεός να θυσιάσει τον Ισάκ, πολύ ευχαρίστος πήρε το παιδί του, ανέβηκε στην κορυφή του βουνού, οικοδόμησε θυσιαστήριο, έβαλε επί του θυσιαστηρίου ξύλα, έπειτα συνεπόδησε, έδεσε χέρια και πόδια το παιδί του, ήταν έτοιμο να το βάλει, να το κατακάψει, να το κατασπάξει. Αυτό λέγω γίγαντας έμενε στα βουνά. Μαζί με τους βοσκούς, μαζί με τα τίμια του, έμενε εκεί σε σκηνές και ουδέποτε κατέβηκε από το βουνό εις την Πεδιάδα. Εις την Πεδιάδα ήταν ο ανιψιός του ολόκ και έμενε στις δυο πιο αμαρτωλές πολιτείες που υπήρξαν, τις οποίες λέγει ο Απόστολος Πέτρος και κατέκαψεν ο Θεός τας πόλης των Σοδόμων και Γομόρα και έθεσεν αυτάς υπόδειγμα μελών των ασεβείς. Έθεσε τις πόλεις αυτές υπόδειγμα μελών των ασεβείς. Εκείνοι οι οποίοι στο μέλλον θα επαναλάβουν τυχόν τα βουδηγερά και αφύσικα νομίματα των κατοίκων των δύο αυτών καταπτύστων πόλεων θα έχουν ακριβώς τα ίδια ασκηρώσεις, τα ίδια επιτήμια και την ίδια τιμωρία την οποία είχαν και αυτές. Θα κατακαούν, δεν θα μείνει ίχνος της παρουσίας των, ίχνος από ότι θα λένε εδώ υπήρχε αυτή η πόλη, εδώ υπήρχε αυτό το νησί, εδώ υπήρχε αυτό το σπίτι, εδώ αυτό το μέγαρο, αυτό το κέντρο διασκεδάσεων. Θα γίνουν ακριβώς. Δεν θα παραστάθηκε σκόνη ούτε ένα σημείο που θα δείχνει τον τόπο εις τον οποίο υπήρξε. Παράδειγμα η Βαβυλώνα. Θα την κατακάψει ο Θεός εν μια ημέρα και δεν θα περιοριστεί μόνο εις το να την κατακάψει, αλλά θα καταποντιστεί και δεν θα υπάρξει, θα φανιστεί και ο τόπος στον οποίο ήταν οικοδομημένη αυτή η μεγαλυτέρα και δοξωτέρα και λαμπρωτέρα και επιφανεστέρα και πλουσιωτέρα πόλη του κόσμου. Αβραάμ λοιπόν ήταν γίγαντας της πίστης, αλλά άκουγε ότι πόλεις εκείνες ήταν πόλεις του θανάτου, πόλεις της αμαρτίας. Είχαν απολέσει κάθε ίχνος εντροπής και έπρασαν αμαρτήματα τα οποία δεν διαπράττονται τα άλογα δυο, ούτε η άλογος φύση, η οποία έχει φραγμούς ηθικού, φραγμούς και νόμους ηθικού. Και προκειμένου φοβούμενος λέγω να μην γυμνωθεί ο Αβραάμ, να μην βλαφθεί, να μην μολυνθεί η καρδία του, δεν κατέβηκε ποτέ από τα βουνά στην πεδιάδα, αλλά παρέμεινε εκεί εις τα βουνά, διότι υπήρχε ασφάλεια, ασφάλεια πνευματική. Για λοιπόν θέλουμε κι εμείς να αποφεύγουμε τους πειρασμούς και τα ερεθίσματα και τα κεντρίσματα δια των οποίων καταμολύνεται η διάνοια και η καρδία. Οφείλουμε να μιμηθούμε αυτών των μεγάλων πατριάρχων και να μην πλησιάζουμε τους τόπους εις τους οποίους διαπράτεται, από τους οποίους είναι δυνατόν ψυχικός να γυμνιωθούν. Τι ωραιότερον των ιερών ναών, τι ωραιότερον ο χριστιανός να διαθέτει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα εις τους ναούς, να παρακολουθεί τις ιερές ακολουθίες, να γονατίζει και να προσεύχεται εις τους ναούς πολλά επί πολλά τώρα, να εκκλησιάζεται όχι μόνο τα σκυριακά, αλλά δοθήσει σε ευκαιρία σε αντίποτε ορτή και να παρακολουθεί με τεταμένη την προσοχή να συμμετέχει στα μυστήρια για τον οποίον εισέρχεται ιδωοποιός και αναγενώσα δυτικός των άνθρωπων Θεία Χάρη, η οποία τον αναγεννάει όσο αμαρτωλός κι αν είναι και δια της οποίας πραγματικά διαφυλάσσεται εν καθαρότητη και αγαθότητη και πραγματικώς εκεί έχει μία ασφάλεια. Έπειτα το σπίτι. Μάθε να αγαπήσει το σπίτι. Να μην εξέρχεσαι χωρίς ένα αποκρόντα και τον παρόν λόγο. Έστω εκλεκτικός και σχολαστικός εις τα έντυπα τα οποία μελετά και πίπτουν εις τα χείρα. Εάν είναι ολίγον τη ύποπτα ή επιβλαβή, όχι μόνο μην τα αναγνώσει, αλλά ούτε να τα πλησιάζει. Λέει ο Μεθόδιος Πατάρων, ο χριστιανός δεν πρέπει να δίνει κατευθείαν μάχες με τους πειρασμούς. Μη δίνεις μάχες με τους πειρασμούς. Μη λες, θα είδω και δεν θα ζημιωθώ. Θα ακούσω και δεν θα βλαφθώ. Θα μελετήσω και δεν θα μολυνθώ. Αλλά τι να κάνουμε, να τα αποφεύγουμε. Όλοι μπρος, Αγία και καθαρά. Έδια του σώματος τάπτους, λέει ο Βασίλειος. Και χρόνου δέονται και καταλήλων περιστάσεων και ευκαιριών. Και δε λέγει δια του νόρ, αχρόνας πράτων του. Απραγματεύτος συνίσταν του, αοράτων. Πάντα καιρό επικίνδυον έφυξη. Το να πράττηκαν ίδια του σώματος ένα κακό έργο, χρειάζεται λέγει και χρόνο και καταγείλων περιστάσεων και συνσηκών, ενώ λέγει εκείνες που γίνονται δια του νόου, απραγματεύτως αοράτων λέγει γίνονται και πάντα χρόνο επικίνδυον έχουν και κάθε χρόνος είναι η συνδιάθεση αυτών των εσωτερικών ακαθάρτων διεργασιών για τον οποίον εισέρχεται η αμαρτία. Και πάλι λέει η Γραφή, ο θάνατος εισήλθε δια των κυρίων. Ο θάνατος δεν εισήλθε από την σύρα, αλλά από την κυρίδα. Κυρίδα είναι η στιγμή της πόρτας. Δεν εισήλθε η θέση, δηλαδή ο θάνατος και η καταστροφή από τα μικρά. Από εκείνα τα οποία εσύ δεν εκτιμάς, δεν υπολογίζεις, δεν στασμείς, δεν φοβάσαι, δεν αποφεύγεις, από αυτά τα μικρά εισέρχεται η λαγενέργεια των δαιμόνων και καταλερώνουν την εσωτερική του ζωή. Την καρδία. Επαναλαμβάνω προ 10 ετηρίδων ή 50 ετηρίδων οι πειρασμοί και οι προκλήσεις ήταν ελάχιστοι. Αλλά σήμερα είναι τόσοι πολλοί, τόσες πυκνές και χωρίς ίχνος ιστορίας και εντροπής, ώστε ο χριστιανός πρέπει να έχει και τα μένα σας ευθύσει και να είναι πάρα πολύ προσεκτικός, άγρυπνος και επιφυλακτικός. Μακάρι η καθαρή η καρδία, ότι αυτή των Θεών όχι. Όταν η Υπεραγία Θεοτόκος επεστρέφει την Ελισάβε, εξεφώνησε την περίφημο ενάρτην οδύν, μεγαλύνει ψυχή μου τον Κύριο, η Γαλλία σε το πνεύμα το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεξεν επί την ταπείνωση τη δούλης αυτού, διεσκόρπισεν η περιφάνους διανία καρδίας αυτό. Διεσκόρπισε εκείνους οι οποίοι είχαν καρδίας υπερηφάνους, καρδίας ασυμφώνου με το θέλημα του Θεού. Το αποτέλεσμα της καθαράς καρδίας είναι ότι ο χριστιανός δουλεύει τον Θεό. Περιπατεί μετά του Θεού. Συνομιλεί μετά του Θεού. Συμπορεύεται μετά του Θεού. Συνδυεί μετά του Θεού. ο Θεός εισέρχεται εντός του και βρίσκεται έτσι ο χριστιανός εις το πλήρωμα πράγματι την ευτυχία. Διότι όταν λέμε μακάριος, είναι ένα επίθετο που αναφέρεται μονάχα στον Θεό. Μόνο ο Θεός είναι μακάριος εκ της φύσεώς του. Όταν ο χριστιανός εφαρμόζει τον νόμο του Θεού και γίνεται μακάριος, τότε ομοιάζει μετά του Θεού. Αλλά όταν βλέπει τον Θεό, συμβιεί μετά του Θεού, συμπορεύεται μετά του Θεού, τότε βρίσκεται στην πληρότητα της ευτυχίας. Είναι απόλυτα ευτυχία. Κανένας άνθρωπος δεν είναι τόσο ευτυχής όσο εκείνος ο οποίος βλέπει τον Θεό, ζει τον Θεό, ζει εν πνεύματι Αγίω, διότι αυτό πράγματι όχι μονάχα δεν έχει το κακό, αλλά έχει το άκρον αγαθόν, την αιτία παντός αγαθού των Κύριων Ιησού Χριστό. Βέβαια το να πορεύεται, το να περπατάει ένας μαζί με τον Θεό, το να βλέπει τον Θεό, είναι κάτι το πολύ δύσκολο. Δύο αντίθετα πράγματα. Στην Παλαιά Διαθήκη ένας Άγιος άνθρωπος από τους πρώτους ανθρώπους, έβδομος από τη γενεά του Αδάμ, ο Ενόχ, ήταν τόσο αθώος και αγαθός, ώστε λέγει περιεπάτησε μετά του Θεού. Περπατούσε μετά του Θεού. Πώς περπατούσε μετά του Θεού? Τα δύο αυτά αντίθετα πράγματα, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να περπατήσει μετά του Θεού? Όταν είναι Άγιος και έχει το άκρο, την άκρα να ρητήν, τότε συγκαταβαίνει ο Θεός και αυτά τα δύο συνυπάρχουν, συμβιούν και ο χριστιανός τότε πορεύεται μετά του Θεού. Εδώ πέρα κάτι το ανώτερο. Ότι αυτοί τον Θεό όρθουν. Βλέπουν τον Θεό. Θερμαίνονται από τον Θεό. Ενισχύονται από τον Θεό. Καθαγιάζονται από τον Θεό. Κάνουν στην πληρότητα της μακαριότητος εν το Θεό. Είναι απόλυτα υγιής και φυσικά και σωματικά. Διότι από τη στιγμή που εισέρχεται ο Θεός μέσα στην ψυχή σου, είσαι φυσικά υγιής. Ενώ αντιθέτως, όταν έχεις καρδία μολυσμένη και λερωμένη, η οποία διώχνει τη διαφάνεια, είσαι δυστυχής και έχεις και ψυχικές, διανοητικές διαταραχές. Μακάρι λοιπόν η καθαρή καρδία, ότι αυτή των Θεών όψουν. Θα τον είδουν, θα τον βλέπουν εδώ στην ζωή των Θεών. Αλλά υπάρχει και μία άλλη η οποία είναι ποιοτικό ασυγκρίτως ανωτέρα αυτή τη ζωή. και η οποία δεν ευθύνεται εις τον χρόνο, αλλά εις το αιώνα. Εδώ εις τη γη η διαμονή μας προσμετράται σε λίγες δεκαετίες. Έπειτα έρχεται ένας φυσικός χωρισμός ψυχής και σώματος. Χωρισμός τον οποίο δεν μπορεί να αποφύγει ουδής. Τον θάνατον πρέπει να τον μελετάμε καθημερινό, να λέμε ότι θα αποθάνουμε. Δεν μπορούμε να μην αποθάνουμε. Θα έχει λοιπόν ο χωρισμός και το μέν σώμα, το οποίο τόσο περιποιούμεθα, τόσο κολακεύουμε, τόσο τα επιταγάς που ικανοποιούμε, θα παραδοθεί στην καστανόχρωμη αγκαλιά της γης και θα αναλυθεί στα στοιχεία από τα οποία έχει συντεθεί. Ότι η γη είπε ο Θεός πρωτοπλάστου και η γη να πέρα. Από γη σε έπλωσε και στη γη σε επανέλθει. Η ψυχή όμως θα ανέβει στους ουρανούς και τότε δύο πράγματα θα γίνει. Εάν είναι Αγία Αγιωτάτη, θα την πάρει ένας αστραφτερός άγγελος και με βλάβια θα την εναποθέσει σε ένα μέρος του παραδείσου, από το οποίο θα βλέπει τον Θεό. Θα θερμαίνεται και θα μετέχει τον αγαθό του παραδείσου. Θα είναι κληρονόμος της Βασιλείας του Θεού. Βλέπετε την αγάπη του Θεού. Ο πατέρας κληρονομεί το σπίτι του στα παιδιά του, το κατάστημά του, τα αγροκτήματά του, τα χρήματά του. Γιατί? Διότι τα αγαπάει, διότι είναι παιδιά του και διότι για αυτά κουτιά και για αυτά εργάζεται. Ο Θεός σας τον δικό πατέρας μας κάνει κληρονόμο, όχι αγροτεμαχείο, όχι αστικών ή αγροτικών αγροτικής περιουσίας, αλλά μας κάνει κληρονόμο της επουρανίου του βασιλεία. Δεύτε λέγει η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε, κληρονομήσατε. Πάρτε τη. Είναι δικιά σου, σας ανήκει, εκεί θα αναπάβεστε, εκεί θα κινείστε ως αφέντη, ως βασιλόπαιδε και ως βασιλεί, με εξουσία και δόξα και τιμή, την οποία δεν έχει επιτυγής ουδής άκου. Κληρονομήσατε, λέγω, την ετοιμασμένη ημίν βασιλεία από καταβολής κόσμου, την οποία προ αιώνα εγώ σας την είχα καταγράψει, είχα συντάξει και για εσάς αυτήν την διαθήκη. Εκείνος λοιπόν ο οποίος έχει καθαράν καρδία, βλέπει τον Θεόν και είναι μακάριος επί της γης. Αλλά συγχρόνως βλέπει και τον Θεόν εις τους ουρανούς, όπου η ευτυχία του και η ζωή του φτάνει στο ακραίο σημείο της μακαριώσει. Δεν αξίζει λοιπόν τον κόπο. Όταν ένας που έχει καθαράν καρδία έχει τόσα πολλά ωφέλη, επί τη γης είναι ευτυχής και πληρών όμως ασφαλίστησε πουραγίου βασιλεία και θεατής των αοράτων αγαθών των μελών του Αυτίστου και Αγίου Θεού. Δεν αξίζει λοιπόν τον κόπο ο χριστιανός να είναι άγρυπνος και να μην είναι δίψυχος, να μην λέει θα το είδω, να μην είναι συμβιβαστικός με τα εθίσματα και τους πειρασμούς του αιώνος τούτου, αλλά να είναι σκληρός, σκληρότατος, απόλυτος και αποφασιστικός, προκειμένου να διαφυλαχθεί αμόλυντος και να είδει τον Θεό και να κληρονομήσει τον Θεό. Όταν η καρδία του ανθρώπου είναι λίγο άρρωστη ή λίγο αδύνατη, τότε οι καρδιοχειρουργοί κάνουν μία εγχείρηση και βάζουν μία ηλεκτρική βαλβίδα. Η ηλεκτρονική αυτή βαλβίδα τονώνει τη λειτουργία της καρδίας και η καρδία στέλνει αίμα και στα πιο μακρινά και απόμερα σημεία του ανθρωπίνου οργανισμού. Και εμείς κάτι τέτοιο ας κάνουμε. Ασκήσουμε την καρδία μας. Και αντί για ηλεκτρονική βαλβίδα, ας θέσουμε εντός της τον Κύριο Ιησού Χριστό. Έπειτα ας γράψουμε επιμελέστατα τα κυκώματα της καρδίας, έτσι ούτως ώστε ο Κύριος να παραμείνει εκεί, ως έγινε, ως βασιλεύ, ως ιδιοκτήτης της καρδίας, ο οποίος θα την καθαγιάζει, θα την καταλευκένει, θα την αποκλίνει από παντός μολυσμού και θα μας δίνει θυμούς πνευματικούς, θυμούς λογών και δια την παρούσα και ως αραβώνα της μελούσης και αιωνίου ζωής. Ας προσέχουμε λοιπόν την καρδία μας, από την οποία εξαρτάται η πρόοδος στην πνευματική ζωή και η εν ουρανής και η κληρονομία της βασιλείας των ουρανών. Λογητός ο Θεός ημών πάντοτε είναι και αεί της τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Θεό ο Θεός και ελεπείς ημών Κύριε Δόξα. Όλοι μαζί με μία φωνή. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί τη γη. Τον άρετον ημών τον επιούσιο, δώσει μην σήμερα. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη συνένεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά λύσε ημάς από του κομικού. Και εφόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Η Ανάσταση των Νεκρών του Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων. Ακράδαντη πίστη της Εκκλησίας είναι η Ανάσταση των Νεκρών που θα γίνει συγχρόνως με τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Στο σύμβολο της πίστεως ομολογούμε «Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος». Λέγοντας «Ανάσταση των νεκρών» εννοούμε την Ανάσταση των σωμάτων, αφού οι ψυχές είναι αθάνατες. Κάθε ψυχή δηλαδή θα εισέλθει πάλι στο νεκρό σώμα της, που θα ζωοποιηθεί και έτσι θα ξανασυγκροτηθεί ολόκληρος ο άνθρωπος. Πολλές είναι οι αγιογραφικές μαρτυρίες για την Ανάσταση των σωμάτων. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε μερικές. Ο προφήτης Ισαΐας προαναγγέλει «Οι νεκροί θα αναστηθούν και θα εγερθούν όλοι όσοι βρίσκονται στα μνήματα». Ο προφήτης Ιεζεκιήλ είδε σε όραμα μία θαυματουργική Ανάσταση σωμάτων. Με ένα λόγο του Θεού πλήθος ξερά οστά που βρίσκονταν σκόρπια σε μία πεδιάδα, συναρμολογήθηκαν, απέκτησαν νεύρα, σάρκες και δέρμα και έγιναν τέλεια σώματα. Και με άλλον έναν λόγο του, απέκτησαν ψυχή και αναστήθηκαν και στάθηκαν στα πόδια τους. Το εκπληκτικό όρμα του προφήτη δείχνει πώς θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών στη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Αυτή η Ανάσταση άλλωστε βεβαιώνουν και προημιάζουν οι τρεις Αναστάσεις που έκανε ο Ιησούς, δηλαδή την κόρης του Ιαΐρου, του γιου της χείρας της Ναΐν και του φίλου του Λαζάρου, καθώς και η δική του Ανάσταση με την οποία νίκησε το κράτος του θανάτου. Ο Απόστολος Παύλος κάνει πολλές φορές λόγο για την Ανάσταση των σωμάτων στις επιστολές του. Στους Θεσσαλονικείς λόγου χάρη γράφει «Ο ίδιος ο Κύριος με πρόσταγμα, με φωνή Αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού θα κατέβει από τον ουρανό και θα αναστηθούν πρώτα αυτοί που πέθαναν πιστοί στον Χριστό». Μετά την Ανάστασή του στα σώματα θα είναι πνευματικά, άφθαρτα, αθάνατα, αναλύωτα, απαλλαγμένα από τις ανάγκες τροφής και του ύπνου, μόνο που τα σώματα των δικαίων θα είναι φωτεινά, καθαρά και δοξασμένα, ενώ των αμαρτωλών ζωφερά, ακάθαρτα και στερημένα από την Θεία Δόξα. Όπως είναι φυσικό βέβαια, την Ανάσταση των νεκρών, την οποία θα ακολουθήσει η τελική κρίση, αμφισβητούν ή αρνούνται πολύ. Στους αρνητές της απαντούν με ομιλίες και πραγματείες τους οι θεοφόροι πατέρες. Ένας από αυτούς είναι και ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, ο οποίος στην 18η κατήχηση φωτιζομένων, στα κεφάλαια από το 1ο μέχρι το 20ο, που θα διαβάσουμε στη συνέχεια σε νεολογική απόδοση, με στέρεη λογική και με πλήθος παραδειγμάτων από τη ζωή, την φύση και την γραφή, ενισχύει την πίστη μας στην Ανάσταση των νεκρών και μας καλεί σε πνευματική προετοιμασία και εγρήγορση. Η Ανάσταση των νεκρών. Ρίζα κάθε καλού έργου είναι η ελπίδα της Αναστάσεως. Η προσδοκία της ανταποδόσεως παρακινεί την ψυχή στην αγαθοεργία. Ο εργάτης που ελπίζει στον μισθό των κόπων του είναι πρόθυμος να υπομείνει κάθε δυσκολία. Ενώ όσοι κοπιάζουν χωρίς την ελπίδα της αμοιβής, γρήγορα εγκαταλείπουν το έργο τους. Ο στρατιώτης που προσδοκά να βραβευτεί είναι ετοιμοπόλεμος. Κανείς όμως δεν προθυμοποιείται να διακινδυνεύσει για χάρη ασύνετου βασιλιά που δεν επιβραβεύει τα καθαρθώματα των στρατιωτών του. Με παρόμοιο τρόπο και κάθε ψυχή, όταν πιστεύει στην Ανάσταση και στην μέλουσα ανταπόδοση, φροντίζει για τον εαυτό της. Ενώ όταν δεν πιστεύει στην Ανάσταση και στην μέλουσα κρίση, παραδίνεται στην αμαρτία και στην καταστροφή. Όποιος πιστεύει ότι το σώμα του θα αναστηθεί, δεν τον μολύνει με ασέλγειες, ενώ όποιος δεν πιστεύει στην Ανάσταση, παραδίνεται στην αμαρτία και κακομεταχειρίζεται σαν ξένο το σώμα του. Είναι λοιπόν σημαντικό το δόγμα της Αγίας Εκκλησίας μας, που αναφέρεται στην Ανάσταση των νεκρών. Είναι βασική διδασκαλία της Ορθοδοξίας μας. Και ενώ από πολλούς αφισβητείται, από την αλήθεια επιβεβαιώνεται. Οι δωρολάτρες αμφισβητούν, οι Σαμαρείτες απιστούν, οι αιρετικοί διαστρεβλώνουν το δόγμα αυτό. Πολλές οι αντιρρήσεις, μία όμως είναι η αλήθεια. Μας λένε οι αρνητές, «Πέθανε ο άνθρωπος και τάφηκε. Σάπισε στο χώμα και διαλύθηκε σε σκουλίκια. Τα σκουλίκια ψόφισαν και αυτά. Το σώμα λοιπόν καταστράφηκε και αφανίστηκε. Πώς θα αναστηθεί?» Μας λένε ακόμα, «Όσοι ναυάγησαν καταφαγώθηκαν από τα ψάρια, που και αυτά καταφαγώθηκαν από άλλα. Όσοι πάλεψαν με θηρία έγιναν τροφές σε αρκούδες και σε λιοντάρια, που έφαγαν ακόμα και τα κόκαλά τους. Οι γήπες και οι κόρακες, αφού έφαγαν τις σάρκες των εγκαταλειμμένων στο χώμα νεκρών, πέταξαν και σκορπίστηκαν μακριά. Πώς λοιπόν θα συγκεντρωθούν πάλι τα μέλη του σώματος?» Συμβαίνει μάλιστα τα αρπακτικά πουλιά που τα έφαγαν να θανατωθούν μακριά, άλλο στις Ινδίες και άλλο στην Περσία και άλλο στην Ευρώπη. Πώς τέλος θα συναρμολογηθούν τα σώματα εκείνων που κάηκαν και που ο άνεμος ή η βροχή διεσκόρπισε ακόμα και την στάχτη τους? Σ' όλα αυτά θα απαντήσουμε. Για σένα, τον μικρό και αδύναμο άνθρωπο, απέχουν βέβαια πολλοί οι Ινδίες από την Γερμανία και η Ισπανία από την Περσία. Για τον Θεό όμως που κρατάει στο χέρι του ολόκληρη τη γη, όλα είναι κοντινά. Μην κατηγορείς λοιπόν τον Θεό ξεκινώντας από την δική σου αδυναμία, αλλά να συλλογίζεσαι την δική του παντονδυναμία. Ο ήλιος, ένα μικρό κτίσμα μέσα στην απέραντη δημιουργία, θερμαίνει με τις ακτίνες του ολάκερη τη γη, και ο αέρας, κτίσμα και αυτό του Θεού, την περιβάλλει. Ο Θεός λοιπόν που δημιούργησε και τον ήλιο και τον αέρα βρίσκεται μακριά από εμάς. Υπόθεσε ότι ανακατεύεις διαφορετικούς πόρνους και τους παίρνεις στη χούφτα σου. Είναι δύσκολο σε σένα τον άνθρωπο να διακρίνεις τα διάφορα είδη και να τα χωρίσεις σε ομάδες? Όχι βέβαια. Αν λοιπόν εσύ μπορείς να ξεχωρίσεις όσα βρίσκονται στο χέρι σου, ο Θεός άραγε δεν μπορεί να διακρίνει και να ξεχωρίσει όσα βρίσκονται στο δικό του χέρι. Πρόσεξε και ένα επιχείρημα που αναφέρεται στην δικαιοσύνη. Έχεις διάφορους υπηρέτες. Από αυτούς άλλοι είναι καλοί και άλλοι κακοί. Τιμάς εσύ τους καλούς και επιτιμάς τους κακούς. Και αν είσαι δικαστής, επαινείς τους αγαθούς και τιμωρείς τους παράνομους. Αν λοιπόν εσύ που είσαι θνητός άνθρωπος απονέμεις δικαιοσύνη, ο Θεός, ο αθάνατος βασιλιάς των όλων, δεν θα απονέμει δικαιοσύνη? Αν όμως δεν υπάρχει μέλουσα κρίση, σε ρωτάω, πού βρίσκεται η δικαιοσύνη του Θεού, εφόσον πολλοί ληστές πέθαναν ατιμώρητοι? Πολλές φορές μάλιστα ένας ληστής που έκανε 50 φόνους τιμωρείται για τον έναν. Πού λοιπόν θα τιμωρηθεί για τους υπόλοιπους 49? Βλέπεις ότι αν δεν υπάρχει μέλουσα κρίση και ανταπόδοση, κατηγορείς τη δικαιοσύνη του Θεού. Και μην παραξενεύεσαι για την αναβολή της μελλοντικής κρίσεως. Να σκέφτεσαι ότι κάθε αγωνιστής στεφανώνεται ή ντροπιάζεται μετά τον αγώνα. Ποτέ ο αγωνοθέτης της δεν βραβεύει τους αγωνιστές όσο αγωνίζονται ακόμα, αλλά περιμένει το τέλος του αγώνα και μετά από εξέταση προσφέρει τα βραβεία και τα στεφάνια. Έτσι και ο Θεός, όσο διαρκεί ο αγώνας στη ζωή αυτή, πάντα προσφέρει μια μερική βοήθεια στους δικαίους, μετά το θάνατο όμως τους δίνει ακέραιο το μισθό. Αν δεν πιστεύεις στην Ανάσταση των νεκρών, γιατί καταδικάζεις τους τιμωρήχους? Αν έλειωσε το σώμα και δεν υπάρχει ελπίδα Αναστάσεως, τότε γιατί τιμωρείται ο τιμωρήχος? Βλέπεις ότι κι αν αρνείσαι με τα χείλη, μέσα σου μένει ακέραιη η πεποίθηση στην Ανάσταση. Ένα δέντρο που κόπηκε, ξαναβλασταίνει και ανθοφορεί. Το ίδιο δεν μπορεί να συμβεί και στον άνθρωπο? Τα σπαρτά που φυτεύθηκαν και θερίστηκαν μένουν στα αλόνια. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και στον άνθρωπο που θερίζεται από τον κόσμο αυτό. Τα κλίματα του αμπελιού και τα κλαδιά των άλλων δέντρων, αφού ολότελα κοπούν και μεταφυτευθούν, ζωογονούνται και καρποφορούν. Ο άνθρωπος λοιπόν, για τον οποίον εκείνα δημιουργήθηκαν, αφού πέσει στην γη, δεν είναι δυνατόν να αναστηθεί. Τι είναι πιο εύκολο, να δημιουργήσει κανείς από την αρχή ένα άγαλμα ή να ξαναπλάσει στο ίδιο σχήμα αυτό που έπεσε και έσπασε? Ο Θεός λοιπόν που από το μηδέν μας έπλασε, δεν είναι δυνατόν να αναστήσει πάλι αυτούς που έζησαν και πέθαναν? Εξακολουθείς να πιστείς σε όσα έχουν γραφτεί για την Ανάσταση? Δες την φυσική δημιουργία και παρατήρησε τα φαινόμενα που μέχρι σήμερα συμβαίνουν. Σπέρνεται το σιτάρι ή οποιοδήποτε άλλο σπαρτό. Ο σπόρος πέφτει στη γη και μοιάζει να πεθαίνει. Σαπίζει και αχρηστεύεται σαν τροφή. Όμως, ο σαπισμένος σπόρος ανασταίνεται χλωερός, ανασταίνεται ωραιότατος. Το σιτάρι αυτό, καθώς και τα άλλα σπαρτά, έγινε για μας. Δεν έγινε για τον εαυτό του. Εφόσον λοιπόν εκείνα που δημιουργήθηκαν για μας ζωοποιούνται πάλι, αφού νεκρωθούν, εμείς ίδιοι για τους οποίους εκείνα πλάστηκαν, δεν είναι δυνατόν να αναστηθούμε μετά τον θάνατό μας? Τον χειμώνα τα δέντρα εμφανίζονται σαν νεκρά. Πού είναι τα φύλλα της σικιάς, πού είναι τα σταφύλια στο αμπέλι? Το χειμώνα φαίνονται όλα νεκρά. Την άνοιξη όμως όλα εμφανίζονται χλωερά. Και όταν φτάσει ο κατάλληλος καιρός, τότε από τον θάνατο γεννιέται η ζωή. Γνωρίζοντας ο Θεός την απιστία σου, σου εμφανίζει κάθε χρόνο την Ανάσταση με τα φαινόμενα αυτά. Έτσι, βλέποντας όσα συμβαίνουν στα άψυχα, να πιστείς για όσα συμβαίνουν στα έμψυχα. Πριν από 100 ή 200 χρόνια, όλοι εμείς που ήμασταν, δεν γνωρίζουμε τον τρόπο δημιουργίας του ανθρωπίνου σώματος. Δεν γνωρίζεις ότι από απλή και ασθενική και ασχημάτιστη ύλη γεννιόμαστε? Και από αυτήν την απλή και ασθενική ύλη σχηματίζεται και το ανθρώπινο σώμα και αποκτά δύναμη στα νεύρα, λάμψη στα μάτια, όσφρηση στη μύτη, ακοή στα αυτιά, ομιλία στη γλώσσα, παλμού στην καρδιά, εργασία στα χέρια, οδηπορία στα πόδια και κάθε άλλο χαρακτηριστικό των μελών. Η ασθενική εκείνη ύλη μεταβάλλεται σε ναυπηγό ή οικοδόμο ή αρχιτέκτονα ή εργάτη ή στρατιώτη ή άρχοντα ή νομοθέτη ή βασιλιά. Αφού λοιπόν με ευτελή υλικά μας έπλασε ο Θεός, δεν θα μπορεί να μας αναστήσει όταν πεθάνουμε? Αυτός που την τόσο τυποτένια ύλη μετέβαλε σε ανθρώπινο σώμα, δεν θα μπορέσει πάλι να του αναστήσει όταν εκείνο νεκρωθεί? Αυτός που από την ανυπαρξία έφερε την ύπαρξη, δεν θα μπορέσει να αναστήσει το δημιούργημά του? Πάρε και από τον έναστρο ουρανό μια ολοφάνερη απόδειξη ότι είναι δυνατή η Ανάσταση των νεκρών. Ένα ουράνιο φαινόμενο που επαναλαμβάνεται κάθε μήνα. Η σελήνη φαίνεται να λιγοστεύει, να μικραίνει τόσο πολύ που να μην τη βλέπουμε καθόλου. Πάλι όμως εμφανίζεται, μεγαλώνει, παίρνει το προηγούμενό της μέγεθος. Και μάλιστα, για να είναι πληρέστερο το παράδειγμα, κατά καιρούς έχουμε εκλείψεις σελήνης και αναλλαγές στην φωτεινότητά της, μέχρι που γίνεται κατακόκκινη σαν αίμα, για να μην απιστείς στην Ανάσταση των νεκρών, εσύ που κατασκευάστηκες από αίμα

άθεοι, αυτοί δεν έχουν ιδέα για τον νόμο του Μωυσή, για τις προφητείες του Ισαΐα, για τα Ευαγγέλια, για τις επιστολές του Παύλου. Ας δούμε τώρα πώς θα αντιμετωπίσουμε τους Σαμαρείτες. Αυτοί δέχονται τον νόμο του Μωυσή, δεν αναγνωρίζουν όμως τους προφήτες. Πώς λοιπόν θα τους πείσουμε για την Ανάσταση των νεκρών? Ας χρησιμοποιήσουμε τα κείμενα που παραδέχονται. Λέει ο Θεός τον Μωυσή: «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ». Οπωσδήποτε με τα λόγια αυτά αναγνωρίζει ότι ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ δεν εξαφανίστηκαν, αλλά υπάρχουν, γιατί αν δεν υπήρχαν ο Θεός θα ήταν Θεός όντων ανύπαρκτων. Ποιος όμως βασιλιάς είπε ότι είναι βασιλιάς στρατιωτών ανύπαρκτων? Ποιος ακόμα πλούσιος δηλώνει πλούτη που δεν έχει? Πρέπει επομένως να υπάρχουν και ο Αβραάμ και ο Ισαάκ και ο Ιακώβ. Έτσι μόνο ο Θεός θα είναι Θεός ζωντανών. Γιατί δεν είπε «ήμουν κάποτε Θεός τους», αλλά είπε «είμαι Θεός τους». Αλλά έχουν αντιρρήσεις και σε αυτό το σημείο οι Σαμαρείτες. Ισχυρίζονται ότι μπορεί να ζουν οι ψυχές του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, τα σώματά τους όμως δεν είναι δυνατόν να αναστηθούν. Θα τους πούμε, το ραβδί του δικαίου Μωυσή ήταν δυνατόν να μεταβληθεί σε φίδι? Τα σώματα των δικαίων δεν μπορούν να ζήσουν και να αναστηθούν? Η πρώτη μεταβολή που είναι αφύσικη πραγματοποιήθηκε. Η δεύτερη που είναι σύμφωνη με την φύση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί? Το ρευδί επίσης του Αρών, αφού κόπηκε και νεκρώθηκε χωρίς ίχνος νερού, βλάστησε. Και τούτο ενώ ήταν μέσα στο σπίτι. Μολοτάφτα βλάστησε σαν να ήταν σε αγρό, και ενώ βρισκόταν σε ξερό περιβάλλον, μέσα σε μία νύχτα καρποφόρησε σαν τα δέντρα που για πολλά χρόνια ποτίζονται. Το ραβδί λοιπόν του Αρών αναστήθηκε. Ο ίδιος ο Αρών δεν θα αναστηθεί? Και ο Θεός που θαυματούργησε σε ένα ξύλο για να του χαρίσει την αρχιεροσύνη, δεν θα θαυματουργήσει τον ίδιο τον Αρών για να του χαρίσει την Ανάσταση? Η γυναίκα του Λότ έγινε στήλη από αλάτι. Η σάρκα μεταβλήθηκε σε αλάτι. Η νεκρή σάρκα δεν μπορεί να ξαναγίνει σάρκα ζωντανή? Και αν η γυναίκα του Λότ μεταβλήθηκε σε στήλη από αλάτι, η γυναίκα του Αβραάμ δεν είναι δυνατόν να αναστηθεί? Με ποια λοιπόν δύναμη έγινε η μεταβολή του χρώματος στο χέρι του Μωυσή που άσπρισε σαν το χιόνι και έπειτα πάλι άλλαξε? Οπωσδήποτε με θείο πρόσταγμα. Αν λοιπόν τότε το πρόσταγμα είχε δύναμη για τέτοιες μεταβολές, τώρα δεν έχει? Πώς δημιουργήθηκε ο άνθρωπος? Το γράφει το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, η Γένεση. «Και έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο από το χώμα της γης». Αν λοιπόν το χώμα έγινε σάρκα, η νεκρωμένη σάρκα δεν μπορεί να ξαναγίνει ζωντανή? Αν ρωτήσουμε από τι πλάστηκαν οι ουρανοί και η στεριά και οι θάλασσες, από τι έγιναν ο ήλιος και η σελήνη και τα άστρα, πώς δημιουργήθηκαν τα πουλιά και τα ψάρια και όλα γενικά τα ζώα, ενώ αναρρύθμιτα διαφορετικά όντα δημιουργήθηκαν από το τίποτα, εμείς οι άνθρωποι που είμαστε εικόνες του Θεού δεν είναι δυνατόν να αναστηθούμε? Όπως λέει και ο δίκαιος Ιώβ, για το δέντρο υπάρχει ελπίδα αναβλαστήσεως, γιατί αν κοπεί μπορεί να ξανανθίσει και ο βλαστός του δεν θα χαθεί, και αν ακόμα γεράσει η ρίζα του και ξεραθεί ο κορμός του, θα ανθίσει πάλι με το πότισμα και θα καρποφορήσει σαν νεοφυτευμένο. Αν λοιπόν συμβαίνει αυτό στο δέντρο, δεν μπορεί να συμβεί στον άνθρωπο? Χάνεται και εξαφανίζεται ο πεθαμένος. Ο προφήτης Ισαΐας λέει «Θα αναστηθούν οι νεκροί και θα σηκωθούν όσοι βρίσκονται στα μνήματα». Ο προφήτης Ιεζεκεήλ διαλαλεί «Να τι λέει ο Κύριος, θα ανοίξω τα μνήματά σας και θα σας αναστήσω από τους τάφους σας». Και ο προφήτης Δανιήλ λέει επίσης «Νεκροί που βρίσκονται θαμένοι στο χώμα θα αναστηθούν, άλλοι για να ζήσουν αιώνια και άλλοι για να αντιμετωπίσουν αιώνια ντροπή και περιφρόνηση». Πολλά αποσπάσματα της Αγίας Γραφής αναφέρονται στην Ανάσταση των νεκρών.

σαν μία απλή υπενθύμηση αναφέρουμε την τετραήμερη Ανάσταση του Λαζάρου, την Ανάσταση του γιου της Χείρας της Ναΐν και της κόρης του Αρχισυναγόγου Ιαΐρου. Ας αναφέρουμε επίσης ότι την ώρα της Σταυρώσεως του Κυρίου σχίστηκαν πέτρες, άνοιξαν μνημεία και αναστήθηκαν σώματα πολλών νεκρών. Προπάντων όμως να θυμηθούμε ότι ο ίδιος ο Κύριος αναστήθηκε από τους νεκρούς. Εκτός από αυτές τις περιπτώσεις της Καινής Διαθήκης μπορούμε να θυμηθούμε από την Παλαιά Διαθήκη τον προφήτη Ηλία και τον γιο της Χείρας που ανέστησε. Επίσης τον προφήτη Ελισσαίου που έκανε δύο αναστάσεις, μία όταν ζούσε και μία μετά τον θάνατό του. Όταν ζούσε, ανέστησε ένα παιδί με την πνοή του, για να φανερωθεί όμως ότι δεν είναι τιμημένες μόνο οι ψυχές των Αγίων, αλλά ότι και στα σώματά τους υπάρχει Θεία Χάρη, ο νεκρός που κατέβασαν στο μνημείο του Ελισσαίου ζωντάνεψε μόλις ακούμπησε το νεκρό σώμα του προφήτη. Το νεκρό σώμα μπόρεσε και ανέστησε άλλο νεκρό σώμα. Αυτό που ήδη βρισκόταν στο τάφο έδωσε ζωή στον πεθαμένο. Και ενώ έδωσε ζωή, το ίδιο παρέμενε στον τάφο όπως και πρώτα. Γιατί, για να μην αποδοθεί το θαύμα μόνο στην ψυχή του Ελισσαίου και για να αποδειχθεί ότι και αν απουσιάζει η ψυχή, βρίσκεται Θεία Χάρη στα σώματα των Αγίων, αφού τόσα χρόνια κατοίκησαν μέσα τους Άγιες Ψυχές. Τα σώματα αυτά υπηρέτησαν τις Άγιες Ψυχές και γι' αυτό χαριτώθηκαν. Ας μην απιστούμε σαν άμυαλοι στο γεγονός αυτό, γιατί αν ρούχα και μαντήλια Αγίων που βρίσκονται έξω από το σώμα ακουμπούν αρρώστους και τους θεραπεύουν, πόσο μάλλον το ίδιο το προφητικό σώμα θα έχει την χάρη να αναστήσει νεκρό. Ας θυμηθούμε ότι και οι Απόστολοι ανέστησαν νεκρούς. Ο Πέτρος ανέστησε την Ταβιθά στην Ιώπη, ο Παύλος τον Εύτυχο στην Τροάδα και οι υπόλοιποι Απόστολοι διάφορους άλλους, μόλον ότι δεν αναφέρονται στην Αγία Γραφή όλα τα θαύματα του καθενός. Ας θυμηθούμε επίσης όσα έγραψε ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους για αυτούς που λένε πως αναστέρονται οι νεκροί και με ποιο σώμα. Γράφει λοιπόν, αν οι νεκροί δεν αναστένονται, τότε ούτε ο Χριστός αναστήθηκε. Ονόμασε ανόητους αυτούς που δεν πιστεύουν στην Ανάσταση των νεκρών. Έγραψε επίσης στους Θεσσαλονικείς. Θέλω να γνωρίζετε, αδελφοί, τι θα γίνει με αυτούς που πέθαναν, για να μην λυπάστε όπως οι άπιστοι που δεν ελπίζουν πουθενά. Γιατί αφού πιστεύουμε ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε, έτσι και ο Θεός αυτούς που πέθαναν πιστεύοντας τον Ιησού θα τους αναστήσει για να ζήσουν μαζί Του. Προσέξτε προπάντων ότι ολοφάνερα ο Παύλος διακηρύσει «Το φθαρτό του το σώμα θα γίνει άφθαρτο, το θνητό θα γίνει αθάνατο. Το σώμα θα αναστηθεί και μάλιστα όχι έτσι ασθενικό όπως είναι τώρα, αλλά έχοντας αποκτήσει αφθαρσία. Δεν θα υποφέρει δηλαδή από τον πόνο, την αρρώστια, τον θάνατο. Θα αλλάξει κατάσταση όπως το σίδερο που μπαίνει στη φωτιά και μεταβάλλεται σε μία φλεγόμενη μάζα. Κάπως έτσι θα μεταβληθούν οι ιδιότητες του σώματός μας, σύμφωνα με την θέληση του Κυρίου που θα το αναστήσει. Θα αναστηθεί λοιπόν αυτό το σώμα. Δεν θα έχει την ίδια σύσταση, αλλά θα ζει αιώνια. Δεν θα έχει ανάγκη από συνηθισμένες τροφές για να συντηρηθεί, ούτε από σκάλες για να υψωθεί. Τα σώματα μάλιστα των Αγίων θα λάψουν σαν τον ήλιο, καθώς έχει γραφτεί. Θα αποκτήσουν τη λαμπρότητα της σελήνης και ολόκληρου του ουρανού. Προβλέποντας ο Θεός την απιστία των ανθρώπων στα προφητικά αυτά λόγια, χάρισε σε μικρά σκουλίκια τη δυνατότητα να φεγκοβολούν από το σώμα τους, όπως οι πηγολαμπίδες. Έτσι, από αυτό που ήδη βλέπουν στη φύση οι άνθρωποι, να πιστεύουν εκείνο που πρόκειται να συμβεί. Ο Θεός που έδωσε τη φεγκοβολιά σε ασήμαντα σκουλίκια, μπορεί ασφαλώς να κάνει έναν αγιασμένον άνθρωπο να φεγκοβολάει.
Θα αναστηθούμε λοιπόν όλοι με άφθαρτα, αιώνια σώματα, δεν θα τα έχουμε όμως όλοι ίδια. Οι Άγιοι θα έχουν ένδοξο σώμα, κατάλληλο και ικανό να επικοινωνεί με τους Αγγέλους. Οι αμαρτωλοί θα έχουν και αυτοί αιώνιο και άφθαρτο σώμα, κατάλληλο όμως να υπομένει ατελεύθητες τιμωρίες, έτσι που να μην κατακαεί και εξαφανιστεί στη φλόγα της αιώνιας φωτιάς. Δίκαιο Θεός θα αμύψει ή θα κολλάσει τα σώματα και των Αγίων και των αμαρτωλών, γιατί καμιά πράξη μας δεν γίνεται χωρίς τη συμμετοχή του σώματος. Βλαστημούμε με το στόμα, προσευχόμαστε με το στόμα, πορνεύουμε το σώμα, αγνεύουμε το σώμα, δίνουμε ελεημοσύνη με το χέρι. Γενικά σε κάθε πράξη συμμετέχει και το σώμα. Επειδή λοιπόν σε όλα υπηρετεί το σώμα, είναι δίκαιο στην μέλουσα ζωή να συμμετέχει είτε στην απόλαυση είτε στην τιμωρία. Ο προφήτης Δανιήλ γράφει «Εκατομμύρια και δισεκατομμύρια άγγελοι στέκονται μπροστά του έτοιμοι να τον υπηρετήσουν». Αυτό δεν σημαίνει ότι ο αριθμός των αγγέλων είναι μόνον τόσος. Ο προφήτης χρησιμοποιεί αυτές τις λέξεις θέλοντας να δείξει το αναρρύθμιτο πλήθος τους. Με όλο αυτό το πλήθος των αγγέλων θα παρουσιαστεί τότε στην μέλουσα κρίση ο Τριαδικός Θεός. Μια αγγελική σάλπιγγα θα ηχήσει και θα τους καλέσει όλους με φανερά πια όλα τα έργα τους. Δεν πρέπει λοιπόν από εδώ να σκεφτόμαστε την ώρα εκείνη και από τώρα να φοβόμαστε? Μήπως είναι μικρή καταδίκη, έστω και αν δεν ακολουθήσει καμία άλλη τιμωρία, το να ντροπιαστούμε μπροστά σε τόσο πλήθος? Μήπως δεν προτιμάμε πολλές φορές να πεθάνουμε παρά να ντροπιαστούμε μπροστά σε φίλους? Ας ενδιαφερθούμε και ας φοβηθούμε από τώρα, μη τυχόν και μας αποδοκιμάσει τότε ο Κύριος. Ο Θεός τα γνωρίζει όλα. Δεν έχει ανάγκη να ερευνήσει και να ελέγξει. Μη σκεφτείς λοιπόν στο σκοτάδι της νύχτας αμάρτησα, κάνοντας ανήθικες πράξεις ή μαγείες ή κάτι άλλο. Είμαι όμως εξασφαλισμένος, γιατί κανείς δεν με είδε. Όλα θα γίνουν φανερά τότε, που ο Θεός τα κρίνει τα κρυφά έργα των ανθρώπων. Το φοβερό πρόσωπο του κριτή θα σε αναγκάσει να πεις την αλήθεια. Η ίδια η συνείδησή σου θα σε ελέγξει και τα έργα σου που θα σε συνοδεύουν θα σε καταγγέλουν. Ο κριτής δεν θα έχει ανάγκη από βιβλία. Αυτό το φανερώνει ο ίδιος λέγοντας «Θα συναχθούν μπροστά μου όλα τα έθνη και θα τους ξεχωρίσει όπως ξεχωρίζει ο βοσκός τα πρόβατα από τα ερήφια». Μήπως έχει ανάγκη να συμβουλευτεί βιβλία για να διακρίνει ποια είναι τα πρόβατα και ποια είναι τα γίδια? Δεν τα διακρίνει αμέσως με τη μορφή τους? Το απαλό μαλλί δεν φανερώνει το πρόβατο και το σκληρό το γίδι? Με την ίδια λοιπόν ευκολία θα φανερωθεί τότε αν οι πράξεις μας έχουν καθαριστεί με την εξομολόγηση και μοιάζουν με μαλλί απαλό και καθαρό, ή αν παραμένουν με τις ασυγχώρητες αμαρτίες και μοιάζουν με μαλλί σκληρό και βρωμισμένο. Ας αγωνιστούμε λοιπόν όλοι για να πετύχουμε την σωτηρία και να υποδεχτούμε με παρησία τον αιώνιο Βασιλιά Χριστό που πέθανε και αναστήθηκε και βασιλεύει τώρα στους απέραντους αιώνες.

0: Απροφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο Θεός ο Μέγας και Θαυμαστός, έπειδε επί τους δούλους σου, ότι σύ τους αφιένας εκλίναμεν και έκτινον την χείραν σου την κρατεάν, την πλήρη ευλογιών και ευλόγησον των λαών σου και διαφύλαξον την κληρονομίαν σου, ή να αΐ και διαπαντός δοξάζομεν σε των μόνων ζώντα και αληθινών θεών ημών, την Αγίαν και ομοούσιον Τριάδα, Πατέρα και Υιόν και το Άγιον Πνεύμα. Σίγαρ πρέπει και εποφείλεται η παραπάντων ημών πάσα δοξολογία, τιμή, προσκύνησης και ευχαριστία το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Θεός ο Μέγας και Θαυμαστός, έπειδε επί τους δούλους σου, ότι εσύ τους αφιένας εκλίναμε, και έκτινον την χείρα σου την κρατεάν, την πλήρη ευλογιών και ευλόγησον των λαών σου, και διαφύλαξον την κληρονομίαν σου, ή να αΐ και διαπαντός δοξάζω μένσε, των μόνων ζώντα και αληθινών θεών ημών, την Αγίαν και ομοούσιον Τριάδα Πατέρα και Υιόν και Άγιον Πνεύμα. Σίγαρ πρέπει και εποφείλεται παραπάντων ημών, πάσα δοξολογία, τιμή προσκύνησης και ευχαριστία, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Προφανώς και είμαστε σε μια εποχή όπου η τεχνολογία δίνει τον τόνο. Λένε όμως πολλοί ότι οι άνθρωποι εκτός από το να καταναλώνουν τεχνολογία και μάλιστα με κακό τρόπο, έχουν ένα μεγάλο χάσμα με αυτές τις αλλαγές, τα νέα όρια της ηθικής που λέτε. Μήπως στην ουσία αυτό που βομβαρδίζεται σε ή χωρίς εισαγωγικά είναι η ίδια η ανθρώπινη υπόσταση?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Η ανθρώπινη υπόσταση όπως την γνωρίζαμε όντως αμφισβητείται. Κινδυνεύει να υπάρχει η μίξη του ψηφιακού με το βιολογικό. Και, θα υπάρξει και υπάρχει ήδη. Ξεκινάμε από τις εύκολες περιπτώσεις που είναι στις διάφορες αναπηρίες, στις διάφορες αισθητικές βλάβες που μπαίνει το τεχνικό κομμάτι και καλύπτεται και γίνεται σύνδεση με τον εγκέφαλο ή με τα τεχνητά μέλη με καινούριο τρόπο ψηφιακό. Αλλά αν θέλουμε να δούμε τι γίνεται με την κοινωνία και με τους ανθρώπους, θα πρέπει να μιλήσουμε τίμια. Δεν υπάρχει κοινωνία αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ακοινωνία.
0: Δεν υπάρχει κοινωνία.
1: Όχι, γιατί κοινωνία...
0: Έχει κατεδαφιστεί δηλαδή ουσιαστικά. Ναι. Γιατί... Ακοινωνία τι σημαίνει, δηλαδή μη ότι... κοινωνία, μη τι είμαστε, ιδιωτικές φαρμές.
1: Χειρότερα.
0: Χειρότερα.
1: Χειρότερα. Δηλαδή αυτό που είναι το σημαντικό σε μια κοινωνία είναι αυτό που δουλεύει μέσα σε μια κοινότητα. Η συνοχή μεταξύ τους, οι σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους, η δυνατότητα να μπορέσουν να μετέχει ο ένας στη ζωή του άλλου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στη σημερινή εποχή που μιλάει για τη διαφορετικότητα και υμνεί τη διαφορετικότητα και ότι επιτρέπεται η διαφορετικότητα...
0: Θα το δούμε αυτό, θα το δούμε.
1: Δεν επιτρέπεται όμως η όσμωση του άλλου.
0: Α!
1: Δηλαδή, επιτρέπεται ο καθένας να έχει την αλήθεια του, η αλήθεια σου, η αλήθεια μου, αλλά στην ουσία δεν με ενδιαφέρεις.
0: Να μην συναντιόμαστε, να είναι παράλληλες πορείες δηλαδή.
1: Ναι. Τούτη στιγμή, εδώ μεταξύ μας, έχουμε να συναντιόμαστε. Κάθε φορά η συζήτηση μαζί σας είναι συναρπαστική, γιατί βάζει ερωτήματα και βάζει και στάσεις και βάζει και αμφισβητήσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα βρούμε. Αυτό είναι κοινωνία. Το άλλο είναι very interesting, αλλά στην ουσία σε έχω γραμμένο. Δεν με ενδιαφέρεις.
0: Πείτε μου κάτι, αυτή η πολυεπίπεδη κρίση και για πολλούς, ιδίως σε ό,τι ήταν το απάβγασμα της σκέψης των πολιτισμών στη Δύση, πλήρη ύψη και παρακμή. Δεν ξέρω, θα μου πείτε ότι ο πλανήτης δεν είναι μόνο ο λεγόμενος δυτικός κόσμος. Θα το δεκτώ. Παρότι δυτικότροπε είναι και ανατολικοί λαοί, έτσι, στα πλαίσια της αντιγραφής ή και ξεπερνούν. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η σύψη παρακμή είναι η βασική γεννησιουργός αιτία του να έχουμε ακοινωνίες και από εκεί και πέρα να έχουμε όλο και περισσότερους προβληματικούς, δυστυχισμένους, καταθλιπτικούς, εγωπαθείς, μάνιο-καταθλιπτικούς ανθρώπους ή οι τεράστιες ανισότητες που παράγονται από αυτή την παρακμή και σύψη? Ή και τα δύο?
1: Και τα δύο.
0: Και τα δύο.
1: Και τα δύο. Ο άνθρωπος είναι αυτός που παράγει την κοινωνία, το πλαίσιο που τον περιβάλλει και ταυτόχρονα όμως το πλαίσιο σε επηρεάζει και σε καθορίζει. Είναι αυτή η πάλη που βέβαια επειδή τούτη στιγμή, πραγματικά, όπως είπατε στην αρχή, υπάρχουν πολλές ευχές με το καινούριο έτος. Είναι αυτές οι ευχές που τις λέμε, συνήθως χωρίς να τις πιστεύουμε ότι θα πραγματοποιηθούν.
0: Βερμπαλιστικά, επαναληπτικά δηλαδή, απλά τις λέμε για να τις λέμε.
1: Ναι, γιατί...
0: Έγινε ένας κώδικας απλά,
1: Ναι, ένα λεξιλόγιο που δεν έχει μέσα περιεχόμενο.
0: Κούφιο.
1: Ναι. Οι γνήσιες ευχές, η γνήσια ελπίδα, είναι αυτή που καναλαμβάνει κάποιος την ευθύνη να την πραγματώσει. Δηλαδή, δεν μπορούμε να ευχηθούμε να πάνε καλύτερα τα πράγματα το 2025, αν εμείς δεν κάνουμε κάτι σε προσωπικό επίπεδο που να τα πάει καλύτερα τα πράγματα. Αλλιώς, λέμε ευχές που στην ουσία παράγουν και κατάθλιψη. Όπως όταν λέγεται «η ελπίδα πεθαίνει τελευταία», τούτη στιγμή ένα...
0: Αγαπημένη έκφραση των δημοσιογράφων, πρέπει να σας πω αυτό σε διάφορα γεγονότα.
1: Ναι, αλλά που πάντοτε δηλώνει ότι δεν υπάρχει ελπίδα, αν πρέπει να μιλήσουμε τίμια. Ότι εκεί που έχουν τελειώσει οι αντικειμενικές συνθήκες για να πάνε καλά τα πράγματα, λέμε υπάρχει μια ελπίδα. Αλλά αυτό είναι ψέμα. Η γνήσια ελπίδα είναι αυτό που αναλαμβάνω εγώ να τα πάω καλύτερα. Mm. Αυτό που δεν παρετούμε, δεν είναι που κάθομαι παρατηρητής και ελπίζω να πάνε τα πράγματα καλύτερα, αλλά κάνω κάτι καλύτερο. Και αυτό, αν μένω και καταγγέλω γιατί τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλύτερα, είναι ακριβώς αυτό το δημαγωγικό, ότι περιμένω από κάποιον άλλον που μου υπόσχεται ότι θα μου το προσφέρει το καλύτερο, που βέβαια κανείς δεν θα στο προσφέρει.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
1: Λογοτεχνικό αναλόγιο. Με την φιλόλογο και θεολόγο Αθηνά Μπαλατσούκα.
2: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα ασχοληθούμε με έναν συγγραφέα ο οποίος γεννήθηκε το 1867 στο φανάρι της πόλης και πέθανε το 1945. Ονομαζόταν Νικόλαος Βασιλιάδης. Σαν φαναριώτης είχε όλα τα χαρίσματα των φαναριωτών, την πολυμάθεια, την πολυγλωσσία, την ευρύτητα των ενδιαφερόντων και τον πατριωτισμό. Αλλά δεν έμεινε στην επίρρεια του γαλλικού ρομαντισμού, δίδε νωρίς τη σημασία της επτανησιακής παράδοσης. Οι πρώτες σπουδές του έγιναν στην ιερατική σχολή του Μπελατά. Ύστερα εργάστηκε οικοδιδάσκαλος στο Αιδίν και εξασφάλισε τα μέσα να φοιτήσει στην Ευαγγελική Σχολή της Μύρνης. Το 1886 ήρθε στην Αθήνα και σπούδασε γιατρός. Ειδικεύθηκε στη γυναικολογία, στη Δρέσδη και επέστρεψε στην πόλη το 1893. Στην Αθήνα μπήκε στους φιλολογικούς κύκλους μέσω του Βυζιεινού, με τον οποίο τον συνέδεσε ειλικρινής φιλία και για τη ζωή του οποίου μας έδωσε αποκαλυπτικές σελίδες όπως οι συγκλονιστικές εκείνες για τις μέρες του στο ψυχιατρίο. Στην πόλη εξάλλου ανέπτυξε ζωηρή κοινωνική δράση ως σύμβουλος, έφορος και μέλος διαφόρων πνευματικών, εθνικών και εκπαιδευτικών οργανισμών. Στα ενδιαφέροντά του ήταν και η βυζαντινή μουσική. Κυρίως όμως, παράλληλα με την επιστήμη του, καλλιέργησε και τα γράμματα. Συνεργάστηκε με εφημερίδες, στη Νέα Εφημερίδα, στα ημερολόγια ποικίλης του Άκη Μερολόγιον Σκόκου, καθώς και στα έντυπα της πόλης Φιλολογική Ιχώ, Κωνσταντινούπολη, περιοδικών του Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινούπολης και σε άλλα. Και έδωσε μια ιδιαίτερη νότα στη φιλολογία της εποχής. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, ο Νικόλαος Βασιλιάδης ήρθε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε ως γιατρός στο Παλαιό Φάληρο, όπου και πέθανε σε ηλικία 78 ετών στα 1945.

από τα διηγήματα του Νικόλαου Βασιλιάδη «Εικόνες Αθηνών και Κωνσταντινούπολεως», θα ακούσετε ένα διήγημα που τιτλοφορείται «Στα μικροπούλια, το αμάρτημά μου», του ιδίου συγγραφέως. «Ήμην μικρό παιδί όταν έπιανα μικροπούλια στο νησί της Πριγκίπου. Είχα εκλέξει μια ωραία κατοφέρεια στο δάσος του Χριστού που βλέπει ολίγο προς το Διάσελο και περισσότερο προς την περιοχή που λέγονται Γλώσσα. Αναφέρονται τοποθεσίες με την κυριολεξία των. Το μέρος τούτου του βουνού έχει υψηλά στην κορφή πυκνά τα πεύκα του, αλλά προς τα κάτω είναι η ράχη του γυμνή σκεπασμένη μόνο με χαμόκλαδα, και στην απέναντι πλευρά, αριστερά ολίγων, αρχίζει να υψώνεται το μεγαλύτερο βουνό που αγιάζει το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Κουδουνά. Τι ωραίος είναι ο ορίζον, ολάνυκτος, που χύνεται εις τον κατήφορο και στην θάλασσα του Αγίου Νικολάου απεδό και στην θάλασσα της γλώσσης. Απίκη, χαμηλή και εύμορφη χεσόνισος η γλώσσα, με μερικά αμπέλια και χωράφια εις την πλάτη, ρίπτεται στη θάλασσα του νότου. Είναι μοναδική η θέση. Όποιος έτυχε να κυνηγήσει μικροπούλια και να μάθει πού και πώς στείνουν τις εξόβεργες, θα ομολογήσει πως το μέρος τούτο εκπληρεί όλους τους όρους της στρατηγικής. Εστείναμε εξόβεργες πρωί-πρωί, επροτιμόμεν τα δέντρα και τους υψηλότερους κλόνους των. Εστείναμε όμως και στα πυκνά χαμόκλαδα δια τα πουλιά που αρέσκονται στα χαμηλά. Ολόγυρα και σκορπιστά είχαμε κλουβιά με σπίνους, καρδερίνες, σκαθιά, φλόρια, αλλά προπαντός σκαθιά. Η γλυκυτάτη άβρα του βουνού μόλις έπνεε και το άρωμα που έχειναν τα πεύκα, η βάτη και τα μυρωμένα τα φλισκούνια μας εμεθούσαν. Ολόγυρά μας άφηνε παντοτινό ζουζούνισμα ο τζίτζικας και χίλιες πεταλούδες σε πετούσαν γύρω εκεί όπου η μέλισσα, πλέον τεχνίτρα, ερωφούσε μέλι. Μυστική αρμονία της φύσεως, που εκφράζουν παράξενη τόνη μυστική. Είστε εσείς τα ψιθυρίσματα των φύλων, εφωνές των πουλιών, η βόμβη των εντόμων, το ζουζούνισμα και εσύ η αόριστος ευωδία του δάσους, που πρώτη εκτίσατε βωμών λατρείας μέσα στην ψυχή μου. Έξαφνα, ένα κοπάδι περνά. Τσιου τσιου, τσιου τσιου. Εις προσοχή, τα πουλιά των κλουβιών προσκαλούν τους συντρόφους των. Το κοπάδι ανακόπτει τον ερμητικό του δρόμο. Διαγράφει στον αέρα ένα γύρο μικρό και από τόμος πίπτει στα χαμόδεντρα. Ό,τις χαράς μας τότε, η καρδιά μας χτυπά. Τα μάτια μας παρακολουθούν με ακρίβεια κάθε κλόνο, κάθε πουλί και κάθε εξόβεργα. Παρακολουθούν πόσα εκάθισαν στις εξόβεργες και πόσα επιάστησαν. Όταν το κοπάδι έφευγε, αφήκε πολλούς συντρόφους του πιασμένους να γίγουν τα πτερά και να κτυπούν ματαίως στον αέρα. Επιάστησαν εις τα δίχτυα. Εις το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου εκκλησιαζόμην τακτικά κάθε Κυριακή. Το ακρογιάλι του, χυμένο εις τον κόλπον, έχει ήσυχα νερά που μόλις ρητιδώνονται και είναι γεμάτα από κοχλίδια και καθαρότατα χαλίκια της τρέλας μου παιχνίδια. Ω, τα ξέχαστά μου χρόνια, ήξευρα να ρίπτω τότε το πλατή πετράδι στη ράχη της θαλάσσης που να βουτά και να πηδά 5-6 φορές έως να βυθίσει. Ο ηγούμενος ή το γυραλαίος, λιγνός και αξιοσέβαστος κληρικός, που κάθε Κυριακή διόριζε εμέ να λέγω τον Απόστολο. Η προτίμηση σε αυτή περισσότερο με εγαργάλιζε να αγαπώ το μοναστήρι. Το 15 Αύγουστο έπρεπε να μεταλάβω, έπρεπε να εξομολογηθώ. Επήγα Σάββατον εσπέρα στον Εσπερινό και στο τέλος κατευθείαν στον Πνευματικό. «Δεν κατάλαβες αν έκαμες κανένα μάρτυμα, παιδί μου? Δεν ενθυμούμαι γέροντα. Αγαπάς τον πατέρα σου, τη μητέρα σου, τα αδέλφια σου. Όλους τους αγαπώ. Και ακούεις ό,τι σου λέγουν?» «Ναι», απάντησα με κάποια δυσκολία. «Άλλη αμαρτία δεν έκαμες, παιδί μου?» «Δεν εξεύρω, γέροντα». «Πώς? Εγώ εξεύρω μία που έκαμες». Έγινα κατακόκκινος.
Το μικρό τραπέζι που ήταν εμπρός μου με τον Σταυρόν και το Ευαγγέλιο εστροφιγύριζε στα μάτια μου. Η καρδιά μου εκτύπα δυνατά, ως σαν το πουλιού που πιάνεται στεξόβεργα. Επιτέλους, ο νους μου στο λιγόλεπτο ταξίδι του έβρε κάτι. Προημερών, επέζαμε με ένα εύμορφο κορίτσι χαλίκια στην παραλία και είπα με το νου μου, θα με είδε που το εφήλιζα. Ο πνευματικός, με αυστηρό ύφος, εξικολούθησε. Έθιεσαι συχνά εις το απέναντι βουνό και πιάνεις μικροπούλια? Πότε? Ναι, πότε, πότε έρχομαι γέροντα. Σε είδα 3-4 φορές να στείνεις ξόβεριες και να πιάνεις τα πουλιά του Άη Νικόλα. Ποια είναι τα πουλιά του Άη Νικόλα, γέροντα? Αυτά που έρχονται να βοσκήσουν στο βουνό του μοναστηριού. Ο Άγιος επίτηδες τα στέλνει να καθαρίσουν τα δέντρα του βουνού από τις κάμπιες, από τα σκουλίκια και από τα έντομα που βλάπτουν. Και τα καημένα τα πουλάκια έρχονται, μας κελαϊδούν, μας δουλεύουν και βρίσκονται ως σαν εσένα κακά παιδάκια να τα πιάνουν και να τα σκοτώνουν. Να τα σκοτώνουν. Η λέξη εκτύπησε πολύ άσχημα στο αυτί μου. Εδάκρυσα αμέσως και με παράπονο είπα, «Δεν το ξεβρα, γεροντά μου, συγχώρησέ με». «Δεν το ξεβρες και δεν σε το είπε στον ύπνο σου καμιά φορά, Άη Νικόλας». Έκαμαν σημείο αρνήσεως. «Τότε εκ μέρους του σε συγχωρώ. Το κλάμα σου είναι καλή μετάνοια. Έχεις την άδεια να μεταλάβεις». Και ο πνευματικός, σκεπάσα στο κεφάλι του με το πετραχύλι του, εδιάβασε την ευχή συγχωρήσεως να μεταλάβω. Επέρασαν χρόνια πολλά. Και αντί στο όνειρό μου, ένας άλλος Άγιος μου είπε εις τον ξύπνο μου, «Ήμουν στη Γερμανία, εις εκδρομή στο Τάραντς, 14 χιλιόμετρα μακράν της Δρέσδης. Τρεις δασωμένοι λόφοι τριγυρίζουν το Τάραντ και ενώνονται η σκηνή κορυφή που υπάρχουν τα ερήπαινος παλιού μεσαιωνικού μεγάρου. Το δάσος αυτό δεν ομοίαζε με τα άλλα γερμανικά δάση, σαν να ήσαν τα δέντρα του γόμια καταγραμμή, σαν να είχαν ομοιότητα στα φύλλα, στο κορμό, στο άνθος. Άσπρες πλάκες εις καθένα και έγραφαν λατινικά το όνομα του δέντρου και αυτό εννόησα ότι το δάσος θα ανήκει στο δασονομικό σχολείο. Πράγματι, από το βάθος του δάσους, γεραλαίος καθηγητής με ένα γυριστό μπαστούνι, κάτασπρα ντυμένος και κατακόκκινος, ομίλησε σε αρκετούς μαθητάς που τον ακολούθουν. Επλησίασα τότε και εγώ να ακούσω τη διδασκαλία. Ο καθηγητής ομίλη περί της σχέσεως μεταξύ δάσους και βροχής και έλεγε «Γνωρίζετε φίλοι μου ότι στον αέρα υπάρχει νερό εις κατάσταση αερίου το που ονομάζομαι υδρατμόν. Ο υδρατμός είναι σπουδαίος παράγον δια το κλίμα ενός τόπου, διότι όσο είναι περισσότερος τόσο απορροφά περισσότερες ηλιακές ακτίνες και αφήνει την χώρα πλέον δροσερά. Παράδειγμα είναι η παραθαλάσσιοι τόποι και αντιθέτως, όσον ο λίγος είναι ο υδρατμός της ατμόσφαιρας, τόσο περισσότερες περνούν ηλιακές ακτίνες και ξηραίνουν τον αέρα και φλογίζουν τον τόπον. Εις κάθε χώρα η υγρασία του αέρος ρυθμίζει την θερμοκρασία της. Φανταστείτε όμως τι θα γίνει όταν ο αέρας δηλαδή, είναι υγρός και η θερμοκρασία πέσει από τόμος. Τότε έρχεται βροχή και έχουμε διουτοτρόπως το πρώτο μας αξίωμα. Όσοι τόποι έχουν υγρόν αέρα, εκείνοι είναι δροσεροί και έχουν εύκολα βροχάς. Αλλά φίλοι, ποιοι τόποι έχουν υγρό αέρα, απαντά η φυσική. Όσοι είναι δασωμένοι, διότι τα δάση εμποδίζουν τα νερά των βροχών γρήγορα να τρέξουν και συγχρόνως με τα φυλώματα που σκεπάζουν τη γη συγκρατούν νερά περισσότερα. Τα νερά αυτά θα γίνουν υδρατμοί, ενώ αν η χώρα είναι άδενδρος και φαλακρά, τότε βρέχει σπάνια και αν βρέξει τα νερά κατρακυλούν αμέσως που σχηματίζουν ποταμούς προσωρινούς παρασύροντας και καταστρέφοντας τη χώρα. Η βροχή γίνεται θύελλα όπως στα Σάλπις της Προβυγγίας. Έτσι έχετε και δεύτερο αξίωμα. Ότι δια να συγκρατηθεί εις ένα τόπον η υγρασία της βροχής, πρέπει να υπάρχουν δάση. Τρίτον ερώτημα. Πότε έρχονται βροχέ? Η φυσική πάλι απαντά ότι βροχάς
φέρουν τα δάση. Οι ρίζες των δέντρων απορροφούν ακατάπαυστα νερό από τις γης στα βάθη και τα φύλλα των, όταν μάλιστα είναι βελονόφυλλα. Χύνουν ακατάπαυστα εις την ατμόσφαιρα την υγρασία τους τη μεγάλη. Δι' αυτό το δάσος περικλεί υδρατμούς και έχει υγρόν αέρα. Θέλετε απόδειξη? Ο καθηγητής Εμπάουερς εκόρεσε 2 εδάφη με την ίδια ποσότητα νερού και απέδειξε ότι εις το φαλακρόν έδαφος η εξάτμιση είναι τετραπλασία παρόσον εις το δασωμένο. Έχετε λοιπόν τρίτον αξίωμα, ότι τα δάση φέρνουν μόνο τον την υγρασία και το σπουδαιότερον ότι δεν αφήνουν αυτή να εξατμηθεί γρήγορα από τον ήλιο. Θυμίστε τι είπα δια τα στιέλας που γίνονται εις κάθε φαλακρά χώρα. Εκεί φλογίζει ο ήλιος, διψάει η γυμνή γη, η αναβροχιά καίει τα σπαρτά και δεν υπάρχουν σύννεφα. Μόλις σχηματιστούν ολίγα, σκορπίζονται από τους ανέμους. Συχνά πίπτει χάλαζα που ερημώνει, ενώ στα δασωμένας χώρας δεν πίπτει χάλαζα. Παράδειγμα η Ελβετία. Χώρα που έχει δάση και προπάντων βελονόφυλλα δεν έχει χάλαζα. Την απόδειξη έδωσε ο Βεκερέλ ότι το δάσος αφαιρεί ηλεκτρισμό από τα νέφη, διαιρεί αυτά εις ομάδας μικράς, αντιτάσσει μηχανικός πρόσκομα και εκτρέπει την διεύθυνση από τα στιέλας. Δι' αυτό να λατρεύεται τα δάση. Το δάσος, εξακολούθησε ο καθηγητής, είναι τροφοδότης εις κάθε χώρα και οι κυβερνήσεις οφείλουν προς το συμφέρον του ταμείωτων να το περιποιούνται. Η δασολογία και η μετεωρολογία είναι οδηγοί της οικονομικής μας ευτυχίας. Τα μετεωρολογικά και δασονομικά συστήματα με αμβρομετρικούς σταθμούς είναι οδηγοί του πλούτου μιας χώρας. Αφήνω τώρα τα ξύλα, τα ζώα, την υγεία και όσα άλλα ανεκτήμητα προϊόντα μας παρέχουν τα δάση. «Ω», είπε ο καθηγητής, «από μικρά παιδιά πρέπει να γνωρίζομεν αυτούς τους ευεργέτες μας και να λατρεύομεν τα άνθη, τα δέντρα, τα δάση, να καμαρώνουμε το κλονίο όταν φυλώνεται και τον ανθίζει και να περιποιούμεθα τα μικρά πουλιά που έστειλε ο Θεός, δι' αυτά να τα καθαρίζουν και να τα στολίζουν». Ωσαν να απέβλεπε εις την αχαριστία των ανθρώπων ο λόγος του καθηγητή. Και τι αχαριστία! «Α», είπε, «εταξίδευσα πέρυσιν εις την Ανατολήν, ολίγον μακράν από την Κωνσταντινούπολη, είναι ένα χαριτωμένο νησί, η Πρίγκιπος. Τι φαντάζεστε ότι αισθάνθην όταν είδα έναν πολιτή από την αποβάθρα του νησιού να πωλεί κατά δεσμίδας μικροπούλια? Τα επολούσε σκοτωμένα εμπρός στην αστυνομία. Εξοργισμένος τότε ρώτησα κάποιον, πού τα εσκότωσαν τα καημένα, και εκείνος με απάθεια μεγάλη με απήντησε, τα πιάσαν με ξόβεργα εις το βουνό. Ω τους κακούργους, ξεστόμησα. Η λέξη κακούργος μου εκπροξένησε ιδιαίτερα να αίσθηση. Ενώ άκουγα τον καθηγητή με τόση ευχαρίστηση, ξαφνικά αποσβολώθηκα. Η παιδική μου αμαρτία ήρθε πρόσφατα εμπρός μου. Από το δάσος του Τάραντ ο νους μου ταξίδευσε εις χρόνια παλαιά, που έπιανα πουλιά στο δάσος του Αγίου Νικολάου και ο γέρο πνευματικός μου ήρθε εμπρός μου και μου είπε να μην το ξανακάνω. Έσπευσα να φύγω από το νησί εκείνο, είπε ο καθηγητής, όπου οι άνθρωποι με τέτοια αναπάθεια σκοτώνουν τους ευεργέτες των. Δεν ετόλμησα πλέον να παρακολουθήσω του καθηγητού τη συνοδιά. Έμεινα βυθισμένος στις σκέψεις. Από μακριά έβλεπα μόνον ότι ο καθηγητής συνήλθε από τον θυμό του και εξακολούθη το μάθημα, αλλά εις εμένα αντίχουν ακόμα κατάκαρδα οι λέξεις του, «Ω τους κακούργους». Έκλαψα τότε και μεγάλωσα ακόμα μια φορά δι' εκείνο το αμάρτημα, μα τώρα πλέον με βαθιά γνώση τι κακό είχα κάνει. Και ενθυμήθην την κατοφέρεια του βουνού και τα χαμόδεντρά της, ενθυμήθην την γλώσσα, ενθυμήθην τα ξόβεργά μου. Το ακρογιάλι του Αγίου Νικολάου και η εξομολόγησή μου εκείνη εστάθη ζωηρά και συγκινητική στη φαντασία μου, σαν να ήταν εκείνη η ώρα που ο γέροντας πνευματικός με το Σταυρό και με το Ευαγγέλιο μου είπε, «Εγώ ηξεύρω την αμαρτία που καμές, δεν σε το είπε στο ύπνο σου καμιά φορά ο Άι Νικόλας?» Με το είπε βέβαια, αλλά έπειτα από τόσα χρόνια.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Λογοτεχνικό Αναλόγιο» με την φιλόλογο και θεολόγο Αθηνά Μπαλατσούκα.
1: Αν νιώθεις ότι πνίγεσαι αυτές τις μέρες, δεν είσαι μόνος. Αν ανοίγεις βιβλίο και δεν μπαίνει τίποτα στο μυαλό, δεν είσαι μόνος. Αν φοβάσαι ότι δεν θα τα καταφέρεις, ούτε πάλι είσαι μόνος. Πολλοί από εμάς νιώθουμε ακριβώς το ίδιο. Και ξέρεις κάτι, αυτό δεν σημαίνει ότι χάνεις. Σημαίνει ότι παλεύεις.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι αλήθεια ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας. Ξαναθυμάμαι και εγώ κάθε Τρίτη που έρχομαι, όταν έρχομαι για τις ομιλίες, με πόση προσμονή και χαρά ακούγαμε κι εμείς κάθε ομιλητή που ερχότανε. Η αλήθεια είναι ότι το θέμα είναι δύσκολο. Δεν είναι θέμα μόνο τίτλου, είναι και θέμα ανάπτυξης. Και ο τίτλος είναι «Αγάπη χωρίς όρια στο γάμο» ή «Αγάπη με όρια πριν το γάμο». Και τώρα θα πείτε, τι θες να μας πεις. Για να μην καθυστερούμε λοιπόν, όταν ήμουνα στην ηλικία τη φοιτητική, είχα παρατηρήσει ότι ακόμη έτσι και στους χριστιανικούς κύκλους, ότι αποφεύγουν πολλές φορές να συζητάνε για ένα θέμα τόσο καυτό, τόσο που ενδιαφέρει τους φοιτητές, και αυτό τις περισσότερες φορές γίνεται γιατί είναι παρεξηγήσιμο θέμα, οι προγαμιαίες σχέσεις. Και βλέπω κάποιους παλιούς και χαίρομαι, δεν γελάω έτσι. Βλέπω κάποιους παλιούς ομαδάρχες και ομαδόπουλα και χαίρομαι πάρα πολύ. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι σκεφτόμουν για αυτό το θέμα, αν δεν σου μιλήσει κάποιος έξω από τα δόντια, αλλά να είναι άνθρωπος του Θεού, να αγωνιζόμενος εννοώ, από πού θα τα ακούσεις? Θα τα ακούσεις ίσως από κανένα ψυχίατρο που τα έχει μπερδεμένα. Πολύ συχνά υπάρχουν και ψευδείς. Ίσως τα ακούσεις από κάποιον νεοορθόδοξο επιστήμονα, κληρικό, που επίσης είναι μια μπερδεμένη, ένα ρεύμα σύγχρονο το οποίο δεν δίνει σαφή όρια στις προγαμιαίες σχέσεις. Αναφέρεται κυρίως σε υπαρξιακές οντότητες, σε ενώσεις προσώπου και ποτέ δεν λέει ξεκάθαρα ότι πριν το γάμο είναι αμαρτία. Και γιατί είναι αμαρτία, έτσι, από ευσεβισμό, από ηθικισμό, επειδή πρέπει? Αυτό θα δούμε λοιπόν σήμερα. Δεν θα ασχοληθούμε τόσο για το γάμο, διότι δεν σας ενδιαφέρει, φαντάζομαι. Θα ασχοληθούμε για πριν το γάμο, που μάλλον σας ενδιαφέρει. Δεν ξέρω, νομίζω δεν έχουμε κάποιον παντρεμένο. Στο γάμο, θα πω μόνο αυτό, επιτρέψτε μου, η αγάπη καλείται να είναι χωρίς όρια. Και μάλιστα, καλείται να είναι χωρίς όρια και όπως ο Χριστός λέει αγάπησε την Εκκλησία, έτσι και εσείς, λέει ο Απόστολος Παύλος, να αγαπάτε τις γυναίκες σας. Βάζει πάρα πολύ ψηλά τον πήχη. Και πολλές φορές αυτό είναι και ένα ερώτημα για σένα, ναι μου, ας πούμε, που θέλεις να ακολουθήσεις τον δρόμο τον έγγαμο. Ξέρεις πόσο ψηλά είναι ο πήχης? Είσαι κατάλληλος? Έχεις καλλιεργηθεί, αγωνίζεσαι να καλλιεργηθείς για να φτάσεις σε αυτό εδώ το μέτρο που θέτει ο Χριστός διαμέσω του Αποστόλου? Διότι λέει να αγαπάτε όπως και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Και εξηγεί παρακάτω και λέει, όπως έφτασε ο Χριστός να θυσιαστεί για την Εκκλησία, έτσι και εσείς πρέπει να αγαπάτε τις γυναίκες σας.

Συνήθως, άμα κάναμε τώρα μια μικρή δημοσκόπηση έτσι μεταξύ μας και μιλούσαμε, θα μου λέγατε περισσότεροι ότι ναι, σύγχρονες γυναίκες χάλια είναι, είναι άσχετες, είναι έτσι, είναι αλλιώς, προς το που πάει ο κόσμος και χειροτερεύει, και όσο πάει χειροτερεύει, και όλοι οι άλλοι φταίνε με λίγα λόγια, εκτός από εμάς. Κανένας δεν ασχολείται, μακάρι, αλλά λέω το σύνηθες είναι δεν ασχολούμαστε εγώ απέναντι στο Θεό και απέναντι στη γυναίκα που θα επιτρέψει να είμαι μαζί της. Τι κάνω γι' αυτό? Προσέχω από τώρα την ψυχή μου? Προσέχω από τώρα το σώμα μου? Ή είναι ένα πάρεργο, ρε παιδί μου, εντάξει, ό,τι έρθει και ό,τι κατεβάσει, δεν είμαι όπως και σαν τους άλλους τους φοιτητές μου με τη μία και με την άλλη, εντάξει. Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να μας συνέχει. Εγώ τι κάνω? Βάζω τα δικά μου όρια σε αυτή την αγάπη? Τι εννοούμε? Λέει, δεν είναι πολλά τα φύλλα, μην τρομάζετε. Κάποια είναι έτσι σημειώσεις δικές μου. Το λέω γιατί καμιά φορά τρομάζουν κάτω από το... Σου λέει πολλά φύλλα, αυτός δεν θα τελειώσει ποτέ. Μην στεναχωριέστε, την ώρα τη βλέπω. 8.30 μέχρι τις 12.30 πιστεύω, εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, λέει, πολύ ωραία στο βιβλίο των Παροιμιών. Πάση φυλακή τύρι συν καρδία. Εγκάρ τούτων έξοδη ζωής, λέει στις Παροιμίες του Σολομώντος. Δηλαδή, μετάφραση, εσύ ο νέε μου, φύλαγε με κάθε προσοχή την καρδιά σου, την ψυχή σου, διότι από εκεί αναβλύζει η ζωή. Λέει αλλού, στο προς Θεσσαλονικής επιστολή, ένα πολύ σύνηθες, τούτο γαρεστή το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών. Απέχεστε ημάς της πορνείας. Και δεν εννοεί την πορνεία όπως την έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Εννοεί κάθε σχέση που δεν είναι ευλογημένη, ολοκληρωμένη σχέση που δεν είναι ευλογημένη από το Θεό, από το γάμο, μέσω του γάμου. Μα είναι μια σχέση που είχε κάποιος, το πήγαιναν για γάμο, είχε καλά συναισθήματα. Ήταν 18 χρόνια και ήθελε να την παντρευτεί. Αν δεν ευλογηθεί από το Θεό, είναι πορνεία. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για κάποιους. Για κάποιους άλλους είναι το αυτονόητο. Και λέει ο Απόστολος συνεχίζοντας, «Ιδένε, να γνωρίζετε δηλαδή έκαστον ημών, το εαυτού σκεύος κτάστε εν αγιασμό και τιμή, μη εν πάθη επιθυμίας καθάπερ και τα έθνη». Δηλαδή, αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Ο αγιασμός σας, να απέχετε από την πορνεία, να ξέρετε να διαχειρίζετε το σώμα σας με αγιασμό και τιμή. Όχι με πάθος και ποικίλες κακές επιθυμίες, όπως και τα υπόλοιπα έθνη, οι ειδωλολάτρες ή εν προκειμένου οι υπόλοιποι άνθρωποι ή του κόσμου που λέμε. Αλλού λέει στην προς Κορινθίους, «Φεύγετε την πορνείαν, το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστί, και ούκ εστέ εαυτόν, ηγοράστητε γάρ τιμής». Αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Μην νομίζετε ότι ανήκετε στους εαυτούς σας, λέει. Λέει μακριά από την πορνεία. Το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Το βλέπουμε αυτό κάθε φορά που κοινωνάμε και μάλιστα ιδιαίτερα στις κατασκηνώσεις όταν κάνουμε μια πολύ καλή εξομολόγηση και πολύ καλή θεία κοινωνία, εννοώ συναισθανόμενοι τον ποιον παίρνουμε μέσα μας, είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Και λέει δεν ανήκετε, λέει, στον εαυτό σας. Αγοραστήκατε, λέει, πάρα πολύ ακριβά, με πολύ μεγάλο τίμημα. Πόσο ακριβό είναι το τίμημα? Είναι το τίμημα του αίματος του Κυρίου μας. Αυτό μόνο να το σκεφτούμε τι πλήρωσε ο Χριστός μας και τι αγάπη είναι ο ορισμός της αγάπης για τον καθέναν μας έχισε το αίμα του πάνω στο Σταυρό. Για να είμαστε εμείς να μπορούμε να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών με τη βοήθεια της εξομολόγησης και της Θείας Κοινωνίας και να ζούμε από τώρα τη χάρη του. Είναι πολύ δύσκολο αυτό να το κατανοήσουμε, αλλά ούτε και εγώ φυσικά που το γράφω και το λέω. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ συγκλονιστικό και μόνο κάτι να πιάσεις. Ότι ο Χριστός εξαγόρασε με το αίμα του. Πόσο αξία έχει το αίμα του? Άπειρη. Άρα σε αγόρασε ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Πορνεία δε, λέει προς την προς Εφεσίους, πορνεία δε και ακαθαρσία πάσα, μηδέ ονομας δε στο εν ημίν. Εδώ στην πορνεία πολλές φορές, στην ακαθαρσία εννοούν και κάποιοι πατέρες και το κατά μόνας αμάρτημα
και γενικότερα την πορνεία δεν εννοούν μόνο μπορεί ο άλλος να, με τα μάτια να αμαρτήσει, με το σώμα ποικίλο τρόπος. Δεν κάθεται να μπει σε λεπτομέρειες που ενδεχομένως μπορεί να σκανδαλιστεί και κάποιος, αλλά εννοεί εν γενή, προσέξτε να μην λερώσετε το σώμα σας, διότι προορίζεται για κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Στην προσκολασαΐ, νεκρώσατε ούν τα μέλη ημών, πορνεία να καθαρσία, νεκρώσατε ούν τα μέλη ημών, με ύψιλο, πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν, μετάφραση, να νεκρώνετε μέσα σας την πορνεία, την ακαθαρσία και τις κακές επιθυμίες. Δεν λέει να παίζετε με τη φωτιά, νεκρώστε, δηλαδή να αγωνίζεστε με τους λογισμούς, με τα μάτια σας, με τις παρέες που μπορεί να σας ρίχνουν ενδεχομένως σε σκανδαλισμό, με κάτι πονηρό στο κινητό, με κάτι στη σχολή που σε σκανδαλίζει, μια κοπέλα κτλ. Προσέξτε, δεν είναι, είναι μάχη και δεν είναι απλά να παίζεις με τη φωτιά, σου λέει προσπαθήστε να νεκρώσετε. Λέει επίσης κάτι πάρα πολύ ωραίο στον Τιμόθεο ο Απόστολος όσον αφορά τις σχέσεις, θα το δούμε λίγο και πιο ειδικά για μας σαν φοιτητές τώρα που είμαστε, αλλά ειδικά στον Τιμόθεο που ήταν ένας νέος επίσκοπος στην Έφεσο, δεν ήταν στην Έφεσο, του λέει πρόσεξε, του λέει διάφορες συμβουλές πατρικές σαν επίσκοπος πώς πρέπει να συμπεριφέρεται στους ηλικιωμένους και τα λοιπά και λέει νεοτέρας δε ως αδελφάς εν πάση αγνία, τις νεότερες να τις βλέπεις όπως τις αδελφές σου με κάθε αγνότητα. Και θυμάστε τον ψαλμό της μετανοίας, καρδίαν λέει καθαράν κτίσω εν εμεί ο Θεός. Βλέπετε, προσπαθούμε και προσευχόμαστε ο Θεός να μας χτίσει μέσα μας μια καρδιά καθαρή, αγνή, και πριν και μετά το γάμο βέβαια, γιατί έχει να κάνει και με τη σχέση μας με το Θεό, όχι μόνο με... Αλλά αγωνίζεται ο σύγχρονος νέος βάζοντας αυτά τα όρια να χτίσει την καρδιά του και το σκεύος, το σώμα του να το έχει όσο γίνεται πιο καθαρό. Και για κάποιους που λένε ότι αυτό ας μην σας το πω, εντάξει δεν χρειάζεται, πολλοί λένε και οι πατέρες. Πατέρες ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, κοιτάξτε να δείτε πώς δεν φοβάται να μιλήσει. Λέει ουδέν έρωτος ισχυρότερον όταν ή καθαρός και θείος. Δηλαδή αν είσαι ερωτευμένος με μια γυναίκα και σκέφτεσαι να παντρευτείς, αν είναι θεϊκό και είσαι καθαρός στην ψυχή, δεν υπάρχει τίποτα λέει δυνατότερο από τον έρωτα όταν είναι και καθαρός και θεϊκός. Και καθαρός, δηλαδή να μην τη βλέπεις την άλλη σαν σώμα μόνο, αλλά και σαν ψυχή, και θεϊκός. Με τι προοπτική την βλέπεις? Την βλέπεις ως βοηθό σου που θα αλληλοβοηθηθείτε ώστε με τη χάρη του Θεού να πάτε στο, να σας πάρει ο Θεός στον παράδεισο? Ή τη βλέπεις για να έχεις μια κοινωνική εικόνα καλυμμένη ότι και εγώ παντρεύτηκα, που λένε οι γυναίκες που δεν έμεινα στο ράφι? Είναι σημαντικό. Και λέει αλλού ο γάμος λέει κοινωνία εις την ζωής, ουδέν άτοπο εν τη αγνή κοινωνία. Όταν παντρευτείς και φτάσεις στον ευλογημένο, καθαρός, αγνός στο γάμο, είναι μια κοινωνία ζωής και μέσα σε αυτή την αγνή ένωση δεν υπάρχει τίποτε άτοπο. Ένας που έχει λερωθεί από πριν και τα έχει μπερδεμένα και έχει πολλές σχέσεις, μπορεί να ζήσει αυτό το πράγμα, αυτή την κοινωνία ζωής? Είναι δύσκολο. Και λέει αλλού και ότι η πορνεία την ψυχή λέει ατιμάζει. Δεν εννοεί την επιχρήμαση πορνεία μόνο. Σας είπα, οποιαδήποτε δεν είναι ευλογημένη από το Θεό μέσω του γάμου. Η πορνεία λέει την ψυχή ατιμάζει και το σώμα δουλεί, με ομικρον γιώτα. Η πορνεία δηλαδή ντροπιάζει λέει την ψυχή και υποδουλώνει το σώμα. Ο Μέγας Βασίλειος λέει για την εγκράτεια, πολύ, πολύ σπουδαίο. Έτσι, δηλαδή ένας που είναι εγκρατής γίνεται σιγά σιγά ικανός με τη χάρη του Θεού να αγαπάει και σωστά. Εγκράτεια εστίν, ελευθερία από τις επιθυμίες. Εγκράτεια σημαίνει να είσαι ελεύθερος από την επιθυμία που σε κυριεύει. Αυτό τον λόγο έτσι το λέει στο βιβλίο, δεν σας λέω την παραπομπή, είναι στα ηθικά κανόνας 8.
Η αληθινή αγάπη επίσης κινείται με σεβασμό, λέει αλλού ο Μέγας Βασίλειος. Φιλία εστίν ομογνωμοσύνη περί των θείων και ανθρωπίνων. Φιλία σημαίνει κοινό φρόνημα στα θεία και στα ανθρώπινα. Ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, σας λέω έτσι επιτροχάδιν κάποια για να δούμε που πατάμε. Δεν τα λέμε έτσι από το μυαλό μας. Λέει ότι η αγάπη οριμάζει, λέει, με προσευχή και χρόνο. Πώς? Ο καθαρός, λέει, έρωτα στο βιβλίο του περί Παρθενίας, ο καθαρός έρος άγει προς την αληθινή ένωση. Δηλαδή, ο καθαρός έρωτας οδηγεί στην αληθινή ένωση. Και όταν λέει καθαρός έρωτας, δεν είναι... Εμένα όταν το διάβαζα αυτό, λέω, είναι ακριβώς το αντίθετο με αυτό που προβάλλει ο κόσμος. Ο κόσμος τι προβάλλει? Τον έρωτα, ας πούμε, κάτι πολύ ενθουσιώδες, γρήγορο, σαρκικό, χωρίς καμία διάθεση θυσίας, φουλ εγωιστικό, δεν το λέει βέβαια, αλλά λέει όταν είσαι όλη μου η ζωή. Εννοεί ότι εγώ παίρνω από σένα, παίρνω και νιώθω ότι είσαι όλη μου η ζωή. Και όταν σταματήσεις να μου δίνεις, τότε θα είσαι ο χειρότερος εφιάλτης μου και θα σε κάνω πέρα. Λοιπόν, ο καθαρός όμως έρωτας, σε αντίθεση, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, άγει προς την αληθινή ένωση. Οδηγεί στην αληθινή ένωση ψυχών και σωμάτων. Ο κόσμος προβάλλει μόνο το σώμα. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, πολύ ωραίος, πάντοτε περιγραφικότατος, λέει για, στο λόγο περί αγνίας, με έψιλον γιώτα αγνίας, όχι περί αγνίας, να έχουμε αγνία. Περί αγνίας με έψιλον γιώτα, να είμαστε αγνοί. Λέει για την καθαρότητα ότι αρχίζει από τους λογισμούς. Αγνία, λέει, αρχή του μη προσδέχεσαι λογισμούς. Πώς το είχε πει και ο Κύριος μας, θυμάστε? Ότι αυτός που ήδη που σκέφτηκε να μοιχεύσει, είδε πονηρά μια γυναίκα, ήδη, λέει, εμίχευσε εν την καρδία αυτού. Δεν είναι ότι μόνο άμα πέσει στην αμαρτία, μόνο άμα πορνεύσεις αμαρτάνεις. Και αυτός που σκέφτηκε πονηρά, δηλαδή αυτός που είχε λογισμούς και δεν τους πρόσεξε να τους κυριεύσει, να τους νεκρώσει, πάλι θα μπει στο τρυπάκι, ας πούμε, δηλαδή θα μπει σε αυτό το στο φαύλο κύκλο να αμαρτήσει, διότι ο λογισμός θα τον οδηγήσει στο να βλέπει πονηρά. Το να βλέπει πονηρά θα τον οδηγήσει στην αμαρτία. Γι' αυτό λένε και κάποιοι πατέρες, λέει, εκ του οράν τίκτεται το εράν. Δηλαδή, από το να βλέπεις γεννιέται το να κάνεις. Που ο Κύριος μας το είχε βάλει ως βάση, έτσι. Αγνία αρχή του μη προσδέχεσαι λογισμούς. Είναι η αρχή της αγνότητας, είναι να μη δέχεσαι πονηρούς λογισμούς. Και λέει και αλλού στην Κλίμακα, στο 15ο κεφάλαιο, αγνία, λέει, χαρά ανέτιος. Πραγματικά, ένας που είναι αγνός, το βλέπουμε και εδώ πέρα και στον Τευτήρο πολλές φορές, βλέπεις έναν άνθρωπο πολύ χαρούμενο. Όχι χαζοχαρούμενο, χαρούμενο. Και λες, τι γίνεται, πετάει αυτός ο άνθρωπος. Γιατί? Συνήθως είναι ένας αγνός άνθρωπος, ένα καθαρό παιδί που αγωνίζεται, ξεχωρίζει. Λέγανε και για τον Κυπριανό, από την Κύπρο, το παιδί που χάθηκε στα Τέμπη, που σκοτώθηκε, ας πούμε, που το γνωρίζανε κάποιοι προσωπικά, γιατί διακονούσε και εδώ στην εκκλησία, ας πούμε, ότι έλαμπε. Ήτανε, λέει, πρόσχαρος, ήτανε, δηλαδή πετούσε αυτό το παιδί, λέει. Και μετά μαθαίθηκε πόσο αγνός ήτανε και τα λοιπά, ετοιμάζονταν να παντρευτεί. Δηλαδή, ήτανε φοβερός. Και λέω, να, ένα παράδειγμα σύγχρονου παιδιού που διάλεξε την Αγία Ζωή. Και αυτός φοιτητής, μικρός ήτανε, 23, 24, πόσο ήτανε. Κι όμως διάλεξε την αγνότητα. Δεν διάλεξε την εύκολη λύση. Και τώρα θα πείτε, εντάξει, τα είπαν αυτά οι πατέρες, χοντρά τα γνωρίζουμε ότι δεν πρέπει να αμαρτάνουμε, πρέπει να προσέχουμε κτλ. Τώρα εμείς είμαστε φοιτητές, καθημερινά γνωρίζουμε αριστερά-δεξιά, είμαστε συγκατηχητές με κάποιοι, κάποιοι από εδώ που είστε κατηχητές, ξέρω εγώ, κτλ. Πολλές φορές συνεργαζόμαστε στις ενορίες, σαν φοιτητές συνεργαζόμαστε. Τι δηλαδή, θα είμαστε έτσι κάτω, θα πει ένας. Προφανώς και όχι. Εδώ μπαίνει το δεύτερο κομμάτι της ομιλίας, που είναι αγάπη πριν το γάμο με όρια. Παράδειγμα να πάρουμε.
αφού έχουμε πρώτα σαν βάση αυτά που είπαν οι Αγίοι Γραφείοι και οι Πατέρες, γι' αυτό και τα είπαμε ως... διότι αυτά μας καθοδηγούν. Είναι οι άλλοι συγκατοικητές. Δεν λέω για σας, είστε καλά παιδιά. Άλλοι. Δεν λέμε. Σίγουρα δεν θα σας έχει τύχει, αλλά λέμε αν τύχει σε κάποιον γνωστό σας. Λοιπόν, πολλές φορές λέει ο άλλος, είμαστε όλη την ημέρα μαζί, λέει κάτι αισθάνομαι και τα λοιπά. Πρέπει, αδελφέ μου, να προσέξεις πάρα πολύ, διότι αυτό το πρόσωπο που έχεις απέναντί σου, σαν αδελφή σου πρέπει να τη βλέπεις. Αυτή η γυναίκα που έχεις απέναντί σου, αύριο μπορεί να είναι σύζυγος κάποιανού φίλου σου. Πρέπει από τώρα να τη βλέπεις με τιμή, ως αδελφή, με σεμνότητα και χωρίς κανένα μια διάθεση εντυπωσιασμού να δείξεις ότι εσύ είσαι κάτι. Επίσης, να υπάρχει διαφάνεια, συγκεκριμένα πράγματα. Να υπάρχει διαφάνεια, οι συναντήσεις να γίνονται μόνο σε ομάδες, όχι κατηδίαν. Μην πεις, εγώ τώρα εντάξει μωρέ, καλό παιδί είμαι, χρόνια στην εκκλησία, εγώ αποκλείται να πέσω. Η άλλη αμαρτωλή, εγώ είμαι καλός. Όχι. Να είσαι σε ανοιχτούς χώρους ή σε ομάδα μαζί με άλλους. Πολλές φορές μην παίρνεις το ρόλο του πνευματικού ή του συμβούλου και ξέρετε τώρα, μπορεί να θέλει ο άλλος να δώσει, λέει, συμβουλές. Να βοηθήσει πνευματικά την αδελφή του, τη συγκατοικήτρια. Όχι. Έχει, δόξα τω Θεώ και άλλους Θεώ. Έχει και τον πνευματικό της και τα λοιπά. Δεν χρειάζεται. Μα θα πείτε τώρα τι είναι αυτά τα πράγματα, λέει. Πώς σας πέρασε από το μυαλό. Δεν ξέρω, αλλά εγώ είμαι πονηρός άνθρωπος και κακός και γι' αυτό μου περνάνε. Αλλά λέω, αν πέρασε κάτι από το μυαλό σας, πολύ συχνά είναι μια παγίδα αυτό. Λέει ο άλλος, έλα μωρέ, τι κακό κάνω. Μιλάω για πνευματικά θέματα με μια συγκατοικήτριά μου μέχρι τις 3 η ώρα το βράδυ. Δεν ξέρω αν κανένας το έχει σκεφτεί. Και απόδειπνο μπορεί και να συμπροσεύχονται. Και λέω τώρα, δεν θέλω να σας βάζω σε κακές σκέψεις, αποκλείεται να τα κάνει. Αλλά λέω, κάποιος άμα σκεφτεί ότι μπορεί να μπει σε αυτή την τέτοια. Και αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι εδώ είναι το όριο. Ότι δεν γίνομαι ούτε πνευματικός ούτε σύμβουλος. Αν θέλω να τη βοηθήσω, την παραπέμπω σε ένα πνευματικό. Και σκέφτομαι ότι αυτή είναι αδελφή μου. Αύριο μπορεί να θέλει να παντρευτεί έναν άλλον. Γιατί να δημιουργήσω υποψίες, γιατί να δημιουργήσω κοιλίδες. Ή τη γυναίκα που θα ήθελα να παντρευτώ, θα ήθελα να είναι, να συζητάει αριστερά δεξιά με τον ένα και με τον άλλον. Ο λόγος μας επίσης όταν μιλάμε πρέπει να είναι σεβαστικός, χωρίς υπονοούμενα, χωρίς καρδούλες, χωρίς διαβάστηκε και δεν διαβάστηκε και πώς να το πω, τι άλλα σύμβολα υπάρχουν που δείχνουν μια αλληλοκατανόηση απόψεων και χριστιανικών κτλ. Θέλει πολύ προσοχή να είναι σεβαστικός, ούτε να μπερδεύουν ούτε να οδηγούν σε φλερτ. Προσευχή πάρα πολύ συχνά. Αν τύχει και είμαστε κατηδίαν, προσευχή, Θεέ μου, πρόσεξέ με, βοήθησέ με να προσέχω τη συμπεριφορά μου. Εγώ είμαι ένας αμαρτωλός και χαμερπής. Όλη την ώρα μπορεί να σκέφτομαι τα πονηρά. Βοήθησέ με να βλέπω σαν αδελφές μου τις συγκατοικήτριες κλπ. Και βοήθησέ με, σε παρακαλώ, φώτισέ με όταν είναι η στιγμή να παντρευτώ, ποια θα μου στείλεις. Τώρα μπορεί να σας φαίνονται περίεργα αυτά, γιατί λέτε, καλά, αλλιώς πάει το πράγμα. Δεν σημαίνει όμως ότι ό,τι είναι παλιό είναι και περίεργο. Καμιά φορά λένε το παλιό δουλεύει. Και συγκεκριμένα θα λέγαμε ότι ειδικά στο Λόγο του Θεού συμβαίνει το απίστευτο. Να σε κάθε κοινωνία, κάθε περίοδο της ιστορίας, να μπορεί να ταιριάζει fit. Γιατί είναι κατασκευασμένο. Είναι κατασκευασμένο από τον κατασκευαστή για το δημιούργημά του. Όποιος παρεκκλίνει και λέει αυτά στη σήμερα ημέρα δεν γίνονται, συνήθως ο ίδιος δεν μπόρεσε να το καταφέρει να το κάνει, ή μπορεί να έχει εγωισμό και να θέλει να διδάξει κάτι άλλο, όπως είναι οι σύγχρονοι νεοορθόδοξοι, πώς τους λένε, οι Νικολαίτες, που τα λένε έτσι μπερδεμένα νεοϋπαρξιακά, οντότητες, πρόσωπο,
Βρε, είναι αμαρτία ή δεν είναι. Σου λέει θέωση, αυτοπραγμάτωση. Σου λέει κάτι λέει που καταλαβαίνεις ούτε εσύ. Εν τέλει είναι αμαρτία, δεν είναι. Πες ρε παιδί μου ξεκάθαρα. Δηλαδή ο Χριστός και οι Άγιοι Απόστολοι και οι πατέρες που μιλούσαν ήταν πιο αμαρτωλοί από σένα. Και τα λέγανε πιο καθαρά και σταράτα. Τούτο εστί το θέλημα του Θεού, αγιασμός ημών. Απέκτητα από τις πορνείες. Δεν έλεγαν ας πούμε για αυτοπραγμάτωση και κοινωνία προσώπων με σκοπό την ανώτερη θέωση. Τι λες, δηλαδή πες μας απλά ρε παιδί μου. Ή για την ομοφιλοφιλία. Είναι ή δεν είναι αμαρτία. Δεν βγάζει άκρη. Παρακολουθείτε, είμαι σίγουρος ας πούμε πολλές φορές. Και λες τώρα τόση ώρα απαντάει αλλά δεν απαντάει. Λες και θέλει να αποφύγει ας πούμε. Φοβάται τι. Μην τον πουν αναχρονιστικό. Με γεια του με χαρά του. Μα είσαι με τον Θεό και ας είσαι... Και ας σε πούνε και 2.000 χρόνια πίσω. Τέλος πάντων. Κλείνει μια μικρή παρένθεση εδώ. Λέει ο άλλος, εντάξει, συγκατηχητές, εγώ δεν είμαι κατηχητής. Είμαι φοιτητής στη σχολή, ρε παιδί μου. Και πολλές φορές και συνεργάζομαι. Τι κακό είναι να συνεργάζεσαι με την τέτοια, να συνεργάζεσαι μια φοιτητριά σου. Όχι φυσικά, δεν είναι κακό. Το θέμα είναι τα όρια που βάζεις στον εαυτό σου. Μην κοιτάτε τους άλλους, ούτε τις κοπέλες άλλες. Σε εισαγωγικά τώρα μας χωροφύγει. Τα μούτρα μας να κοιτάμε. Δηλαδή με την έννοια να προσπαθήσουμε εμείς να είμαστε αγνοί. Μην λέμε ότι όλοι οι άλλοι φταίνε και οι άλλοι ντύνονται έτσι και είναι έτσι και εγώ πέφτω γιατί οι άλλοι φταίνε. Άμα είμαστε του Θεού, αγωνιζόμαστε. Και με τη δύναμη του Θεού, βέβαια, και τη χάρη του, ξεπερνάς τα εμπόδια. Πάλι τα ίδια όρια. Χρόνος και τόπος. Σε βιβλιοθήκη, σε δημόσιο χώρο, ναι. Όχι σπίτι μόνη αργά για μια έργαση δύσκολη. Για να βοηθήσω. Μα για να βοηθήσω, κακός είστε. Ούτε δεν λέει ο άλλος. Καλά, τι παράλογος είστε. Μα εγώ να βοηθήσω ήθελα. Έλα που το σκέφτηκε και ο διάβολος να βοηθήσει. Αλλά να βοηθήσουν για άλλο λόγο ο καθένας. Λοιπόν. Οπότε αποφεύγουμε. Αν θέλουμε να λεγόμαστε χριστιανοί και αγωνιζόμενοι και να θέλουμε να φτάσουμε όσο γίνεται πιο καθαρή στο γάμο. Επικοινωνία. Να δείχνουμε καθαρή πρόθεση. Ήρθα να κάνω την εργασία, να μιλήσουμε μαζί για την εργασία. Με ευθύτητα, όχι μηνύματα διφορούμενα. Να λες για καιρό και για ηλιοβασιλέματα και για τέτοια. Στα μηνύματα και στα μπερδεμένα. Μη δίνεις ελπίδες. Αφού δεν έχεις κάποιο σκοπό ιερό, γιατί μπερδεύεις. Μήπως θέλεις να δίνεις ελπίδες για να σε θέλουν οι γυναίκες. Μήπως δεν το έχεις καταλάβει ούτε καν εσύ ο ίδιος, ακόμη και στα χριστιανικά πλαίσια, να θες να είσαι ας πούμε ο, τι να πω, ο ωραίος της παρέας, ξέρω πώς το λένε, να, ο Δον Ζουάν, να είσαι ο τέτοιος, ότι εγώ με καμία, οι γυναίκες με θέλω, αλλά εγώ όλο σκορπάω μηνύματα, όλο πετάω κοπλιμέντα, όλο, αλλά οι άλλες φταίνε, εγώ είμαι πεντακάθαρος. Σεβασμός επίσης στο σώμα, όχι πολλές αγκαλιές, αγγίγματα. Φιλικά και φιλικά και φιλικά. Θυμάστε οι Άγιοι και οι κάποιοι πώς λένε ότι πρόσεχε το σώμα σου. Ή θεωρείς εσύ ότι είσαι ανώτερος πνευματικά και μωρέ, να αγκαλίζομαι με τους πάντες και τα λοιπά. Εσείς οι πονηροί, οι χριστιανοί τα βάζετε όλα αυτά στη σκέψη σας. Όχι. Ο διάβολος όταν θέλει να βουλιάξει το πλοίο, δεν σου πετάξει καμιά κοντρώνα. Συγγνώμη. Δεν σου πετάξει καμιά κοντρώνα να πει να βουτήξει. Σου πετάει χαλίκι. Και λες, έλα μωρέ, σιγά το χαλίκι τώρα θα με βουλιάξει εμένα. Ένα μια αγκαλιά, ένα αυτό, ένα μάτσο μούτσα, σιγά. Χρόνια πολλά αυτά. Μαζευτήκαμε. Μια άλλη στιγμή όμως, ξέρει πότε θα σου κάνει τη ζημιά. Και θα πεις τότε, ρε Πάσχο από σαρκικό πόλεμο, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα ας πούμε. Ενώ μόνο σου ετοίμαζες τα φρήγανα για να καείς. Άρα λοιπόν, πολύ μεγάλο σεβασμό στο σώμα. Όχι αλκοόλ, παρέες, που δεν γνωρίζουμε και μπορεί να σκανδαλιστούμε, που συμφοιτές, συμφοιτήτριες, χωρίς να έχουμε κοινούς στόχους και δεν ξέρουμε αμφιβόλου, ας πούμε, και ξαφνικά να βρεθούμε μόνοι και να μας λιδωρήσουν και να καμφθούμε και να πούμε, να σε κάνουν να νιώσεις ότι έλα μωρέ, τι παριστάνεις τώρα τον Άγιο εσύ. Έλα μωρέ, παίζουμε ένα παιχνίδι. Έλα μωρέ, παίζουμε αυτό, μια σαχλαμαρίτσα, μια αυτό, ήπιαμε και λίγο μπύρα, λίγο ζαλιστήκαμε. Δεν είναι σπάνια αυτά. Μηνύματα.
πολύ συχνό φαινόμενο, όσο πιο παλιά τόσο πιο καλά ήταν, πιστεύω, προσωπική μου γνώμη, με την έννοια ότι να υπάρχει αυτή η ευθύτητα. Τώρα με τα μηνύματα είναι πολύ εύκολο άλλος να στείλει μήνυμα και οι άλλοι πολύ εύκολα να μπερδευτεί και ο άλλος να περιμένει να ξεροσταλιάζει, θα το διαβάσει, δεν θα το διαβάσει, τι θα απαντήσει, και για μεταξύ κατηχητών και τα λοιπά. Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, μια αίσθηση ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός και σεβασμός στο ότι δεν είναι, επειδή έχουμε ένα βήμα επικοινωνίας, δεν σημαίνει ότι οποιαδήποτε ώρα της ημέρας σαχλαμαρίζουμε μέσα εκεί και λέμε πράγματα τα οποία περνάνε τα όρια και είτε μπορούν να δημιουργήσουν προσδοκία από ένα κορίτσι που ενδεχομένως διαβάζει το μήνυμά σας, γιατί το κατάλαβε αλλιώς και ψιλοθέλατε κι εσείς να το καταλαβαίνουν κι αλλιώς, είτε απλά να σαχλαμαρίζουμε και να χάνουμε το χρόνο μας. Αυτά λοιπόν με τους φοιτητές. Επίσης, τώρα άλλος κίνδυνος μεγάλος που κι αυτός χρειάζεται όρια, φαντάζομαι θα γνωρίζετε, πολλές φορές υπάρχουν γνωστοί οικογενειακοί φίλοι, φίλες, γνωστές, ξέρω εγώ, ας πούμε που όχι, ήρθαν από το τάδε χωριό, θα μείνουν, δεν έχει που να φιλοξενηθεί, πά εσύ νοικιάζεις, ξέρω εγώ, τέτοιο, να φιλοξενηθεί. Όχι. Όχι. Μα είσαι παιδική φίλη, ξέρω εγώ, τέτοια. Όχι. Γιατί? Επειδή είμαστε εμείς πονηροί? Όχι, διότι ο διάβολος δεν αγνοούμε, λέει, τα νοήματα αυτού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν αγνοούμε την εμπειρία του διαβόλου. Χρόνια άπειρα τώρα πώς θα ρίξει παγίδες. Ακόμη και σε κάτι αγνό, σε κάτι τέτοιο. Παιδική φίλη, ήρθε να μείνει από την άλλη πόλη. Έλα μωρέ, να μείνει να τη φιλοξενήσουμε τώρα. Τι θα μας πούνε, και αφιλόξενους? Όχι. Μα θα μας πούνε αφιλόξενους. Θα μείνει στο σπίτι σου και εσύ θα πας να μείνει στο ξενοδοχείο. Δεν πειράζει. Άμα θες να είσαι φιλόξενος, πλήρωσε 2 μέρες να πας στο ξενοδοχείο εσύ. Γιατί? Επειδή είμαστε πονηροί? Όχι, επειδή ο διάβολος βρίσκει ευκαιρία, επειδή λέει από αρχής ανθρωποκτόνος, και εκεί βρίσκει ευκαιρία που νομίζει ότι δεν υπάρχει τίποτα, εκεί δημιουργεί χαμό. Και δεν θα ήθελε κανένας να ξεκινήσει το γάμο του έχοντας μια τέτοια πτώση μεγάλη. Οικογενειακοί φίλοι, είπαμε, φιλοξενία. Πάλι προσέχουμε τα όρια της οικειότητας. Όχι πολλές αγκαλιές και τα λοιπά, λέει. Μα την αγαπάω, λέει, σαν αδελφή μου. Σύμφωνοι. Εντάξει. Αλλά δεν σημαίνει αυτό υπερβολικούς εναγκαλισμούς κλπ. Διότι μπορεί να δημιουργήσουν πόλεμο. Και γενικότερα, αν μπορούσαμε να τα βάλουμε σε 7 χρυσούς άξονες, ας πούμε. Πρώτον, προσέχουμε το βλέμμα και τους λογισμούς. Λέει στις παροιμίες έτσι, φύλαγε την καρδία, γιέ μου. Ο λόγος μας να είναι ευγενής, αληθινός, όχι με φλερτ που μπερδεύει και ημισυναισθηματικά πράγματα, 3 ώρα τη νύχτα και λοιπά, και δεν κοιμόμουν, εσύ κοιμάσαι, εγώ δεν κοιμάμαι και εσύ κοιμάσαι και μία ώρα, και δημιουργούν μία συναισθηματική τέτοια που, αφού δεν έχεις κάποιο σκοπό ιερό, τι μπλέκεσαι? Αν είσαι σε μια ηλικία που είναι η ηλικία γάμου, και πάλι να μην εμπιστευτείς τις δυνάμεις σου. Άμα έχεις μια καλή γνωριμία και τα λοιπά, θα ρωτήσεις τον πνευματικό σου, θα μιλήσετε, θα κάνετε σοβαρά πράγματα, να πάτε για ένα καφέ ενώπιον όλων. Τώρα τι βραδιάτικα να μην ξέρει μπερδεμένα πράγματα, ας πούμε. Θέλω να πω, δεν είναι και πολύ αντρίκιο στο τέλος. Δείχνει λίγο έναν φόβο. Αν κάποιος θέλει, πολύ ωραία, θέλει να παντρευτεί και νωρίς. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το εύχεται. Τώρα βέβαια έχουν αλλάξει λίγο στο κομμάτι, πρέπει να. 18 χρόνων, ποιος τολμάει να παντρευτεί? Δεν, ακόμη παίζεις LOL, πώς το λένε, το ξέρεις. Δηλαδή δεν ξέρεις τα κορδόνια σου να δένεις, εισαγωγικά λέω. Πώς θα κρατήσεις ένα σπίτι? Όταν φτάσεις σε μια όριμη ηλικία που το κρίνει και ο πνευματικός και είσαι όριμος να αγαπήσεις, όχι να περιμένεις να αγαπηθείς, αλλά να αγαπήσεις, έχοντας βάλει κάποια όρια, τότε ναι, πράγματι, δεν είναι απαγορευτικό. Και αν θέλετε, όλα αυτά τα όρια δεν είναι για τα μη και τα πρέπει, και είναι οι πινακίδες, οι οδοδείκτες, ας πούμε, που οδηγούν στη σωτηρία. Υπάρχει εύκολη λύση. Να αμαρτήσεις. Η πιο εύκολη λύση. Και είσαι και ελεύθερος, σου λέει ο Θεός. Αν αμαρτήσεις, είσαι ελεύθερος ή είσαι δεσμευμένος μετά από τις πτώσεις και δεν μπορείς να ανακάμψεις? Δηλαδή,
Ένας αγνός νέος μπορεί να αμαρτήσει. Ένας όμως που είναι, που έχει άστατη ζωή με κοπέλες και λοιπά, μπορεί να συνέλθει, να γίνει αγνός. Ποιος από τους δύο είναι ελεύθερος? Άρα το ένα δεν είναι ελευθερία που λέει ο άλλος πάω με τη μία και με την άλλη. Είναι ελευθεριασμός. Είναι μόνο στο όνομα ελευθερία. Στην πράξη είναι δέσμευση, είναι κατάρα και εφιάλτης. Διότι εσύ, ναι μου, που μου λες ότι άμα δεν το δοκιμάσεις, λέει όλα λέγανε στο στρατό. Ναι, άμα δεν... Και πώς θα πας να παντρευτείς? Κάχα ζούσε. Θα παντρευτείς, ας πούμε, μία. Άμα δεν έχεις πάει να γνωρίσεις. Τι λες, ρε μεγάλη, σοβαρά. Ωραία. Να πας με. Για να αυτό θα πει ότι δεν μπορείς να αγαπήσεις. Λέει ο άλλος, ας πούμε, εγώ τρεις φορές και απέτυχα. Ναι, απέτυχες να αγαπήσεις. Δεν έφταιγαν πάντα όλοι οι άλλοι. Δεύτερον, και ας πούμε ότι προχωράς σε μία σχέση. Μετά και πεθαίνει. Χωρίς να παντρευτείς. Αμάρτησες. Δηλαδή πόρνευσες. Και γι' αυτό υπάρχει περίοδος του Αραβόνα που, είναι, που πρέπει να είσαι πολύ καθαρός πάλι απέναντι στην υποψήφια. Διότι μετά, εδώ ο άλλος αθλητής είναι, ας πούμε, βλέπετε μαραθωνοδρόμος ο άλλος και ένα χρόνο το τι προπόνηση κάνει, το τι πώς αθλείται και το τι βάζει, τι όρια να πιάσει και να χτυπήσει, ας πούμε, τα 2-5, πόσο, 2 ώρες και κάτι και λες, για τόσο σημαντικό το θέμα του γάμου, τι προετοιμασία έκανες? Τίποτα. Πόσο προετοιμάστηκες? Τίποτα. Έχεις διαβάσει κανένα βιβλίο για το γάμο? Πόσο σημαντικό είναι, αν έχεις μάθει να αγαπάς και ή μερημένη συνέχεια όλοι οι άλλοι φταίνε. Είμαι εγώ μονίμως το θύμα. Μονίμως εγώ είμαι το θύμα. Όλοι οι άλλοι φταίνε. Εγώ δεν, κανένας δεν με θέλει. Μήπως εσύ ποτέ δεν έγινες όριμος να αγαπήσεις, να βάλεις στην άκρη το εγώ σου? Και αυτό δεν χρειάζεται να φανεί την ώρα που θα παντρευτείς. Αλλήμονό μας τότε. Τότε δηλαδή... Άμα η κόλλα είναι μονογραμμένη, τελειώσαμε. Από τώρα, από τις σχέσεις με τους φίλους σου, θέλεις μόνο να πάρεις? Στο οικοτροφείο, ξέρω εγώ, στο τέτοιο, θέλεις μόνο να πάρεις? Περιμένεις όλα να σου είναι έτοιμα? Στη σχολή, πάντα οι άλλοι φταίνε? Δεν έχεις μάθει να αγαπάς? Καιρός να προσπαθήσεις να μάθεις να αγαπάς, ήδη από τώρα. Γι' αυτό λένε ένα ωραίο κριτήριο ενός πετυχημένου γάμου είναι πόσο νέος μιλάει στη μητέρα του. Ένας που μιλάει ευγενικά, σέβεται τη μητέρα του, ελέγχει τα νεύρα του, υπακούει τους γονείς του, πολύ εύκολα θα υπακούσει και τη γυναίκα του και θα είναι μαζί αγαπημένη. Έχει μάθει να αγαπάει ήδη. Ένας που δεν έχει μάθει να αγαπάει και μιλάει στη μητέρα του, λες και είναι σκουπίδι, δεν έχει μάθει να σέβεται. Τι νομίζετε, ακόμη και χριστιανός να είναι? Νομίζετε ότι ξαφνικά θα γίνει μαγικά και την κοπέλα που ερωτεύτηκε και τώρα ενθουσιάζεται και της κάνει τα χατήρια θα είναι έτσι όλη του η ζωή? Και θα είναι από εδώ και πέρα για πάντα αγαπημένοι? Όχι βέβαια. Θα έρθουν τα δύσκολα, τα ξενύχτια, τα κλάματα των μωρών, το ένα το άλλο. Άμα δεν έχεις μάθει να αγαπάς πριν, τι θα αλλάξει ξαφνικά και θα αγαπάς στο επόμενο τέτοιο? Γι' αυτό και τα περισσότερα διαζύγια, γι' αυτό είναι και τόσα πολλά τα διαζύγια. Δεν έχουμε μάθει να αγαπάμε, όπως λέγανε οι παλιοί. Είχαμε μάθει, λέει, όταν χαλάει κάτι να το φτιάχνουμε. Ενώ τώρα, τι κάνουμε όταν χαλάει κάτι? Το πετάμε και παίρνουμε καινούριο. Και αυτή η διάθεση μπαίνει και σε εμάς. Άρα λοιπόν, χωρίς όρια, και επανέρχομαι στους 7 κανόνες, τον λόγο, είπαμε να είμαστε ευγενείς, αληθινοί, το σώμα μας, όχι εγκύτητες και ας πούμε απρόσεκτες κινήσεις, ο χρόνος, η ώρα δηλαδή που βρισκόμαστε, να είναι σε ώρες και συχνότητα που δεν επιφέρει, ας πούμε, πώς να το πω, υποψίες. Ο τόπος σε δημόσιους χώρους, προσέχουμε όσο γίνεται τα μηνύματα που παρεξηγούνται και αν μπορούμε να τα αποφύγουμε κιόλας ακόμη καλύτερα, αφού θα τα πεις, ας πούμε, στη συνάντηση των κατηχητών. Τι κάθεσαι από πριν και λες? Συζητάς για την τέτοια. Και μετά των κατηχητών που είχατε στην ενορία, ας πούμε, τάδε, τι κάθεσαι και λες, τι είπε ο πάτερ, και άμα φάνηκαν καλά και αν δεν φάνηκαν καλά κλπ. Δεν καταλαβαίνεις ότι μπορεί να δημιουργήσει υποψίες στο άλλο πρόσωπο και να παίζεις μαζί του? Τι θέλεις να κάνεις, ας πούμε, ένα fan club? Αυτό είναι μεγάλη αμαρτία. Γιατί παίζεις με την ψυχή της άλλης. Θα θέλεις να στο κάνει αυτό μια κοπέλα εσένα?
Και κλείνοντας λοιπόν με αυτό, η προσμονή οριμάζει αυτή την καρδιά και την εκπαιδεύει, βάζοντας αυτά τα όρια, όπως και ο αθλητής βάζοντας τα όρια τον κάνει να γίνεται πρωταθλητής, ενώ ένας άλλος που τρώει χάμπουργκερ δεν μπορεί να γίνει ποτέ, όχι να τρέξει μαραθώνιο, ούτε το λεωφορείο δεν προλαβαίνει να προλάβει, να τρέξει, δεν μπορεί. Έτσι λοιπόν και με τα όρια που κάποιος ασκείται, θα νιώσει μετά την ελευθερία και τη χαρά και μέσα στο γάμο. Δεν θα έρθει ως διαμαγείας χωρίς προσοχή στις προγαμιαίες σχέσεις. Δεν εννοώ όταν λέω προγαμιαίες μόνο τις ολοκληρωμένες σχέσεις. Εννοώ και τις προγαμιαίες σχέσεις ακόμη και με τους, σας είπα, με τα καθημερινά, αυτά που βιώνουμε. Δεν θα έρθει έτσι ως διαμαγείας. Δεν θα έρθει μια στιγμή στο γάμο και ξαφνικά θα αρχίσουμε να αγαπάμε. Ήδη από τώρα πρέπει να καλλιεργούμαστε σε αυτό το κομμάτι. Ο χριστιανός πρέπει να είναι υπόδειγμα, εκτός στην αγάπη του προς το Θεό, πρέπει να είναι υπόδειγμα και στο πώς αγαπάει τους γονείς του, πώς αγαπάει τους πνευματικά προϊστάμενους του, και θα φανεί από το πόσο καλά πάει σε αυτά, το πόσο καλά θα πάει και ο γάμος του αργότερα. Ένας που παίρνει κάτω από τη βάση, δεν μπορεί ξαφνικά να αγαπήσει, να δοθεί, να θυσιαστεί, ενώ δεν παίρνει το πιάτο του, ας πούμε, το οικοτροφείο, να το πάει μέχρι μέσα. Τι γίνεται? Ξαφνικά λέει τι θα αλλάξει και στο γάμο θα γίνεις δοτικός. Άμα έχεις μάθει μόνο να παίρνεις, δεν θα αλλάξει κάτι. Άρα λοιπόν αυτός ο χρόνος δεν είναι από ηθικισμό και από τέτοιο μην τυχόν και κάνουμε αμαρτία, αλλά είναι που οδηγεί στην ελευθερία, που οδηγεί σε έναν ωραίο γάμο, σε έναν χαρούμενο γάμο. Και πιστέψτε με, δεν είναι δύσκολο. Ο Θεός ό,τι υπόσχεται το δίνει, και μάλιστα πλουσιοπάροχα. Όταν τον βάζεις μέσα στο παιχνίδι και λες, Θεέ μου, εγώ δεν μπορώ, ούτε αγνός να μείνω, σε παρακαλώ βοήθησέ με, δεν μπορώ, ούτε τα μάτια μου δεν μπορώ να τραβήξω. Νομίζετε δυσκολεύεται ο Θεός να το καταφέρει? Δύσκολα θέλει. Αλλά εμείς πρέπει να κουνήσουμε έστω λίγο κάτι, να κάνουμε κι εμείς, να δούμε κάτι έκανε να πει. Έστω κάτι. Και αυτό το κάτι, ας πούμε, το είναι, λογίζεται και σαν ασκητισμός. Δηλαδή είναι ασκητισμός μόνο στην έρημο. Ένας αγνός νέος που αγωνίζεται να μείνει καθαρός μέσα στη διαδρομή του από το σπίτι του μέχρι το πανεπιστήμιο, ας πούμε, που ντύνεται οι άλλοι όπως να είναι, που ακούει βρωμόλογα, όλη την ώρα υπάρχουν πειρασμοί, σκανδαλισμοί. Αυτό είναι ασκητισμός. Δεν χρειάζεται μόνο να είσαι στην έρημο του Αγίου Όρους για να ζήσεις τον ασκητισμό. Ήδη από τώρα παίρνεις πολλά στεφάνια. Ήδη από τώρα ο Θεός σου ετοιμάζει τη σύζυγό σου. Δηλαδή τον την σύζυγο που λέμε, ας πούμε. Ήδη από τώρα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να ζούμε προβλέποντας το μέλλον. Προσβλέποντας, ας πούμε, σε έναν καλύτερο γάμο. Γιατί όταν φτάσει η στιγμή πλέον που να βαγεί ο γάμος, λέει, ναι, αλλά τώρα είμαστε έτσι και δεν μου δίνει σημασία και αλλιώς, και η γυναίκα που πήρα δεν με ακολουθεί στην εκκλησία και καταστρέφει τα παιδιά μας και δεν θέλει να νηστεύουν και δεν θέλει να πηγαίνουν εκκλησία. Βρε αδελφέ μου, σύμφωνοι, αυτό είναι τώρα το πρόβλημα. Τι έκανες εσύ όμως για να μην έρθει αυτό το πρόβλημα? Όταν δεν σε ένοιαζε ούτε να καλλιεργηθείς, ούτε και να βρεις την σύζυγό σου σε ένα μέρος που λες, κάτι θα έχει ακούσει, θα έχει καλλιεργηθεί. Δεν την πέρασες από τον εξομολόγο, από τον πνευματικό, να σου ανοίξει τα μάτια. Εμπιστεύτηκε στο συναίσθημά σου και είπες, ο πνευματικός δεν ξέρει. Θα του πάω αυτή τη, δεν ξέρει. Σου έλεγαν οι φίλοι σου, δεν κάνει αυτή για σένα. Έχει άλλα, είναι αλλοπρόσαλλοι. Όχι, δεν ξέρουν, κανένας δεν ξέρει. Μόνο εσύ ξέρεις τότε. Τώρα αναβάγησε η κατάσταση. Τώρα λες, βοηθήστε με να βγάλω το νερό. Αλλά είναι μέσα γεμάτη όλη η βάρκα. Έπρεπε από πιο πριν να δεις ότι υπήρχε μια χαραμάδα μέσα στο πλοίο και δεν έπρεπε να την αφήσεις. Και πολύ πολύ πιο πριν να έχεις θωρακισμένο το πλοίο, για να τη γλιτώσεις, σε εισαγωγικά. Αυτά είχα να σας πω

Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

25 του μηνός Ιουλίου. Ιούλιος ονομάστη προς τιμήν του Ιουλίου Κέσαρος Αυγούστου, ο οποίος γεννήθηκε αυτόν τον μήνα, αυτοκράτορα της Ρώμης, ο γνωστός Ιούλιος Κέσαρ, και εσύ τεκνοβρούτε που είπε, γεννήθηκε σε 7 του μηνός αυτού και όλος ο μήνας επήρε το όνομά του. Ιούλιος από το Ιούλος που σημαίνει έφηβος, που σημαίνει νέος, νεαρός. Έτσι τα λέμε αυτά για να μένουν. Μερικοί αρέσκονται σε αυτά και να βρύνονται και να σμενίζονται. Και να κάνουμε και ποικιλία και να σπρώχνουμε και την ώρα. Πάμε στις 5 τώρα του μηνός Ιουλίου. Γιορτάζει άλλος ένας πολύ πολύ μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης. Του 10ου αιώνα εκείνος. Γεννήθηκε στην Τραπεζούντα του Πόντου το 10ο αιώνα. Από γονείς ευσεβείς καταγόμενους από την Αντιόχεια, τη μεγάλη Αντιόχεια της Συρίας, την πατρίδα του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου και όχι μόνο, που είχαν αποκληθεί Συριάδες Αθήνε, η Αντιόχεια και τα Πέριξ. Μόλις όμως εκειοφορείτο, ο ευλαβέστατος πατέρας του αναχώρησε για τον ουρανό και έμεινε η μάνα του χείρα και μόνη. Γέννησε το παιδάκι, το είχε συντροφιά και παρέα και χαρά, το ονόμασε Αβράμιο. Και όταν έφτασε 7 χρονών έφυγε κι αυτή και έμεινε ο Αβράμιος ολομόναχος στον κόσμο. Είχε μόνο το Χριστό και την Παναγία και τους Αγίους και την πίστη τη μεγάλη. Τον πήρε εκεί μια γειτόνισσα που ήταν μόνη της και νεαρά και τον μεγάλωνε με λογισμό και μόνειρο. Τον έμαθε να προσεύχεται, να διαβάζει και να ακολουθεί το δρόμο του Κυρίου. Και εκείνη προσευχόταν τις νύχτες, το έπαιρνε χαμπάρι ο Αβράμιος και πήγαινε κι αυτός και γονάτιζε δίπλα της και προσευχόταν συνεχώς. Και έτσι έμαθε να διάλειπτη προσευχή κοντά στη θετή του μητέρα. Πέρασε λίγος καιρός και ο Κύριος πήρε και αυτήν τη θετή του μητέρα και έμεινε πάλι μόνος. Και τον πήρε κάποιος και τον έφερε στην Κωνσταντινούπολη. Είχε δε και έφεση για τα γράμματα μεγάλη και έμαθε πολλά γράμματα και φιλοσοφικά και φιλολογικά και θεολογικά ο Αβράμιος, ο μετέπειτα Αθανάσιος. Και επειδή του άρεσε και ο μοναχικός βίος, έφυγε και πήγε σε ένα βουνό στον Όλυμπο της Βυθινίας που ελέγεται το όρος του Κιμινά. Και ήταν εκεί ηγούμενος ο Μιχαήλ Μαλαιίνος, μια μεγάλη προσωπικότης του 10ου αιώνα στο Βυζάντιο. Και του έκανε εντύπωση του Μιχαήλ του Μαλαιίνου ο Αβράμιος. Διέβλεψε πως αυτός θα γίνει μέγας και θα προσφέρει πολλά στην εκκλησία αλλά και στην αυτοκρατορία. Τον έκανα μοναχό, το ονόμασαν Αθανάσιο και σε λίγο πρόκοψε τόσο πολύ στις αρετές που ξεπέρασε όλους τους πατέρες και τους νεότερους, νέος ήταν γι' αυτός, και τους μεγαλύτερους όλους. Τον εθαύμαζαν και τον καμάρωναν όλοι. Και ο ηγούμενος, αφού έφτασε σε βαθύ γύρας, ήθελε να αφήσει διαδοχό του τον Αθανάσιο. Εκείνος όμως σηκώθηκε κρυφά και έφυγε. Του λέει, Παναγία, φύγε εσύ από εδώ, δεν θα μείνεις εδώ, αλλού θα πας. Και σηκώθηκε και ήρθε στο Άγιον Όρος, που ήταν τότε έρημο, στον Άθωνα. Και εκεί πήγε σε έναν ασκητή και έμεινε και ασκήθηκε
και στην ταπείνωση περισσότερο και στην προσευχή και στην αγάπη. Και στη συνέχεια η Παναγία του λέει πήγαινε πιο μέσα στο όρος, πήγαινε εκεί και θα δεις τι θα γίνει. Και καθώς εγνωρίζεται και με τον Αυτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά, 1963-1969, 10ος αιώνας είπαμε, ο Αυτοκράτορος τον παρεκάλεσε να φτιάξει μια μεγάλη εκκλησία στο Άγιο Όρος, αφιερωμένη πού, στην Παναγία μας, και να τον ονομάσει Μεγίστη Λαύρα. Του έδωσε όλα τα έξοδα ο υπέροχος και ένθεος και μαρτυρικός αυτός Αυτοκράτορ. Από τους λίγους τόσο μεγάλους αυτοκράτορες του Βυζαντίου ήταν ο Νικηφόρος, ο δεύτερος ο Φωκάς. Και έφτιαξε όντως το μοναστήρι αυτό, τη Μεγίστη Λαύρα, με κελιά, με ξενώνες, με μεγάλο και σπουδαίο ναό αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, και μαζεύτηκαν πολλοί μοναχοί και έγινε ηγούμενος ο Μέγας και Άγιος Αθανάσιος και τους εφέρε το με τον πιο τέλειο και σοφό τρόπο, και πήγαιναν και από όλα τα μέρη του κόσμου να τον δουν, να τον ακούσουν, να τον βουλευτούν. Ο δε Αυτοκράτορας Νικηφόρος Φωκάς τον είχε πνευματικό και οδηγό, και ήθελε και αυτός να έλθει να μονάσει, αλλά πρόλαβαν και τον δολοφόνησαν στο Βυζάντιο αδίκως, και είναι μάρτης και αυτός και Άγιος της Εκκλησίας ο Νικηφόρος Φωκάς, και έτσι δεν πρόλαβε να κάνει το τάμα του. Βοήθησε όμως τα μέγιστα τη μονή, και είναι εκείνος ο κτήτορ στην ουσία. Έχτισαν τότε οι αυτοκράτορες μοναστήρια και εκκλησίες και έργα ωφέλιμα για τους ανθρώπους, σπουδαία και μεγάλα, που φτάνουν μέχρι σήμερα. Και καθώς εκτίζεται ο ναός, και είχα φτιάξει τον Τρούλο λίγο ελαττωματικό, στον Άγιο δεν άρεσε, γιατί ήθελε πάντα την ομορφιά και την τελειότητα, και μάλιστα για ό,τι αφορά το Θεό.

και το λοιπό υλικό. Κι έτσι επήγαν ως οσιομάρτυρες μέσα στο ναό της Παναγίας μας ο Μέγας Αθανάσιος ο Αθωνίτης και οι υπόλοιποι 6 πατέρες. Τον έκλαψαν επί ημέρες οι πατέρες και δεν ήθελαν να τον θάψουν. Έφτασαν και φίλοι του από παντού και αντλαλούσαν τα φαράγγια του Αγίου Όρους από τους θρήνους των πατέρων και μοναχών και των φίλων του, από τους θρήνους για τον άδικο χαμό του πατέρα τους Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου, ο οποίος και εν ζωή έκαμε θαύματα, έβγαζε νερό από τις πέτρες, θεράπευε αρρώστους με το ραβδί και με το χέρι του και με την προσευχή του, αλλά και μετά θάνατον έχει γεμίσει την οικουμένη και τότε και σήμερα ακόμη με άπειρα θαύματα ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, να έχουμε την ευχή του και την προσευχή του. Και την ίδια τη μέρα γιορτάζει και Όσιος Λαμπαδός, έχει σχέση με τη λαμπάδα. Δεν ξέρουμε ούτε πού έζησε, πώς έζησε και πότε. Ήταν όμως ασκητής, άνθρωπος με μεγάλη ταπείνωση, εγκράτεια, προσευχή και αγάπη. Και ήταν κοντά, λέει, στον κόσμο περίπου και βοηθούσε τους ανθρώπους στα προβλήματα και στα βάσανά τους, όπως ήταν και ο Γέροντας Πορφύριος εδώ στον Οροπό, και βοηθούσε ως τάρες των Αθηνών τόσους και τόσους αδελφούς και εμάς τους ίδιους. Και όταν έφτασε μεγάλη ηλικία, τον ανέπαυσε ο Χριστός μέσα στο σπηλαιό του και αμέσως στο λειψανό του έβγαζε μοίρα και έκαμε θαύματα και έγινε πηγή του Σιλοάμ. Και ήταν μια λαμπάδα που έφεγγε στις ψυχές και στα σκότη της ζωής και της ιστορίας και έδειχνε το φως του Ναζωραίου, το φως του Χριστού, το φως που οδηγούσε στον Παράδεισο. Και πάμε τώρα, γιατί έφυγε η ώρα,

Με συγχωρείτε να κοιτάω και τη σημειώσω μου πότε, γιατί δεν μπορώ να τα θυμάμαι και όλα με τη σειρά. Οι Άγιοι της πίστεώς μας, τους οποίους τιμούμε στην Αγία μας Εκκλησία, ήσαν άνθρωποι θεωμένοι, άνθρωποι ενωμένοι με τον Θεό. Και γι' αυτό είχαν λάβει μεγάλες και υψηλές εμπειρίες του Θεού. Επειδή ήσαν και μέλη άξια του σώματος του Χριστού. Όσο πιο άξιο μέλος του σώματος του Χριστού γίνεται ένας χριστιανός, όσο πιο συνειδητό μέλος του σώματος του Χριστού γίνεται ένας χριστιανός, όσο πιο υγιές μέλος του σώματος του Χριστού γίνεται ένας χριστιανός, τόσο και ανώτερη εμπειρία και αίσθηση της χάριτος του Θεού παίρνει στη ζωή του. Τι είναι αυτές οι εμπειρίες που μπορεί ένας χριστιανός να πάρει και να έχει, ώστε η πίστη γι' αυτό να μην είναι κάτι διανοητικό, να μην είναι όπως ένα θεώρημα, μια διανοητική γνώση, μια ψηλή διανοητική γνώση, όχι όπως όταν διαβάζεις κάτι, ένα επιστημονικό κείμενο ή ένα οποιοδήποτε κείμενο και το καταλαβαίνεις με το μυαλό. Όχι τέτοιο πράγμα. Αυτό είναι κάτι το λίγο, κάτι το εξωτερικό. Η εμπειρία του Θεού είναι μια εμπειρία του όλου ανθρώπου. Αισθάνεσαι τον Θεό όχι με το μυαλό σου, με όλο σου τον εαυτό. Με την καρδιά σου, με το μυαλό σου, με το σώμα σου, με τα πάντα. Τι είναι λοιπόν αυτές οι εμπειρίες που μπορεί να πάρει ο άνθρωπος από τον Θεό? Είναι πρώτα-πρώτα μία πληροφορία την οποία παίρνει μέσα του άνθρωπος ότι δια της πίστεως στο Θεό βρίσκει το αληθινό νόημα της ζωής του. Αισθάνεται ότι η πίστη του προς τον Χριστό είναι μια πίστη που τον αναπάγει εσωτερικά, που τον οδηγεί στη ζωή του, που είναι ένα φως στη ζωή του. Όταν αισθανθεί έτσι την πίστη μέσα του, τη χριστιανική, αυτό σημαίνει ότι έχει αρχίσει να παίρνει εμπειρία του Θεού. Ο Θεός δεν είναι κάτι εξωτερικό για αυτόν. Ο Θεός έχει αρχίσει και γίνεται για αυτόν μια εμπειρία, ένα βίωμα, μια αίσθηση πνευματική. Άλλη εμπειρία του Θεού είναι όταν ο άνθρωπος αποφασίσει να μετανοήσει για τα σκοτεινά του έργα, για τα αμαρτωλά του έργα και να επιστρέψει στη ζωή τη χριστιανική. Και αισθάνεται μέσα του μία πρόσκληση από τον Θεό να μετανοήσει, να εξομολογηθεί, να μπει στον δρόμο του Θεού. Αυτή η πρόσκληση του Θεού που αισθάνεται μέσα του είναι μία πρώτη εμπειρία της χάριτος του Θεού. Αρχίζει να ακούει τη φωνή του Θεού μέσα του που τον καλεί σε μετάνοια. Ενώ τόσα χρόνια ζούσε μακριά από τον Θεό και τίποτα δεν καταλάβαινε. Έρχεται μια στιγμή και ο άνθρωπος κάτι αισθάνεται μέσα του ότι ο Θεός τον καλεί. Αυτό είναι μια αίσθηση της χάριτος του Θεού. Και ο άνθρωπος αρχίζει να μετανοεί, πάει να εξομολογηθεί και μετά την εξομολόγηση τι αισθάνεται ένας άνθρωπος που δεν είχε εξομολογηθεί ποτέ στη ζωή και δεν είχε μετανιώσει ποτέ στη ζωή και πάει στο πνευματικό και εξομολογείται. Τι αισθάνεται να την εξομολογήσει? Αισθάνεται μία βαθιά ειρήνη. Μία χαρά την οποία ουδέποτε στη ζωή του είχε αισθανθεί. Και τότε λέει, ανακουφίστηκα. Αυτή η ανακούφιση είναι επίσκεψη της Θείας Χάριτος. Σε μια ψυχή που μετάνιωσε και ο Θεός θέλει να την παρηγορήσει. Και μετά, καθώς μετανοεί, επειδή έχει πραγματική μετάνοια, έχει και δάκρυα μετανοίας. Στην προσευχή του, όταν προσεύχεται και ζητάει συγχώρηση από τον Θεό ή όταν εξομολογείται, έχει δάκρυα μετανοίας. Αυτά τα δάκρυα της μετανοίας είναι πολύ ανακουφιστικά. Φέρνουν πολύ ειρήνη στη ψυχή του ανθρώπου. Και τότε ο άνθρωπος αισθάνεται ότι είναι η χάρις του Θεού. Σε αυτά τα δάκρυα της μετανοίας είναι η χάρις του Θεού.
Και καθώς μετανοεί και έρχεται κάθε μέρα σε περισσότερη αγάπη προς τον Θεό και προσεύχεται προς τον Θεό με ένα θεϊκό έρωτα, με μια θεϊκή αγάπη μέσα του για τον Θεό, τότε εκείνα τα δάκρυα της μετανοίας γίνονται δάκρυα χαράς, δάκρυα αγάπης, δάκρυα θείου έρωτος προς τον Θεό. Και όσοι έχετε τέτοια δάκρυα καταλαβαίνετε τώρα τι σας λέω. Αυτά τα δάκρυα που είναι ανώτερα τα δάκρυα της μετανοίας είναι και αυτά μία ανωτέρα επίσκεψης και εμπειρίας της χάριτος του Θεού. Πάμε να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Μετανοημένοι, εξομολογημένοι, με νηστεία, με προετοιμασία πνευματική και μετά τη Θεία Κοινωνία τι αισθανόμαστε. Μια βαθιά ειρήνη στην ψυχή μας. Μια χαρά πνευματική. Είναι εμπειρία της χάριτος του Θεού. Είναι επίσκεψη της χάριτος του Θεού. Άλλες φορές πάλι μέσα στην Εκκλησία μας, όταν προσευχόμαστε, μέσα στη Θεία Λατρεία, μέσα στη Θεία Λειτουργία, μέσα στην προσευχή, αισθανόμαστε πάλι μία βαθιά ειρήνη και μία ανεκλάνητη χαρά. Και αυτό είναι επίσκεψη της Θείας Χάριτος και εμπειρία του Θεού. Και υπάρχουν και ανώτερες εμπειρίες του Θεού και η πιο ανώτερη εμπειρία του Θεού είναι αυτό που λέμε θέα του ακτίστου φωτός. Είναι αυτό που είδαν οι μαθητές του Κυρίου στο όρος της μεταμορφώσεως. Θυμάστε τι είδαν όταν μεταμορφώθηκε ο Κύριος, οι τρεις μαθητές, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Είδαν τον Χριστό να λάμπει όλος, σαν τον ήλιο, σε ένα ουράνιο και θείο φως, το οποίο φως δεν ήταν υλικό φως. Δεν ήταν κτιστό φως, όπως είναι ο ήλιος, όπως είναι αυτά τα φώτα. Ήτανε άκτιστο φως, δηλαδή ήταν το φως του Θεού, το φως της Αγίας Τριάδος.